Υπάρχουν μητέρες που, αν διαπιστωθεί κατά την εγκυμοσύνη ότι το παιδάκι που θα γεννήσουν θα είναι ανάπηρο ή διανοητικά καθυστερημένο, κάνουν έκτρωση και το σκοτώνουν. Δεν σκέφτονται ότι και αυτό έχει ψυχή. Πόσοι πατέρες έρχονται και μου λένε «Το δικό μου το παιδί να είναι σπαστικό? Γιατί να το κάνει έτσι ο Θεός? Δεν μπορώ να το αντέξω». Πόση ανέδεια προς τον Θεό έχει αυτή η αντιμετώπιση? Πόσο πείσμα, πόσο εγωισμό? Αυτοί, αν τους βοηθήσει ο Θεός, θα γίνουν χειρότεροι. Κάποτε ήρθε στο καλύβι με τον πατέρα του ένας φοιτητής που είχε πάθει το μυαλό του απολογισμούς και του είχαν κάνει ηλεκτροσόκ. Το καημένο είχε στριμωχθεί πολύ από το σπίτι του. Είχε και μια ευλάβεια. Έκανε μετάνοιες και χτυπούσε το κεφάλι του κάτω στο χώμα. «Μήπως λυπηθεί το χώμα ο Θεός», έλεγε, «και λυπηθεί και εμένα που το χτύπησα». Δηλαδή, μήπως λυπηθεί ο Θεός το χώμα που πόνεσε από το δικό του χτύπημα και λυπηθεί και εκείνον. Μου έκανε εντύπωση. Αισθανόταν τον εαυτό του ανάξιο. Όποτε ζοριζόταν, ερχόταν στο όρος. Του τακτοποιούσα τους λογισμούς, περνούσε ένα-δυο μήνες καλά και ύστερα πάλι τα ίδια. Ο πατέρας του δεν ήθελε να βλέπουν οι γνωστοί του στο παιδί, γιατί θυγόταν η υπόλοιψή του. Υπέφερε από τον εγωισμό του. «Εκτίθεμαι στον κόσμο με το γιο μου», μου είπε. Μόλις το ακούει το παιδί, του λέει «Βρε, να ταπεινωθείς. Εγώ είμαι τρελός και κινούμαι άνετα. Θα με βάλεις σε καλούπια? Να ξέρεις ότι έχεις ένα τρελό παιδί και να κινείσαι άνετα». «Ο μόνος είσαι που έχεις τρελό παιδί?» σκέφτηκα. «Ποιος είναι τώρα από τους δύο τρελός?» Βλέπετε που οδηγεί πολλές φορές ο εγωισμός. Να θέλει ο πατέρας ακόμη και την καταστροφή του παιδιού του. Και στον κόσμο όταν ήμουν, γνώριζα ένα καθυστερημένο διανοητικά που οι συγγενείς του, όταν πήγαιναν κάπου με καμιά συντροφιά, δεν τον έπαιρναν μαζί τους για να μην ντροπιαστούν. Και εμένα με κορόιδευαν επειδή καταδεχόμουν να συζητάω μαζί του. Εγώ όμως τον είχα σε καλύτερη θέση στην καρδιά μου από ότι εκείνους.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Η ασπροφουστανούσα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Τέλος, αφού επί έτη το έλεγε συχνά, πότε παίζον, πότε από πείσμα διαμερικού συγγενείς της πρώτης γυναικός του, χωρίς να το πιστεύει ο ίδιος, ότι έμελε να το πραγματοποιήσει ποτέ, ο Κυρμανιός ο Σκαμπέβας έξαφνα μίαν βραδιάν το απεφάσισε και το έκαμε. Επροσκάλεσεν έναν παπάν και εστεφανώθη με την ταντότη χτούκαιναν. Πράγματι δε, αν εν υφεύθη μίαν, εφορτώθη δύο γυναίκας, τη σύζυγόν του και την γριαχτούκαιναν τη μητέρα της. Πλην δεν ξέρω πώς, η παλαιά γνωριμία και η ανάμνηση σ' αυτή με έκαμε να ενθυμηθώ, κοντά εις τα άλλα παλαβάρο λόγια, όσα έχω ειδεί στην ζωή μου. Ούτω τα ονομάζει ο λαός πράγματι. Είναι δε το ορολόγιον εν των ευρικοτέρων και των μάλλον επιδεκτικών αγυρτίας και κυβδηλίας πραγμάτων και εξόχως παραστατικών του προϊόντος νευρικού εκφυλισμού της κοινωνίας μας. Αφού και αθηναϊκές εφημερίδες κατά προτίμηση ορολόγια προσφέρουν ως δώρα εις τους συνδρομητάς των. Δηλαδή, ανάμεσα εις τα τόσα λατωματικά ορολόγια, όσα έχω ειδεί στην ζωή μου, είδα εσχάτως εν, το οποίον, ενώ μέχρι τεινός επήγαινε καλά, έξαφνα όταν ο λεπτοδείκτης συνέπιπτε με τον οροδείχτην, τον συνήρπαζε, τον παρέσυρε και συνεβάδιζον ομού κολλητά, ώστε ενώ προ 5 λεπτών ακόμη το λόγου χάρη 2 και 10 λεπτά, έξαφνα με τα 5 λεπτά εδείκνυε 3 και 4. Μετά άλλα 5 λεπτά 4 και 20 και ούτω καθεξής. Εδίο βελών εξεκολούθουν να συνταξιδεύουν διαρκώς. Το ασθενέστερον δοκούν παρέσυρε το ωριμότερον και το εδραιότερον και τούτο μου εφάνη λίαν διδακτικόν θέαμα. Δεν είτο μικρός άνθρωπος εις τον τόπον του ο γέρος Καμπέβας. Ευπατρίδης, εγγράμματος, ελευθεριάζων, φωνασκός, ανοιχτόκαρδος, ο λίγον τι καηρίζων εις τα θρησκευτικά, υπήρξε σημειοφόρος της χειραφετήσεως των ιδεών εις την πατρίδα του. Επί όθωνος είχε να εκλεχθεί δις βουλευτής. Ήταν επί της ενεστώσης βασιλείας, όταν εγύρασε και οικονομικός εξέπεσεν, εδέχθη δημοσίαν θέση. Διορίστη έπαρχος καταρχάς, ήταν έφορος, ύστερον συμβολεογράφος και τελευταίον υποτελώνης. Εκατιούσε βαθμίδες δεικνύουν την προϊούσαν έκπτωση των αξιών και των χαρακτήρων από τις εποχές της πρώτης βασιλείας μέχρι σήμερον. Είχε χειρεύσει από τον πρώτον γάμον μήνας με δύο ορφανά, ιών και θυγατέρα. Η γάπα εξόχως την γυναίκα του και την επένθησεν εγκαρδίως. Άλλης ώρας δυσθυμίας και ψυχικής ταραχής έλεγεν ότι θα νυφεύε το εκ νέου και έτη 55 ετών ήδη εις το πείσμα του πενθερού του, του Γερομελισσίδου. «Να σκάσω Γερομελισσάς, θα πανδρευθώ, να σκάσω Γερομελισσάς». Και όταν επραγματοποίησε οριστικώς την απειλήν, τα δύο ορφανά, ο Μοναχάκης και η Μικρά Μαριγό, έμειναν έκτοτε πλησίον του παππού των και δεν ειδηνήθησαν ούτε μίαν ημέρα να ζήσουν υπό την αυτήν στέγην με τη μητριάν των.

Η Νταντό, ορφανή μοναχοκόρη από 30 ετίας και πλέον, όταν ήτο εις το πρωτοκέριον έαρτης, επερίμενε πότε να έλθει η τύχη. Εμούχλιαζε μέσα εις τους 4 στίχους του σπιτιού με 3 πατώματα, αρχοντοξεπεσμένη, εκεί ψηλά εις την συνοικία της Παναγιάς, στον πύργο. Με τα καιρόν απειλπίστη από τους αγάμους νέους, αλλά ως να ήθελεν η μοίρα της να της δίδει νήξεις προς παρηγορίαν, αθρώοι είχαν αρχίσει να χειρεύουν το καιρό εκείνο οι καλύτεροι του τόπου. Κοντά εις άλλους εχείρευσε και ο Σκαμπέβας. Ήλπισε πολύ τον Νταντό, ήτα απειλπίστη πάλι. Μεγάλη βραδύ της επήλθε. Η μοίρα της ήταν άρρωστη, ως έλεγε. Πάλιν ήλπισεν, ήταν νέα αργοπορία, εζούριασε η μοίρα της η χτικιάρα, η βερεμιάρα. Ο Σκαμπέβας υπέσχετο, αλλά δεν ήθελε να αποφασίσει. Τέλος, ο γέρον, πενταετίαν όλην μετά τον θάνατον της πρώτης συζύγου, το απεφάσισεν. Έκλεισε τα όματα και την ενυφεύθη. Η Νταντό, αν και δεν έλεγε ποτέ τα χρόνια της, θα ήταν τότε 45. Αλλά ποτέ δεν έπαυσε να θάλπει την ελπίδα ότι θα απέκτα τέκνον.

Όταν ο γεροσκαμπέμπας εστάλιος υποτελώνης εις την ωραίαν εκείνην ακρογιαλιάν εις το χωρίον πει, όχι μακράν από την ιδίαν επαρχίαν του, η σύζυγός του τον συνόδευσεν, η δε γραία πενθερά, αχώριστος πάντοτε, οικολούθησε το ανδρόγινον. Ο γάμος επάλιωσε. Είχε γίνει προεξαετίας ήδη. Αλλά δύο γυναίκες, η σύζυγος και η πενθερά, εξοικολούθουν ενισχυόμενα εις την πεποίθησή των και δια της αμοιβαίας υποβολής, να θάλπουν την ελπίδα περί αποκτήσεως τέκνου. Εννοείται ότι η Νταντό την ιδέαν ταύτην είχεν υποκάρδιον μέσα της, αλλά εφυλάσσε το καλός να την εξωτερικεύσει, είχε να μηδράν την έννοιαν περί του γελίου. Εις το χωρίον της ακρογιαλιάς ως καμπέβας είχεν ικανούς παλαιούς φίλους και γνωρίμους, ακόμη και μακρινούς την ασυγγενείς. Θα έβρισκε πώς να περνά την ώρα του με τα συναναστροφάς, διότι ή το εξόχως κοινωνικός. Η γραία χτούκενα, άμα εισήχθη στα σπαλαιά συγγενικάς του γαυρού της οικογενείας, ήρχισε να ανακοινώνει τα σκέψεις της. Εν πρώτης, εξεθίαζε την ιδίαν κοινωνική θέση και την περιοπήν της εις όλο το κράτος της Σύ. Ονόμαζε τον τόπο της γεννήσεώς της. Ήτα εξομολογήτο το τρυφερότερον εξ όλων των αισθημάτων της. Μοναχάκι και μαρηγό. Όλο μοναχάκι και μαρηγό να έχει στο στόμα το γιανιός, ο γαυρός της. Αυτό δεν υποφέρνεται. Πρέπει, χωρίς άλλο, πρέπει να κάνει παιδί τον Ταντόμο. Ενεάνιδες, εις τας οποίας διηγεί το τανωτέρο, εκάχασαν. Η γραία δεν εννοεί το διατί. Εις το υποτελωνίον του ο Σκαμπέβας, ούτε υπηρεσίαν μεγάλην είχε να διεξάγει και την ολίγην υπάρχουσαν την εξετέλουν οι δύο τελωνοφύλακες, ήτινες εμοιράζοντο και τα τυχηρά. Άλλος, η κυρία υποτελώνου δεν τον άφηνεν εις ησυχίαν. Η γυνή αυτή καλώς γνωρίζουσα πώς να φυλάει την θέση της, εστολίζει το καθημερινός, ελευκοφορούσε, εφόρει το καβούκι της το χρυσοκέντητον επί της κορυφής της, έριπτεν επί της καστανής κόμης το αλέμι το λεπτόν και διαφανές και εξήρχετο με το επανοκόρμι της, υψηλά υπό τας μασχάλας και τας πλουσίας φουσκωτάς πτυχάς της παλεύκου αισθήτως της, διήρχετο από το γραφείο του συζύγου της και απίτη διαρκώς άπαξ και δις της ημέρας να την συνοδεύει εις περιπάτους ανά την ακρογιαλιάν, εντός του χωρίου πάντοτε, μέχρι της εσχατιάς των Αλωνίων, όπου ήσαν ευρύσεις, πλήθουσε κατά τα εσπερινάς ώρας από κόσμων γυναικών και κορασίων. Ποτέ δεν εξήρχοντο έξω εις τα στερπνάς εξοχάς, αν δεν ήξευρεν ότι θα έβρουν κόσμον εκεί. Δια να έβρουν δε κόσμον, έπρεπε να είναι καιρός συγκομιδής καρπού ή άλλης αγροτικής εργασίας. Εκ των γυναικών του χωρίου σχεδόν καμία δεν ευκαίρει ποτέ να εξέλθει εις περίπατον μετά του συζύγου της. Τας δε εκδρομάστων εξετέλουν πάντοτε με ενδυμασίαν καθημερινήν και κρατούσε τα καλάθια των. Μερικέ γραίε βλέπουσε τους τακτικούς περιπάτους του ανδρογίνου, αίσιον ηρέματας κεφαλάς και ψιθύριζαν σιγά την παροιμίαν. Έπαρμε καλέ μου και ας παένουμε. Η Νταντό ή το πρόθυμο στις επισκέψεις προς γνωστούς και αγνώστους, εσταμάτα πρώτου κήπου ή της αυλής εκάστης οικογενείας, έπιανεν ομιλίαν με την οικοδέσποιναν ή με την κόρην και ποτέ δεν τα έσωνε.

Καθ' όλον τον χειμώνα, σχεδόν καμίαν ημέρα δεν έλειψαν από το σπίτι του γεροκονόμου, παλαιού συγγενούς των, ούτε ο Σκαμπέβας, ούτε η Δαντό. Άμα ενύχτωνεν, ο κύριος Υποτελώνης εφώναζε μακρόθεν την καλησπέραν αντικρίτου γραφείου του, εις την Κονόμησαν, τρίτη ξαδέλφιν του, ή τα ανήρχετο εις την οικίαν, ήρχιζεν ομιλίαν, ελισμόνι των εαυτών του επί μακρόν, χωρίς να το μέλει ποτέ τι ώρα ήτο. Επλησίαζεν ώρα του δείπνου, αλλά η κουβέντα δεν είχε τελειωμόν. Τότε έφθανεν από το σπίτι, το οποίον απήχεν ένα δρομίσκον παραπέρα, λευκοφορούσα πάντοτε, αλλά με ολιγοτέραν πολυτέλειαν στολισμένη η κυρία Δαντό. «Θα πω, κόλλησες? Έχω κατεβασμένο το φαΐ, θα κρυώσει, αλλά πάμε». «Κάθισε λιγάκι, καημένη Αλεξανδρό», απήντα ο Σκαμπέβας. Αλλή Αλεξανδρό, δηλαδή η Δαντό, προλαβούσα είχε καθίσει ήδη, αφού εκοιτάχθη ο λίγον εις τον καθρέπτην και διευθέτησε τα σπτυχά στις αισθήτως της. Η γριακονόμησα ή το φιλόφρον. Εμιδία το καρτερικόν της μηδίαμα και ποτέ δεν έδιωχνε τους επισκέπτας. Εξανάρχιζεν εκ νέου η κουβέντα, αφού έριπτεν ο λίγα προς ανάματα η Δαντό. Μετά τέταρτον της ώρας έφτανε τρίτη η γριαχτούκενα. «Τα τι ήτανε, θα πω, τι πάθατε κι οι δυο σας? Αστοχήσατε πλιό, ολότελα, το φαΐ θα τσικνώσει». «Μα η Αλεξανδρό μας είπε πως το είχε κατεβάσει. Το βάλα πίσω απάνω για να ζεσταθεί. Και τ' άφησες γριά να τσικνώσει? Τρέχα πίσω, γλίγορα. Μα το κατέβασα». Τότε ο Σκαμπέβας προς την σύζυγόν του. «Ήρθες που ήρθες, καημένη. Δεν ήξερες να φέρεις και το φαΐ. Τάχα δεν τρώμε και εδώ. Σε δικό μας σπίτι είμαστε». «Τι το θέλετε το φαΐ?» διαμαρτύρετο η κυρακονόμησα. «Μακάρι δεν έχουμε φιά εδώ. Κοιτάξτε, τα καλά του Θεού». Εδείκνυε με το νεύμα προς την αχαμηλήν εις το μέσον της μεγάλης χειμωνιάτικης κάμαρης, εστίαν, όπου αρτίως κατεβασμένη από το σπινθυρίζον πυρ ήτο η χύτρα γεμάτη φασόλια με ευώδες έλαιον. Ήταν μεγάλη γαβάθα γεμάτη αχινούς αρτίως καθαρισμένους και ταψίων με λαχανόπιτες, αχνιστάς και μυροβολούσας από τα αρωματικά είδη των λαχάνων, ήτο σαρακοστή. «Μα δε πας ωστόσο γριά», έλεγε ο Σκαμπέβας προς την περθερά του, «να φέρεις και το δικό μας το φαΐ». «Τι να σου κάνει γριά», παρενέβαινε τώρα ο οικοδεσπότης, ο κυρκονόμος. «Βλέπεις γριά γυναίκα να κουβαλά νύχτα το φαΐ. Ας πάει και ο Σπυράκης μαζί της, υποδεικνύων των μικρότερων δεκαετίων του, να του δώσει το φαΐ να το φέρει». Αλλά η γριά εδίσταζε και ήθελεν ίσως να δείξει ότι δεν η γάπα να μένει κατοίκον μόνη της. «Ας πάνε», επρότεινε οικονόμησα, συγκαταβαίνουσα εις την αδυναμία της γριάς, «και ας έρθει και η γριά μαζί πίσω». «Τότε πηγαίνετε και οι δυο σας, καημένη Αλεξανδρό, για να ζήσεις τη φωτιά, να κλειδώσεις καλά και το σπίτι». «Πού να πάει και να έρχεται πάλι γριά?» «Λοιπόν, πήγαινε εσύ, Αλεξανδρό, και ας έρθει μαζί και ο Σπυράκης». Μετά το δείπνον, επάνω εις τους αχινούς, τις λαχανόπιτες και το μοσχάτον, εξύπτετο ζωηρότερα η ομιλία. Η Δαντό εκαυχάτο ότι είχε γεννηθεί εις ξεσκέπαστο σπίτι, ήταν αναφάνταλη, καθώς έλεγαν εις την εγχώριον διάλεκτον, και τα έλεγεν όλα ενώπιον όλων, ιδίως ό,τι αυτή εθεώρει ως ελαττώματα του συζύγου της. «Ου για νιός θα πω, τι θα ρείτε, πως είναι τάχα για νοικοκυριό άνθρωπος, ή τον μέλη τίποτα για νητερέσω, ή για δουλειά, ή για κασάνδιο? Εβάντε χίλια λέσετε. Κατά πως φαίνεται και η πρώτη γυναίκα του ήταν δια μία σκορπαλευρού. Αχ, και πως δεν έμαθε να εκτιμά τα γρόσια». «Τι να κάνω εγώ τα γρόσια, καημένη», είπεν εν μεγαλοφροσύνη ο γέρον. «Εγώ να είχα χρήματα θα μου τα έτρωγαν άλλοι, καθώς είχα στα νιάτα μου και με ξαλάφρωσαν γλίγορα». «Στα νιάτα σου είπες», παρετήρησε να φταρέσκωση Δαντό. «Τι, μακάρι γέρος είσαι?» «Όχι, είμαι νέος». «Σώπα, δεν θέλω να τα λες αυτά δα. Αχ, ας είχαμε τώρα γρόσια. Τι θα ρεις, θα σ' άφηνα εγώ παρατσακισμένο στο χέρι? Ήμουνα εγώ ικανή να τα φυλάξω». «Τι, ήθελες να με σέρνεις του λόγου σου, να με σφυρίζεις? Μη χειρότερα». «Όλες μας σέρνουν λίγο οι πολλοί γυναίκες, εξάδερφοι γιανιό», παρετήρησε γελών ο γεροκονόμος. Ώστις όμως, δεν ήτο βέβαιος αναλήθευε το πράγμα δια των εαυτών του, ή το άνθρωπος με ισχυράν θέληση. «Εμένα όχι», εκαυχήθη ο κυριανιός. «Τόσο το χειρότερο», είπε η Δαντό. «Γιατί αν σε κουμαντάριζε η πρώτη γυναίκα, θα είχες τώρα κατάσταση». «Και τι να την κάνω, κυρά, την κατάσταση?
Έχεις κουράγιο να ζήσεις εσύ, να με κληρονομήσεις, ας είσαι και 15 χρόνια μικρότερη από μένα? Εγώ, είπε ενός να εδίσταζε να είπει κάτι υγιεινή. Η Γριαχτούκενα εταράχθη στην γωνία της, όπου εκάθητο, και έδειξε ότι ετοιμάζει το να λάβει μέρος στην συζήτηση. Τα δύο παιδιά, αν έχουν ζωή, έχουν την πρίκα της μητέρας των, επέφερε ο γέρος Καμπέβας. Εμάς το κουβέρνο μας διορίζει σε θέση και μας πληρώνει. Τι άλλο μας χρειάζεται? Τι σας χρειάζεται? Εφώναξε μη δυνηθείς να κρατηθεί πλέον η Γριαχτούκενα. Μαριγό και μοναχάκι, όλο μαριγό και μοναχάκι. Και τι θα αριστάχα, δεν θα κάνει παιδί τον ταντό? Όλη η συντροφιά και μάλιστα οι νεότεροι, ακούοντες δια πρώτην φοράν το πράγμα, εγέλασαν πεπνιγμένους γέλοντας. Τι γελάτε? Έκραξε με κεραυνόδη φωνή η Γραία. Ναι, θα κάνει παιδί τον ταντό μου και θα το ειδείτε. Θα κάνει παιδί και θα είναι και κιόσο μιλγκάτο. Και στην κορφή αστεράτο, προσέθηκε ασυμπληρούσα την φράση, ληφθήσαν από δημόδες παραμύθι οικονόμησα. Μόλις παρήλθαν δύο έτη από τη συνδιάλεξη ταύτην και τα δύο τέκνα τους Καμπέβα, ασθενικής κράσεως εξ αρχής, και κληρονομήσαντα ως φαίνεται το νόσημα της μητρός των, απέθνισκον. Ο γερος Καμπέβας είχε να βληθεί πολύ και δεν μπόρεσε να αισθανθεί βαθύ το πένθος. Η κυρανταντόη αγκάστη να κρύψει επί πολύν καιρό εις τα κυβότιά της όλα τα εθερόπλαστα αλέμια και τα χρυσοκέντητα καβούκια και τα σχιονολεύκους εστίτας της. Η Γραία Χτούκενα ακόμη περισσότερον εξεκολούθη να θάλπει την ελπίδα και να αισθάνεται την ανάγκη ότι η Νταντό έμελε να γεννήσει κληρονόμων εις τον γερος Καμπέβαν.

Σταγόνα νερού, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. Αφύψους του μεγάλου βραχώδους λόφου, ανάμεσα εις το σιδερόκαστρον της Ακρογιαλιάς και εις την μεγάλην σάραν των γυμνών κατάλευκων βουνών της ακτής, απλώνεται αχανής η θέα. Εκεί υψηλά εγείρεται ο ναίσκος του προδρόμου. Όλοι οι πολύχνοι και τα χωρία τα αντικρινά συνέρεων εις την σεμνήν πανήγυριν. Εξημέρωνεν η 29η Αυγούστου. Διόλης της παραμονής προσκυνητέ ως λιτανία μακρόθεν ερχομένη, κατήρχοντο από το βουνόν και εμαύριζεν από ανθρώπους ως μύρμιγκας όλος ο δρόμος και τα μονοπάτια. Άλλοι πάλιν ήρχοντο με βάρκες, με φελούκες, με σκαμπαβίες. Από το μεσημβρινόν χωρίον, πλέοντες με κόπας και με ιστεία, κατεπάνω τον άνεμο, εις το πέλαγος του βορρά. Τα μελτέμια ήσαν πολύ δυνατά, φρέσκα. Εφιλόθρησκοι γυναίκες, όσοι είχαν ήδη φτάσει διαξηράς από το ύψος του βραχώδους λόφου, με τους θυσάνους των βαθυπρασίνων θάμνων επί της κορυφής, αγνάντευαν τας λέμβους όσοι ήρχοντο πλησιάζουσε να φθάσουν κάτω εις τον επισφαλή βορεινών όρμων. Και έβλεπον των δροσερών καταγάλανων πόντων βουνά τα κύματα και ανεμέτρουν την αγωνία των αυβατών. «Να, χριστιανές, δεν βλέπετε πώς καμπανεβάζει. Κοιτάξετε, τρομάρα. Αχ, ιδέτε, τι λαχτάρα. Παναία μου στο πέλαγο. Α, εμγιάννη, Κυριά, Κυριά κολλάτε, ψάλατε παράκληση». Και εκόλων Κυριά και έψαλον παράκλησιν εμπρός εις την παλαιάν μεγάλην εικόνα του Αγίου. Με το λίγα λεπτά ελέμβει, έτινες είχον κινδυνεύσει κατά το φαινόμενον, κατέπλεον εις των ανοιχτών άγριων αιγιαλών, των σπαρμένων με ταραστείους βράχους και αντιχούντα από τους κρογμούς των λευκοπτέρων μεγάλων ορναίων. Τα μικρά σκάφη εσύροντο επί της άμμου και οι πανηγυριστέ ανήρχοντο εις των λόφων του Αγίου. Τη νύχτα, εις τας ώρας τας βαθίας του μυστηρίου, όταν είχεν ανατείλει η φθήνουσα σελήνη, είχα εξέλθει προς στιγμήν από την ολόφο των πανηχίδα του Ναΐσκου και εκάθισα κοντά εις τους θάμνους τους προς το χείλος του βράχου δια να απολαύσω την μεγάλην μαγείαν της σελήνης, αργυράς επί των βράχων, μαργαρόδους ανά τα φωσφορίζοντα κύματα, την άπειρον σκιαυγή θέαν, με τον ψήθυρον της άβρας, επί των θάμνων και αγριελαιών, τους μακρισμένους φλίσβους των κυμάτων κάτω, τους δούπους του ρεύματος εις την χαράδραν της βαθίας κοιλάδος και τους μυστηριώδεις θρούς, ήχους, μορμήρους της κοιμωμένης φύσεως ως εν ονείρο λυκνιζωμένης και αναφρυσούσης. Εκεί περί τους θάμνους, επειδή όλοι οι πανηγυριστέ δεν είχαν ασκήσει την εγκράτεια, δύο ή τρεις νέοι εκοιμώντο κατόπιν ευοχίας και κόμου. Ο εις τούτον εψιθύριζεν ακόμη μισοκοιμισμένος την εποδόν άσματος. Το γυαλό γυαλό ψαρά για κυνηγό. Ούτω σε καλείτο ο Γιώργης Ταγγελή. Με είδε και σηκωθείς ανέσυρεν από τους θάμνους όπου ήτο κρυμμένον ένα κανάτι, ταπομένον με σχήνον ευώδη και μου επρόσφερε νερόν. Ίσ άλλος νέος, ο Γιάννης του Μανόλα, ώστι σε κάθητο παρέκει καπνίζον, με είδε πίνοντα και επλησίασεν. «Έχετε νερό, παιδιά?» ρώτησε. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργης Ταγγελή είχε λάβει το κανάτι από τα σχήρας μου και το έκρυψε πάλιν εις τους σχήνους. Έκαμε τον κοφόν και δεν έδωκε νερόν εις τον Γιάννη. Τούτο με πείραξε κάπως. Εκ του τραγικού συμβάντος, το οποίον μέλλον να διηγηθώ, θα ειδείτε ότι περισσότερον το αισθάνθην αργότερα εντός της ημέρας. Διατί να μην αναλάβω εγώ τολμηρός την πρωτοβουλία να δώσω νερόν εις τον διψώντα? Δεν λέγει, όσαν ποτίσει ποτήριον ψυχρού, εκατονταπλασίον να λείψετε. Και έπειτα, εις τον άλλον κόσμον. Ω, εις τον άδειν, εκεί ακούεται εις μάτιν η ηκεσία, ελέησον με και πέμψον Λάζαρον. Αλλά το αγγείον δεν είναι το ειδικόν μου.
και ή το μόνον μισογεμάτον. Και έπειτα, ήξευρα ότι απήχε μακράν οι βρύσεις, οπόθεν εκόμιζαν το νερόν και ο δρόμος τη νύχτα με όλην την φθήνουσαν σελήνην ή τον δύσβατος, ανάμεσα εις τους κρυμνούς και τους βράχους. Εις μίαν μικράν φελούκαν επέβησαν το πρωί πρώτης Ανατολής ακόμη ο Κωνσταντής το Τσάμα Σφυρόπουλο και ο Γιάννης του Μανόλα. Άλλοι είχαν μεγάλας λέμβους, οι δύο αυτοί την μικράν βαρκούλαν τον. Ο Κωστάκης το Τσάμα Σφυρόπουλο ή το μόνον 15 ετών έφηβος, μονογενής του πατρός του, έχοντος ικανήν περιουσία. Ο Γιάννης ο Μανόλας ή το υπερ 20 ετής, νοικοκυρόπουλο, ναύτης από τα μικρά του χρόνια.

Οι πλέον ο πίσω των την βαρκούλα να ακολουθούσαν ή έμειναν τόσον ο πίσω, ώστε να μην δίνονται να την φθάσουν όσον και αν ήσαν ο κύπλοι. Η βαρκούλα, φλοιός καρίου, ή ασίτο και άντλημα μη αρκούν να εκμετρήσει το υπέραντλον πέλαγος, ήρχισε να βυθίζεται. Από ακτίν εις ακτίν και από αιγιαλών εις αιγιαλών, μόνον δύο βοσκοί είδαν την αγωνίαν των, βόσκοντες εκεί σημά εις τα σκρυμνώδης ακτά στα κοπάδια των. Εκοίταζαν ανοφελώς και εκινούντο ατάκτος, εκβάλλοντες εξάλλους φωνάς παραθαρύνσεως διών απίντων εις τας υπό του ανέμου φερωμένας και μη ακουωμένας κραυγάς της αγωνίας των δύο αυβατών. Η βαρκούλα εβουλιούσε. Τέλος, μετά μακράν και φρικώδη βάσαν, ονόταν η βαρκούλα εξόκυλε κοντά εις ένα αιγιαλόν, ο Κωστάκης του Τσαμασφύρου εσώθη με ασθενές κολύμβημα. Ο Γιάννης του Μανόλα, αν και κολύμβα πολύ καλύτερα, είτε συνεβυθίστη με την μικράν σκάφην, είτε πλακώθη από αυτήν και επνίγει. Την άλλη ημέραν ανεβρέθη το πτώμα και τον έθαψαν εκεί σημάει στην άμμον. Ιστάνθην βαθέως την θλιβεράν εντύπωση. Εκείνος ως της προολίγων ωρών εζήτη μία νερού σταγόνα, την οποίαν θα ευχόμην αντί πάσης θυσίας να του είχα δώσει, ας μη ήμην και ο άγνωστος Κύριος, εκείνος ως να εδίψα φεύ, της είδεν, αν εδίψα ακόμη πολύ. Έπιεν αμετρήτους κοτήλας και πίθους όλους αλμυρού νάματος, εις τας ψυχράς αγκάλας της πικράς μητριάς του, της θαλάσσης.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Από το βιβλίο «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», κεφάλαιο «Η παθολογία του πεπτοκότος ανθρώπου». Η παθολογία της επιθυμίας και της

Αδωνής στον πεπτοκότα άνθρωπο. Ο Μέγας Βασίλειος, ομιλώντας για τη διεστραμμένη επιθυμία του πεπτοκότος ανθρώπου, γράφει: «Επιθυμία νόσος εστί ψυχής». Και γίνεται νόσημα της ψυχής η επιθυμία με πολλούς τρόπους. Ο άνθρωπος αποστρέφει την επιθυμία του από το Θεό, που αποτελεί την εντελέχειά της, για να την προσανατολίσει προς τον ίδιο τον εαυτό του και τα αισθητά όντα και να τα απολαύσει έξω από το Θεό. Μεταβάλλει πλέον κατά παράλογο και απρεπή τρόπο τη χρήση της επιθυμίας. Δεν την κατευθύνει σύμφωνα προς τη φύση του. Ενεργεί παραφύση. Ταύτην τη δύναμη την καταφύσιν του νου προς τον Θεόν έφεσιν, άμα το γενέστε τι αισθήσει δούς ο πρώτος άνθρωπος προς τα αισθητά και κατά αυτήν την πρώτην κίνησην διαμέσης της αισθήσεως έσχε παραφύσιν ενεργουμένη την ειδονήν, εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος. Και ο Άγιος Νικήτας στη Θάτους γράφει: «Όταν μεν επιθυμείτε των εστώτων και εσαΐ όντων αγαθών του Θεού, την ικάφτα καταφύσιν κινείται. Όταν δε επιθυμεί προσήλους επιθυμίας το ρευστόν και μη διαμένων εχούσας, τότε παραφύσιν κινούμενος ου λογικός αλλά αλόγος ζει». Ου λογικός σημαίνει αντίθετα προς τον λόγο. Ο λόγος σε τελευταία ανάγκηση αποτελεί την πατερική προοπτική, την συμμόρφωση προς τον λόγο. Με άλλα λόγια, αποστρέφοντας την επιθυμία του από τον Χριστό, ο παράλογος άνθρωπος συμπεριφέρεται με ανόητο και άφρονα τρόπο. Να γιατί λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος, μιλώντας σχετικά με την επιθυμία του ανθρώπου που εκτρέπεται από τον κατά Θεό σκοπό του, την χαρακτηρίζει ως νου μανίαν παραφύσιν επί τα αισθητά κινουμένην. Όταν η επιθυμία επιστρέφει στον άνθρωπο, τον κάνει να ζει σε ένα ανάποδο κόσμο, όπου οι αξίες βρίσκονται σε σύγχυση και τα πράγματα έχουν χάσει την αυθεντική τους τάξη και τις αληθινές τους αναλογίες. Η επιθυμία της μιας και μόνης απαιτείται και απαθούς αιτίας και φύσεως, ποιείται τα μεταυτήν ερασμιότερα και δια τούτο την σάρκα προτιμωτέραν του πνεύματος τίθεται και της νοουμένης δόξιστε και λαμπρότητος επιτερπεστέραν την των φαινομένων απόλαυση συνεργάζεται. Παράλληλα, ο Άγιος Μάξιμος διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος φοβάται και αποθεί τα επιθυμητά, ενώ συγκεντρώνει όλες τις φροντίδες και μέρημνές του στα ανεπιθύμητα πράγματα. Ο πεπτοκός άνθρωπος αρχίζει να ζει έτσι σε πλήρη παραφορά και σύγχυση. Όσο περισσότερο χάνει την αίσθηση του ελαχθινού Θεού, τόσο περισσότερο φτάνει σε ένα νέο προσανατολισμό της επιθυμίας του και στην ανακάλυψη καινούργιων απολαύσεων. Αυτό γίνεται απολυτοποιώντας τις επιθυμίες και τις αισθητές ειδονές και διαμέσου αυτών τα αντικείμενά τους, με τα οποία αντικαθιστά το Θεό, όπως εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος. Προς μόνη την αίσθηση ανέδειν μεταλαμβάνων κτηνών αλόγων δίκην ο άνθρωπος και ευρών δια της πείρας της φαινομένης αυτού σωματικής φύσεως συστατικήν των αισθητών την μετάληψην, η κότοσία του νοητού κάλους ήδη της Θείας Ωραιότητος διαμαρτυρήσει σας τον, την φαινομέναν κτίσιν εις Θεόν παρεγνώρισεν δια την αυτής προσύστασιν σώματος χρίαν θεοποίησας. Τότε ο άνθρωπος γίνεται αισθητόν ένα πλήθος ψεύτικων θεών, ειδόλων που προέρχονται από τη φύση των διαστραμμένων επιθυμιών του και το μέγεθός τους. Στις σχέσεις του με τα δημιουργήματα, ο άνθρωπος δεν έχει πλέον το Θεό ως προτεραιότητα, αλλά τη δική του ευχαρίστηση και έχει ως κανόνα του τις δικές του αισθητές επιθυμίες. Δεν θεωρεί ούτε μεταχείριζεται πλέον τα όντα σε αναφορά προς τους λόγους τους, τις πνευματικές αιτίες τους, αλλά σε αναφορά με το βαθμό της επιθυμίας του για αυτά. Η ένταση της ειδονής που μπορεί να αποκομίσει ο άνθρωπος από τα όντα καθορίζει τη σημασία τους και προσδιορίζει την αξία τους. Κατά αυτόν τον τρόπο ο κόσμος καθίσταται για τον άνθρωπο μία φαντασιακή προβολή των επιθυμιών του, τα κτίσματα γίνονται μέσα ικανοποίησης των παθών του και όργανα για την αισθητή ειδονή του. Οι σχέσεις του ανθρώπου με όλα τα όντα της δημιουργίας και με τους ίδιους τους συνανθρώπους του φτάνουν έτσι σε πλήρη διαστροφή,
καθώς τα όντα χάνοντας από τα μάτια τους την πνευματική αξία καταντούν όργανα ειδονής που δίδονται φύ στα πολλά πάθη του ανθρώπου. Οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται ουσιαστικά σχέσεις αντικειμένων προς αντικείμενα, παραδομένες στις ιδιορυθμίες των επιθυμιών και των αισθητών ειδονών. Κινούμενος από τη διαστραμμένη επιθυμία του, ο άνθρωπος διαρκώς σφάλει και απατάται ως προς τον ορισμό και την αναζήτηση του συμφέροντος και του αγαθού γενικά. Επιθυμώντας το Θεό, ο άνθρωπος ποθούσε το όντως αγαθό και έκρινε το κάθε τι αποκλειστικά σε συνάρτηση με αυτό. Απέρριψε το πονηρό, μη γνωρίζοντας και μη επιθυμώντας παρά το Θεό. Με το αμάρτημα γεύεται το καρπό του δέντρου της γνώσης του καλού και του κακού. Με την επιθυμία του για την αισθητή ειδονή εγκαταλείπει το απόκειτο και μοναδικό αγαθό για να αποκτήσει εμπειρία του κακού και για να εγγενιάσει ένα τρόπο ύπαρξης όπου το καλό και το κακό για αυτόν καταντούν να συγχέονται. Εστί η αή τοξίνων της παρακοής του καλού του και κακού κατά αυτόν με μειγμένην κατά την αίσθηση δια της πείρας έχουν την γνώση. Το κακό στη συνείδηση του πεπτοκόντος ανθρώπου δεν θεωρείται πλέον ως κακό αλλά συχνά εκλαμβάνεται ως αγαθό. Στην κατάσταση της πτώσης κριτήριο του αγαθού γίνεται η ειδονή. Η γνώση του αγαθού και του κακού που οι άνθρωποι επέκτησαν με το αμάρτημά τους δεν χαρακτηρίζει πια ποτέ ούτε την πραγματική γνώση ούτε τη διάκριση που ήταν δικά τους όταν γνώριζαν το όντως αγαθό και αρνούνταν το κακό. Όπως παρατηρεί όμως ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις, η γνώμη του αγαθού και του κακού μεταπτωτικά υφηγείται κατά το σημενόμενον την προς το και χαρισμένον διάθεση. Με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να δείχνει και να αναζητεί ως αγαθό αυτό που και του είναι ευχάριστο μόνο και μόνο επειδή του είναι ευχάριστο. Μόλον ότι αυτό είναι αντικειμενικά επιζήμιο. Αντίστοιχα μπορεί να αποφεύγει ως κακό αυτό που είναι αντικειμενικά αγαθό και ωφέλιμο μόνο και μόνο επειδή του προκαλεί δυσαρέσκεια στα επίπεδα των αισθήσεών του. Αγαθό και κακό ορίζονται έτσι υποκειμενικά από την αισθητή επιθυμία και σε συνάρτηση με την επιζητούμενη ειδονή και ο άνθρωπος οδηγείται μόνιμα στη σύγχυση ανάμεσα σε αυτό που του παρουσιάζεται ως αγαθό αντίστοιχα προς την υπεπτωτική επιθυμία του και στο πραγματικό και αληθινό αγαθό. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς γράφει «Επιγάρκε ο πονηρές επιθυμίες αλισκόμενος και αγόμενος των αυτών δοκούντων εφίεται καλών και διέργων άγνοιαν δείχνησιν έχων του όντως καλού και ο θυμό κρατούμενος το ανθισταμένο προς τα δοκούντα αυτό καλά και αγαθά μάχεται και απλώς πας ο του χείρονος αντεχόμενος βίου ως αυτό δοκούντι καλείον ή πρόσκειται αλούχ ως όντως όντι». Η έκφραση που χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή των γινώσιν καλών και πονηρών για να δηλωθεί η νέα ιδιότητα που αποκτά ο άνθρωπος με το αμάρτημά του δεν σημαίνει κάτι διαφορετικό σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Νήσις από τη σύγχυση μεταξύ του αληθινού και του ψεύτικου αγαθού προς το οποίο φέρεται η αισθητή επιθυμία. Επειδή την υπολή των καλών εντότας αισθήσεις εφραίνονται κρίνουση και τι σε στην ομονιμία του τε όντως και του δοκούντος είναι καλού. Τούτο χάριν η προς το κακόν ως προς το αγαθόν γινωμένη επιθυμία καλού και κακού γνώσης υπό της γραφής ονομάστη συνδιάθεσιν την α και ανάκρασιν ερμηνευούσης της γνώσεως. Η κατάσταση αυτή κατά την οποία ο άνθρωπος συγχαίει το κακό και το καλό και εκλαμβάνει το ένα για το άλλο μπορεί να θεωρηθεί ως ένα πραγματικό παραγύρημα όπως επισημαίνει με τον τρόπο του ο Αθανάσιος ο Μέγας. Η ψυχή ιδούσα καλόν εαυτή είναι την ειδονήν, πλανηθήσα κατεχρήσατο το του καλού ονόματι και ενόμισεν είναι την ειδονήν αυτό το όντως καλόν. Ως περί της την διάνοιαν παραπληγής και απαιτών ξύφος κατά των απαντώντων νομίζει τούτο είναι το σοφρονήν. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις επιβεβαιώνει πολλές φορές ότι ο άνθρωπος εδώ είναι το θύμα μιας απάτης. Γράφει συγκεκριμένα «Τα λοιπά των αμαρτημάτων εγκεκριμένην έχονται την διαφθοράν
αιρετά παρά την πρώτη δοχή, δια την ως απάτης της ανεπισκέπτης ανταγαθού σπουδαζόμενα. Και συνεχίζει, σύμμιχτος πως εστίνει του κακού πίσης, εν μεν το βάθη των όλεθρων, ίον την αδόλων εγκεκριμένων έχουσα, εν δέτη κατά το φαινόμενο να πάτη καλού την αφαντασίαν παραδείγνύουσα. Ο διάβολος είναι ο εμπνευστής της απάτης εξηγεί, επιούν της προς τον όντως αγαθών επιθυμίας διαψεύδες στις ονούς, προς το μειόν παρινέχθη. Διαπάτης του της κακίας συμβούλουται και ευρετού καλών αναπιστής είναι το καλό εναντίον. Παρουσιάζει τον πονηρό σαν ένα γόητα που κυριολεκτικά μαγεύει όποιον συνενεί και συγκατατίθεται, δια την ως ώρα στο φαινόμενο αγλαΐσας και την άκατα την αίσθηση ειδονήν εγκοητεύσα στη γεύση. Κάτω από την επιρροή της απάτης αυτής, ο άνθρωπος κινείται σε ένα κόσμο φαινομένων βλέποντας και θεωρώντας μόνο την αισθητή πραγματικότητα, όπως του την υποδεικνύει η πεπτοκία επιθυμία του. Επιπλέον πιστεύει ότι εκτός της πραγματικότητας αυτής δεν υπάρχει αγαθό. Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει: «Μαθούσα γάρ διαφοράς ειδονών και ζωσαμένη την των θείων λήθην, ειδωμένη δε και προς τα του σώματος πάθη και προς μόνα τα παρόντα, και τα στούτων δόξας αποβλέπουσα, ενόμισε μηδέν έτη πλέον είναι των βλεπωμένων, αλλά μόνα τα πρόσχερα και τα σωματικά είναι τα καλά». Ο συγκεκριμένος περιορισμός της πραγματικότητας σε ένα τμήμα της και η πλασματική όραση που προκύπτει από αυτό το γεγονός παρουσιάζονται εξίσου ως μία παραγερματική κατάσταση εγκατεστημένη από την έκπτωση της επιθυμίας. Τούτο συμβαίνει τόσο περισσότερο όσο ο άνθρωπος, επιθυμώντας τα όντα σύμφωνα με την εξωτερική του εμφάνιση και έξω από το Θεό και αξιώνοντας να τα απολαμβάνει, επιθυμεί και απολαμβάνει ένα φάντασμα και προσκολάται σε κάτι ανύπρακτο στην πραγματικότητα, όπως ήδη έχουμε δείξει. Η διαστροφή της επιθυμητικής δύναμης έχει για τους ανθρώπους και άλλες συνέπειες ιδιαίτερα σοβαρές. «Πολυστέναχτος γέγονεν ημών η ζωή», παρατήρει ο Άγιος Μάξιμος. Πράγματι, αρχίζουν να θεοποιούν και να λατρεύουν τα πάθη που ο Θεός τους είχε απαγορεύσει ακόμα και να τα διανοούνται. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος: «Η ζωή της οικίας αναιρέσεως τιμά τα σαφορμάς και της φοράς τα προφάσεις, εαυτή δια την άγνοια εξευρίσκει και περιέπει, εξηγώντας πως ο πεπτοκός άνθρωπος αυτοκαταστρέφεται με τις παραφύσεις επιθυμίες του. Η της αυτής φύσεως αγγίνωνες μεν δίκην ερπετών θηρίων παραναλώματα. Με την αισθητή ειδονή ο άνθρωπος των δραστικών ιών εισδέχεται και επομένως διγητηριάζεται», σημειώνει αλλού. «Τη πυρώση των του σώματος ειδονών η ψυχή κατασφάζεται», λέγει από την πλευρά του Άγιος Μάρκος ο Ερημίτης. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις επιβεβαιώνει ότι η προσκακία των ζώντων ορμή τούτο της φύσεως ημών εστίν αρρώστημα. Πράγματι, αφότου ο άνθρωπος απομάκρυνε την επιθυμία του από το Θεό και παραδόθηκε στις αισθητές επιθυμίες, δεν διαστρέφει και δεν καθιστά ασθενή μόνο την επιθυμητική του δύναμη καθεαυτή, αλλά εισάγει το άλλο σε όλη την ύπαρξή του και μάλιστα οδηγεί όλες τις δυνάμεις του να λειτουργούν ανάποδα, κατά τρόπον άτακτο, συγκεχημένο και ακατάστατο. Κατευθύνοντας όλες του τις φροντίδες σε ανεπιθύμητα πράγματα, παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος ο άνθρωπος συνεξαλλιών της σκεδαστής της ψυχής την διάθεση, συνδιανυχωμένη αστάτως της ρέουσιν και την οικία αναπόλυα νου κατανοών, δια την παντελή της ψυχής προς την αλήθεια αντίφλωση. Μια από τις πιο σημαντικές αταξίες που ο άνθρωπος πρέπει να υποφέρει είναι η σύγχυση των δυνάμεών του. Γράφει ο Άγιος Μάξιμος: «Μόσχος ουν έστιχον ευτός είναι ή των κακών φύσιν δυνάμεων εις αλλήλας φύρσης και σύγχυσης, ή μάλλον σύνοδος εμπαθής και αλόγιστος, και της αλλογής του των παραφύσιν παθών ενεργίας αποτελεστική. Πάντως, ο μνημονευόμενος χωνευτός μόσχος συμβολίζει την αισθητή πραγματικότητα υψωμένος ως είδωλο. Οι συνέπειες της αναστροφής της επιθυμίας γίνονται καταρχάς αισθητές στο επίπεδο της διάνοιας».
Εξετάσαμε την παθολογία του στο προηγούμενο κεφάλαιο. Περιοριζόμαστε να σημειώσουμε εδώ ότι τυφλωμένος από την ειδονή και απατημένος από αυτή, δεν ασκεί πλέον ο νους στη φυσική λειτουργία του της γνώσης, της θεωρίας και της διάκρισης, ούτε πολύ λιγότερο και τη λειτουργία καθοδήγησης της επιθυμίας, που επίσης έχει από τη φύση του. Αντίθετα, αφήνεται να εχμαλωτιστεί από την επιθυμία και γίνεται υπηρέτης της. Στο εξής μάλιστα προσφέρεται για μια από τις κύριες δραστηριότητες της επιθυμίας την αναζήτηση και κινητοποίηση των μέσων που θα του επιστρέψουν να απολαύσει τις αισθητές ειδονές που επιθυμεί διακαώς. Ένα άλλο παθολογικό αποτέλεσμα πρωταρχικής σημασίας της διαστροφής της επιθυμητικής δύναμης είναι η διαίρεση των δυνάμεων του ανθρώπου και κατά το πρώτο λόγο της επιθυμίας. Στην προπτωτική κατάσταση του Αδάμ, η επιθυμία του ανθρώπου, έχοντας το Θεό ως μοναδικό αντικείμενο και τίνοντας αδιάκοπα και καθ' ολοκληρία προς εκείνο, ήταν τελείως ενιαία. Ο άνθρωπος δεν επιθυμούσε τίποτε άλλο πλην τον Θεό. Είχε μοναδική επιθυμία, το Θεό. Αποστρεφόμενος στο Θεό, η επιθυμία του χάνει την ενότητά της και στρεφόμενος προς τον αισθητό κόσμο, θεωρούμενο και ανεξάρτητα από το Θεό, η επιθυμία του διαχέεται και διασκοπίζεται στην πολλαπλότητα που ο επαπτωκός νους βλέπει εκεί, δηλαδή στον αισθητό κόσμο και στο εξής, γίνεται πολύμορφη, διαιρείται σε ένα πλήθος χωριστών επιθυμιών, ετερογενών και μερικές φορές αντιφατικών.

Ο Μέγας Αθανάσιος γράφει: «Αποστάντεστι προς τον ένα και όντα Θεόν λέγω, κατανοήσεως και του προς αυτόν πόθου λοιπόν εις διαφόρους και εις τας κατά μέρος επιθυμίας ενέβησαν του σώματος. Συνεπώς, ο άνθρωπος πάβει να έχει την σταθερή και μία ειδονή και γνωρίζει πλέον την πολλαπλότητα των αισθητών ειδονών. Σημειώνει σχετικά ο Μέγας Αθανάσιος ότι εράς εραστήσα της ειδονής η ψυχή, ποικίλος αυτήν ενεργήν ήρξατο». Τελικά, η ψυχή ολόκληρη διασκορπίζεται σε όλες τις κατευθύνσεις και διαιρείται παρασυρώμενη πανταχώθεν από τις πολλαπλές αισθητές επιθυμίες. Ο νους διασκορπίζεται σε πολλές κατευθύνσεις, ρέοντας και διαχειόμενος κάθε στιγμή προς ό,τι ικανοποιεί τις αισθήσεις του. Ο Ευάγριος αναφέρει: «Ο νους περιάγεται εμπαθής γενόμενος, ουδέ συνέχεται πράτων ποικίλας επιθυμίας». Παρασυνόμενος από την αδιάκοπα ανακυκλούμενη δίνη των επιθυμιών του, χάνει τη σταθερότητα και την ειρήνη που κατήχε όταν ασκούσε την φυσιολογική του δραστηριότητα, τη θεωρία του θείου. Τώρα έχει παρασυρθεί από μία ατελείωτη πλημμύρα, είναι ταραγμένος, χωρίς γαλήνη. Για δύο λόγους η ψυχή είναι διχασμένη, διαιρημένη. Πρώτον, εξαιτίας της πολλαπλότητας των επιθυμιών που την καταλαμβάνουν, και δεύτερον, εξαιτίας του διαλυσμού που την χαρακτηρίζει, δηλαδή της γνώσης του καλού και του κακού την οποία έχει αποκτήσει με το αμάρτημα. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής σημειώνει: «Ως γας πεύδια ή το καλόν εννοήν, ευθύς και του κακού μέμνηται, επειδή εις διπλήν την αένια έσχιστε από τις αδάμ παρακοής ή του ανθρώπου μνήμη». Γενικά ο άνθρωπος, έχοντας καταληφθεί από τις επιθυμίες και τις αισθητές ειδονές, αλωτριώνεται εντελώς. Της των αισθητών και φθαρτών ειδονών αντεχομένης, το της ψυχής επιθυμούν όλων και νούτε προς την σάρκα και δια τούτο όλοι σάρκες γίνονται, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Από τότε υποφέρουν από περιορισμούς και μεταπτώσεις. Ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί ότι της αμαρτίας η δύναμης προσήκτων της συγγενούς καθ' υπόσταση ενσαρκώ στην ψυχή διαιδονής υποσύρει. Την πρόσδεση του ανθρώπου στη σάρκα δια της ειδονής ακολουθούν η φθορά και ο θάνατος. Ειδονής απάτη κλαπέντες του απαρχής, τον θάνατον της όντως ζωής προεκρίναμεν, συμπληρώνει ο Άγιος Μάξιμος. Η ειδονή είναι η μητέρα του θανάτου. Ενώ ο άνθρωπος στην αρχική φύση του ήταν πνευματικός, με τη διαστροφή της επιθυμίας του γίνεται ύπαρξη ψυχική, σαρκική, και χάνοντας το ουσιαστικό χαρακτηριστικό της φύσης του, ομοιώνεται προς τα ζώα. Εκτινώδης και άλογος προς την ακολασία ενορμή εκλάθεστε της ανθρωπίνης ανέπης φύσεως, σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσις. Έχοντας αποστρέψει την επιθυμία του από το Θεό, για να τη στρέψει προς τις αισθητές πραγματικότητες, ώστε να βρει εκεί μια ειδονή πιο προσιτή και άμεση, ο άνθρωπος βλέπει να διαψεύδεται πλήρως η ελπίδα του για την απόλαυση. Μόλις απέκτησε την εμπειρία της αισθητής ειδονής, ο πόνος πραγματικά κάνει την εμφάνισή του στον άνθρωπο. Στην προπτωτική του κατάσταση αγνοούσε τον πόνο. Από την πνευματική τέρψη που δοκίμαζε στην ένωσή του με την Αγία Τριάδα, ο πόνος απουσίαζε εντελώς. Με το αμάρτημα πάβει να είναι πνευματικός, γίνεται άνθρωπος των αισθήσεων. Από τότε λοιπόν η ειδονή συνοδεύεται αναπόφευκτα από τον πόνο. Ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί: «Ο άνθρωπος ευρύχει δι' αυτής της πείρας πάσης ειδονής είναι πάντως στην οδύνη διάδοχων». Ωστόσο ο άνθρωπος δεν βιώνει μόνο το φυσικό πόνο. Πέρα τούτου δοκιμάζει ψυχική οδύνη και ηθική με τη μορφή της λύπης. Την καταψυχήν λύπη τέρος είναι φυσή της κατ' αίσθησιν ειδονής. «Εκ γάρ ταύτη συνίσταται λύπη ψυχής», επισημαίνει ο σχολιαστής του έργου του Αγίου Μαξίμου προς την Θαλάσσιον περί διαφόρων απόρων της Θείας Γραφής. Συγχρόνως, με τη στροφή της επιθυμίας του προς το αισθητό, ο άνθρωπος στρέφει και το νου του προς το αισθητό και τον περιβάλλει με την επιθυμία, δίνοντας τελικά στο νου του ένα αντικείμενο που δεν αντιστοιχεί πλέον στην εντελέχειά του και δεν είναι ανάλογο προς τη φύση του.
Γράφει ο Άγιος Μάξιμος ο νους παρά των λόγων, δηλαδή αντίθετα προς τη φύση, ενεργούμενος δια την αυτόν εκνικήσας ανέστησιν, της μεν κατά ψυχήν λύπης γεννήτωρ καθίσταται, συχνέστε κατά συνείδησιν μάστιξιν εκιζωμένην. Η λύπη όμως προέρχεται εξίσου από το γεγονός ότι το αντικείμενο της επιθυμίας και η ειδονή που δίδει αυτό είναι εντελώς δυσανάλογα προς τη φύση της επιθυμίας και προς την ευχαρίστηση την οποία η επιθυμία είναι προορισμένη να δοκιμάσει. Είδαμε ότι η επιθυμία του ανθρώπου δημιουργήθηκε για το Θεό. Ο Άγιος Νικόλος Καβάσιλας προσδιορίζει το επιθυμητικόν προς την απειρίαν εκείνην του επιθυμητού, δηλαδή του αντικειμένου της επιθυμίας το άπειρο, έχει και παρασκεύαστε. Παρόμοιες παρατηρεί ότι και την ζωή της ψυχής ο Θεός και την επιθυμίαν και την χαράν και τον καθημάς άπαν εις εαυτόν ήρμοσιν. Και συνεχίζει παρατηρώντας ότι για τον σωτήρα μας τον Χριστό δημιουργήθηκε η ανθρώπινη καρδιά. Καθάπερ θησαυρό σου το μέγας, ούτως ευρύς ως Θεόν υποδέξαστε δυνηθήνε. Παρόμοια, όπως έχουμε δει, ο άνθρωπος είχε από τη φύση του την ικανότητα να απολαμβάνει κατά αναλογία θεία αγαθά ως αντικείμενα υπόσχεσης του Θεού. Έχοντας αποστρέψει από το Θεό την επιθυμία του για να την προσανατολίσει προς τα αισθητά, προσφέρει πλέον στις επιθυμίες του αντικείμενα πεπερασμένα, μερικά, περιορισμένα και σχετικά. Συνεχίζει ωστόσο να επιθυμεί το άπειρο και το απόγειτο, καθώς με την πτώση η επιθυμητική του δύναμη δεν έχει αλλάξει φύση, αλλά μόνο προς ανατολισμό και παραμένει αναλογική προς το αρχικό και φυσιολογικό θείο αντικείμενό της. Αναπόφευκτα λοιπόν ο άνθρωπος οδηγείται στο ανικανοποίητο. Καμιά πραγματικότητα του κόσμου τούτου, αναγκαστικά πεπερασμένη, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη μη πεπερασμένη επιθυμία του απείρου η οποία υπάρχει μέσα του. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας διαπιστώνει «Η γάρκη όριστε τη φύση συμμετρωνών το επιθυμητικών, αλλορώμεν εφαρμόζον αυτό των πεπερασμένων καλών ουδέν, αλέστην αυτού πάντα ελάτω». Στην επιθυμία της χωρίς όρια τέρψης που ενυπάρχει στον άνθρωπο ανήκοντας στην ίδια του φύση, ανταποκρίνονται πλέον μόνο περιορισμένες και πρόσχερες ειδονές, οι οποίες μόλις τελειώσουν του αφήνουν ένα οδυνηρό κενό. Γράφει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας «Τον εντοβείο καλόν ουδείς εστικόρος, ουδίστησιν ουδέν την επιθυμίαν αλέτη διψώμεν ως περί μηδενή παρήμεν ον εποθούμεν. Η γάρ των ανθρώπων δίψα απείρου δείτε την ως ύδατος. Ο δε κόσμος ούτως πεπερασμένος αρκέσαι δει πως δύναται αν και τούτο εστίν όπερο Κύριος ενίτεται προς τη Σαμαρίτιδα λέγον. Πας οποίον εκ του ύδατος τούτου διψίσει πάλιν».

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο θάνατος του Δημήτρη Τσικριτζή. Μόλις ξημέρωσε η άλλη μέρα, ο Σύφης με τον Μαθιό μαζί με τον Πρωτοκαπετάνιο και τον Καπετάν Τσικριτζή σηκώθηκαν λίαν πρωί και πήγαν στο ναό της Παναγίας της Φανερωμένης, όπου ο Ασύγκριτος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία μαζί με άλλους ιερωμένους που συμμετείχαν στην Επανάσταση. Ύστερα κάθισαν στο παρακείμενο καφενείο να πιούν άλλη καφέ και άλλη τσάι από διάφορα βότανα της Κρητικής Υπαίθρου. Υπήρχαν πολλοί που απολάμβαναν τον καφέ τους με τον οπλισμό τους παραπόδα. Άλλοι ακόμα κοιμούνταν στα διάφορα καταλήματα που είχαν διαμορφωθεί σε στρατώνες. Κατά τις 8 ακούστηκαν μακρινοί πυροβολισμοί που ειδοποιούσαν για επικείμενη τουρκική επίθεση. Σε μια στιγμή όλοι έτρεξαν να συγκεντρωθούν στην είσοδο της Κωμόπολης, στη θέση που λεγόταν Πατητήρια. Από εκεί διασκορπίστηκαν άλλοι στον Γιούχτα και άλλοι στο Γαλανό Παπούρι, στις Κάτω Αρχάνες. Στις Κάτω Αρχάνες κατευθύνθηκαν και τα αδέλφια μαζί με τον αρχηγό του Ψιλορίτη και τον καπετάν Τσικριτζή, ακολουθούμενοι από όλους τους άνδρες τους. Είχαν μαζευτεί 1000 χριστιανοί που είχαν απέναντι 2000 Τούρκους χωρισμένους σε διάφορα σώματα. Μερικοί κατάφεραν να μπουν στο χωριό και να βάλουν φωτιά σε 3 σπίτια. Μόλις τους αντιλήφθηκαν οι φρουροί από τον διπλανό λόφο, άρχισαν να τους πυροβολούν και να δίνουν το σύνθημα της επίθεσης και των υπολείπων. Ο οπλαρχηγός Πανασανός παραλίγο να σκοτωθεί, καθώς τελευταία στιγμή απέφυγε μια σφαίρα αποκριμένο σε ένα σπίτι Τούρκο. Ο Σταυρουλογιώργης είχε αδειάσει το τουφέκι του και έφυπος, σαν τον Χάρο, κυνηγούσε τους Οθωμανούς περιφερειακά της συνοικίας, έχοντας το μαχαίρι του ανάμεσα στα δόντια του. Ο Σύφης με τον αδελφό του, τον Μαθιό, τον Μανολιό, τον Μιχάλη του Παπά, τους 3 εθελοντές φοιτητές που είχαν μαζί τους και τον γιο του Τσικριτζή, είχαν κάνει μια ομάδα ανάμεσα στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη και του δημάρχου του Ζαρού. Τα αδέλφια είχαν στη μέση τους νεαρούς συμπολεμιστές τους και πέρα από τη μάχη πρόσεχαν κι αυτούς, αφού δεν ήταν ετοιμοπόλεμοι και δεν ήθελαν να μπει σε κίνδυνο η ζωή τους. Στην αρχή ο Μιχάλης, ο Μανολιός μα και οι εθελοντές έδειχναν λίγο μουδιασμένοι, αλλά γρήγορα μπήκαν στο κλίμα της πολεμικής ατμόσφαιρας. Δεν τους ξεχώριζες από τους περισσότερους. Μόνο ο Μανώλης με το μεγάλο κεφάλι και το μικρό σώμα ίσως να ξεχώριζε με τις κινήσεις του, που ήταν λίγο γραφικές, λίγο αστείες, όπως ήταν και ο ίδιος σε όποια κατάσταση και να βρισκόταν. Παρά τα αυτά, την ώρα της μάχης, αυτά περνούσαν απαρατήρητα, καθώς όλα αποσκοπούσαν στη νίκη και ήταν όλοι για έναν και ένας για όλους. Πιο πέρα ο Νικολιωτάκης με τον Αγγελιδάκη και τον Μαρή, τον αρχηγό της Βιάνου Σπύρο Αγαπάκη και τον Αρχανιώτη αρχηγό Καπετανάκη, έκαναν έφοδο με τους άντρες τους αλλάζοντας, με αποτέλεσμα να τρέψουν σε φυγή τους επιτιθέμενους Τούρκους. Μεσόστρατα του ήλιου, που είχε κρυφτεί σε ένα μεγάλο σύννεφο, όλα είχαν ησυχάσει και γύριζαν στην Κωμόπολη όταν ακούστηκε η είδηση ότι ο γενικός αρχηγός Αριστοτέλης Κόρακας θα έφτανε εντός ολίγου στις Αρχάνες. Ετοιμάστηκαν όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, να τον υποδεχτούν στην είσοδο της Κωμόπολης, που ήταν προς τη μεριά του Μαλεβιζίου. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να φανεί η σημαία του αρχηγού περιστοιχισμένη από τους ερχόμενους σε προϋπάντησή του εθελοντές, και μετά από λίγο φάνηκε και ο ίδιος καβαλάρης και ακολουθούμενος από τους αρχηγούς της Μεσαράς. Σαν οδηγήθηκε όμως στο Δημαρχείο και άρχισε να προτρέπει το πλήθος των αγωνιστών για τη συνέχιση του αγώνα, μακρινοί πυροβολισμοί ακούστηκαν και φωνές γυναικών που κράβγαζαν: «Τούρκοι στις Κάτω Αρχάνες, Τούρκοι!» Δυστυχώς οι περισσότεροι φρουροί είχαν εγκαταλείψει τις θέσεις τους για να παραστούν στην υποδοχή και μόνο μερικές γυναίκες πήραν χαμπάρι τι γινόταν και έδωσαν την είδηση.
Τότε ορμούν οι χριστιανοί και τρέχουν στο χωριό που ήδη καίγονταν μερικά από τα σπίτια του. Οι Τούρκοι βλέποντας την ορμή τους τράπηκαν σε φυγή και κρύφτηκαν μέσα στις ελιές που ήταν μπροστά στο χωριό Σκαλάνη. Σε λίγο βγήκαν από τους στρατώνες και άλλοι 2.000 που άρχισαν να ενισχύουν τις γραμμές των Οθωμανών μαζί με 2 λόχους τακτικού στρατού. Άρχισαν να προσβάλλουν και τους χριστιανούς που ήταν στον Γιούχτα, στο Πετροκέφαλο και το Φουρνί. Κάποιος από τους άντρες του χωριού έφερε σαν πρώτο τρόπαιο ένα κεφάλι Τούρκου στον κόρακα που είχε σκοτώσει προηγουμένως ο οπλαρχηγός Γεώργιος Σγουραφιστάκης ή Πιτσιδιανός. Ο κόρακας του έδωσε ικανοποιημένος 2 οικοσάφραγγα σαν αμοιβή. Σε λίγο ομυρικές μάχες γινόταν γύρω από την Κωμόπολη. Τα φαράγγια και οι χαράδρες αντιβοούσαν από τους πυροβολισμούς και τη βοή των όπλων. Οι Τούρκοι, καθοδηγούμενοι από αξιωματικούς του τακτικού στρατού, άρχισαν να περικυκλώνουν τους αμυνόμενους με περίσσια ανδρεία χριστιανούς που αποτελεσματικά τους απέκρουαν. Η κατάσταση άρχισε σιγά σιγά να ξεκαθαρίζει, καθώς υπερίσχυε η ανδρεία των χριστιανών που χωρίς να υπολογίζουν τις σφαίρες των Τούρκων χυμούσαν σαν λιοντάρια εναντίον τους. Σαν λιοντάρι όρμησε κοντά στο χωριό Πατσίδες και ο καπετάν Δημήτρης Τσικριτζής σε μια ομάδα Τούρκων και τους έτρεψε σε φυγή. Είχε στα δόντια του το μαχαίρι και το τουφέκι του ξερνούσε φωτιά. Σε αρκετή απόσταση πίσω ήταν οι σύντροφοί του συμπολεμιστές μαζί με τους αδελφούς Σύφη και Μαθιό και τους υπόλοιπους εθελοντές. Είχε μεθύσει από τη μυρωδιά του μπαρουτιού και της μάχης στη βοή και αναπολώντας τριάμβους άλλων ημερών κοντά στον μεγάλο αρχηγό του τον καπετάν Μιχάλη Κόρακα ασυγκράτητο σκορπά τον τρόμο στους επιτιθέμενους Οθωμανούς. Πιο πέρα, μια άλλη ομάδα 24 Τούρκων ντυμένων με ενδύματα που έκλεψαν από λαιλατημένα χριστιανικά μαγαζιά του Ηρακλείου είναι κρυμμένοι σε διπλανό ελαιώνα και πυροβολούν εναντίον των εφορμούν των χριστιανών. Ο Τσικριτζής, νομίζοντάς τους για χριστιανούς, τους παροτρύνει να τον ακολουθήσουν φωνάζοντας «Γιουρούσι και τους πάσαμε τους σκύλους!» Όμως μία σφαίρα τον βρίσκει στο δεξιό μάγουλο, σπάζοντάς του το σαγόνι. Πρόλαβε και άδειασε το μαρτίνι του στον πρώτο που βρέθηκε μπροστά του, πριν τον βρουν άλλες 2 σφαίρες στο μέτωπο και στο στήθος και τον ρίξουν νεκρό. Ο γιος του, βλέποντάς τον να πέφτει, έβγαλε κραυγή και όρμησε προς το μέρος του μαζί με τους φίλους του εθελοντές. Ομοβροντία πυρών τους αναγκάζει να ταμπουρωθούν άρον-άρον πίσω από έναν βράχο. Τότε οι Τούρκοι πέσανε να σκυλέψουν το σώμα του ήρωα και να κόψουν το κεφάλι του για να το κομίσουν σαν τρόπαιο στο Ηράκλειο. Ο Μαθιός αντιλήφθηκε το όλο σκηνικό και κάνει νόημα στον αδελφό του να ανέβουν στα δεξιά ενός υψώματος που υπήρχε παραδίπλα και να ευνηδιάσουν τους Τούρκους που ήταν δίπλα στον νεκρό αρχηγό του Ζαρού. Σαν ανέβηκαν στο ύψωμα, χωρίς να τους αντιληφθούν, είδαν λίγο μακρύτερα 3 Τούρκους αξιωματικούς να δίνουν οδηγίες σε ατάκτους που έπαιρναν μέρος στη μάχη. Κατέβηκαν γρήγορα την κατηφόρα από την άλλη πλευρά και βρέθηκαν στα μετόπισθεν εκείνων που σκότωσαν τον Τσικριτζή. Άρχισαν ομοβροντία εναντίον τους ευνηδιάζοντάς τους και δίνοντας την ευκαιρία στους εθελοντές με το γιο του νεκρού ήρωα να επιτεθούν κι αυτοί. Οι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας πίσω πολλούς νεκρούς. Ο γιος έπεσε πάνω στον νεκρό αρχηγό αγκαλιάζοντάς τον, μα γρήγορα βοηθούμενος από τους υπόλοιπους τον μετέφεραν στα μετόπισθεν. Παραδίπλα από εκεί που στέκονταν οι 3 Τούρκοι αξιωματικοί, ακόμη ένας ήρωας έπεφτε νεκρός. Ο γιος του αρχηγού των Αρχανών, Ιωάννης Καπετανάκης. Θεωρώντας δειλία να μάχεται πίσω από ένα οχύρωμα, σηκώθηκε όρθιος και πυροβολούσε εκτεθειμένος τα πυρά του εχθρού, θέλοντας να ενθαρρύνει με το παράδειγμά του και τους υπόλοιπους να αντισταθούν στους ολοένα και ενισχυόμενους Τούρκους. Μια σφαίρα στον κρόταφο τον ρίχνει νεκρό. Στην ίδια μάχη, ο αρχηγός Μονοφατσίου Γιάννης Νικολιωτάκης παραλίγο να σκοτωθεί, αφού τον πλάκωσε η φοράδα του που είχε χτυπηθεί από σφαίρα, μα γρήγορα οι άντρες του μπόρεσαν να τρέψουν σε φυγή τους Τούρκους και να τον σώσουν.
Ο συμπολεμιστής του Γεώργιος Δασκαλάκης, η Πανασανός, δεν μπόρεσε να αποφύγει τον τραυματισμό στο χέρι από σφαίρα που τον βρήκε όταν έφυπος κυνηγούσε τον εχθρό. Πιο πέρα ο Γεροκατεχάκης κινδύνεψε κι αυτός από τους Τούρκους που ήταν ντυμένοι με χριστιανικά ρούχα μπερδεύοντάς τους, σαν τον αρχηγό του Ζαρού, μα τον έσωσε ο Ψαραδάκης που αναγνώρισε και σκότωσε έναν από αυτούς. Παραδίπλα ο ηρωικός διάκονος, ο Αυθόνιος Ντρετάκης της Μονής Αγκαράθου, περνάει μέσα από τις σφαίρες των Τούρκων και φέρνει φυσίγκια εκεί που είχαν τελειώσει, ενισχύοντας τη γραμμή των αμυνωμένων. Μόλις ο ήλιος πέρασε τον Γιούχτα για να δύσει με μια τελευταία έφοδο των αρχηγών με επικεφαλής τον Σταυρούλο Γιώργη, που σαν λιοντάρι έκανε εφόδους πάνω στον εχθρό, άρχισαν από παντού να καταδιώκονται οι Τούρκοι από τους χριστιανούς, οι οποίοι σταμάτησαν μόνο σαν τα τουρκικά πυροβόλα του τακτικού στρατού άρχισαν από το σκαλάνι να ρίχνουν προς το μέρος τους. Την ίδια μέρα στο Μαλεβίζι, επειδή οι Τούρκοι παραβίαζαν την ουδέτερη ζώνη και ενοχλούσαν σχεδόν καθημερινά τους χριστιανούς, αποφάσισαν οι ευρισκόμενοι εκεί αρχηγοί να προσβάλλουν τον εχθρό με τη βοήθεια και των εθελοντών που είχαν επικεφαλής τον υπολοχαγό Θιακάκη. Η μάχη υπήρξε νικηφόρα και κατάφερε εκτός των άλλων να απασχολήσει και μέρος των δυνάμεων του εχθρού, ώστε στις αρχάνες να μπορούν οι μαχητές να αντιμετωπίσουν ευκολότερα τις επιθέσεις του. Και την επόμενη μέρα συνεχίστηκε το σφυροκόπημα κατά των Τούρκων, με αποτέλεσμα να καταληφθεί το χωριό Γάζι και να καούν όλα σχεδόν τα σπίτια του. 2.000 χριστιανοί πήραν μέρος σε αυτή τη μάχη που έφερε μεγάλες απώλειες στον εχθρό. Όμως δεν μπόρεσαν να χαρούν, καθώς ο θάνατος του Τσικριτζή και του Καπετανάκη είχε βυθίσει την Κωμόπολη σε βαρύ πένθος. Ο Σταυρούλο Γιώργης έκλαιγε σαν μικρό παιδί καθώς έβλεπε νεκρό τον Ζαριανό αρχηγό που τον είχε σαν πατέρα. Από τα σπίτια ακούγονταν συνεχώς θρήνη των γυναικών για τον Καπετανάκη, αφού πολλές ήταν συγγενείς του, μα και για τον Τσικριτζή που έχασε τη ζωή του για την ελευθερία τους και δεν είχε κοντά του τους δικούς του ανθρώπους για να τον κλάψουν. Σαν έγινε η κηδεία των δύο ηρώων, άλλο ένα γεγονός ήρθε για να βαρύνει περισσότερο το ήδη βαρύ κλίμα που υπήρχε. Μόλις ο γιος του καπετάνιου έφτασε στον Ζαρό και έφερε το τραγικό μαντάτο στη μάνα του, αυτή σκούπισε τα μάτια της από τα πρώτα δάκρυα που κύλησαν και παίρνοντας μαζί της άλλους 10 συγγενείς, ήρθε στις αρχάνες και απέτησε την εκταφή του άντρα της για να τον θάψει με τις τιμές που του αρμόζουν στη γενέτειρά του. Έτσι και έγινε. Στη διαδρομή για τον τόπο του, όλα τα χωριά αποχαιρέτησαν τον ηρωικό αρχηγό που θαύτηκε με όλες τις τιμές στον αγαπημένο του Ζαρό 6 μέρες μετά τον θάνατό του. Ο Σταυρούλο Γιώργης με τον Ασύγκριτο και αρκετούς αρχηγούς πήγαν στον Ζαρό για να παρευρεθούν στη δεύτερη αυτή ταφή του ήρωα. Τα αδέλφια έμειναν στις αρχάνες και σαν έφεραν τη συζήτηση στις συνθήκες θανάτου του Δημήτρη Τσικριτζή, πίνοντας τον καφέ τους σε καφενείο της πλατείας μαζί με τον Μιχάλη του Παπά και τον Μανολιό, συγκινημένοι αναφέρθηκαν στον ηρωισμό του και στο ολοκληρωτικό δοσημό του για τη λευτεριά της ιδιαίτερης πατρίδας του. Ύστερα είπαν για το χρέος που έχει ο καθένας για τη λευτεριά του τόπου του, ότι όλοι πρέπει να πολεμήσουν για την πίστη και την πατρίδα. Τότε ο Μιχάλης, που πολλοί τον προσφωνούσαν και δάσκαλο, άρχισε να τους μιλάει για τους ήρωες και για τους σπουδαίους αρχαίους προγόνους που το χρέος τους ήταν να βοηθήσουν την πατρίδα τους με όλες τις δυνάμεις που διέθεταν. Σε λίγο μαζεύτηκαν γύρω του όλοι οι θαμώνες, αλλά και από έξω όσοι περνούσαν έμπαιναν μέσα, θέλοντας από περιέργεια να μάθουν τι συνέβαινε, και είχαν μαζευτεί τόσοι γύρω από τον νεαρό γιο του παπά. Τι τους έλεγε με τόσον ενθουσιασμό, ώστε τους έκανε να κρέμονται από το στόμα του? Μαζεύτηκαν πολλοί γύρω του και όλοι είχαν ενθουσιαστεί με την διήγηση που έκανε. Ο Μανολιός είχε κι αυτός ενθουσιαστεί και είχε περάσει το χέρι του στον ώμο του ομιλούντα, θέλοντας να δείξει την εκτίμηση στο νεαρό φίλο του. Πέταξε και την καθιερωμένη μαντινάδα του.
Έτσι άμα θες μας μάθανε οι πρόγονοι μας όλοι. Με το ένα χέρι στο σπαθί, μετάλλο στο πιστόλι. Βάψανε με το αίμα του στο χώμα που πατούμε, για να μπορούμε ελεύθεροι στον τόπο μας να ζούμε. Κέρασε καφετζί τις Τελκανίδες, ακούστηκε από πολλών τα χείλη που είχαν ενθουσιαστεί από τα λεγόμενα. Δεν μπορούσαν να χαλάσουν το χατήρι όσον ήθελαν να τους κεράσουν ο Μιχάλης με τον Μανολιό, μα και ο Μαθιός με τον Σύφη, και το έριξαν στους διάφορους χυμούς και τα βραστάρια, όπως λένε τοπικά τα αφιψήματα από διάφορα βότανα. Σε λίγο παραμέρισαν οι συγκεντρωθέντες, καθώς μπήκε μέσα ο Γεροκαπετανάκης, ο αρχηγός της Επιτροπής Αμήνης των Αρχανών. Ήταν καταβεβλημένος, γιατί έχασε πριν λίγες μέρες τον γιο του, και ο πόνος φαινόταν στο γεμάτο χαρακές πρόσωπό του, αλλά και γιατί μέρα νύχτα βρισκόταν στο αρχηγείο της Επιτροπής και κοιμόταν σε μια παλιά πολυθρόνα για να είναι έτοιμο πόλεμο σε ό,τι χρειαστεί. Φαινόταν όμως και πολύ προβληματισμένος. Ήρθε κοντά στο τραπέζι των αδελφών, όπου καθόταν και ο Μανολιός με τον Μιχάλη. Αυτοί με σεβασμό παραμέρισαν και σηκώθηκαν, δίνοντάς του μία άδεια καρέκλα να καθίσει. Αυτός κάθισε αναστενάζοντας και λέγοντας αμέσως, για να δικαιολογήσει τον αναστεναγμό του: «Η κατάσταση, παιδιά μου, είναι δύσκολη. Οι περισσότεροι καπεταναίοι έχουν φύγει, άλλοι με τον κόρακα για την Ιεράπετρα και άλλοι που πήγαν στο Ζαρό στην ταφή του Τσικριτζή δεν γύρισαν, αφού κι αλλού έχουν χτυπήσει οι Τούρκοι, όπως προχθές το Μαλεβίζι. Ο μεγαλύτερος όμως κίνδυνος είναι έπαε, γιατί άμα πέσουν οι Αρχάνες, τελείωσε το ζήτημα. Η κεντρική και η ανατολική Κρήτη θα πνιγεί στο αίμα. Οι Τούρκοι θα φτάσουν πάλι μέχρι το Λιβικό. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των κατοίκων που με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ενισχύεται τον αγώνα μας». Ήπια μια ρακή που η μισή έπεσε πάνω στα λευκά του γένια, σκουπίζοντάς τα βιαστικά, και ύστερα απάντησε στον Σύφη που τον ρώτησε: «Και είδα θα γεννή, καπετάνιε, πώς θα ενισχύσω με την άμυνα του χωριού?» «Σκεφτόμαστε με τα μέλη της Επιτροπής να καλέσουμε τον Γιάννη τον Ταφώτη, καλό στρατιωτικό και πατριώτη που κατέβηκε πριν λίγες μέρες στην Κρήτη να έρθει στις Αρχάνες. Αυτός είναι στρατιωτικός με καταγωγή από το Αυδού. Πολέμησε σε πολλές μάχες και σε πολλούς τόπους. Είναι ανδρείος και ξέρει την τέχνη του πολέμου καλά. Ελπίζομαι να δεχτεί την πρόσκληση και να αναλάβει την οργάνωση της άμυνας. Θα μας ενισχύσει και με υλικά, αλλά και με άντρες». «Πιστεύω, καπετάνιε μου», του είπε ο Μαθιός, «πως θα έρθουν και οι υπόλοιποι αρχηγοί με τους άντρες τους. Ο Σταυρουλογιώργης ξέρω πως δεν θα αργήσει να φανεί, αφού κατέβηκε από το βουνό για αυτόν τον σκοπό». «Μακάρι, παιδί μου, γιατί αν αργήσουνε θα φύγουν και οι υπόλοιποι που απομείνανε, και πρώτοι-πρώτοι όσοι έχουνε παράδες, αυτοί που τα είχαν πάντα καλά με τους Οθωμανούς». «Αυτοί, καπετάν Γιώργη, για πατρίδα και Θεό έχουν μόνο το χρήμα. Μη βασίζεσαι σε αυτούς». «Ντα ποιος βασίζεται, παιδί μου. Πολλές φορές έχω σκεφτεί πως ήτανε καλιά να λείπανε, μα ήταν ακάμου, που είναι κι αυτοί χωριανοί και πρέπει να έχουνε λόγο. Θωρείς γυναίκες και είναι μπροστά, κι αυτοί πάντα κλαψιάριδες και ρυψάσπιδες, όπως τους λένε οι γραμματιζούμενοι. Ανεθέτε, κοπιάστε το βράδυ από την Επιτροπή να φάμε μαζί και να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά με τα μέλη. Θα είναι τιμή μας να ακούσουμε τη γνώμη σας». «Εντάξει, καπετάνιο, και μας τιμή μας η πρόσκληση», του είπαν και σηκώθηκαν, παίρνοντας τον οπλισμό τους για μία βόλτα γύρω από την Κωμόπολη, όπως συνήθιζαν το τελευταίο διάστημα να κάνουν σαν περιπολία, μήπως και κάτι πέσει στην αντίληψή τους που θα ήταν χρήσιμο στην άμυνα ή να προλάβουν κάποια δυσάρεστη κίνηση από πλευράς των Τούρκων. Σαν έφυγαν τα αδέλφια με τον Μιχάλη και τον Μανολιό, ο Γεροκαπετανάκης πήγε στην Επιτροπή, όπου τον περίμεναν δύο απεσταλμένοι του Νταφώτη, ο ιδιαίτερος γραμματέας του, Νίκος Φουντουλάκης, που είχε και πολλούς συγγενείς στις Αρχάνες, και ο Νίκος Χρυσούδης, άνθρωποι και οι δύο της απολύτου εμπιστοσύνης του.
και οι δύο είπαν στα μέλη της Επιτροπής πως ο διοικητής τους θα ήθελε να έλθει και να βοηθήσει στην άμυνα της Κομοπόλεως, αφού όμως πρώτα τον προσκαλέσει επίσημα εγγράφως η Επιτροπή. Μόλις άκουσαν τον λόγο αυτό του Φουντουλάκη, συνεδρίασαν αμέσως τα μέλη και συνέταξαν έγγραφο που προσκαλούσε τον Ιωάννη Νταφώτη να έλθει προς βοήθεια της Κομόπολης και για τη σωτηρία των 7.000 γυναικοπαίδων που βρίσκονται σε αυτήν.

Ιωάννης Δαφώτης και το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου, ένας παγωμένος αέρας φυσούσε μουδιάζοντας τα μέλη όσων κυκλοφορούσαν στους δρόμους των Αρχανών. Όμως δεν μπορούσε να παγώσει τα χαμόγελα που έβλεπες σε όλον τα πρόσωπα σκεπασμένα από χαρά, περιμένοντας την είσοδο της Κωμόπολης τον Ιωάννη Δαφώτη, καθώς η παρουσία του θα γέμιζε με ελπίδες την καρδιά τους. Μετά από νυχτερινή, γρηγοροβάδιστη πορεία, μόλις άρχιζε ο ήλιος να ζεσταίνει, ο Δαφώτης μπήκε στις Αρχάνες, περιστοιχιζόμενος από πολλούς νέους εθελοντές που τον είχαν ακολουθήσει και κατά την επανάσταση του περασμένου έτους. Ήταν μετρίου αναστήματος, καλογυμνασμένος, ηλιοκαμένος, με αέρα στην όψη πολεμικό, μαύρα μαλλιά και μουστάκι με μικρό γέννη. Φαινόταν ευφυής και αποφασιστικός. Μετά τις πρώτες φιλοφρονήσεις αποσύρθηκε για να αναπαυτεί λίγο από την κοπιαστική οδηπορία του. Γρήγορα σηκώθηκε και αφού πήρε για οδηγούς λίγους προκρήτους της Κωμόπολης, άρχισε να επιθεωρεί τα διάφορα επίκαιρα σημεία και να κατοπτεύει τις κινήσεις των Οθωμανών, ξεκινώντας από το βορειοδυτικό μέρος των λόφων των Αρχανών. Είδε να περιφέρονται Τούρκοι στην πεδιάδα που είναι πριν το Ηράκλειο. Όταν τους είδαν, μαζεύτηκαν σε ένα σημείο αρκετοί από αυτούς και άρχισαν να πυροβολούν προς το μέρος τους. Δεν ανταπέδωσαν οι χριστιανοί, αφού δεν ήθελαν να δώσουν αφορμή στους Ευρωπαίους κυβερνήτες των πλοίων να τους κατηγορήσουν ότι βάζουν εμπόδια για τη χάραξη της ουδέτερης ζώνης και περιφρονούν τους λόγους τους. Μετά από πολύωρη μελέτη του εδάφους, γύρισε στην Κωμόπολη και φρόντισε να τοποθετήσει στις διάφορες εξόδους της φρουρούς για να εμποδίσει την αναχώρηση όσων επιθυμούσαν να φύγουν και να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Γνώριζε πως σε ώρα ανάγκης όλοι θα πολεμούσαν υπερασπιζόμενοι την οικογένειά τους και το σπίτι τους. Του δόθηκε έγγραφο της Επαναστατικής Επιτροπής, υπογεγραμμένο από όλα τα μέρη της, που τον διόριζε φρούραρχο της Κωμόπολης και του έδινε πλήρη ελευθερία για να ενεργήσει ως προς τη διοργάνωσή της. Αμέσως έβγαλε διαταγή και προσκάλεσε όσους έφεραν οπλισμό να βρίσκονται την επόμενη το πρωί στην πλατεία Πατητήρια μπροστά από την Εκκλησία της Παναγίας. Έτσι την επόμενη μέρα, καμιά εξινταριά από εθελοντές και κατοίκους μαζί με τους αδελφούς Σύφη και Μαθιό, τον Μανολιό και τον Μιχάλη, βρίσκονταν στην πλατεία του χωριού και άκουγαν τον Δαφώτη που τους προσκαλούσε να αγωνιστούν υπό τις διαταγές του και να υποστούν σαν αληθινοί στρατιώτες τις στερήσεις και τις κακουχίες του πολέμου για την πολυπόθητη λευτεριά του νησιού. Καμιά δεκαριά δεν δέχτηκαν και αμέσως διατάχθηκαν να εγκαταλείψουν την Κωμόπολη. Οι υπόλοιποι όμως δήλωσαν πρόθυμοι να αγωνιστούν κάτω από τις διαταγές του μαζί με τους εθελοντές που ακολουθούσαν τον Δαφώτη, αποτέλεσαν το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Ο καπετανάκης που ήταν μαζί σύστησε τα αδέλφια και τους άλλους τον νέο διοικητή, λέγοντας πως ανήκουν στον ταϊφά του Σταυρουλογιώργη και του περιέγραψε τη δράση των δύο αδελφών. Αυτός φάνηκε να γνώριζε την ιστορία τους, αφού έκανε μία βαθιά υπόκληση μπροστά τους και αφού τους χαιρέτησε στρατιωτικά, τους έσφιξε πολύ θερμά το χέρι, λέγοντάς τους πως θα ήθελε τη συνεργασία τους αυτό το κρίσιμο διάστημα, μέχρι να έρθει ο αρχηγός τους με τους υπόλοιπους καπεταναίους ξανά στις Αρχάνες. Τα αδέλφια δεν αρνήθηκαν και του ανέφεραν πως θα ήταν στη διάθεσή του σε ό,τι ζητήσει. Βλέποντας ο Δαφώτης τον Μιχάλη και τον Μανολιό δίπλα στους δύο αδελφούς, ρώτησε αν και αυτοί ανήκουν στους άντρες του Σταυρουλογιώργη. Ο καπετανάκης του είπε πως ανήκουν και του ανέφερε πως ο Μιχάλης είχε ξεσηκώσει τους κατοίκους με τον υπέροχο λόγο του στο καφενείο, μιλώντας για τους αγώνες του έθνους και τους ηρωικούς προγόνους και πως θα ήταν ένας καλός δάσκαλος αν ήθελε να κάνει αυτό το λειτουργήμα.
Τότε ο Νταφώτης τον προσκάλεσε όσο θα ήταν στις Αρχάνες να κάνει 2 φορές την εβδομάδα εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση με ομιλίες του στους άντρες του τάγματος. «Να'ρθω κι εγώ, καπετάνιο, να τσιξεσηκώνω με μαντινάδες από θα τσικουζουλάνουνε», πετιέται ο Μανολιός. «Να έρθεις, αγαπητέ μου», του λέει με περίσσια ευγένεια ο διοικητής. Έτσι από εκείνη τη στιγμή οι εναπομείναντες οπλοφόροι των Αρχανών με τους νεαρούς εθελοντές του Νταφώτη αποτέλεσαν το τάγμα των επιλέκτων Κρητών. Διαιρέθηκαν σε άγαμους και έγγαμους και άρχισαν να διδάσκονται τις στοιχειώδεις ασκήσεις που πρέπει να γνωρίζει ο στρατιώτης για να είναι έτοιμος να εκτελέσει την οποιαδήποτε αποστολή. Πρώτος στη σειρά ο Μανολιός, που δεν έχασε την ευκαιρία. Είχε πάρει το σοβαρό του ύφος και εκτελούσε με δυσκολία μεν, αλλά και με προθυμία κάθε άσκηση που τους υποδείκνυαν οι αξιωματικοί του Νταφώτη. Το τάγμα λοιπόν ήταν γεγονός.

από τους οπλοφόρους που ήταν στην Κωμόπολη, οι οποίοι όμως δεν είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις, αλλά όφυλαν να ειδοποιήσουν τον διοικητή αν ήθελαν να φύγουν δύο μέρες πριν. Το τάγμα ήταν μία μικρογραφία πειθαρχημένου στρατεύματος. Εκτός από τους αξιωματικούς και τους υπαξιωματικούς του, είχε επιμελητεία, μαγείρους και γιατρό. Καθεαυτό ζωή στρατιωτική. Είχε προφυλακές, μικρά φυλάκια, διπλοσκοπιές. Ήταν διαιρεμένο σε δημιουργίες που κάθε μία είχε επικεφαλής έναν αξιωματικό. Γίνονταν νυχτερινές εφοδίες με συνθήματα που εναλλάσσονταν κάθε νύχτα. Είχε αναφορά κάθε πρωί ιεραρχικά και συσίτιο ορισμένες ώρες. Υπήρχαν και τιμωρίες για να μπορεί να υπάρχει ιδέουσα πειθαρχία. Υπήρχε όμως και αδελφική συναναστροφή μεταξύ αξιωματικών και οπλητών που είχε σαν αποτέλεσμα να διατηρείται ακμαίο το ηθικό, η πειθαρχία, η αγάπη και η αμοιβαία βοήθεια εν ώρα κινδύνου. Ο διοικητής αμέσως μετά τη συγκρότηση του τάγματος άρχισε την επιθεώρηση και ξεχώρισε τα σημεία όπου έπρεπε να γίνουν έργα οχύρωσης. Τα κυριότερα ήταν τέσσερα που δέσποζαν της Κωμόπολης και βρίσκονταν επάνω στους λόφους. Από εκεί φαινόταν οι προφυλακές των Οθωμανών και κάθε κίνησή τους. Έτσι τις επόμενες μέρες έγιναν οι απαραίτητες οχυρώσεις στο Γαλανό Παπούρι, στο Πετροκέφαλο, στον Λόφο Καστέλι και πριν την είσοδο της Κωμόπολης στη θέση Πατητήρια, αλλά και στην νοτιοδυτική λοφοσειρά Φουρνή, Ανεμόμυλη, Καταρχανίτικη Κεφάλα και Τζέ. Έτσι η Κωμόπολη έγινε απόρθητη και αδιάσπαστη από τον εχθρό. Στους οπλίτες απαγορεύτηκαν οι άσκοποι πυροβολισμοί για οικονομία φυσικείων. Στους καταστηματάρχες και στους κατοίκους δόθηκε εντολή να καθαρίζουν τον προ των καταστημάτων και σπιτιών χώρο καθημερινά και να μην κάνουν εξαγωγή τροφίμων παρά μόνο λαδιού και υνοπνευματοδών. Στους επίλεκτους απαγορεύτηκε να περιφέρονται. Έτσι πήρε άλλη όψη και ζωή η Κωμόπολη. Έμοιαζε με ευρύ στρατόπεδο.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

Η Γεωργία λεγόταν και Ρεσπεροσύνη και ο Γιώργος Ρεσπέρης. Αν είχε ζευγάρι, λεγόταν Ζευγάς. Αν δεν είχε, λεγόταν Σκάφτης. Ο Γιώργος είχε δουλειές όλο το χρόνο, που τις ξεχώριζε σε δουλειές του φθινοπόρου, του χειμώνα, της άνοιξης και του καλοκαιριού. Το φθινόπωρο έκανε το χωμάτισμα στο δώμα, δηλαδή κουβαλούσε λεπιδόχωμα, άργυλο, και έστρωνε το δώμα για να μην βάλει νερό το χειμώνα. Έκανε γενική επισκευή του σπιτιού μέσα και έξω. Ξεκόπριζε, δηλαδή κουβαλούσε την κοπριά των ζώων, βερβελίδες, καβαλίνες, βουτσές, στα περιβόλια και στα μπέλια. Συγκέντρωνε ξύλα χοντρά για το τζάκι και φουρνόξυλα, ψηλά δηλαδή, για το ψήσιμο του ψωμιού. Τριγούσε τα μπέλια, πατούσε τα σταφύλια και οι γυναίκες έφτιαχναν τη μουσταλευριά, το πετιμέζι και τα κεφτέρια. Ξελάκιζε τα μπέλια ύστερα από τα πρωτοβρόχια. Έστενε το ρακοκάζανο και έβγαζε τη ρακή. Ετοίμαζε τα ζυγάλετρα. Μάζευε τα χαρούπια, τα οποία αποθήκευε για να τρέφει τα ζώα το χειμώνα. Προετοίμαζε τα χωράφια για τη σπορά, δηλαδή κλαδόκοβε, καθάριζε, παρακέντιζε, καθάριζε τις βάγκες και ξανάχτιζε τις χαλασμένες δεσές.

Η σπουδαιότερη όμως δουλειά του Γεωργού το φθινόπωρο, μόλις έβρεχε, ήταν η σπορά. Ο Ρεσπέρης βιαζόταν αρχίσει τη σπορά, γιατί με την πρώιμη σπορά είχε πολλές ελπίδες επιτυχίας. Έλεγε μια παροιμία: «Το πρώιμο αρνί σκιάς μαλλί». Το σπόρο τον φύλαγε χώρια στην αποθήκη και έριχνε αρωματικά φυτά να μην ανοίξει. Εργαλεία που χρησιμοποιούσε είναι τα εξής: το αλέτρι με το ζυγό και όλα τα εξαρτήματα, η σκαλίδα, τσαπουνάτι, σκουλάτι, μπικοσκαλίδα, μαναράτι, το σκαπέτι, η τσάπα, το σκεπάρνι, ο κλαδεύτηρος, το τριτσέτο, το τσαπράζι, το σποροσάκουλο και το βουκέντρι. Πριν ξεκινήσει ο Γεωργός, έκανε μια καταμέτρηση σε όλα αυτά τα εργαλεία, γιατί όλα του ήταν χρήσιμα. Η γυναίκα του σηκωνόταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα και ζευγοτάιζε τα βόδια και το γάιδαρο που ήταν δεμένα στις ματζαδούρες, φάτνες, και περίμεναν. Τους έβαζε άχερα και ρόβι στα βόδια και τα γη στο γάιδαρο. Άναβε τη φωτιά και έστενε το τσικάλι στην παρασιά. Ετοίμαζε τη βούργια του ζευγά. Έβαζε ελιές, τυρομάλαμα, φρύσα, αλλιώς ρέγκα, κρεμμύδι. Γέμιζε το φλασκί κρασί και το λαΐνι νερό. Σε λίγο ξυπνούσε και ο ζευγάς και η υπόλοιπη οικογένεια, εκτός από τα παιδιά που πήγαιναν στο σχολείο. Η νοικοκυρά έβαζε στο σποροσάκουλο τον σπόρο και ως σύμβολο καρποφορίας έχωνε κανένα δυο ρόγδια. Μετά από λίγο κάθονταν για πρωινό. Η άξια νοικοκυρά έχει σερβίρει κιόλας ζεστούς τους τηγανίτες με το πετιμέζι. Ο λαδόλιχνος με το αμυδρό φως του φώτιζε τα πρόσωπα της οικογένειας που απολάμβανε ήρεμα το πρωινό της, και μόνο ο πετινός χαλούσε την απόλυτη ησυχία με το λάλημά του, θέλοντας κι αυτός να προσφέρει τις υπηρεσίες του και να τους πει πως ξημερώνει και πρέπει να ξεκινήσουν για τη σπορά. Ο Γεωργός έδινε το σύνθημα, έκανε το σταυρό του και κατέβαιναν στο στάβλο. Φόρτωναν το γάιδαρο, τα ζυγάλετρα, τον σπόρο και τα άλλα εργαλεία, έπαιρναν τη βούρια, το γαλαφτίδι με το φαγητό και ξεκινούσαν. Ένας οδηγούσε τα πρόβατα, το ζευγάρι και τα κατσίκια. Περνούσαν από τη βρύση, τα πότιζαν, αντάλλασαν οι ρεσπέριδες μερικές κουβέντες και ανηφόριζαν στο βουνό.

ώρα που βγαίνει ο ήλιος, έφταναν στο χωράφι. Ξεφόρτωναν. Κρεμούσαν τη βούργια σε ένα δέντρο. Έδαιναν τα ζώα εδώ και εκεί. Φορούσαν τις μουστρούχες, δηλαδή τα φήμωτρα στις αγκελάδες. Έζευαν το ζευγάρι. Έκαναν το σταυρό τους. Δι' από Θεού άρχεστε. Και άνοιγε ο ζευγάς παραβολή. Η παραβολή ήταν η πρώτη αυλακιά, αλετριά, που άνοιγε ο ζευγάς για να σημαδέψει την έκταση που θα έσπερνε κάθε φορά. Στην πρώτη αυλακιά έχωναν ένα ρόγδι ως σύμβολο καρποφορίας. Μετά έπαιρνε το σποροσάκουλο, το κρεμούσε από το κορδόνι στον αριστερό του ώμο. Έπιανε τον σπόρο με το δεξί και τον έριχνε πεταχτά με τέχνη, ώστε να σκορπίζεται κανονικά και ομοιόμορφα στη γη. Μόνο τα κουκιά δεν σπέρνονταν, αλλά τα έριχνε η κουκίστρα κουκιστά, καθώς ακολουθούσε το ζευγάρι ένα-ένα και σε κανονικά διαστήματα μέσα στην αυλακιά. Οι υπόλοιποι σπόροι που έσπερναν ήταν το κριθάρι, το σιτάρι, το μυγάδι, σιτάρι και κριθάρι ανάμειχτα, τα μπιζέλια, οι παπούλες, η φάβα, η φακή, το ρόβι, η ταγή και τα λουμπίνια για τη σαρακοστή. Στα όρη έσπερναν ένα είδος κριθαριού που το λέγανε μαρτάκι. Αυτό αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα και σε μικρό χρονικό διάστημα, γι' αυτό το έσπερναν κατά τον Μάρτιο μαρτάκι, επειδή μέχρι τότε ήταν εκεί χιόνια. Μ' αυτό οι γυναίκες έφτιαχναν ωραία κριθοκούλουρα.

Μετά τη σπορά άρχιζε ο ζευγάς να ζευγαρίζει, οδηγώντας το ζευγάρι εμπρός και μετά γυρίζοντάς το προς τα πίσω βουστροφιδών. Από πίσω ακολουθούσε ο σκάφτης ή η σκάφτισσα που σκέπαζε την αλετριά και σπούσε τους βόλους με τη σκαλίδα και έσκαφτε τις ξέρες, αυτό που δεν έπιανε τα λέτρη, και σκέπαζε τους σπόρους να μην τους φάνε τα πουλιά και τα μυρμήγκια. Για να προχωρούν πιο γρήγορα τα βόδια, ο ζευγάς είχε ένα ραβδί από πουρνάρι, μήκους 3 μέτρων περίπου, που ήταν μυτερό από τη μια μεριά ή είχε ένα καρφί για να τα κεντρίζει στους γλουτούς και να προχωρούν. Στο πίσω μέρος είχε τον γκάτσουνα, ένα σιδερένιο κατσούνι σε σχήμα ύψιλον, με το οποίο ο ζευγάς ξεμπούκωνε τα λέτρη όταν έπιαναν εκεί χόρτα, ξύλα ή χώματα και το έκαναν βαρύ. Ο καλός ζευγάς σπάνια κέντριζε τα βόδια με το βουκέντρι. Αντίθετα τα καλόπιανε, φωνάζοντάς τους «Έλα μικιό μου, ίσα λίγο, άνω, νιώ». Αν ήθελε να κατέβει το ινί πιο βαθιά στο χώμα, πατούσε με δύναμη την έχερη. Έτσι βγήκε και η μαντινάδα που λέει «Όσο πατείς την έχερη τα λέτρη χαμηλώνει και όσο φιλείς την κοπελιά τόσο κοντά σημώνει». Για να γυρίσει πίσω το ζευγάρι τους φώναζε «Έσω». Κάπου κάπου ακολουθούσε καμιά σουσουράδα τσιμπώντας κανένα σποράκι. Την έβλεπαν βέβαια καμιά φορά να μπερδεύεται και στα πόδια τους, αλλά ποτέ δεν την έδιωχναν, γιατί πίστευαν πως αν την έδιωχναν ο Θεός δεν θα ευλογούσε τη σπορά. Μέχρι τις 21 Νοεμβρίου που γιορτάζει η Εκκλησία μας τα εισόδια της Θεοτόκου έπρεπε να έχουν σπαρθεί τα μισά χωράφια. Γι' αυτό γιόρταζαν την Παναγία τη Μεσοσπορίτισσα. Αυτή η γιορτή ήταν μεγάλη σκόλη. Έφτιαχναν ψαροκόλυβα και τα πήγαιναν στην εκκλησία για ευλογία. Μάλιστα έλεγαν ότι αυτός που σπέρνει τις 29 του Νοέμβρη θα βγάλει το μισό καρπό από κοινούνα που πετά στο οργωμένο χωράφι, γιατί η μέρα τούτινά είναι σκόλη και δεν κάνει να σπέρνουμε. Το όργωμα ήταν από τις δυσκολότερες δουλειές του Γεωργού. Δουλειά που δεν σήκωνε τραγούδι. Δουλειά σκληρή από το πρωί μέχρι το βράδυ, με μια μικρή διακοπή το μεσημέρι για ένα φτωχικό, πολύ λιτό γεύμα. Το βράδυ άφηναν τα ζυγάλετρα στο χωράφι, σε κάποιο γύρο, και φρόντιζαν να τα σκεπάζουν να μην φαίνονται για να τα γλιτώσουν από τους γρουσούζιδες. Για την περίπτωση αυτή υπάρχει ένα πατριαρχικό γράμμα το οποίο προβλέπει αυστηρά επιτήμια σε όσους αφαιρούσαν γεωργικά εργαλεία από τις περιουσίες της Ιεράς Μονής Βοσάκου. Αυτό το γράμμα υπάρχει σήμερα στο Μουσείο της Ιεράς Μονής Αρσανίου. Η επιστροφή στο χωριό ήταν πιο ευχάριστη. Συναντούσαν κι άλλους ρεσπέριδες και συζητούσαν διάφορα που αφορούσαν στη σπορά και στο όργωμα. Το βράδυ διπνούσαν κοντά στο τζάκι. Έπεφταν στο κρεβάτι νωρίς για να είναι ξεκούραστοι και να συνεχίσουν την άλλη μέρα. Η κουραστική αυτή δουλειά κρατούσε 3 έως 4 μήνες, ανάλογα με τον καιρό. Αν ο Γεωργός ήταν κάπως πλούσιος, είχε δηλαδή αρκετά χωράφια και δικό του ζευγάρι, καμιά φορά έσπερνε και ξένα χωράφια. Έδινε ως ενίκιο τόσο καρπό όσο χρειαζόταν για να το σπείρει. Αυτό το έλεγαν χωραφοσκέπαση. Αν πάλι είχε λίγα χωράφια και ένα βόδι, έβρισκε κάποιον άλλο που είχε και αυτός ίδια χωράφια και άλλο ένα βόδι, έκαναν συζεψά, εταιρεία δηλαδή θα λέγαμε, και σόδιαζε ο καθένας τα δικά του. Η συζεψά κρατούσε πολλά χρόνια.

Ο Γεωργός κατασκεύαζε μόνος του τα ζυγάλετρα. Έβρισκε τα κατάλληλα ξύλα από πρίνο ή πλάτανο, τα πελεκούσε και τα συναρμολογούσε. Εδώ ο Γεωργός έδειχνε τη δεξιοτεχνία του. Σημειώνουμε πως τόσο το αλέτρι όσο και ο ζυγός δεν διέφεραν από το ισιώδιο, όπως φαίνεται στα αρχαία αγγεία. Το αλέτρι αποτελείται από πολλά εξαρτήματα. Το ποδάρι είναι η βάση του. Στο εμπρός μυτερό μέρος του στερεώνεται το ινί. Το ινί είναι το μόνο μεταλλικό μέρος του αλετριού με ατσαλωμένη μύτη για να σκίζει τη γη χωρίς να φτύρεται. Η σπάθα είναι ένα σπαθωτό ξύλο που καρφώνεται σε μια τρύπα του ποδαριού για να στερεώνει το σταβάρι. Ένα μακρύ, τοξωτό προς τα πίσω ξύλο που στερεώνεται σε μια τετράγωνη φωλιά πάνω στο ποδάρι. Το στερεώμα γίνεται με δύο σφήνες. Οι σφήνες σφίγγουν ή χαλαρώνουν με το σκεπάρνι ανάλογα με το βάθος που θέλει να δώσει στην αυλακιά. Η έχερη είναι το τιμόνι του αλετριού που στερεώνεται στο πίσω μέρος του ποδαριού. Το χεραγόνι αυτό κρατά σφιχτά ο Γεωργός και όταν το πιέζει προς τα κάτω κάνει βαθιά αυλακιά. Τα παρούθια, δεξιό και αριστερό, στερεώνονται στα πλάγια του ποδαριού και χρησιμεύουν για να ρίχνουν προς τα πλάγια το χώμα και να σκεπάζεται ο καρπός. Τα παρούθια στερεώνονται στο ποδάρι με την περώνα και το παρουτοκάρφι. Το κατακλείδι είναι ένα σιδερένιο χοντρό καρφί στο εμπρός κάτω μέρος το σταβαριού, το οποίο συνδέει το αλέτρι με το ζυγό. Ο ζυγός είναι ένα μακρύ πελεκημένο ξύλο από πλατάνη. Στα δύο άκρα έχει δύο εξογκώματα, τις μαξέλες, για να μην πληγώνει τους ώμους των βοδιών και δύο τρύπες για να στερεώνονται οι ζεύλες. Οι ζεύλες είναι βέργες χοντρές, γυρισμένες στη φωτιά σε σχήμα ύψιλον για να αγκαλιάζουν το λαιμό των βοδιών. Στον ζυγό στερεώνονται με το απανοζεύλι, μια σιδερένια περώνη που περνά από το ένα άκρο της ζεύλας στο άλλο και δένεται με ένα βατσάι, σπάγκο. Ο ζυγός έχει στο μέσο μια εγκοπή που μπαίνουν τα λούρα. Τα λούρα είναι μια αλυσίδα με τρεις μεγάλους λουριδωτούς κρίκους. Στον ένα μπαίνει το κατακλείδι του τσαβαριού, ο άλλος σαν γάντζος πιάνει τον ζυγό. Τα λούρα μαζί με το ινί ονομάζονται νιόλουρα. Απαραίτητος είναι και ο ζεύτης, ένα μακρύ σκηνή που στα δύο άκρα δένονται τα κέρατα των βοδιών και το μέσον κρέμεται στο χεραγόνι της έχερης. Με αυτό οδηγούσε ο ζευγάς τα ζώα. Το ξύλινο αλέτρι πάθαινε πολλές ζημιές, γι' αυτό αργότερα αντικαταστάθηκε με το σιδερένιο που το έφτιαχνε ο Χαρτιάς, το αγόραζε έτοιμο ο Γεωργός και ήταν μεγαλύτερης αντοχής. Αντικαταστάθηκαν και τα βόδια από το μουλάρι και ο ζυγός από τον κάσο που φόραγαν στο λαιμό του μουλαριού. Σήμερα οι φρέζες, τα τραχτέρ, οι σκαυτικές και οι σπαρτικές μηχανές έχουν αλλάξει τα πάντα. Το όργωμα γίνεται γρηγορότερα, βαθύτερα, καλύτερα, αλλά κυρίως με λιγότερο κόπο και μόχθο.

Ας καταθέσουμε όμως και μερικά λαογραφικά για τη σπορά και το όργωμα. Τα ζυγάλετρα ήταν ευλογημένα σύνεργα, γιατί με αυτά έβγαινε το ψωμί. Γι' αυτό δεν τα έκαιγαν όταν αχρηστεύονταν, αλλά τα άφηναν κάπου παράμερα να σαπίσουν. Μάλιστα έλεγαν πως όποιος έκαιγε τα ζυγάλετρα δεν έβγαινε η ψυχή του. Λένε και την εξής ιστορία. Κάποτε ένας ψυχομαχούσε 30 μέρες και δεν έβγαινε η ψυχή του. Το έμαθε μια πρακτική μαμή και είπε στους δικούς του: «Θαρώ πως έχει κάψει τα ζυγάλευτρά του. Μόνο φέρετε ένα αλέτρι ή ένα ζυγό να του τα βάλουμε απάνω του να ξεκουραστεί ο κακομοίρης». Πήγαν λοιπόν και έφεραν ένα ζυγό και μόλις τον ακούμπησαν πάνω του ξεψύχησε. Πριν από τη σπορά κατέβαζαν από την εικονοστάση το σταυρό που είχαν κάνει με στάχια. Όταν θέριζαν τον μαδούσαν και ανακάτευαν τους σπόρους με το σπόρο που είχαν κρατήσει για να σπείρουν. Στο πρωτοσπόρι έριχναν καρύδια και ρόγδια για να βγατήσει. Πρόσεχαν τον άνθρωπο που τους έκανε ποδαρικό εκείνη την ημέρα να είναι καλοπόδαρος. Την πρώτη μέρα της σποράς ο Ρεσπέρης έλεγε: «25 Δεκεμβρίου Χριστός γεννάται και είναι η ώρα και τούτη μια λογάτε». Μια ευχή για το πρωτοσπόρι είναι: «Όπως τρέχει το νερό, έτσι ανατρέχει και το βιό». Η μέρα τρίτη ποτέ δεν αρχινούσαν τη σπορά. Τρίτη μην αρχινά σπορά, γιατί κακαποδίδει. Τα Σπαρτά ήθελαν τον Απρίλιο και Μάιο νερό, γι' αυτό έλεγαν: «Αν κάμει ο Μάρτης δυο νερά και Απρίλης άλλο ένα, χαράστονε το Γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα». Ως λαχταρούνε το νερό του Μάη τα σπαρμένα, έτσι αλαχτάρισα κι εγώ να ζήσω με τα σένα. Για τον κλεμμένο σπόρο έλεγαν: «Κλεψιμιό σπυρί στο σπόρο αν φυτρώσει, δεν σταχιάζει και αν σταχιάσει δεν ψωμώνει». Ξεκινούσαν τη σπορά πάντα στη λίγωση, γιατί στη γέμωση του φεγγαριού άλλο δεντρί δεν πιάνει, μόνο τσαγάπη στο δεντρί που πάντα ρίζες κάνει. Μέρα Σάββατο δεν άρχιζαν τη σπορά. Το πρωτοσπόρι το πήγαινε στο χωράφι ένα μικρό παιδί από βραδύς και απέφευγε να το συναντήσει η γυναίκα που βίζαινε. Όταν το ζευγάρι ήταν δυνατό, για να μην το θιαρμίσουν, δηλαδή ματιάσουν, το μουτζούρωναν με ένα μαυρισμένο τσικάλι. Όταν θιάρμιζαν ένα ζευτικό έλεγαν την εξής γηθιά: «Εδε πράμα θαυμαστό να θιαρμίζεται το ζώο, να του λαντουρούνε νερό, να του κόβεται ο θιαρμός. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, δέξου γης το βάρος του και δώσ' του την υγειά του». Την έλεγαν τρεις φορές, του έχυναν και λίγο νερό και περνούσε ο θιαρμός. Το 40ήμερο των Χριστουγέννων δεν έσπερναν κουκιά, γιατί δεν φύτρωναν πριν περάσουν 40 μέρες. Όταν έσπερναν όσπρια, έριχναν στο χωράφι πρώτα το σακί με το σπόρο και μετά όλα τα άλλα εργαλεία για να μην βγούνε κακόψητα.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ο άνθρωπος δεν μπορεί να γίνει άνθρωπος παρά μόνο μέσω της παιδείας. Είναι ό,τι η παιδεία τον κάνει. Αυτή, αγαπητοί μας ακροατές, η εμβληματική ρίση του φιλοσόφου του άδωλου λογισμού Ιμάνουελ Καντ, ενός από τους σημαντικότερους στοχαστές και φιλοσόφους της νεότερης εποχής, συνοψίζει τη θεμελιώδη σημασία της εκπαίδευσης στην ανθρώπινη εξέλιξη. Αντιλαμβανόμενος την παιδεία όχι απλά ως μία διαδικασία μετάδοσης γνώσεων, αλλά ως την αποκλειστική οδό για την κατάκτηση της ηθικής και της συνείδησης, ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος αποκτά την πραγματική του υπόσταση μέσω αυτής. Αυτή η πραγματική υπόσταση για την οποία μιλά ο Καντ βρίσκεται στον πυρήνα αυτού που ονομάζουμε ανθρωπιστική παιδεία. Στις μέρες μας συχνά συγχαίουμε την εκπαίδευση με την απλή κατάρτιση, με την απόκτηση εφοδίων για την αγορά εργασίας. Όμως οι ανθρωπιστικές επιστήμες έρχονται να μας υπενθυμίσουν κάτι ευρύτερο. Ότι ο σκοπός της μάθησης δεν είναι μόνο να γίνουμε αποτελεσματικοί επαγγελματίες, αλλά να γίνουμε σκεπτόμενοι και ελεύθεροι άνθρωποι. Σε έναν κόσμο που κυριαρχείται από την τεχνολογία και την εξειδίκευση, η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι μία πολυτέλεια του παρελθόντος. Είναι η αναγκαία πηξίδα του παρόντος. Είναι τα εργαλεία με τα οποία μαθαίνουμε να σκεπτόμαστε κριτικά, να αμφισβητούμε, να αναπτύσσουμε συναίσθηση κατανοώντας το παρελθόν και των πλησίων και να δίνουμε νόημα στην ύπαρξή μας. Σήμερα, λοιπόν, αναρωτιόμαστε. Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος της ανθρωπιστικής παιδείας στον 21ο αιώνα? Μπορεί η ανθρωπιστική παιδεία να μας βοηθήσει να πλοηγηθούμε στις σύγχρονες κρίσεις? Μπορεί να διασφαλίσει την ανθρώπινη ιδιότητά μας σε έναν κόσμο που τρέχει με ηλιγκιώδεις ρυθμούς, που κυριαρχείται από την τεχνολογία, όπως είπαμε, τους αλγορίθμους και την εξειδίκευση? Πώς μπορεί να συνεχιστεί ο ρόλος της ως του ύψιστου μοχλού προσωπικής και κοινωνικής εξέλιξης? Αυτά είναι μόνο μερικά από τα κέρια ερωτήματα στα οποία καλείται να απαντήσει ο διακεκριμένος προσκεκλημένος της σημερινής μας εκπομπής. Ένας ακαδημαϊκός που διακρίνεται για τη βαθιά του γνώση και τη μακρόχρονη προσφορά του στην επιστήμη της φιλοσοφίας με υποδειγματική συνέπεια και σπάνιο βάθος. Αγαπητοί μας φίλοι, αποτελεί εξαιρετική τιμή και ιδιαίτερη χαρά για εμάς να φιλοξενούμε σήμερα στον ραδιοθάλαμο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης τον κύριο Κωνσταντίνο Ανδρουλιδάκη, ομότιμο καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Αξιότιμε κύριε καθηγητά, αγαπητέ κύριε Ανδρουλιδάκη, σας καλωσορίζουμε θερμά και σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενή αποδοχή της πρόσκλησής μας. Η παρουσία σας μας γυρίζει πίσω στα πρώτα βήματα του σταθμού μας, όταν είχαμε την πρώτη μας εξαιρετική συνεργασία, και η σημερινή σας επιστροφή μας γεμίζει με ιδιαίτερη συγκίνηση.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δική μου η χαρά και η τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας.
0: Πριν προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα, κύριε Ανδρουλιδάκη, να σας παρουσιάσω λίγο περισσότερο στους αγαπητούς μας ακροατές. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης, λοιπόν, φίλοι μας, είναι Βέρος Ηρακλειώτης καταρχάς, σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και στη συνέχεια ανακηρύχθηκε διδάκτορ φιλοσοφίας από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, όπου εμβάθυνε στη φιλοσοφία, τη λογική, τη φιλοσοφία της επιστήμης και την αρχαία ελληνική φιλολογία. Από το 1990 έως το 2024 υπηρέτησε ως καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη φιλοσοφία του Καντ και του γερμανικού ιδεαλισμού, δεν είναι τυχαία η προηγούμενη αναφορά μου στον Καντ, καθώς και στη μεταφυσική, την ηθική, τη φιλοσοφία του δικαίου, της θρησκείας, της αισθητικής και της λογοτεχνίας. Το έργο του περιλαμβάνει πλήθος δημοσιευμάτων, βιβλίων και άρθρων πάνω στα γνωστικά του αντικείμενα. Κύριε Ανδρουλιδάκη, όπως προαναφέραμε, το θέμα της σημερινής μας συζήτησης είναι η ανθρωπιστική παιδεία. Μάλιστα, αφορμή για την επιλογή του σημερινού μας θέματος υπήρξε ένα άρθρο σας που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο περιοδικό Φρέαρ. Θα θέλαμε καταρχάς να μας αποσαφηνίσετε τι ορίζουμε με τον όρο ανθρωπιστική παιδεία και ποιο είναι ουσιαστικά το περιεχόμενό της.
1: Ναι, γενικά μιλώντας μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωπιστική παιδεία είναι εκείνη που έχει ως στόχο της την πληρέστερη, την ευρύτερη, τη βαθύτερη δυνατή καλλιέργεια του ανθρώπου. Και γι' αυτό ονομάστηκε ανθρωπιστική. Είναι, μπορούμε να πούμε, μια πλευρά ή ένα βασικό στοιχείο αυτού που λέμε του ευρύτερου ρεύματος, που λέμε ανθρωπισμός, επίσης λέμε τη λέξη αυτή που προέρχεται από τα λατινικά, ουμανισμός στα ελληνικά, humanismus δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό της νόημα της λέξης αυτής.
0: Και το περιεχόμενο αυτού του είδους της παιδείας.
1: Το περιεχόμενο της ανθρωπιστικής παιδείας θεωρήθηκε πάντα παραδοσιακά ότι είναι η γλώσσα, η μάθηση της γλώσσας, η καλλιέργεια της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της ιστορίας, του θεάτρου, του δράματος που λέμε γενικά, mm-hmm. του θεάτρου, της φιλοσοφίας και της ρητορικής με την έννοια της καλλιέργειας του λόγου, γραπτού και προφορικού. Και γιατί τώρα ονομάστηκε η ανθρωπιστική παιδεία έτσι, με το περιεχόμενο της αυτό, διότι θεωρήθηκε ακριβώς ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια του ανθρώπου. Δηλαδή, στόχος είναι η καλλιέργεια του ανθρώπου και μέσον τα μαθήματα αυτά που αναφέραμε, που δεν είναι τυχαίο ότι είναι το περιεχόμενο της φιλοσοφικής σχολής. Αυτό ως έτσι η αφετηρία.
0: Η θεολογία ανήκει στις ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Ωραία. Με μια ευρύτερη έννοια μπορούμε να πούμε, με μια ευρεία έννοια, ότι και η θεολογία είναι μέρος των ανθρωπιστικών επιστημών. Στενά μιλώντας ή με μια στενή ακριβή έννοια, δεν θα βάζαμε τη θεολογία στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Είναι μια ιδιάζουσα επιστήμη η θεολογία, επειδή έχει μεγαλύτερη σχέση με τη φιλοσοφία, θα έλεγα, με το κύριο χαρακτηριστικό της, ότι στηρίζεται στην πίστη και φυσικά στον χριστιανισμό, στην Αγία Γραφή και τα λοιπά, και στην παράδοση βέβαια και τα λοιπά.
0: Θα ήθελα να δούμε πρώτιστα τι σήμαινε για τους κλασικούς μας η ανθρωπιστική παιδεία. Άλλωστε από εκείνους ξεκίνησε το «Πάντων χρημάτων μέτρων άνθρωπος» κατά τη γνωστή ρίση του Πρωταγόρα.
1: Αυτό μπορούμε να το πούμε πολύ σύντομα, επειδή και κατά τους κλασικούς, δηλαδή τους αρχαίους κλασικούς και Ρωμαίους βέβαια, το περιεχόμενο ήταν αυτό ακριβώς που είπα. Η καλλιέργεια της γλώσσας, της λογοτεχνίας, της σκέψης, της φιλοσοφικής σκέψης, της ρητορικής, η καλλιέργεια των πνευματικών ικανοτήτων του ανθρώπου. Αυτό ήταν κυρίως σε αντιδιαστολή με τα χειρονακτικά επαγγέλματα ή γενικότερα τα βιοποριστικά επαγγέλματα με τα οποία ασχολούνταν οι βάναυσοι. Βάναυση είναι η μη.
0: Θεωρούσαν βάναυσο.
1: Η μη καλλιεργημένη, ας πούμε. Αυτό ήταν η διάκριση, ας πούμε.
0: Ήταν στόχος τους, δηλαδή η συνολική διάπλαση του ανθρώπου στην ουσία, πνευματική, ηθική, αλλά και σωματική βέβαια, με στόχο την ανάδειξη της προσωπικότητάς του και την ένταξή του στην πόλη ως ενεργού πολίτη.
1: Ακριβώς αυτό. Σε διάκριση, σε αντιδιαστολή με το βιοπορισμό. Έτσι μπορούμε να το πούμε.
0: Να μην ξεχνούμε επίσης, κύριε Ανδρουλιδάκη, ότι σχεδόν το σύνολο των πατέρων της Εκκλησίας μας σπούδαζαν ανθρωπιστικές επιστήμες.
1: Βέβαια, εννοείται. Είναι γνωστό ότι οι μεγάλοι πατέρες είχαν σπουδάσει, ορισμένοι από αυτούς, στις σχολές των Αθηνών που λέμε της Αθήνας. Είχαν αποδεχθεί ή υιοθετήσει την ανθρωπιστική παιδεία με τις διακρίσεις τις γνωστές, ότι εκείνο το μέρος που είναι συμβατό με τον χριστιανισμό. Αφινόταν δηλαδή στην κρίση των ανθρώπων να μην λαμβάνουν υπόψη εκείνο το ενδεχόμενο μέρος της ανθρωπιστικής παιδείας που δεν θα ήταν συμβατό με την πίστη, την θεολογία κτλ.
0: Εδώ έχουμε το Μέγα Βασίλειο ως παράδειγμα με το έργο του προς τους νέους, όπως αν ελληνικών ωφελήντων λόγων, που μιλάει έτσι για την, έχει μια παρομοίωση με τη μέλισσα, όπως οι μέλισσες παίρνουν από τα λουλούδια ό,τι τους είναι χρήσιμο, έτσι και εκείνοι που επιζητούν την παιδεία μαζεύουν το ωφέλιμο και
1: βέβαια
0: το κάνουν δικό τους.
1: Και η ανθρωπιστική παιδεία ήταν ένας από τους πυλώνες, ας πούμε, στους οποίους στηρίχτηκε η χριστιανική γραμματεία.
0: Ακριβώς, χρησιμοποίησαν μάλιστα και τους όρους της αρχαίας φιλοσοφίας, ελληνικής φιλοσοφίας, για να διατυπώσουν το δόγμα.
1: Για να διατυπώσουν το δόγμα.
0: Μάλιστα, ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτό που λέμε θύραθεν παιδεία για την χριστιανική ορολογία, ας πούμε, στη χριστιανική ορολογία.
1: Νομίζω ότι θύραθεν παιδεία αποκαλείται η ανθρωπιστική παιδεία από τη χριστιανική γραμματεία. Δηλαδή, οι ίδιοι, οι ίδιοι οι κλασικοί δεν αποκαλούσαν την παιδεία τους θύραθεν παιδεία, την αποκαλούσαν
0: βέβαια,
1: φυσικά
0: ναι. οι χριστιανοί αργότερα.
1: Ναι, απεκάλεσε την ανθρωπιστική παιδεία θύραθεν. Η απ' έξω δηλαδή, η ερχόμενη απ' έξω.
0: Ας έρθουμε στο σήμερα. Είναι γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές επιστήμες περνούν μία κάμψη και με τον σύγχρονο λόγο της πολιτικής οι ανθρωπιστικές σπουδές αξιολογούνται συχνά μέσα από στενά οικονομικά κριτήρια υποβαθμιζόμενες έναντι των τεχνολογικών και θετικών επιστημών. Έτσι παραγνωρίζουν κατά κάποιο τρόπο το θεμελιώδη ρόλο της ανθρωπιστικής παιδείας. Πώς το σχολιάζετε, πώς το βλέπετε αυτό?
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κάμψη, κρίση επίσης μπορούμε να πούμε, στις ανθρωπιστικές σπουδές, επιστήμες κτλ. Εδώ θα χρειαζόταν η διευκρίνηση. Περισσότερο η κάμψη αφορά την ευρύτερη ανθρωπιστική παιδεία και όχι τις ίδιες τις επιστήμες. Οι επιστήμες πορεύονται κανονικά και σωστά. Ως προς τις σπουδές και την μόρφωση, την ανθρωπιστική μόρφωση, είναι γεγονός ότι υπάρχει μια κάμψη. Είναι τεράστιο όμως το θέμα. Αυτό πραγματικά είναι τεράστιο θέμα. Έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες και πολλά αίτια. Ορισμένα από αυτά ελπίζω να δούμε στη συνέχεια. Έχει να κάνει με το ότι θεωρούνται οι ανθρωπιστικές σπουδές ότι είναι λιγότερο κατάλληλες για το βιοπορισμό και το επάγγελμα. Από μια άποψη θα μπορούσε κανείς να πει έτσι, ελπίζω στην πορεία της συζήτησής μας να αποδειχθεί ότι δεν είναι έτσι και ότι έχουν πολλές προοπτικές και οι ανθρωπιστικές σπουδές, αλλά είναι γεγονός ότι περνάνε μια πολλαπλή κρίση που καλό είναι να δούμε κάποιες πτυχές της αμέσως τώρα.
0: Mm-hmm. Ακριβώς πάνω σε αυτό πολλοί θεωρητικοί υποστηρίζουν ότι η συρρήκνωση των ανθρωπιστικών σπουδών αποτελεί απειλή για την ίδια την δημοκρατία και μάλιστα στο άρθρο σας εσείς κάνετε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στον κλασικιστή, τον Σκοτσέζο-Αμερικανό Γκίλμπερτ Χάιετ και στον Πλάτωνα, μιλώντας για μια ιόν πόλην, μια δηλαδή πολιτεία χείρων, όπου κυριαρχούν οι καθαρά υλικές και χρησιμοθυρικές αξίες.
1: Εδώ πραγματικά θίγεται ένα τεράστιο θέμα. Και ο Χάιετ και πολλοί άλλοι, παράδειγμα η Ζακλίν ντε Ρομιγή η μεγάλη, λέει ότι το κυριότερο χαρακτηριστικό της εποχής μας και συγχρόνως το κυριότερο πρόβλημα της εποχής μας, θα ακουστεί λίγο ίσως παράξενο, είναι ο υλισμός. Εδώ χρειάζεται διευκρίνηση. Λέγοντας υλισμός δεν τον εννοούμε θεωρητικά, φιλοσοφικά, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Υλισμός είναι πρόβλημα με την έννοια το ότι οι άνθρωποι ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά ή κυρίως με υλικά αγαθά. Και όταν καταλαβαίνουμε όλοι, με τα υλικά αγαθά, με το χρήμα, με την απόκτηση υλικών αγαθών, ως εάν αυτό ήταν το παν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό συνάπτεται ή συνδέεται με το θέμα των ανθρωπιστικών σπουδών. Όσο δηλαδή περισσότερο οι άνθρωποι επικεντρώνονται στην απόκτηση υλικών αγαθών, στο χρήμα, στον πλούτο κτλ. Και νομίζουν ότι αυτό είναι η αληθινή αξία, ξεχνάνε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το κέντρο, όπως θα επίσης θα...
0: Ζούμε σε μια εποχή υπερκαταναλωτισμού. Αυτό το δείχνει καθαρά, όπως το λέτε. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα αίτια αυτής της κρίσης? Πιστεύετε ότι είναι δηλαδή το τίμημα ενός αυτού του άκρατου υλισμού που είπατε?
1: Εδώ πάλι, αφού θυμίσουμε ότι είναι τεράστιο το θέμα και ότι είναι τα αίτια αυτά της σημερινής κατάστασης, είναι σύνθετα και αλληλένδετο το θέμα με τις ανθρωπιστικές σπουδές, απλώς να πω ίσως με μία λέξη ότι ας προσπαθούμε όλοι, εννοώ, να είμαστε ρεαλιστές. Είναι πολύ βασικό να είμαστε ρεαλιστές, δηλαδή να μην γκρινιάζουμε χωρίς λόγο, να μην μας αρέσει. Η πραγματικότητα είναι αυτή που είναι. Πρέπει να ξεκινάμε με βάση την πραγματικότητα. Και δεν είναι όλα λάθος ή στραβά στην πραγματικότητα. Εμείς τώρα όμως μιλάμε για τα προβλήματα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, για το θέμα τώρα για το οποίο μιλάμε, ή με τον κυριαρχεί ο υλισμός, με την έννοια λέμε της επικέντρωσης των πάντων σε υλικά αγαθά. Ένα αίτιο αυτού του πράγματος είναι η έλλειψη παιδείας, μόρφωσης, καλλιέργειας. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει γνώση, μόρφωση, παιδεία, θα καταλάβει ότι δεν είναι το πάντα υλικά αγαθά. Πολλά πράγματα στη ζωή είναι δωρεάν, δίδονται δωρεάν. Αυτά τα λένε οι ποιητές, βέβαια. Άρα, ένα από τα αίτια αυτής της παγκόσμιας κυριαρχίας, του καταναλωτισμού που λέτε, του υλισμού κτλ., είναι η έλλειψη παιδείας. Συγχρόνως όμως, ο επικρατών υλισμός έχει ως αποτέλεσμα τη συρρήκνωση των ανθρωπιστικών
0: επιστημών. Είναι σαν να λέγαμε ένας φαύλος κύκλος.
1: Ένας φαύλος κύκλος. Είναι αλληλένδετα τα θέματα αυτά, και από αυτό βγαίνει το συμπέρασμα τι θα έπρεπε να γίνει στην περίπτωση αυτή.
0: Οι επιπτώσεις που επέρχονται, που έχουν ήδη επέλθει από την έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας. Μια κοινωνία μπορεί να προηγείται τεχνικά, αλλά να υπολείπεται πολιτισμικά. Να δούμε λίγο αυτές τις επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο και σε προσωπικό. Συνδέεται δηλαδή και με την κρίση των αξιών στην κοινωνία μας, συνδέεται και με τη βία που τώρα τελευταία βιώνουμε όλο και περισσότερο.
1: Βέβαια, εδώ πράγματι συμβαίνει ακριβώς αυτό που λέτε. Από το ένα μέρος έχουμε τεχνική πρόοδο σε όλους τους τομείς, υλική πρόοδο, και από το άλλο μέρος η στέρηση, μπορούμε να πούμε, στον πολιτισμό, πνευματική κτλ. Μία λοιπόν από τις επιπτώσεις του φαινομένου αυτού είναι η βία και πολλά άλλα πράγματα. Αυτό ίσως θα το δούμε και στη συνέχεια. Έχει να κάνει και με την διαχείριση του χρόνου των ανθρώπων. Εάν οι άνθρωποι δεν έχουν με λίγα λόγια κάτι σημαντικό να κάνουν, δεν έχουν νόημα σε αυτό που κάνουν, βρίσκουν άλλους τρόπους να εκδηλώνονται. Οπότε μία εκδήλωση του φαινομένου αυτού είναι η βία. Είναι δηλαδή αλληλένδετα τα θέματα αυτά. Αλλά μπορούμε να το πούμε έτσι ως ένα είδος συμπεράσματος, ότι είναι ένα από τα αίτια πολλών αυτού που λέμε φαινομένων κοινωνικής παθολογίας. Ένα από τα αίτια αυτά είναι η στέρηση της παιδείας και της μόρφωσης γενικά μιλώντας.
0: Mm-hmm. Ποιες οι επιπτώσεις τώρα της έλλειψης της ανθρωπιστικής παιδείας σε γνωστικό και μορφωτικό επίπεδο? Στο άρθρο σας αναφέρεται ότι ο άνθρωπος χωρίς ιστορική μνήμη γίνεται καρικατούρα του εαυτού του.
1: Και γενικότερα μπορούμε να πούμε, ο άνθρωπος χωρίς μόρφωση και παιδεία κινδυνεύει να γίνει η καρικατούρα του εαυτού του. Είναι μια καταπληκτική βέβαια σκέψη αυτή. Δηλαδή, σε αντίθεση με τις δυνατότητες που έχει ο άνθρωπος, τι μπορεί να γίνει ο αληθινός εαυτός του, που λέμε μια πολύ σπουδαία έννοια, να γίνει ο άνθρωπος ο αληθινός εαυτός του, χωρίς παιδεία γίνεται μια καρικατούρα. Δηλαδή, ένα κακέκτυπο, μπορούμε να πούμε, του πραγματικού ή αληθινού εαυτού του, στον οποίο μπορούσε να καταλήξει. Λοιπόν, εδώ να πούμε μερικά παραδείγματα, ως παραδείγματα ελλείψεων στη γνώση και στη μόρφωση. Ένα παράδειγμα είναι η γλώσσα. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό, δεν λέω κάτι καινούριο. Τα τεράστια ζητήματα ελλείψεων στη γλώσσα που έχει μεγάλο μέρος των συνανθρώπων μας, ειδικά βέβαια μέρος της νέας γενιάς. Μια αφορμή που βρίσκω να το πω αυτό το πράγμα και το αναφέρω στο άρθρο αυτό, είναι ότι τέτοια προβλήματα με τη γλώσσα έχουν ακόμα και φοιτητές και φοιτήτριες γενικά, αλλά και ειδικότερα των φιλοσοφικών σχολών. Δεν είναι ίσως πολύ γνωστό αυτό το θέμα που θίγω τώρα. Για τους ακροατές μας να πούμε, να θυμίσουμε ότι οι απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών έχουν τη δυνατότητα, λέμε δυνατότητα, να διοριστούν στη μέση εκπαίδευση ως φιλόλογοι. Λοιπόν, τι θα λέγανε οι ακροατές μας αν μάθαιναν ότι μεγάλο μέρος των φοιτητών και των φοιτητριών μας έχουν σοβαρότατα προβλήματα στη γλώσσα? Θέλω να διευκρινίσω, δεν πρέπει να γενικεύουμε. Δεν γενικεύουμε, έχουμε και εξαιρετικούς φοιτητές. Αλλά μέρος των φοιτητών μας έχουν σοβαρά προβλήματα ελλείψης. Ορθογραφία, βαριά προβλήματα στην ορθογραφία, γραμματική, σύνταξη, στο λεξιλόγιο. Δεν έχουμε χρόνο να τα αναπτύξουμε, τεράστια θέματα. Σε άλλους τώρα τομείς, στην ιστορία επίσης. Δηλαδή δεν θα το περίμενε κανείς ότι υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις στην ιστορία. Εδώ δύο λέξεις για το θέμα αυτό. Η ιστορία γενικά, ενώ το μάθημα της ιστορίας, είναι παρεξηγημένο. Πολλοί το αντιπαθούν. Το πρώτο που λέει κανείς συνειρμικά με το μάθημα της ιστορίας είναι ότι είναι δύσκολο, διότι εγώ δεν μπορώ να θυμάμαι ημερομηνίες, όπως λένε πολλοί, φυσικά εννοούν χρονολογίες. Δεν μπορώ να θυμάμαι χρονολογίες, δηλαδή ημερομηνίες, χρονολογίες, μα δεν είναι το βασικό στην ιστορία να θυμάσαι χρονολογίες. Η ιστορία είναι σημαντικότατο μάθημα. Δύο λέξεις επ' αυτού που δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά σχετικό. Μεγάλο μέρος, ειδικά των νέων ανθρώπων, αλλά και γενικότερα σήμερα, νομίζουν ότι η ζωή, τώρα μιλάω γενικά, η ζωή και η πραγματικότητα κινείται μόνο στο παρόν. Ας σκεφτούμε λίγο αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων νομίζουν ότι η ζωή και η πραγματικότητα είναι το παρόν. Αγνοούν ότι εκτός από το παρόν έχει υπάρξει το ιστορικό παρελθόν. Καμιά φορά λέω το παράδειγμα, γιατί είναι οι πόλεις μας όπως είναι. Ποια είναι η εξήγηση? Η εξήγηση είναι η ιστορία. Η ιστορία έχει διαμορφώσει τις πόλεις μας. Γιατί είναι η Αθήνα όπως είναι? Άρα για όλους μας έχει μεγάλη σημασία να ξέρουμε ότι η Αθήνα είναι αυτό που είναι επειδή είναι διαμορφωμένη ιστορικά. Αν λοιπόν νομίζεις ότι η ζωή είναι το παρόν, αγνοείς για ποιο λόγο η Αθήνα είναι όπως είναι ή η Ελλάδα είναι ελεύθερη χώρα. Γιατί είναι η Ελλάδα ελεύθερη χώρα? Γιατί είναι μέλος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ένωση κτλ. Άρα η ιστορία είναι κάτι σημαντικό. Ως προς τη λογοτεχνία, τι να πούμε για τη λογοτεχνία, ένα τεράστιο θέμα, που είναι άλλο θέμα βέβαια η λογοτεχνία ως μάθηση και άλλο ως μάθημα στο σχολείο. Κάτι βασικό, θα έπρεπε τα παιδιά να αγαπήσουν τη λογοτεχνία. Να την αγαπήσουν, να καταλάβουν, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι κάτι σημαντικό, ενδιαφέρον. Να μην το αντιμετωπίζουν ψυχρά ως κάτι δυσάρεστο. Τώρα σας πήρα πολύ χρόνο.
0: Όχι, αλλά... όχι καθόλου. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικά αυτά που μας λέτε. Σε αυτό το θέμα τώρα ήθελα να τονίσω το θέμα της λογοτεχνίας, ότι δεν διαβάζουν πλέον οι νέοι μας. Δηλαδή δεν ανοίγουν ένα βιβλίο εξωσχολικό όπως εμείς παλιότερα, για να μπορέσουν να εντρυφήσουν μέσα σε αυτό το πλούτο της γλώσσας, ώστε και η γλώσσα τους, δηλαδή το λεξιλόγιο τους, να εμπλουτιστεί.
1: Και τώρα πάμε σε ένα κρίσιμο σημείο. Είπατε την κρίσιμη λέξη, διάβασμα. Έχω καταλήξει μετά από χρόνια ασχολούμαι με το θέμα, ποιο είναι το χαρακτηριστικό της μόρφωσης. Πότε λέμε ένα άνθρωπο μορφωμένο? Ή πότε πρέπει να πούμε ένα άνθρωπο μορφωμένο? Έχω καταλήξει, εννοείται, το ψάχνω ακόμα το θέμα, δεν λέω ότι είναι το τελικό συμπέρασμα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής έχω καταλήξει ότι το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της μόρφωσης είναι το διάβασμα. Μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός που διαβάζει. Δεν χρειάζονται απαραίτητα πτυχία, διπλώματα, θέσεις μεγάλες και χαμηλές. Το διάβασμα. Αν ένας άνθρωπος έχει την ανάγκη να ανοίξει βιβλίο, αυτό είναι. Όταν βλέπω νέους γονείς και δεν υπάρχει στο σπίτι τους βιβλίο, λες, τι παιδιά θα αναθρέψουν οι άνθρωποι αυτοί? Βλέπω νέους γονείς και εκτός από το ότι δίνουν το κινητό στο παιδί για να το παρκάρουν, όπως λέμε, είναι όλη μέρα στο κινητό. Γιατί δεν ανοίγουν ένα βιβλίο μισή ώρα? Αλλά άφησα στη μέση αυτό που είπατε, το πολύ σημαντικό, ότι η λογοτεχνία λοιπόν και το διάβασμα έχει απέραντα ωφέλη. Ένα είναι η γλώσσα, άλλο είναι μας αναπτύσσει ψυχικά. Πώς θα αναπτυχθούμε ψυχικά χωρίς διάβασμα, λογοτεχνία, μόνο με τις καθημερινές εμπειρίες, τις πεζές, την πεζή ζωή? Πάλι σας πήρα πολύ χρόνο, αλλά νομίζω είναι σημαντικό από όσα λέμε και μόνο αυτό δηλαδή να μείνει σε όλους μας, το διάβασμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να πάμε όμως στο διάβασμα, πρέπει να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον της νέας γενιάς για το διάβασμα.
0: Εδώ τώρα, ακριβώς επειδή είναι η εποχή που κυριαρχεί η τεχνολογία και η εξειδίκευση περισσότερο, ακόμα δηλαδή εξειδίκευση και στις σπουδές. Έχουμε όλο και μεγαλύτερη εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα. Μήπως η ανθρωπιστική παιδεία θεωρείται από πολλούς πολυτέλεια ή ξεπερασμένη? Οπότε οι νέοι οδηγούνται προς τις επιστήμες εκείνες οι οποίες θα τους προσδώσουν επαγγελματική αποκατάσταση, κέρδος κτλ. Τι θα απαντούσατε σε αυτούς τους νέους ανθρώπους?
1: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό, γενικά μιλώντας που λέμε, αλήθεια είναι, και όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να είμαστε όλοι ρεαλιστές. Δηλαδή, δεν είναι δουλειά μας εμάς εδώ, ούτε εμένα τώρα που με ρωτάτε, να πω στην νεολαία να μην σπουδάσει τις λεγόμενες θετικές φυσικές επιστήμες. Καλά κάνουν και σπουδάζουν θετικές φυσικές επιστήμες κτλ. Αυτό όμως να μην μας βγάλει το εσφαλμένο συμπέρασμα, να μην μας κάνει να σκεφτόμαστε αισθανόμαστε εσφαλμένα, να υποτιμούμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, να τις θεωρούμε κάτι ξεπερασμένο. Καθόλου δεν είναι έτσι. Μπορούν να επιλέγουν οι νέοι άνθρωποι τις θετικές λεγόμενες επιστήμες, πολυτεχνείο ή άλλου είδους σπουδές, αλλά να μην ξεχνάμε ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές έχουν, εκτός από το ότι έχουν και αυτές επαγγελματικές, αντίκρισμα, έχουν βέβαια περιορισμένο τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν ακόμα, μπορούμε ίσως να πούμε 2-3 λέξεις επ' αυτού ίσως.
0: Ναι, να πείτε.
1: Ότι μπορούν να εργαστούν και οι απόφοιτοι των φιλοσοφικών σχολών, μπορούν να εργαστούν σε πλήθος τομέων, εκτός από φιλόλογοι που είναι το πιο βασικό δηλαδή, εκπαιδευτικοί σε ιδιωτικά μαθήματα, ως στην επιμέλεια κειμένου, γλωσσική έτσι, επιμέλεια
0: μετάφραση.
1: Κειμένου, σε μετάφραση, σε ΜΜΕ, σε πολλά άλλα πράγματα. Εκτός αυτού, εξακολουθεί να παραμένει αλήθεια ότι ο κορμός της μόρφωσης είναι οι ανθρωπιστικές σπουδές. Και άλλωστε, δεν είναι απαραίτητο να τις σπουδάσει κανείς τυπικά. Ας σπουδάσει, μπορούν δηλαδή πολλοί άνθρωποι να σπουδάζουν άλλες επιστήμες, θετικές, πολυτεχνείο κτλ, αλλά να καλλιεργούνται και να μορφώνονται με βάση την ανθρωπιστική παιδεία, τις ανθρωπιστικές σπουδές. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν λέμε να σπουδάσουν όλοι ανθρωπιστικές επιστήμες, δεν γίνεται αυτό, αλλά να μην τις παραμελούν, να μην τις παραβλέπουν, επειδή δηλαδή κάποιος, ας πούμε, παράδειγμα, σπουδάζει μαθηματικά ή φυσική ή νομική ή ιατρική, να μην νομίζει ότι αυτό είναι και δεν χρειάζεται να ανοίγουμε και κανένα βιβλίο άλλο λογοτεχνικό.
0: Έτσι,
1: ή δεν ξέρω τι.
0: Ναι. Παλιότερα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι, παραδείγματος χάρη γιατροί, που σπούδαζαν στη φιλοσοφική σχολή.
1: Είναι αλήθεια πράγματι, και δεν είναι απαραίτητο να σπουδάζει κανείς τυπικά στις σπουδές που λέμε, και μόνο με την μελέτη, με το διάβασμα της λογοτεχνίας και της ιστορίας ανοίγουν απέραντοι δρόμοι

0: ψηφιακής τεχνολογίας είναι πράγματι τεράστιο, αλλά να διευκρινίσουμε πρώτα ότι δεν είμαστε φυσικά, εννοείται, θα ήταν ανόητο κανείς να είναι εναντίον της ψηφιακής τεχνολογίας. Όλοι τη χρησιμοποιούμε, μιλάω τώρα γενικά για την ψηφιακή τεχνολογία, όλοι τη χρησιμοποιούμε σπουδαία, χρησιμότατη, ο υπολογιστής, το διαδίκτυο κτλ. Αλλά υπάρχει το αλλά. Υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ. Όλο το θέμα είναι να μην γίνεται κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση και κατάχρηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Παράδειγμα, ένας κίνδυνος είναι η εσφαλμένη χρήση, λανθασμένη αλλιώς, λανθασμένη χρήση του χρόνου. Δηλαδή, δεν είναι πρόβλημα η χρήση και του υπολογιστή, εννοείται, και του διαδικτύου. Το θέμα είναι να μην σπαταλάμε χρόνο στο διαδίκτυο, να είμαστε όλη μέρα στο διαδίκτυο και σημασία και έχει κινητά. Τι κάνουμε και στο κινητό. Ως παράδειγμα, ανέφερα ήδη πριν, το κινητό. Λοιπόν, αυτό είναι τώρα πάλι ένα τεράστιο θέμα αυτοτελές. Όλοι έχουμε δει στο δρόμο μεγάλο μέρος των ανθρώπων γενικά και της νεολαίας να είναι κολλημένοι στο κινητό. Εγώ αναρωτιέμαι, συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι απλοϊκά, αναρωτιέμαι τι κάνουν οι άνθρωποι όλη μέρα στο κινητό.
1: Ή όπως παραδείγματος χάρη βλέπουμε παιδιά, ομάδες παιδιών να είναι γύρω από ένα τραπέζι στην καφετέρια και να μην συνομιλούν μεταξύ τους, αλλά να είναι ο καθένας προσιλωμένος στο δικό του
0: αυτό
1: κινητό.
0: Το βλέπουμε συνεχώς. Αντί λοιπόν πάνε 10 λεπτά, μισή ώρα, μια μισή ώρα, πολύ καλά το κάνουν τα παιδιά να μιλήσουν. Αντί να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν κτλ., είναι ο καθένας κλεισμένος στον κόσμο του στο κινητό. Ας σκεφτούμε τις επιπτώσεις αυτού του πράγματος. Δηλαδή, τι άλλα δημιουργικά θα μπορούσε να κάνει ο άνθρωπος που δεν τα κάνει, επειδή είναι όλη μέρα στο κινητό. Εδώ πάλι για να μην μιλάμε αφηρημένα, απλώς λέω τη γνώμη μου, έχει σημασία. Δεν θα ήταν πρόβλημα αν χρησιμοποιούσε κανείς το διαδίκτυο, παράδειγμα, ακόμα και τη Wikipedia που λέμε, το Wikipedia. Καλή είναι η Wikipedia αν θέλω να ενημερωθώ για τα βιογραφικά κάποιον, μια χαρά. Όλα αυτά τα ψηφιακά εργαλεία χρήσιμα. Αλλά το να είμαι όλη μέρα στο διαδίκτυο, στο Facebook, μιλάς με ανθρώπους για το Facebook και δεν μπορείς να τους πείσεις ότι είναι απώλεια χρόνου. Σου λένε, παράδειγμα τώρα θα πω, ότι μα να λέει, τι κάνετε όλη μέρα στο Facebook, να λέει, παράδειγμα, ενημερώνομαι από γνωστούς και γνωστές μου για ταξίδια και βλέπω φωτογραφίες από ταξίδια. Μα αν θες, λέω, να πας ένα ταξίδι, δεν είναι καλύτερα να διαβάσεις μια γεωγραφία, να διαβάσεις τη γεωγραφία ή να μπεις στο διαδίκτυο να ψάξεις για τη χώρα αυτή στην οποία θες να πας στο διαδίκτυο. Όχι με το να πω στο Facebook. Τι είναι το Facebook? Δηλαδή είναι απώλεια, αυτό που προσπαθώ να πω είναι ο κίνδυνος της απώλειας χρόνου.
1: Δημιουργικού χρόνου.
0: Δημιουργικού
1: αυτό εννοείται.
0: Χρόνου.
1: Μάλιστα. Γιατί το Πανεπιστήμιο επιτρέπει αυτό που ονομάζεται συμβιβασμό των ασυμβίβαστων? Τι εννοείται με αυτό και γιατί επιτρέπεται αυτό?
0: Μάλλον εννοείται ένα ειδικό θέμα τώρα θίγεται, ειδικό θέμα ως προς τα προγράμματα σπουδών. Αυτό το ειδικό θέμα, ότι παραδείγματος χάρη, μπαίνουμε σε ένα εξειδικευμένο θέμα, αλλά δεν ξέρω και, ναι, το οποίο είναι το εξής. Τα προγράμματα σπουδών των φιλοσοφικών σχολών, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι πολύ περισσότερο επικεντρωμένα στα πραγματικά ζητούμενα ή στα μαθήματα που πραγματικά χρειάζονται φιλοσοφικές σχολές, που είναι τα φιλολογικά μαθήματα.
1: Τα αμιγώς φιλολογικά.
0: Φιλολογικά, ιστορία, φιλοσοφία, παιδαγωγική και λίγη ψυχολογία όπου χρειάζεται, τέτοια πράγματα. Ανταυτόν, εάν δείτε τα προγράμματα των φιλοσοφικών σχολών σε μεγάλο βαθμό, θα μου επιτρέψουν οι αρμόδιοι να πω ότι είναι σε κάποιο βαθμό, εν πάση περιπτώσει, είναι άσχετα. Είναι βαρυφορτωμένα με κοινωνιολογίες, με ό,τι δεν μπορείτε να φανταστείτε, που δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Τώρα μπήκαμε σε ένα εξειδικευμένο θέμα, αλλά το νόημα είναι, θα έπρεπε να επικεντρώνονται οι σπουδές σε αυτά που χρειάζονται πράγματι οι φοιτητές και φοιτήτριες και κάτι άλλο, να τους δίδετε με αλφαγιώτα ή να τους δίδουμε όλοι το έναυσμα να μελετήσουν οι ίδιοι και οι ίδιες πράγματα που τους ενδιαφέρουν και όχι να τους βαρυφορτώνουμε με πράγματα που δεν είναι απαραίτητα, πραγματικά απαραίτητα ή σχετικά με τις σπουδές τους.
1: Αυτό βέβαια οδηγεί στο να έχουμε και ένα είδος ανεπάρκειας στους φοιτητές μας, οι οποίοι καλούνται μεθαύριο να γίνουν εκπαιδευτικοί οι ίδιοι. Και επίσης στην Ελλάδα, όπως εσείς διαπιστώνετε, σημειώνετε, παρατηρείτε

0: ότι ίσως είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα όπου οι απόφοιτοι μπαίνουν στην τάξη χωρίς καμιά προηγούμενη διδακτική εξάσκηση. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο δίνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ώστε να κριθούν κατάλληλοι από το κράτος για να μπουν σε τάξη.
1: Είναι αλήθεια αυτά που λέτε ως προς το πρώτο σημείο. Είναι αλήθεια ότι σε μεγάλο βαθμό ή σε κάποιο βαθμό οι φοιτητές μας τώρα στις φιλοσοφικές σχολές δεν είναι σε πολύ καλό επίπεδο και η προφανής εξήγηση είναι ότι πάνε που λέμε κατευθύνονται προς τις φιλοσοφικές σχολές ή συγγνώμη που το λέω έτσι οι μέτριοι. Είπαμε δεν πρέπει να γενικεύουμε, πάνε και πολύ καλοί και άριστοι, αλλά σε κάποιο βαθμό πάνε οι μέτριοι και οι όχι πολύ καλοί απόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης πάνε σε φιλοσοφικές σχολές. Οπότε μετά αυτοί οι μέτριοι γίνονται και μέτριοι φοιτητές. Για να βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση θα έπρεπε με κάθε τρόπο, με κάθε θυσία να επιδιώκουμε να ανέβει το επίπεδο εκείνων των αποφύτων της μέσης εκπαίδευσης που πάνε σε φιλοσοφικές σχολές. Πώς? Με διάφορα μέσα. Παράδειγμα, με το να περάσει το μήνυμα ότι πρέπει να πηγαίνουν οι καλύτεροι. Παραδείγματος χάρη, με το να αναβαθμιστεί ακόμα και υλικά ο κλάδος αυτός. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε ο κλάδος των εκπαιδευτικών να αναβαθμιστεί και υλικά. Να δοθούν κίνητρα ώστε να πηγαίνουν στην εκπαίδευση οι καλύτεροι εκπαιδευτικοί και όχι οι μέτριοι. Διότι μετά, όπως λέμε, είναι φαύλος κύκλος. Οι μέτριοι φοιτητές των φιλοσοφικών σχολών θα γίνουν και μέτριοι καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης.
0: Καταθέτεται κάποιες προτάσεις σε αυτό το θέμα, όπως η ίδρυση προτύπων κλασικών γυμνασίων ηλικίων, εισαγωγή στη φιλοσοφική με αυστηρές εξετάσεις, διαχωρισμός των πτυχίων σε φιλολογικά και μη φιλολογικά.
1: Νομίζω είναι διάφορες δυνατότητες αυτές να βελτιωθεί το επίπεδο. Ναι, βέβαια, δηλαδή θα έπρεπε χωρίς να φοβούμαστε λέξεις όπως αριστεία. Είναι μια λέξη που όπως ξέρουμε όλοι έχει επικριθεί τελευταία.
0: Δεν θα έπρεπε αυτό.
1: Θα έπρεπε πράγματι να υπάρχουν και πρότυπα σχολεία και να αλλάξουν τα δεδομένα ή το κλίμα έτσι ώστε πράγματι αντί να πηγαίνουν οι μέτροι να πηγαίνουν ή δυνατόν οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι απόφοιτοι των σχολείων έπρεπε να πηγαίνουν στις φιλοσοφικές σχολές. Αυτό βέβαια πάλι σημαίνει ότι θα έπρεπε και να το πιστεύουν οι ίδιοι. Τώρα κάνω έκκληση δηλαδή. Θα έπρεπε οι ίδιοι να το πιστεύουν και να έχουν επίγνωση της αξίας τους και όχι να γίνεται κανείς εκπαιδευτικός χωρίς να το πιστεύει ο ίδιος. Διότι μετά αν δεν το πιστεύεις θα γίνεις μέτριος.
0: Πώς βλέπετε το μέλλον των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα?
1: Είναι γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα. Εδώ να διευκρινίσουμε, τα προβλήματα και οι δυσκολίες αφορούν τις σπουδές και την μόρφωση, όχι ακριβώς τις επιστήμες. Οι επιστήμες είναι, πάνε καλά και τα λοιπά. Υπάρχουν προβλήματα που τα θίξαμε ήδη, αλλά οι δυνατότητες είναι απέραντες. Και εδώ για να μιλάμε συγκεκριμένα και επαγγελματικά όπως έλεγα υπάρχουν πολλές δυνατότητες αλλά ανεξάρτητα από το επαγγελματικό και από πλευράς ευρύτερης καλλιέργειας οπότε με προσπάθεια από όλους μας δεν χρειάζεται να βλέπουμε απεσιόδοξα τα πράγματα.
0: Δεν θα κλείσουν δηλαδή οι φιλοσοφικές σχολές?
1: Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιος κίνδυνος όμως το πραγματικό δεδομένο είναι από ό,τι ακούω κι εγώ ότι μειώνεται ο αριθμός. Εδώ θα έλεγα πάλι ρεαλιστικά δεν είναι πρόβλημα απαραίτητα να μειώνεται ο αριθμός, δηλαδή είναι καλύτερα να έχουμε μικρούς αριθμούς καλών φοιτητών παρά να έχουμε ατελείωτους αριθμούς οι οποίοι δεν θα βρίσκουν δουλειά αργότερα. Δεν είναι πρόβλημα καθεαυτό η μικρή αριθμή, σημασία έχει το επίπεδο.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Προβάλλεται επίσης μία κριτική ότι οι κλασικές και οι ανθρωπιστικές σπουδές θεωρούνται μερικές φορές ελιτίστικες, ότι αφορούν λίγους. Οπότε αυτό τώρα που θίξατε, πώς μπορεί η παιδεία, η ανθρωπιστική παιδεία να ξεφύγει από το κλειστό πλαίσιο αυτό και να εμπνεύσει τα σημερινά παιδιά με το ευρύτερο πνεύμα. Εδώ της μόρφωσης που...
1: Ναι, οι λέξεις πάλι χρειάζονται διευκρινήσεις. Είναι γνωστό ότι η λέξη αυτή ελίτ, ελιτισμός και τα λοιπά είναι μια συνηθισμένη επίκριση, επίκριση μια κριτική που γίνεται εις βάρος των ανθρωπιστικών σπουδών. Παράδειγμα, ας με συγχωρέσουν από πολλούς για να μην γενικεύω, από όλους, οι κοινωνιολόγοι. Πολλοί κοινωνιολόγοι ορισμένων κατευθύνσεων έχουν την τάση αυτή να επικρίνουν τις ανθρωπιστικές σπουδές. Εάν το εννοούμε τώρα στατιστικά, ότι στατιστικά ή εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένος ο αριθμός των ανθρώπων και των νέων ανθρώπων που ασχολούνται με την ανθρωπιστική παιδεία, αυτό είναι αλήθεια. Αυτός δεν είναι λόγος όμως να το θεωρούμε ελιτισμό. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό. Θα έπρεπε να πιστούμε όλοι, μα όλοι, ότι οι ανθρωπιστικές σπουδές απευθύνονται σε όλους. Είναι σαν να λέγαμε, παράδειγμα τώρα, ένα παράδειγμα, σαν να λέγαμε ότι το αρχαίο θέατρο απευθύνεται σε λίγους. Σε όλους απευθύνεται το αρχαίο θέατρο. Για όλους μας, σε όλους μας, μας κάνει καλό να πάμε να δούμε τη Μίδια ή την Ορέστια ή δεν ξέρω τι. Γιατί να είναι, ή η λογοτεχνία, γιατί να είναι ελίτ και ελιτίστικο το να διαβάζει κάποιος ένα μυθιστόρημα? Θα έπρεπε να είναι κάτι για όλους μας. Mm-hmm.
0: Βρισκόμαστε στην αυγή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλγορίθμων. Μήπως τελικά όσο πιο πολύ ψηφιοποιείται ο κόσμος, τόσο περισσότερο έχουμε ανάγκη τους φιλοσόφους, τους ιστορικούς, τους γλωσσολόγους, για να θέσουν τα ηθικά όρια και να μας θυμίζουν τι σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, πολύ ωραία. Αυτό πάλι το θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη, που είναι, μπορούμε να πούμε, ένα από τα μεγαλύτερα θέματα της εποχής μας και είναι μέρος του προβλήματος της ψηφιακής τεχνολογίας, αλλά είναι ειδικότερο θέμα. Είναι πάλι ένα τεράστιο θέμα. Ίσως θα έπρεπε με λίγες λέξεις να πούμε ότι δεν είμαστε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης, και για να είμαστε πάλι ρεαλιστές, δεν έχει νόημα και να είμαστε εναντίον, διότι μερικά πράγματα στη ζωή προχωρούν. Δεν έχει νόημα. Είναι σαν να λέγαμε ότι είμαστε εναντίον των εξελίξεων στην ιατρική, ας πούμε. Ποιοι είμαστε εμείς που είμαστε εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης? Το θέμα είναι η χρήση της. Το τι χρήση θα κάνουμε. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν πολλοί κίνδυνοι. Ένας κίνδυνος με την τεχνητή νοημοσύνη είναι μήπως, χωρίς να το καταλάβουμε, αρχίσει η τεχνητή νοημοσύνη να έχει τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις ερήμην του ανθρώπου που τη χρησιμοποιεί. Τι θα γίνει? Μπορεί να ακούγεται λίγο απλοϊκό, αλλά το άκουα πρόσφατα να το λέει μια επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών κτλ. Δηλαδή ένα κρίσιμο σημείο, μια κόκκινη γραμμή που λέμε θα έπρεπε να είναι, να μην αφήσουν οι ειδικοί την τεχνητή νοημοσύνη να ξεπεράσει το σημείο που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις χωρίς να συμφωνεί ο άνθρωπος. Τι θα γίνει τότε εάν συμβεί αυτό? Ένας άλλος κίνδυνος που δεν είναι πολύ εμφανής είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει τον κίνδυνο να οδηγεί στον άνθρωπο στην παθητικότητα. Mm. Δηλαδή να μας κάνει δουλειές που είναι εύκολο για τον άνθρωπο, δηλαδή θα είναι πιο εύκολο για τον άνθρωπο να τις κάνει τεχνητή νοημοσύνη, και μπορεί όλοι μας από ντεμπελιά να πούμε καλό είναι αυτό, ναι, αλλά αν το δούμε το θέμα ψύχρεμα και σωστά, είναι χάλια η εξέλιξη αυτή. Δηλαδή αντί να ανοίγουμε ένα βιβλίο ή να ψάχνουμε στο διαδίκτυο να βρούμε κάτι, θα βάζουμε την τεχνητή νοημοσύνη να μας κάνει δουλειές που θα έπρεπε να τις κάνουμε εμείς. Παράδειγμα, τα παραδείγματα είναι αμέτρητα. Παράδειγμα λοιπόν, ήδη τώρα, όπως θα ξέρουν πολλοί, φοιτητές, μπορεί και μαθητές, που αναλαμβάνουν εργασίες στο πανεπιστήμιο, στο σχολείο, να τις γράφουν, τις αναθέτουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Και τι θα γίνει τότε? Δηλαδή, ωραία, είναι λύση αυτή?
0: Δεν εξασκείται η σκέψη, καταρχάς.
1: Δεν εξασκείται λοιπόν η σκέψη.
0: Και άλλες δεξιότητες.
1: Και πολλές άλλες δεξιότητες. Εδώ υπάρχει μια κρίσιμη έννοια που είναι από τις σημαντικότερες έννοιες για τον άνθρωπο. Είναι παράπλευρη, σχετική, συναφής καλύτερα, της ενεργητικότητας, της δραστηριότητας του ανθρώπου. Είναι η περίφημη λέξη αυτενέργεια. Η αυτενέργεια είναι πολλά θέματα, αλλά η ικανότητα του ανθρώπου να δρά, να σκέπτεται, να πράττει και τα λοιπά, ο ίδιος, να παίρνει πρωτοβουλία ο ίδιος. Και εδώ πάλι να το συσχετίσουμε με τη χαρά του να κάνεις κάτι ο ίδιος. Είναι άλλο πράγμα να πείτε, το παράδειγμα
0: στο
1: που είπα
0: μηχάνημα.
1: Είναι απλοϊκό. Είναι άλλο πράγμα να, αν θέλει κανείς να κάνει ένα ταξίδι, είπαμε αυτό, απλοϊκό παράδειγμα. Αν θες να κάνεις ένα ταξίδι στην Ιταλία, ας πούμε, είναι άλλο πράγμα να ψάξεις εσύ, να βρεις βιβλία ή στο διαδίκτυο, να βρεις για την ιστορία, τη γεωγραφία της Ιταλίας, και άλλο να βάλω στην τεχνητή νοημοσύνη, πες μου τι πρέπει να ξέρω για την Ιταλία, τσουκ, στο βγάζεις στο χαρτί, το εκτυπώνεις, τίποτα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δηλαδή, έχασες τη χαρά της αναζήτησης.
0: Έτσι, το ταξίδι.
1: Το ταξίδι, η χαρά του ταξιδιού. Είπα απλοϊκό παράδειγμα. Άλλα παραδείγματα είναι με εργασίες. Ίσως κάποιοι ακροατές μας να σκεφτούν, εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτό οι εργασίες. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αμέτρητα τα παραδείγματα που αντί να κάνεις κάτι με κόπο, μα κάτι σου δίνει χαρά αν έχει κόπο.
0: Έτσι, αυτό.
1: Αν μοχθήσεις γι' αυτό, αν δεν μοχθήσεις και βάλεις την τεχνητή νοημοσύνη να σου σκάψει, τότε δεν έκαμε εσύ αυτό που έπρεπε να κάνεις.
0: Σήμερα όλοι θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια. Αυτό είναι η σημερινή αρχή.
1: Σας θυμίζω αυτό που έλεγε ο Ελίτης. Ο Ελίτης έλεγε αυτό που απεχθανόταν, πάντα παραφράζω λίγο, είναι η ευκολία.
0: Έτσι.
1: Η ευκολία.
0: Η οποία ευκολία γεννά την ακινησία.
1: Την αδράνεια.
0: Έτσι.
1: Έτσι, ο κίνδυνος για όλους μας, μην νομίσει κάποιος ότι βγάζω τους εαυτούς μας, ο κίνδυνος για όλους μας είναι η αδράνεια, η ευκολία, να τα βρίσκουμε όλα έτοιμα.
0: Ακριβώς, γιατί η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει εφαρμογές παντού, σε όλους τους τομείς της ζωής του ανθρώπου.
1: Εννοείται. Και είναι ευπρόσδεκτη εκεί που στην ιατρική, ας πούμε, ακούω ότι είναι ευπρόσδεκτη. Αν βοηθάει στη διάγνωση, όλα της τα καλά, στα καλά λέμε ναι. Το θέμα είναι ειδικά, εδώ πάλι να πούμε κάτι κρίσιμο, αν μας ακούει η νεολαία, η νέα γενιά. Εμείς οι μεγαλύτεροι, όσοι είμαστε μεγαλύτεροι, για μας είναι πιο εύκολο να κρίνουμε τους κινδύνους και τα καλά και τα λοιπά. Ο κίνδυνος είναι για την νεολαία. Επανέρχομαι στο παράδειγμα με το κινητό. Κάνω έκκληση στους γονείς, μην δίνετε κινητό στα παιδιά. Ένα παιδί, βλέπω καμιά φορά παιδιά 5-6 χρονών και είναι κολλημένα στο κινητό. Πώς θα μάθει το παιδί αυτό να διαβάζει αφού είναι κολλημένο στο κινητό?
0: Και να παίζει.
1: Να παίζει,
0: να παίζει, κύριε Ανδρολιδάκη. Το πιο απλό για την παιδική ηλικία.
1: Άφησα το, επειδή μου φάνηκε πιο αυτονόητο. Να παίζει.
0: Κι όμως.
1: Αφήνω τη σωματική άσκηση. Σωματική άσκηση, πολύ σημαντικό. Αφήστε τα παιδιά έξω στους δρόμους να αχηθούν, στο ποδόσφαιρο, να παίζουν. Άμα είναι κολλημένα στο κινητό με την τηλεόραση, μασάνε όλη μέρα τσιπς και αυτό, τι είναι αυτό?
0: Έτσι.
1: Τους αφαιρούμε την παιδική ηλικία. Είπα 5, υπάρχουν και βλέπω παιδιά 2 χρονών και τους δίνουν το κινητό για να τα παρκάρουν. Καταστροφή. Μεταδίδω κι εγώ, μην νομίσουν οι ακροατές μας, μεταδίδω γνώσεις που τις παίρνω από αλλού. Μην νομίσουν ότι μιλάω.
0: Το ζούμε μέσα στη ζωή μας είναι αυτά. Τα βλέπουμε, τα βιώνουμε, τα σχολιάζουμε. Κύριε Ανδρολιδάκη, τελειώνοντας, ποιο είναι το πραγματικό όφελος ενός ανθρώπου που σπουδάζει ανθρωπιστικές επιστήμες ή που έστω δεν σπουδάζει αλλά μελετά?
1: Νομίζω μπορούμε να πούμε με λίγες λέξεις η αξία τους είναι ανεκτίμητη, απροσμέτρητη, σου ανοίγει ορίζοντες, σε καλλιεργεί, σε μορφώνει, σε βοηθά να γίνεις άνθρωπος. Αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε, δεν εννοούμε ότι με την η ανθρωπιστική παιδεία είναι η πανάκια, δεν είναι η σωτηρία για τους πάντες, είναι όμως ένα πολύ σπουδαίο βοηθητικό μέσον για την ανάπτυξη του ανθρώπου.
0: Αγαπητέ κύριε Ανδρουλιδάκη, ο χρόνος της εκπομπής μας όμως έφτασε στο τέλος του και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την εξαιρετικά γόνιμη και διαφωτιστική συζήτηση. Η συγκροτημένη σκέψη σας, η ευρυμάθεια και η μακρά προσφορά σας στις ανθρωπιστικές επιστήμες έγιναν σήμερα μια εξαιρετική πηγή αναστοχασμού και αποκτούμε τώρα έναν έγκριτο επιστημονικό οδηγό. Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα υγεία και δημιουργική δύναμη ώστε να συνεχίσετε να πλουτίζετε με το ακαδημαϊκό σας ήθος και το ερευνητικό σας έργο, τον πνευματικό ορίζοντα του τόπου μας και η πανεπιστημιακή σας συγκρότηση και το πνευματικό σας αποτύπωμα να συνεχίσουν να αποτελούν σημείο αναφοράς για την παιδεία μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να ξανασυναντηθούμε και στο μέλλον.
0: Ναι, να ξέρετε ότι θα έχουμε μία ανοιχτή πρόσκληση για σας, για ένα θέμα ειδικότερο του δικού σας γνωστικού αντικειμένου, της φιλοσοφίας, που πολύ θα μας ενδιέφερε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή και αφού ευχαριστήσουμε και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην τεχνική επιμέλεια, κρατάμε ως πολύτιμο συμπέρασμα ότι η ανθρωπιστική παιδεία δεν είναι μια πολυτέλεια του παρελθόντος, αλλά μια επιτακτική ανάγκη του παρόντος και του μέλλοντος. Σε έναν κόσμο που τρέχει με ηλιγκιώδεις ταχύτητες και συχνά θεοποιεί την τεχνολογία και την τεχνοκρατία, οι ανθρωπιστικές επιστήμες είναι το όχημα που μας επιτρέπει, όπως μας τόνισε ο κύριος Ανδρουλιδάκης σήμερα, να αντιστεκόμαστε στην πνευματική ομοιομορφία, περιφρουρώντας την ελευθερία της συνείδησης και την αυτονομία της σκέψης μας. Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι απλώς ένα γνωστικό πεδίο, αλλά η έσχατη εγγύηση για τη διατήρηση της ανθρώπινης ιδιότητας και πραγματώνουν στην πράξη τη θεμελιώδη θέση του Σωκράτη. Ο δε ανεξέταστος βίος, ου βιωτός ανθρώπου. Μας διδάσκουν δηλαδή ότι η αληθινή ελευθερία ξεκινά από έναν βίο που δεν αποδέχεται παθητικά τα δεδομένα, αλλά εξετάζει, στοχάζεται και συνειδητοποιεί. Με αυτές τις σκέψεις σας αποχαιρετούμε, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη είσαι να έγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια, η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα, ισόπο και καθαριστήσουμε, πυλινίσμα και επερθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα, η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διότι τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίε με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφ' τα συγγένειου τη εγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μην την αγαλία συν της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στο σοδού σου και ασεβείς επισέ επιστρέψου. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τε χείλ μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσιανέ εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμαστε τριμμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσε τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι πτωθυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμμο μεν οδό, υπορευόμενη εν νόμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζουν συν αυτών. Ουγαρή εργαζόμενη την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σύνε τήλωτα εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδί μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μου ισχυνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσυσμε από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτυτώνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκλυγκίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένος συνότη τα μαρτύριά σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσει εν της δικαιώμασή σου και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσή σου εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβο των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδιζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δουολόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της σέντολά σου, άση γάπησας φόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σέντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε τ' λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σέντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεση επί τα κρίματα της δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σου και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Το ελαίο σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σέντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι είν σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως η νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκονται στα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση εισή η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ καταλείπω τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν του ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ήμοι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινεν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώση μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση δος πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σεν με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ό,τι σύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνων της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσής σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσουν τις δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμην παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσμε τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και τα πάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υποπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίκα φύλαξα τον νόμον σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθαντο των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ωρία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις οι Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δι' των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβόντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου, όσον ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπός των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λογιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον τον δούλον σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη τη μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας Αγίας, θείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Όσχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα βλέπεων ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθεί και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε πρόσε επελεύσετε η φωνή σου η λέγουσα. Ιδού ανυμφίος σου βλέπεων ψυχή μου, μείνεις τάξης και μείνεις έξω κρύουσα, όσοι οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας οχύρωμα, Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και απγής προχυνούμενο και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη. Τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, να την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος ομεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μη δώσ. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτουρ, Κύριε Υιέ Μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγω και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς γερθήν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στη χαρά και εις των θείων υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχο σου ακατάπαυστος και η ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σίγαρη το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υποπάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πίεσθεντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ειστάξει ουδέ υπνώσει ο φυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντα σε δούλη Κυρίου. Η εστότε σε νίκο Κυρίου εναυλέ οίκου Θεό ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανεμίες ημίν, Άγιοι επίσεψε και έσα τας ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νύστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαρανα μάρτυρος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αιή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε. Εν σίγαρο εχώρητος Χριστός ο Θεός ημών. Χωρηθήνε ευδόκησε μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες. Ημέρας γάρ και νυχτός προσβεύει υπέρ ημών κατά τα σκύπτρα της βασιλείας. Τεσσές οικεσίες κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς η χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκουσιώτεν και ακούσιον, ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύν η λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απαντήσεις.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητι τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιές τες ασθενείες ημών, ανεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σα ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντία των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου ει μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτή η οικουμένη και πάντε οι κατοικούντε εν αυτή. Αυτός επί θάλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβίσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί Ματέου την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπεδοκέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συν θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τα σανομίες μου πάρηδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτολιμήσωση προσελθύνσιν της αξίης, οχητών με ελέγχει.

0: ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκρισιν προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προς εκατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεση νο έπραξα την όν μόνη ευλογημένη. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή σπίρτην χάνη. Θείον δε πίνουν αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο με τα τρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή τη ζωή και τη αθανασία, ο πάση ορατή και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι' υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εις άκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού εστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξεστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένος προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι. Και έξωσε ενεμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου όπως καγός εν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί μένει καγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν τη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απειξίωσα εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και εναργέστερον μη δέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ου γάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμη βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ή ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπία σου σπέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ου γάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τες αισθήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος, και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήνθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με βδελιξιλόγε, σου δε πάρε σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρεσχέμη. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφεσμηθε των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν νουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίου εν με, και των σών ζωοπαρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρίτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόση. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο παλινίδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελέως συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλείς αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη, την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εις άσης επνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύη σου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξου σου αναλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχαιρός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράν του πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθήν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Συ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
0: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο ο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ούν τρέφην ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ύλο τα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, ή να τα δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σε λεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουμε ως φιλάνθρωπος, Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκρίμαμε γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και η σαραβόνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ουμή γάρ της εχθρή σου το μυστήριον είπω, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερα ο Ιούδας, αλλός σου ληστής ομολογός υμνίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Χριστός, σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θάνατο θάνατον πατήσας, εις ον της Αγίας

Έστε, ήθησε στην Εκκλησία Θεών Ζώντος, στήλος και πρέωμα της αληθείας. Και ομολογουμένος μεγαστήτω της ευσεβίας μυστήριων, Θεός εφανερώθειες αρχή, εδικαιώθειον πνεύματι, όρθιοι αγγέλης, εκηρύχθιεν έθεση, επιστεύθιεν κόσμο, ανελήφθιεν δόξη. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι ελιστέρης καιρής αποστήσονται την αίσθης πίστεως, προσέχοντες πνεύμες πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων, εν υποκρίς ψευδό λόγων και καυστηριασμένων την ίδια συνείδηση, κολλιών των καμήν απέχεστε δρομάτων, ο Θεός έκτησε εις μετανάληψη μετά ευχαριστίας της πιστής και επεγνωκώσει την αλήθεια μας.

Αμέσως προσέρχεσαι ή προσεγγίζει. Η λειτουργίες προσλέψεις δόξου. Βάρτια κονισμένη φοβερόν και ωφέλος. Και σε πορανίες να είμαστε να λόγω διεθνάχωτων και με τριτών σου πλάτων.

Συν αρμόδος Κύριε ο Θεός ημών Δεσπότης των Εφορανίων και των Αγίων και της Άγιος Ερνεκούς όταν Σεραφείμ Κύριο και Βασιλές του Ισραήλ ο μόνος Άγιος και εν Αγίης ο Αγαθός σεν τίγην σωπότων όντων αγαθών και ευήκων επίβλεψον επί μέτων αμαρτωλών και αγρίων τόνος και αφαιρεσόν την ψυχή και την καρδία από συνήθως πονηράς και κάνω σώνε την δυνάμει του Αγίου Σου Πνεύματος, ενδεδειμένων τη της Ιερατείας πάλι, παραστήνε τη Αγία Σου ταύτη τραπέζι και ευλογήσε το Άγιο και άνθρωπο σώμα και το Τίμιο Νεύμα. Συγχαρητός έρχομαι, κλείνα στον Νεύμα αυτό και ένα και δύο μέσα, μία αποστρέψη πρόσωπον σου, μία που δοκιμάσαι με εκπαίδευση. Αλλά αξία σου προσελευθείνε σε επίμονο του αμαρτωλού και αναξιοδούλου στα δώρα ταύτου. Συγχαρείο προσφέρω και προσφερόμενος και προσδεχόμενος και διαδεινόμενος Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα μου να πέμπουμε στον Ανάρχο σου Πατρίκη το Παναγία και αγαπώ και ζω ποιος πνεύμα του. Νίν και αείτε στους αιώνας πατρεώτων. Και τα χερουβήμ και οι εθνικός εγωνίζοντες και τη ζώπιον τριάδων των τρισάγιων και των προσάγοντες πάσαν ήλπια και κοινά που θα μεθαμέρθουν. Ήτα χερουμιστό σχολίζονται εφή τη ζώπη ο τριάκιον τρισάγιον γύμνων προσάδοντε πάσαν είναι διότι κοινά που θα μεθαμέρθουν. Ήτα χερουμιστό σχολίζονται εφή τη ζώπη ο τριάκιον τρισάγιον γύμνων προσάδοντε πάσαν είναι διότι κοινά που θα μεθαμέρθουν.

0: Ξέρεις,
1: είσαι πιστιάς.

πάντοτε πάντων και ορέθων και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού του μονογενή τον εκ των πατρών γεννηθέντα προπάντων των αιώνων φως εκ πρωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα οποίηθέντα ομόνουσιον το πατρίδιο τα πάντα εγένετο τον ημάς τους ανθρώπους και δια την ημεβέρας σωτηρία κατερχόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να αγνοποίησαντα σταυρωθέντα δε περιμόν επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα πνέντα και ανασπάνω την πρίτη μέρα κατά τα σναφάς και ανεχθώντας τους ουρανούς και καθαζόμενον επί δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξες κρίνες ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας που κάστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριο το Ζωβίον τεκ του Πατρός εκ παραγόμενον το Συν Πατρί και Υιός και προσκυνούμενο και σπεξαζόμενο τον Ανήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτίαν

Τέτοιου θερμέ που κοιτάξουν και ανέμεκτολατρία και παρακολούθησε και δεόμεθα και εγκεντέρου. Κατάπλωσε το πνεύμα σου το Άγιο Νεφημά και επί τα προκείμενα τώρα τα αυτή. Και πίσω το μετά των τίμιων σώμα του Χριστού. Δεν ο πατηρία του τίμιων αίμα του Χριστού σου. Αμήν το φωτεινό με το μαλλόν το πνεύμα της το Αγίο. Ευχαριστούμε. Μεταλαμβάνω τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζωή τη, τη ζ

Ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτοθυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής αντικατάστασης.

Ψυχής των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς τα φύρεμε τις οφειλέτες ημών και μη συνέχισε μας τις πειρασμών αλλά ρίξε μας από το πονηρού.

Κατά την εκάστου του ιδιαφρίαν πλέον σύμπλωσαν τους αδιπορούς συνόδευσαν που νοσούν τασίας, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μόνο.

0: Εξαγίου κακητηρίου σου και αποθρόντων σου.
1: Προσκομεν.
0: Κύριε Μαγγελμό, παντή το λόγο θεαστάς, το αμαρτωλό και ελέησόν.

παράλαβε ο Μίγα τη αξίρε στο μυστήριο Νίκο, ο φίλο μα εδώ. Κύριε και Θεέ,

Κωνσταντίνο και ο Λαγιστάτο διακόνου του τίμου του κανάλι. Που το ήψα το

Ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζουν τους επισήπ επιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου της ιερεύση της άρκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου ότι πάσα δώσα καθή και παντόρημα τέλειον. Άνωθεν εσύ καταβαίνουν εκ τούτου Πατρός των Φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν απέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό.

0: Κύριε έλεος έλθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάρη του και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού Μηνά, του Αγίου Ιερομάρτυρος Γερασίμου Μητροπολίτου Κρήτης και των Συν αυτό εντάφθα μαρτυρισάντων, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, εις και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Γεια σας, διαφυλάτε πάντας μας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 24 Ιουλίου. Μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Η Αγία και ένδοξος μάρτης Χριστίνα ζούσε στην Τύρο της Φινίκης κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Σεπτίμου Σεβίρου 194 με 211 μετά Χριστόν. Ήταν θυγατέρα ισχυρού αξιωματούχου ονόματι Ουρβανού, ο οποίος ζηλεύοντας το εκτυφλωτικό κάλος της την έκλεισε σε έναν υψηλό πύργο όπου η υπηρετούμενη από πλήθος θεραπενίδων μπορούσε να απολαμβάνει πλούτη και πολυτέλεια. Στον πύργο αυτό ο Ουρβανός είχε τοποθετήσει πολλά αγάλματα θεών κοσμημένα με πολύτιμα υλικά για να τα λατρεύει η κόρη του. Παρόλο όμως που η κόρη έμενε έγκλειστη δίχως επαφή με τον έξω κόσμο, η χάρις του Θεού την επισκέφθηκε, φώτισε το νου της και την οδήγησε στη γνώση της αληθείας. Στοχαζόμενη με ορθό λογισμό, κατανόησε ότι τα άψυχα αυτά αγάλματα, φτιαγμένα από ανθρώπινα χέρια, δεν μπορούσαν πουδενή να είναι θεοί, και αγνατεύοντας από το παράθυρο την ομορφιά του ουρανού, της γης και όλα τα θαύματα της φύσεως, έφτασε στο συμπέρασμα ότι όλο αυτό το αρμονικό κάλος δεν μπορούσε παρά να είναι το έργο ενός μοναδικού Θεού, δημιουργού και άπειρα σοφού. Ένας άγγελος στάλθηκε τότε από τον Κύριο και της δίδαξε όλα εκείνα που η καρδιά της αισθανόταν με συγκεχημένο ακόμη τρόπο για τα μυστήρια του Θεού και της κτήσεως. Έχοντας λάβει έτσι το φως της αληθείας και εμφορούμενη από ζήλο φλογερό για τον Θεό, η Χριστίνα άρχισε να διάγει βίο νηστείας και προσευχής. Όταν οι γονείς της ήλθαν να την επισκεφθούν και τη ζήτησαν να λατρεύει τα είδωλα, εκείνη αρνήθηκε κατηγορηματικά, δηλώνοντας πως ήταν εφ' μαθήτρια του Χριστού, του αληθινού φωτός που ήλθε στον κόσμο μας. Αντιστάθηκε σε όλες τις προσπάθειες του πατέρα της και του ζήτησε να της προμηθεύσει έναν άσπυλο χιτώνα για να προσφέρει θυσία πνευματική στον ένα τριαδικό Θεό. Αφού τον έλαβε από τον Ουρβανό που δεν κατανοούσε τη γλώσσα αυτή, άρχισε να προσεύχεται και ένας άγγελος ήλθε να την χαιρετήσει ως νύμφη του Χριστού, αναγγέλλοντας αυτήν τις δοκιμασίες μέσα από τις οποίες έμελε να περάσει για να δοξάσει το Θεό. Προτού εξαφανιστεί, την σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, την ευλόγησε και της έδωσε να φάει άρτο ουράνιο. Την επόμενη νύχτα η Αγία με ένα τσεκούρι έκανε κομμάτια όλα τα αγάλματα που βρίσκονταν στον πύργο και διαμήρασε τον χρυσό και τον άργυρο των ειδώλων στους πτωχούς. Το πρωί μπροστά στο θέαμα αυτό ο Ουρβανός έγινε έξαλλος και διέταξε να αποκεφαλιστούν οι θεραπενίδες της Χριστίνας και να μαστιγωθεί η θυγατέρα του. 12 στρατιώτες μαστίγωναν την κόρη μέχρι που εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις τους, αλλά η Χριστίνα, ενδυναμωμένη από τη χάρη του Θεού, παρέμενε ακλόνητη, ομολογώντας τον Χριστό και επιτιμώντας τον πατέρα της. Ο Ουρβανός πρόσταξε να την ρίξουν στη φυλακή Σιδηροδέσμια και γύρισε στο σπίτι του, ενώ η γυναίκα του μετέβη κλαίγοντας στο δεσμοτήριο για να προσπαθήσει να πείσει τη θυγατέρα της να υποταχθεί για να γλιτώσει τη ζωή της. Καθώς το εγχείρημα τούτο απέβη άκαρπο, η Χριστίνα την επομένη υπευλήθη εκ νέου σε βασανιστήρια. Αφού της ξέσχισαν τις άρκες, την έδεσαν σε έναν τροχό κρεμασμένο πάνω από πυρά, αλλά με την προσευχή της ο Κύριος κόρπισε τις φλόγες. Την οδήγησαν πάλι στη φυλακή και εκεί δέχθηκε την επίσκεψη τριών αγγέλων που της έφεραν τροφή και ίασαν όλες τις πληγές της. Όταν νύχτωσε, ο Ουρβανός έστειλε 5 υπηρέτες που πήραν την Αγία, της έδεσαν βαριά πέτρα στο λαιμό και την έριξαν στη θάλασσα. Αλλά και εκεί οι άγγελοι ήλθαν να την συντρέξουν, έλυσαν την πέτρα και της επέτρεψαν να βαδίσει πάνω στα νερά. Μια φωτεινή νεφέλη έλαμψε τότε εξ ουρανού και εμφανίστηκε ο Χριστός, ενδεδειμένος λαμπρά βασιλικά άμφια και περιβαλλόμενος από μυριάδες αγγέλων που τον υμνούσαν και γέμιζαν τον αέρα με τη γλυκιά ευωδία του θυμιάματός τους. Εκπλήρωσε την επιθυμία της Αγίας βαπτίζοντάς την ο ίδιος στη θάλασσα και κατόπιν την εμπιστεύθηκε στον Αρχάγγελο Μιχαήλ που την έφερε ξανά στη στεριά και την οδήγησε στο σπίτι των γονέων της. Ανακαλύπτοντας ότι η κόρη του είχε επιβιώσει από όλες αυτές τις φωνικές απόπειρες, ο Ουρβανός διέταξε να την αποκεφαλίσουν την επομένη. Αλλά την ίδια εκείνη νύχτα παρέδωσε την ψυχή του με ικτρό τρόπο. Λίγες ημέρες αργότερα ένας καινούριος δικαστής, ο Δίων, ανέλαβε το λειτουργήμα του Ουρβανού. Αφού έλαβε γνώση της υποθέσεως, κάλεσε την Αγία και κατόπιν την υπέβαλε σε βασανιστήρια. Εκείνη παρέμενε άτρωτη και τότε πρόσταξε να της κόψουν τα μαλλιά και να την διαπομπεύσουν γυμνή σε όλη την πόλη. Την επομένη η Χριστίνα υποκρίθηκε ότι δέχτηκε την πρόταση του δικαστή να προσφέρει θυσία στο άγαλμα του Απόλλωνος. Φτάνοντας στο ναό, ανέπεμψε την προσευχή της στο μόνο αληθινό Θεό και διέταξε το άγαλμα να μετακινηθεί 40 βήματα.
Ο Δίον παρέμεινε δύσπιστος και τότε εκείνη ανέτρεψε το είδωλο και το έκανε κομμάτια με την επίκληση του ονόματος του Χριστού, προκαλώντας τη μεταστροφή περισσότερων από 3.000 ειδωλολατρών που στάθηκαν μάρτυρες του θαύματος αυτού. Μην μπορώντας να υποφέρει την ήττα αυτή, ο Δίον πέθανε λίγο αργότερα και αντικαταστάθηκε από άλλον διοικητή ονόματι Ιουλιανό, που έκλεισε την Αγία Χριστίνα σε πυρωμένη κάμινο. Επί 5 ημέρες η Αγία έψαλε εκεί ευχαριστήριος ύμνος συνοδεία αγγέλων. Ο διοικητής πρόσθεξε τότε να την ρίξουν σε λάκκο γεμάτο θηρία και δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και εκεί η δούλη του Χριστού προστατεύθηκε από κάθε κακό. Οι αστρίτες κουλουριάστηκαν στα πόδια της, θα έλεγες για να την τιμήσουν, και τα έρπετα σφούγγιζαν τρυφερά τον υδρότα από το μέτωπό της. Μόνο ο Ιουλιανός παρέμενε πιο αιμοβόρος από τα θηρία και λισομανούσε εναντίον της Αγίας. Διέταξε να της κόψουν τα στήθη από όπου έρευσε αίμα και γάλα, κατόπιν της ξερίζωσαν τη γλώσσα. Τέλος, δύο στρατιώτες χτύπησαν με τις λόγχες τους την καρδιά και το πλευρό της, προσφέροντάς της τον καλήνικο στέφανο του μαρτυρίου και την είσοδο στην αιωνία ανάπαυση παρουσία του επουράνιου νυμφίου. Ο τύραννος δεν άργησε να πεθάνει και ένας συγγενής της Χριστίνας, που είχε πιστέψει στο Χριστό μετά από αυτά τα θαύματα, κατέθεσε το σκήνομα της Αγίας σε ναό που φρόντισε να αναγερθεί προς τιμήν της.

μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Θεοφίλου του Ζακυνθίου, πυρή τελειοθέντος εν Χίο. Ο Άγιος Θεόφιλος ήταν ναύτης στο επάγγελμα. Σε ηλικία 18 ετών έφτασε με το πλοίο μία ημέρα στη Χίο. Έτυχε να μαλώσει με τον καπετάνιο του και ένας Τούρκος ναυτικός, εποφελούμενος της ευκαιρίας, προσπάθησε να τον πάρει στη δούλεψή του. Καθώς ο νέος χριστιανός αρνήθηκε, τον κατηγόρησε στον τοπικό δικαστή ότι φορούσε ανάρμοστα το φέση του, σύμβολο της μουσουλμανικής θρησκείας. Ο Θεόφιλος αντιστάθηκε σε όλες τις πιέσεις και τις δόλιες υποσχέσεις, αλλά οι Τούρκοι κατάφεραν να του κάνουν περιτομή με τη βία και στοχάζονταν να τον προσφέρουν ως δώρο στον Σουλτάνο στην Κωνσταντινούπολη. Το νέο αγόρι, ωστόσο, το ίδιο εκείνο βράδυ, εποφελούμενο από την απουσία των διοκτών του που είχαν μεταβεί στο τζαμί, κατάφερε να διαφύγει και έμεινε κρυμμένο τρεις ημέρες, ενθαρρυνόμενο από τον καπετάνιο του. Μετά από παραμονή στη Σάμο, επέστρεψε στη Χίο, όπου αναγνωρίστηκε γρήγορα από τους Τούρκους, συνελήφθη και οδηγήθηκε στον δικαστή με την κατηγορία του αποστάτη. Ο Θεόφιλος φώναξε: «Είμαι χριστιανός και θέλω να πεθάνω χριστιανός. Με τίποτε στον κόσμο δεν θα αντάλλασα το φως της θρησκείας μου για τα σκοτάδια». Τον έριξαν σε σκοτεινό μπουντρούμι και μετά από τρεις ημέρες τον έσυραν σε νέα ανάκριση. Καθώς ξέσπασε σε βίαιες ύβρις κατά του Ισλάμ, μαστιγώθηκε και μετά από τρίτη ανάκριση τον καταδίκασαν να πεθάνει στην πυρά. Ο Άγιος έτρεξε με χαρά στον τόπο της θανάτωσης, σαν να πήγαινε σε γλέντι, κουβαλώντας τους ώμους του τα φρύγανα που θα χρησιμεύαν για προσάναμα. Φτάνοντας κοντά στη Μονή Αγίου Γεωργίου, οι Τούρκοι που είχαν μαζευτεί εκεί έστησαν γρήγορα την πυρά, στην οποία ο Άγιος εισήλθε από μόνος του και ψάλλοντας ευχαριστήριους ύμνους παρέδωσε την ψυχή του ισχύρας Θεού.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ημένεου και Καπίτονος ξύφη τελειοθέντων. Ο Άγιος Μάρτης Ερμογένης, τους οδόντας όλους εκριζωθείς τελειούται.

0: του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του Αποκίου Ξύφη Τελειοθέντος εν Κωνσταντινούπολη. Ο Άγιος Αθανάσιος ήταν ένας ευσεβής και εύπορος χριστιανός της Κίου στην περιοχή της Νίκαιας. Όταν ο Οθωμανός διηγητής επέβαλε νέους φόρους στους χριστιανούς, χρησιμοποίησε όλη την επιρροή του στους Τούρκους της περιοχής για να συνεισφέρουν στα βάρη. Εκείνοι τον πήραν και τον οδήγησαν στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορώντας τον στον Βεζίρι ότι ενώ είχε υποσχεθεί να γίνει μουσουλμάνος, κατόπιν ανακάλεσε. Ο Βεζίρις, αφού ματέως προσπάθησε να τον πείσει, πρόσταξε να τον ρίξουν στη φυλακή, δίδοντας εντολή στους δεσμοφύλακες να τον βασανίσουν ανελέητα επί 60 ημέρες. Μετά από τα μαρτύρια αυτά, ο Άγιος αποδείχθηκε το ίδιο σταθερός στην ομολογία της πίστεως. Ο Βεζίρις τον παρέδωσε στον Έπαρχο και ο τελευταίος αυτός στον Δήμιο, που του προσέφερε τον καλή Νικοστέφανο του Μαρτυρίου, αποκεφαλίζοντάς τον. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Μπόρις και Γκλέμπ, Ρωμανού και Δαβίδ εν του Αγίου Βαπτίσματι ονομαστέντων. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Πολυκάρπου, αρχιμανδρίτου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου. Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Ιλαρίωνος της Τβάλης. Τεστρωσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 24 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1802, γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Αλέξανδρος Ντουμάς, ο Πρεσβύτερος, γνωστός κυρίως από τα ιστορικά του μυθιστορήματα, τα οποία τον κατέστησαν έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους Γάλλους συγγραφείς στον κόσμο. Από τα πιο γνωστά μυθιστορήματά του, οι Τρεις Σωματοφύλακες, ο Κόμις Μοντεχρίστος, Μετά 20 έτη και άλλα.
1: Το 1879 πεθαίνει στη Λευκάδα ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, επικός ποιητής του αρματολισμού, ένας από τους πιο διακεκριμένους επτανήσιους ποιητές του 19ου αιώνα και πολιτικός. Επειδή αντλούσε σχεδόν αποκλειστικά τα θέματά του από την νεότερη ελληνική ιστορία και επειδή υπερασπίστηκε την εθνική ιδέα όχι μόνο με τον λόγο του αλλά και εμπράκτος, του δόθηκε ο τίτλος του εθνικού ποιητή. Από τα πιο γνωστά ποίηματά του, η Κυραφροσύνη, ο Αστραπόγενος, ο Ανδριάς του Αηδήμου Γρηγορίου του Πέμπτου, ο Βράχος και το Κύμα και άλλα.
0: Σαν σήμερα, το 1901, πεθαίνει στο Αργοστόλι ο Ανδρέας Λασκαράτος, αξιόλογος σατυρικός ποιητής και πεζογράφος. Αφορίστηκε από την Εκκλησία εξαιτίας των σατυρικών βελών του κατά των κληρικών.
1: Το 1923 η Ελλάδα, η Βουλγαρία και άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν τη Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Με το άρθρο 20 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία και παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε αυτήν.
0: Σαν σήμερα, το 1969, τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού υποδέχονται το διαστημόπλοιο Απόλλων 11, το οποίο με επιβάτες τους πρώτους αστροναύτες που πάτησαν στο φεγγάρι επιστρέφει με ασφάλεια στη Γη.
1: Το 1974 καταραίει η δικτατορία στην Ελλάδα. Αποφασίζεται ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Χιλιάδες λαού τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα που φτάνει από το Παρίσι με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγκυζίκη, σημαίνοντας έτσι την αρχή της μεταπολίτευσης.
0: Την ίδια χρονιά, το 1974, φεύγει από τη ζωή ο James Chadwick, Άγγλος φυσικός που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1935 για την ανακάλυψη του νετρονίου.
1: Το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: Σαν σήμερα, το 2005, πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Ντολ, Βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Η Αγία Μεγαλομάρτυρης Χριστίνα. Η Αγία Μεγαλομάρτυρης Χριστίνα γεννήθηκε το 200 μετά Χριστού στην Τύρο της Συρίας, την εποχή που βασίλευε ο άρχοντας Σεβίρος. Οι γονείς της ήταν λάτρες των ειδώλων, ο δε πατέρας της, ο Ουρβανός, ήταν πλούσιος στρατηγός. Επειδή μάλιστα η κόρη του είχε ιδιαίτερη σωματική ομορφιά, έκτισε μια μεγάλη έπαυλη και την έκλεισε μέσα μαζί με πολλές δούλες για να την υπηρετούν, έτσι ώστε κανείς άνθρωπος να μην την βλέπει. Μέσα στο αρχοντικό πύργο διέμεινε και μια ευσεβής χριστιανή, η οποία με την ενάρετη ζωή της εντυπωσίασε τη Χριστίνα. Από τότε η κόρη του στρατηγού περνούσε πολλές ώρες με τη σεμνή αυτή γυναίκα και της άρεσε να συζητάει πνευματικά θέματα και να ακούει για τη σωτήρια διδασκαλία του Χριστού. Σύντομα, η νεαρή κόρη έγινε χριστιανή και ασχολούνταν με νηστείες, προσευχές και άλλα θεάρεστα έργα. Κάποτε όμως, που την επισκέφθηκαν οι γονείς της στην έπαυλη, ενθουσιασμένα από την ομορφιά της, την παρότρεναν να κάνει θυσία στους θεούς για να τους ευχαριστήσει για το κάλος που της χάρισαν. Αλλά η Χριστίνα απάντησε με θάρρος.
1: Εγώ είμαι κόρη του ουράνιου και αληθινού Θεού. Γι' αυτό μόνο σε αυτό κάνω θυσία. Αυτό λατρεύω και προσκυνώ.
0: Ο Ουρβανός νόμιζε πως η κόρη του μιλούσε για το είδωλο του Δία και χαρούμενος της έφερε θυμίαμα για να προσφέρει στα γάλματα. Μα εκείνη, αφού κλείστηκε στο δωμάτιό της, πρόσφερε θυμίαμα στον Δεσπότη Χριστό και προσευχήθηκε με θέρμη. Τότε εμφανίστηκε Άγγελος Κυρίου και είπε: «Χαίρε Χριστίνα, συνονόματι του Χριστού. Έχε θάρρος, γιατί θα διηγηθείς και θα ομολογήσεις σε τρεις άρχοντες το όνομα του αληθινού Θεού». Ύστερα, η Αγία έσπασε με σφυρί τα ολόχρυσα ειδωλολατρικά αγάλματα των ψεύτικων θεών και μοίρασε το χρυσό στους φτωχούς. Όταν ξημέρωσε και ο Ουρβανός έμαθε τι συνέβη, πρόσταξε να αποκεφαλίσουν τις υπηρέτριες που δεν προστάτευσαν τα είδωλα. Έπειτα διέταξε 12 άνδρες να χτυπήσουν αλίπητα την νεαρή κόρη του. Εκείνοι την έδραν άσπραχνα για πολλές ώρες, αλλά ο Χριστός απάλυνε τους πόνους της μάρτυρας, μέχρι που οι άνδρες κουράστηκαν και σταμάτησαν. Τότε η Χριστίνα είπε στον πατέρα:
1: «Λοιπόν, σκληρόψυχη και πλανεμένη, πού είναι οι θεοί σου για να δυναμώσω τους εξαντλημένους βασανιστές? Εγώ ακόμη αντέχω στο μαρτύριο, ενώ οι 12 άντρες κουράστηκαν».
0: Ο Ουρβανός θύμωσε και έδωσε εντολή να δέσουν με αλυσίδα από το λαιμό τη μάρτυρα και να τη φυλακίσουν. Η μητέρα της Χριστίνας, όταν έμαθε τα βασανιστήρια της κόρης της από τον σύζυγό της, πήγε αμέσως στη φυλακή με θρήνους και δάκρυα και τέβοντας την Αγία να προσφέρει θυσία στα είδωλα για να αποφύγει την οργή του Ουρβανού. Αλλά η μάρτυρας απάντησε:
1: «Ω μητέρα, δεν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για μένα. Αντί να με ενθαρρύνεις, προσπαθείς να με τρομάξεις και να με απομακρύνεις από την αιώνια βασιλεία του Χριστού. Είμαι έτοιμη να φτάσω ακόμα και στο θάνατο για χάρη του αθάνατου».
0: Την επόμενη μέρα ο στρατηγός πρόσταψε τους στρατιώτες να φέρουν τη Χριστίνα μπροστά του, για να δώσει άλλη μια ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη για ό,τι έκανε και να προσκυνήσει τα είδωλα. Όμως η Αγία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια τέτοια επιπόλαιη πράξη, γιατί γνώριζε πως ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και μόνος αυτόν αξίζει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση. Τότε ο απάνθρωπος πατέρας της διέταξε να κρεμάσουν τη μάρτυρα και να γδάρουν το σώμα της. Η πόνη ήταν ανυπόφορη, αλλά η νεαρή Αγία υπέμενε το βάσανο προσευχόμενη στο Θεό. Πολλές φορές μάλιστα έπαιρνε κομμάτια από τις ξεσκισμένες σάρκες της και πετώντας τις στο πρόσωπο του πατέρα της έλεγε:
1: «Λαχτάρισες τις σάρκες και το αίμα μου, ορίστε λοιπόν ανόητε πάρτο».
0: Αλλά εκείνος ήταν τόσο τυφλωμένος στα μάτια της καρδιάς του που δεν καταλάβαινε τι έκανε. Κατόπιν έδωσε εντολή να δέσουν σε ένα τροχό τη μάρτυρα και από κάτω να ανάψουν φωτιά για να καίγεται. Αλλά ο Θεός φύλαξε τη σερμή κόρη του και η φωτιά δεν ακούμπησε τη Χριστίνα. Μα ξεχύθηκε παντού και έκαψε πολλούς ασεβείς ειδωλολάτρες. Την ίδια νύχτα ο στρατηγός έστειλε 5 δούλους να δέσουν στο λαιμό της μάρτυρας μια μεγάλη βαριά πέτρα και να τη ρίξουν στη θάλασσα και να πνιγεί. Όταν όμως οι δούλοι την έριξαν βαθιά στο πέλαγος, παραδόξως η πέτρα λύθηκε και βυθίστηκε στα νερά, ενώ η Αγία Χριστίνα πατούσε στην επιφάνεια της θάλασσας, σαν να βρισκόταν στεριά. Τότε προσευχήθηκε στο Θεό και είπε:
1: «Σε ευχαριστώ, μεγάλο δύναμη Χριστέ, για όλα τα θαυμαστά σου. Αξίωσέ με σήμερα να λάβω το Άγιο βάφτισμά σου σε αυτά τα νερά, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου και να αξιωθώ να ζήσω για πάντα κοντά σου».
0: Εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε ολόλαμπρος ο Κύριος μαζί με πλήθον Αγίων, Αγγέλων και Αρχαγγέλων, και σύμφωνα με την επιθυμία της τη βούτυξε στα νερά της θάλασσας και τη βάφτισε στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Οι δούλοι έμειναν έκθαμποι με όσα είδαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους. Λίγο πριν να ξημερώσει, η Αγία Χριστίνα βρέθηκε ξανά στην ξηρά, κοντά στο πατρικό της σπίτι. Το πρωί ο Ουρβανός έμαθε από τους Ζούλους του τα θαυμαστά γεγονότα που έγιναν και αμέσως πρόσταξε να φυλακίσουν τη μάρτυρα για να την αποκεφαλίσει την επόμενη μέρα. Αλλά ο δυστυχής δεν πρόλαβε να βλάψει την κόρη του, γιατί το ίδιο βράδυ πέθανε. Την ανέλαβε ο έπαρχος Δίων,

0: Ύστερα από αυτά, ο έπαρχος οδήγησε την Αγία στο ναό του Απόλλωνα και την πίεζε να προσκυνήσει το ειδωλό του. Τότε, η ευσεβής Χριστίνα προσευχήθηκε με πίστη στον Κύριο και έπειτα είπε:
1: «Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, σε διατάζω άψυχο και ανάξιο ξώανο, βγες 40 βήματα έξω από το ναό».
0: Ευθύς το ειδωλό του Απόλλωνα κινήθηκε από μόνο του και βγήκε έξω από το ναό. Ο έπαρχος τρόμαξε πολύ και ρώτησε την Αγία ταραγμένος: «Έχεις εσύ τόση δύναμη ώστε να μετακινήσεις το μεγάλο Θεό το Απόλλωνα?»
1: «Ο Χριστός είναι αυτός που έχει τη δύναμη», απάντησε η μάρτης, «γιατί αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αλλά για να πιστείς ακόμη μια φορά, εγώ η δούλη του Δεσπότη Χριστού σε προστάζω άγαλμα του Απόλλωνα να πέσεις και να γίνεις κομμάτια».
0: Αμέσως το μαρμάρινο είδωλο υπάκουσε και έγινε συντρίμια. Πολλοί ήταν εκείνοι που είδαν το ολοζώντανο θαύμα και πίστεψαν στην δύναμη του Χριστού. Όμως ο έπαρχος στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που έχασε την υγειά του και σύντομα πέθανε. Μετά από λίγες μέρες, έπαρχος ανέλαβε ο Ηλιανός, ο οποίος μόλις έμαθε για την Αγία Χριστίνα, ζήτησε να ανάψουν μεγάλη φωτιά και να τη ρίξουν μέσα σε καμίνι για 5 ολόκληρες μέρες. Ταυτόχρονα οι Δήμοι παρέμεναν απ' έξω για να ενισχύσουν τη φωτιά όταν κόντευε να σβήσει. Όμως ο Θεός δεν εγκαταλείπει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Γι' αυτό άγγελοι από τον ουρανό παρουσιάστηκαν δίπλα στη μάρτυρα και όλοι μαζί έρθαν χαρούμενοι δοξάζοντας Θεό. Την έκτη μέρα οι στρατιώτες άνοιξαν το καμίνι και όταν την είδαν ζωντανή και υγιέστατη, εξεπλάγησαν. Τότε ο Ηλιανός διέταξε να τη ρίξουν σε ένα χώρο που είχε δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και πάλι έγινε θαύμα και τα φαρμακεράρια πετά σεβάστηκαν τις επόμενες στο Θεό και δεν την άγγιξαν. Όταν το είδε αυτό ο θηροδαμαστής, άρχισε να επιτίθεται στα φίδια για να τα εξαγριώσει εναντίον της Αγίας. Όμως αυτά άρνησαν να διώνουν και το θανάτουσαν. Η φιλέσπλαχνα Χριστίνα προσευχήθηκε τότε στο Χριστό και ανέστησε τον ασεβή, ο οποίος μετανόησε και ευχαριστούσε τον Θεό και την Αγία. Βλέποντας όλα αυτά, ο έπαρχος θύμωσε και διέταξε να κόψουν τους μαστούς της Αγίας Χριστίνας. Αλλά τότε έγινε θαύμα και από τις πληγές της, αντί να ρέει αίμα, χυνόταν γάλα. Τότε ο Ηλιανός, μην ξέροντας τι να κάνει, την πρόσταξε να προσκυνήσει τα είδωλα, αλλιώς αντιθανάτωνα. Μα η Αγία απάντησε:
1: «Σήμερα και εσύ θα πεθάνεις, αμετανόητε άρχοντα».
0: Ο έπαρχος οργίστηκε από τα λόγια της Αγίας και διέταξε έναν δήμιο να της κόψει τη γλώσσα. Τότε η μεγαλομάρτης έπιασε την κομμένη γλώσσα της και πετώντας την στο πρόσωπο του Ηλιανού, μίλησε κατά παραχώρηση Θεού και είπε:
1: «Επειδή έκοψες τη γλώσσα που ευλογούσε τον Θεό, γι' αυτό τυφλώθηκες δίκαια, άδικε».
0: Αμέσως ο Ηλιανός έχασε το φως του και έξαλλος από το θυμό του, πρόσταξε δύο στρατιώτες να την θανατώσουν. Έτσι, ο ένας στρατιώτης την πλήγωσε στα πλευρά και ο άλλος την αποτελείωσε με ένα χτύπημα στην καρδιά. Αλλά το ίδιο βράδυ πέθανε και ο σκληρόκαρδος έπαρχος, σύμφωνα με τα διορατικά λόγια της μάρτυρος. Ένας συγγενής Αγίας που πίστεψε στο Χριστό έκτισε εκκλησία προς τιμή της και έβαλε μέσα το αγιασμένο λειψανό της. Η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα τιμάται από την εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 24 Ιουλίου, η μέρα της κοιμήσεις της.

πολλά τα έτοιμα και τα δικά σας και ευλογημένα και ευάρεστα κατά το δυνατόν ενώπιον του Θεού. Μόλι μας την καρδιά ευχαριστούμε τον δωρεοδότη Παντοκράτορα Κύριο που μας αξίωσε και σήμερα να τελέσουμε το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Λειτουργία που αγιάζει τους πάντες και τα πάντα και ένεκα της οποίας Θεία Λειτουργίας όλων των Θείων Λειτουργιών που τελούνται ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη κρατιέται ο κόσμος. Αν σταματήσουν οι Θείες Λειτουργίες, λένε οι Άγιοι Πατέρες, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά και γεραίρει τους 630 θεοφόρους πατέρας που συγκρότησαν την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα της Κωνσταντινούπολης, την οποία συνεκάλεσαν οι τότε βασιλείς, διότι πάντοτε εις τους πόρτους της Εκκλησίας αναφύονται σαπρά και κακόδοξα δόγματα από ορισμένους ανθρώπους που πάντοτε σχεδόν είναι μέσα στους πόρτους της Εκκλησίας. Και αυτό συμβαίνει ένα του ότι οι άνθρωποι αυτοί στηρίζονται στη λογική και όχι στη δωρεά της πίστεως. Και εκεί παρισφρεί, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος και άλλοι πατέρες, το δαιμόνιο του λογικού, της λογικής. Ο Θεός δεν ερευνάται, δεν εξυπνιάζεται με τη λογική. Είναι πάνω από τη λογική. Είναι ανεξυπνίαστος ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Εκείνη την εποχή λοιπόν, τον 4ο αιώνα, 451 μετά Χριστόν, υπήρχε η λεγόμενη αίρεση του μονοφυσιτισμού. Υποστήριζαν οι οπαδοί ότι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, έχει μόνο μία φύση. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό εδογμάτισε και η 4η Οικουμενική Σύνοδος. Εκείνοι όμως θεωρούσαν, εγώ θεωρώ, εγώ νομίζω, άμα ακούτε, σημαίνει δαιμόνιο λογικής, λογικού. Θεωρούσαν ότι η Θεία Φύσης απορρόφησε την ανθρωπίνη φύση και έτσι ο Κύριός μας είναι μόνο με μία φύση. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι είναι δύο φύσεις αδιαίρετες, ηνωμένες όμως στο αυτό πρόσωπο της θεότητος του Κυρίου μας. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και εμείς όλοι πρέπει να προσέχουμε, να κρατήσουμε αυτά που οι Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν, οι οποίοι Άγιοι Πατέρες είναι τα φώτα, τα σωστικά. Αυτό που έλεγε σήμερα ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του, ότι εμείς οι μαθητές του, οι Απόστολοι, οι διάδοχοι των Αποστόλων, εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή με την ενάρετη ζωή μας, με τα ορθόδοξα πιστεύω μας, πρέπει να είμαστε λαμπάδες αναμένες και να δείχνουμε το φως στους ανθρώπους που είτε επλανήθησαν είτε δεν εγνώρισαν καν τον Θεό. Είμαστε όμως εμείς φώτα. Ή τα πάθη μας, αντί για φως, μας κάνουν σκότος πολλές φορές και σκοτίζεται ο νους μας. Και αντί να πιστεύουμε ορθόδοξα και ελληνικά, με το σκοτεινό μας νου μας υιοθετούμε ό,τι μας έρχεται απ' έξω και πετάμε στο γάλατο των αχρήστων τις παραδόσεις, τις αξίες που παραλάβαμε από τους Έλληνες οι Ορθοδόξους προγόνους μας,
Αν το κάνουμε αυτό, τότε όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, είδατε πόσα ονόματα μνημονεύσαμε στα μνημόσυνα, έφυγαν τόσοι άνθρωποι. Το πώς έφυγαν έχει σημασία, έλεγαν οι άλλοι γέροντες. Αν έφυγαν ορθόδοξα, σωστά. Αν έρθει και εκείνη η ώρα για μας και δεν είμαστε ορθόδοξα ετοιμασμένοι, τότε αντί για το φως το αληθινό, όμοι γέννητο, θα πάμε στο σκοτάδι το αιώνιο. Όταν ζούσε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, ο νυν Μητροπολίτης Κεφαλαινίας Δημήτριος είχε φέρει μαζί του έναν πατέρα Κωνσταντίνο, μακαριστός τώρα. Εκείνος διηγήθηκε ενώπιον όλης της αδελφότητος και προσκυνητών που ήταν στην τράπεζα εκείνο το βράδυ την εμπειρία του. Βρέθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι σε 3-4 μέρες θα φύγει ο ιερέας. Την τέταρτη μέρα, όταν η προϊσταμένη εκεί του νοσοκομείου πήγε να πάρει, να κάνει αιμοληψία, να πάρει αίμα από τον Παπακώστα, εκείνος έκλεινε την κεφαλή του και παρέδωσε το πνεύμα του. Η ψυχή του έβλεπε ότι είχε βγει από το σώμα του η περίπτατο του νοσοκομείου και μπροστά του βρέθηκε μια κάθετη κλίμακα σκάλα που ανέβαινε προς τον ουρανό. Με κόπο άρχισε να ανεβαίνει τα πρώτα σκαλοπάτια. Ένα φως φάνηκε, ήταν η πρεσβυτέρα του που ήταν ενάρετη γυναίκα και η οποία είχε κοιμηθεί και τον προέτρεψε, ανέβα Παπακώστα. Όμως τα πρώτα σκαλιά φάνηκαν άγριοι δαίμονες. Φτάνανε σε απόσταση αναπνοής κοντά του και θέλαν να τον τραβήξουν. «Θα σε πάρουμε μαζί μας», του λέγανε. «Θα σε ρίξουμε εκεί στο σκοτάδι που έχουμε ρίξει και πολλούς άλλους». Με τα κόπον ανέβαινε. Ένα άλλο φως είδε. Ήταν η Μακαρίτισσα, η μάνα του, η οποία ήταν αγία γυναίκα. «Ανέβα, παιδί μου», του είπε. Με κόπο ανέβαινε. Οι δαίμονες δεν έκαναν πίσω. Του έκαναν, λέει, επιθέσεις διαρκείς και τον διεκδικούσαν. Ώσπου φάνηκε ένας λαμπροφορεμένος νέος άγγελος και του λέει, «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω». Πράγματι τον βοήθησε και είδε, λέει, τον Παράδεισο. Είδε την Παναγία μας. Είδε τους Αγίους μας, αλλά είδε και την κόλαση. Ούτε το όνομά της, μας έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, να μην λέτε. Ούτε για αστείο να μην την αναφέρετε, μας έλεγε. Τόσο φοβερός και τρομερός είναι ο τόπος. Γι' αυτό και εμείς να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με τη μετάνοιά μας. Ας έχουμε πτώσεις, άνθρωποι είμαστε όλοι μας. Να σηκωνόμαστε και να λέμε το ήμαρτον Θεέ μου, να αποφύγουμε αυτόν τον φοβερό τόπο της κολάσεως. Ανέβηκε λίγο ακόμη, αλλά του λέγει ο άγγελος, «Παπακώστα, τώρα θα επιστρέψεις πίσω και όταν θα είσαι έτοιμος θα ανεβείς αυτή την κλίμακα». Επέστρεψε. Εισέκλεισε των γιατρών, οι οποίοι λέγανε, «Τον επαναφέραμε». Εκείνος όμως τους είπε, όταν έπαιρνε το χαρτί της εξόδου, το εξιτήριο, «Δεν με επαναφέρατε εσείς. Έτσι και έτσι συνέβη. Ο άγγελος με επανέφερε». «Μα συμβαίνουν και τέτοια πράγματα?» τον ρωτούσαν. «Και τέτοια και περισσότερα». Όλοι μας λοιπόν να προσέξουμε. Την αλήθεια της πίστεώς μας τη βεβαίωσαν τόσοι Άγιοι, εκατομμύρια Άγιοι ανά τους αιώνας. Και τη σημερινή αλήθεια αυτήν της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου την εβεβαίωσε η Αγία Μεγαλομάρτης Εφημία.
την οποία γιορτάζαμε στις 11 του μηνός. Όταν οι πατέρες εδογμάτισαν τα ορθά δόγματα και πιστεύω ότι ο Θεός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Κύριός μας, τα έγραψαν σε ένα τόμο τους όρους τους. Σε έναν άλλο τόμο έγραψαν οι αιρετικοί, οι μονοφυσίτες, τα δικά τους πιστεύω, και συμφώνησαν, άνοιξαν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, που το σκήνομά της είναι ολόσωμο, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, όπως άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και βάλανε μέσα στη Λάρνακα τους δύο τόμους, στην αγκαλιά της Αγίας. Προσευχήθηκαν, έβαλαν φύλακες και την τρίτη μέρα άνοιξαν τη Λάρνακα. Ο τόμος των Αγίων Πατέρων βρισκόταν στην αγκαλιά της Αγίας και ο τόμος των κακοδόξων μονοφυσιτών ήταν κάτω από τα πόδια της Αγίας. Πατούσε τα κακόδοξα δόγματά τους. Να πως ο Θεός είναι ζωντανός και φανερώνει την αλήθεια της πίστεώς μας, την οποία όλοι να κρατήσουμε αναλύωτη. Και όταν κρατήσουμε την πίστη ακέραιη και όταν τελέσουμε τον αγώνα τον καλό, τότε άγγελοι θα μας συνοδεύουν κατά την άνοδό μας και πομπή Αγίων θα μας προϋπαντήσει για να μας οδηγήσει στο εσφαγμένο αρνείο, τον Κύριο και Θεό μας. Και λέγοντας αυτό, το οποίο διαβάσαμε δεν είναι δικό μας, θυμόμαστε την εμπειρία του Αγίου Γέροντος Κυρίλου όταν το 2001 είχε ποστεί εγκεφαλικό και ήταν να φύγει για την άλλη ζωή. Βρέθηκε σε μια ουρανομίκη εκκλησία, το έχουμε ξαναπεί αλλά δεν πειράζει, η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως. Σε μια ουρανομίκη εκκλησία που ξεκινούσε από τη γη και έφτανε στον ουρανό. Τέτοιο κάλος και τέτοια ευπρέπεια εκκλησίας δεν είχε ξαναδεί. Όταν έφτασε στον ουρανό, μια υποδοχή του είχαν ετοιμάσει. Άγιοι πατέρες με τα καλυμάφια τους, με τα κουκούλια τους, τέτοιες μορφές δεν είχε ξαναδεί και δεν θα τις ξεχάσω ποτέ, μας έλεγε. Τον υποδέχθηκαν για να τον οδηγήσουν στο θρόνο του Δεσπότου Χριστού. Όμως ουράνια φωνή ακούστηκε να επιστρέψει στη γη. Και κοιτάζοντας προς τη γη ήταν ομίγυρης πολλών ανθρώπων οι οποίοι παρακαλούσαν το Θεό να του δώσει την ίαση για να συνεχίζει να του στηρίζει όπως του στήριζε στα τόσα χρόνια της φημαντικής του ζωής. Και πράγματι επέστρεψε και μας είπε ότι κάτι έκανε απόψε όσιος Δαβίδ και πήρα παράταση. Πήρε παράταση 11 ετών και διεικόνησε εκατοντάδες ψυχές. Έτσι διαπιστώνομαι τη ζωντάνια της πίστεώς μας. Εδώ ανάμεσά μας πόσοι είστε, που είστε ευεργετημένοι από τους Αγίους μας. Να, μπροστά μου είναι εδώ η καλή μητέρα από τη Θεσσαλονίκη, που τουλάχιστον το ένα της το παιδάκι είναι δώρο του Αγίου Δαβίδ, έτσι δεν είναι? Πώς είναι το όνομά σου, το θυμηθώ? Κατερίνη. Στην Αγία Τράπεζα έχω ένα γράμμα του κυρίου Νικομάνη Θεοδόρου, που εργάζεται στο αλλεργιολογικό τμήμα του νοσοκομείου Σωτηρίας. Ήρθε προχθές, μας είπε ότι το παιδάκι του 4 ετών μόνο κραυγές έβγαζε, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Έμαθε για τη ζωντανή χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και ήρθε, παρακάλεσε τους Αγίους, τον Άγιο Γέροντα Κύρλο. Δώσαμε λαδάκι από τους Αγίους. Κάθε τόσο έδινε λαδάκι και ότου θαύματος
ενώ οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά, το παιδάκι άρχισε όχι να μιλάει μόνο, αλλά να γλυκομιλάει. Αυτή τη γλυκύτητα της χάριτος των Αγίων ευχόμεθα ταπεινά με την αμαρτωλή καρδιά μας να τη γευθείτε όλοι σας που φέρατε τα βήματά σας εδώ και ό,τι ζητήσετε με πίστη, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ανάλογα με την πίστη που ζητάμε, οι Άγιοι μας πολύ γρήγορα να το χαρίσουν σε όλους σας και όλους μας να μας δυναμώνουν να κρατάμε αυτά που παραλάβαμε, τα ορθόδοξα και τα ελληνικά, να κρατήσουμε άμυνα και ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ποιος πίστευσε στον Κύριο, τι συνεπίστευσε το Κύριο και κατησχύνθη, μας λέει ο ίδιος ο Θεός. Ποιος έδειξε εμπιστοσύνη στο Θεό και ντροπιάστηκε? Κανένας μας δεν θα ντροπιαστεί αν έχουμε όλοι μας την πίστη μας στον αληθινό και ζωντανό Θεό. Η χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου να σκεπάζει όλους μας, που όπως ευχηθήκαμε μαζί με τις ευλογίες των 630 θεοφόρων πατέρων που συγκρότησαν την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και όλων των Αγίων, να συνοδεύουν εσάς ξεχωριστά, τις οικογένειές σας, τα σπίτια σας, τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την Ελλάδα μας και την Ορθοδοξία ολόκληρη. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση από Βαθύπετρο προς Χουδέτσι.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις γωνιές Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Δίας πλησίων του νοτίου κόμβου εισόδου των Αρχανών.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερέως Ναός της Ενορίας Κολυβά Αγαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χοδετσίου Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή των Μαρολιανών εντός του οικισμού της Ενορίας.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μονής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:15 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9:30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Γνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10.15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστούν ο Εσπερινός της Αποδόσεως της Εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1.30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.

0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όφρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
4: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό εξοκλήσιο της ενορίας νέων κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση κλητσί μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση. Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος κημητηριακός ιερός ναός της ενορίας νέων βριούλων Κατσαμπά. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Σιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Βιώματα, παιδικές αναμνήσεις, έμετρο σε κρητική διάλεκτο με τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρκατάτο. Θαυμαστά ακούσματα με την κυρία Ειρήνη Περατσάκη. Πριν από 100 χρόνια, Μικρά Ασία με τον κύριο Λικούργο Μαρκούδη. Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου με τον κύριο Παρασκευά Λεκέα. Ο Άγιος του Πόντου Γεώργιος Καρσλίδης με την κυρία Σύρμος Γιάβρου. Ακολουθεί η εκπομπή «Το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου» στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Εν το φωτίσω ψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ένα κουβάρι είναι η ζωή, σαν παραμύθι μοιάζει, κι αφήνει στο ξετύλιγμα χαρά, δροσιά κι αγιάζει. Χρονιάρες μέρες, Χριστούγεννα, σαν την ανέμη που γυρνά και το υφάδι αφήνει, λεύτερο να τυλίγεται στάδραχτου τα μασούρια, κι ισορροπή γυρίζοντας το πέτρινο θρομίλι, έτσα για γέρνει ο λοϊσμός στα χρόνια τα φευγάτα και μου έρχονται νοσταλγικά σαν αθυμιές του νου μου. Ετότε σάσα που ήμουνε μικιό κοπελιδάκι κι όλα τα ζούσα όμορφα με συγκαρδιά στα μάτια. Έτσι παντέρμες εποχές και να γιαγέρναν πίσω. Χρονιάρε μέρες στο γιορτών, μέρες στο Χριστουγέννων, σ' αρχιχρονιά στα έθιμα, τα Αγίου Βασιλείου, που ανοίγουνε οι ουρανοί, νύχτα Θεοφανίων. Παραμονή Χριστούγεννα κι αν εις ελιές δεν πάει, έχουνε μπόλικες δουλειές ολιμερνείς να κάνουν. Τα χινοπά προζύμωσαν, πλάσανε κουλουράκια και εξομπλιαστά Χριστόψαμα κι ανάψανε τσιφούρνους να ψήσουν για να τάχουνε στο γιορτινό τραπέζι. Να αρμέξουν τα μαρτάρικα, το γάλα να στερέψουν.

τον ξυρίσουν να τον εγκαταστήσουν. Ήρθε ώρα σ' όλο το χωριό να σφάξουνε τσιχύρους. Αύγουστο αγοράζανε καθένας γουρουνάκι, αν ήτανε αρσενικό κλωστή και την τανάλια, του έκοβε τον αγαγό που ανώνει με τα σβάχια, με τέχνη ο μουνουχιστής και πιο παχύ γινόταν, καθόλου δεν εμύριζε το κρέας βαρβατήλα. Μούγκρο σε όλο το χωριό ευγάνανε οι χείροι, μόλις τους έρνανε δετούς από τα χείρη μέσα. 4-5 άτομα συντροφιαστά εσμίγαν και αλληλοβοηθούσανε στο σφάξιμο το χείρον. Πρώτα τον εμπουζάζανε και ως τον εθέταν κάτω, ο σφάχτης μέσα στο λαιμό του μπήχνε το μαχαίρι στη σφαγαριά και ανήμεναν ο χείρος να ψοφήσει, αφού τα πόδια του γερά καλά του τα βαστούσαν. Τον φέρανε μετά εκεί που είχανε τη σκάφη, άρισαν να τον πλύνουνε, καλά να τον ετρίβουν, να φύγουν όλες οι βρωμιές σιλέρες που είχε. Και από εις τον εβάλανε όλοι μαζί στη σκάφη, που κάτω του διπλό σκηνή για να τον εγυρίζουν. Του ρίχνανε ζεστό νερό καυτό πολύ από πάνω, το γύριζαν με το σκηνή γύρω γύρω στη σκάφη να τον επιάσει το νερό για να τον εμαδίσουν. Και απίτης τον μαδίσανε καλά με τα μαχαίρια, σε τάβλες πάνω μπήκαινε και τον ξυρίσαν όλο. Μετά τον εκκρεμάσανε και η κεφαλή ήταν κάτω. Του βγάλα τα εντόστια, τα άντερα να πλύνουν, να σάσουν τα λουκάνικα ξυδάτα μυρωδάτα. Έτοιμος και τον κρέμασαν από το μεσοδόκι για να στεγνώσει από τα υγρά, μα και για να σιτέψει. Και η πατούλια πήγαινε αλλού να σφάξει άλλο. Εμείς κοπέλια επιέναμε όπου εσφάζαν χείρο να πάρουμε τη φούσκα του που μπάλα εγινόταν και παίζαμε αξέγνια στη ολημερινή ημέρας. Ευράδιαζε και βγήκαμε όλοι καλαντιστάδες με το τσιγκάκι όφκυρο να βάνουνε το λάδι. «Θεία, να πω τα κάλαντα», πέτα αποκρινόταν και αρχίζαμε τσιγέννηση στα κάλαντα να λέμε «Καλλινησπέρα άρχοντες, αν είναι ο ορισμός σας», κι άκουγε σε όλο το χωριό γλυκές παραφωνίες. Ολόχαρήμαστε εμείς γιατί από το λάδι θα είχαμε όλοι μπόλικο χαρτζιλίκι. Νύχτα από διαφώτιστα ύπεξε η καμπάνα, εβάλαμε όλοι τα καλά τα ρούχα μας και πάμε με τσιφακού στα χέρια μας για να λυτρωηθούμε. Λαμπύριζε η εκκλησά από τα μανουάλια και από τα τασίμνα άναβαν τσιλαμπάδες. «Χριστό γεννάτε» ψάλανε οι ψάλτες κάθε λίγο και ακούστηκε χαρμόσυνο το δόξα εν υψίστης. Αμέσως τριπλοκαμπανιές έβγανε η καμπάνα, δε λόγω και ο επίτροπος με ένα μακρύ κοντάρι στην πάνω μπάντα είχενε χωνή πανάποδάταν και δίπλα άκρα στο χωνή και ρίμπαινε σε τρύπα. Με αυτό τον πολυέλαιο ο πίτροπος ανάβει που ήταν σε τρία επίπεδα και γύρω λαμπαδάκια. Έλαμψε όλη η εκκλησά από το άναμά του. Κι όσοι εμεταλάβαμε και το αντίδωρο όλοι, επήραμε με βλάβη από του παπά το χέρι, η λειτουργιά ετέλεψε κι όλοι ευχές εδίνα. Στο τέλος ο επίτροπος τον πολυέλαιο σβήνει με το ανάποδο χωνία που είχε το κοντάρι. Στο σπίτι εγιαγύραμε και καθαγιασμένοι σώμα και αίμα του Χριστού απού είχαμε παρμένο τσι γέννησης, τσι ψαλμουδιές και τσι ευχές του κόσμου. Αρχίνηξαν να στρώνουνε το γιορτινό τραπέζι. Από το χείρο κόψανε πολλά κομμάτια κρέας, άλλα κρασάτο, τηγανιά, στον άδραχτο άλλο μπήκε για να ψηθεί στα κάρβουνα και η σκοταριά μυρίζει. Η σούπα με την όρνη θα άχνιζε στο τραπέζι, το τυροζούλι και τυρί κάτασπρα στην πιατέλα, μέλι στις σαρικόπιτες μπόλικο από πάνω. Εκόψανε τα ξομπλιαστά χριστόψευμα σε φέτες με το καρύδια που είχε στη μέση το καθένα. Κι ό,τι καλό φαγόσιμο υπήρχε στο τραπέζι. Από το βαρέλι το κρασί γέμιζαν την κανάτα και ευχότανε στη γέννηση όλη του θεανθρώπου. 40 μέρες είχαμε κρέας εμείς να φάμε, το ψάρι σταματούσαμε στις 17 Δεκέμβρη. Και απίτες εποφάγαμε άλλη δουλειά τα τσέρνουν. Το χείρο κομμαθιάσανε και στο σοφρά απάνω, μικιά κομμάτια κόβανε, μετά θα μπει στο ξύδι, 2 μέρες να καλοψηθεί μαλάτσι και πιπέρι και μυρωδάτο κίμινο και από εις θα γεμίσουν του χείρου όλα τα άντερα να κρεμαστούν σε ξύλο.
στην παραγωγή.

κρασιά εσωτερικά αργά να καπνιστούν, να έχουν το γκρασομεζέ πολύ καιρό να τρώνε. Τον άλλο χείρο κόψανε πάλι μικιά κομμάτια και σε σιγλί το ψήνανε αργά μόνο με λάδι. Ώρα πολύ για να ψηθεί και από σε κουρούπια, μέσα τον ευκαιρένανε και σκέπαζε το λίπος, όλο το κρέας και αυτό σίγλινο ονομάζαν. Εκράτανε πολύ καιρό, στο λίπος δε χαλούσε, τον τρώγανε πολλό λογιό και προπαντός φουγκάτο. Τέλος εκομαθιάσανε την κεφαλή του χείρου, μα και τα πόδια του μαζί καλοκαθαρισμένα. Τα βράζανε πολύ καλά, εξεκοκαλιζόταν. Αφού τα ψιλοκόβανε, τα βάζαν σε τα ψάκια, πύληνα κι όλο το ζουμί μέσα ανακατέβαν. Με το ζουμί ολόπιζε και να γινόταν σώμα. Αυτοί έλεγαν τσιλαδιά, μεζέ για κάθε ώρα.

Αρχιχρονιά. Αφού σχολείο δεν κάναμε και ήμασταν σε πάψεις, μας παίρναν οι γονέοι μας σε λιέσονται πηγαίνα. Ποχάμετς μαζώναμε μια-μια σε ντενεκάκι, τις βάζαμε κι ως γέμιζε μέχρι τα χίλια πάνω, δε λόγω τσιφκεραίναμε σε καλαθιά μεγάλη. Κι οντε ποράβδιζαν τσελιές πρέπει να τσιλιχνήσουν, με το σκαλάκι ή ποταμό, καθάριες να γεννούνε. Στο σπίτι τσιφκεραίνανε στο πατητήρι μέσα, να φύγει ο κατσίγαρος κι απόι να τσαλέσουν, να βγάλουν λάδι μπόλικο, λάδι το βλοημένο. Ο ντεσελιές δεν πιέναμε, δεν χάναμε ευκαιρία, στοριά και ευρισκόμαστε 5-6-7 κοπέλια. Τα πόβλητα που φεύγανε μέσα από το λιοτρίβι, σε ένα κουτούτο ήμπαιναν και πήγαινα στοριάκι. Μαζί με τον κατσίγαρο έφευγε λίγο λάδι, και όταν δεν έτρεχε νερό πολύ για να το πάρει, σε κολυμπάκια του ρυακιού το λάδι σταματούσε. Έπλεγε πάνω στο νερό, γιατί πιο αλαφρύ ήταν. Με το σφουγγάρι απαλά ή με σμιχτά δαχτύλια, μέσα στο τζιγκάκι έμπαινε και μόλις πομαζόταν, ντουγρού για τον μπακάλικο κι είχαμε χαρτζιλίκι. Παραμονή πρωτοχρονιάς ψήσανε κουλουράκια και αναβατά εφτάζημα ροβιθοαλεσμένα. Φίλο μετά ανοίξανε στο σοφραδάκια πάνω και έφτιαξαν ξεροτίγανα φιωγκάκια, τριγωνάκια, λουκούμια που ήταν βατάκια ακόμη κουταλίτες. Σ' ένα τσικάλι βράζανε λίγο νερό κανέλα, ζάχαρη και γαρίφαλο και ανάλογα το μέλι. Μόλις αυτό σιρόπιαζε κι όπως ζεστό-ζεστόταν, λουκούμια ξεροτίγανα μα και τσικουταλίτες μέσα τις σωροπιάζανε κι ως τα ευγάζαν όξο, στο σαμοκάριδο πολύ τους βάζανε από πάνω. Εμούχλια και αρχίξαμε τα κάλαντα να λέμε. Θεία να πω τα κάλαντα από την Κεσαρία ή τα αντιπολεμικά από τα νέα μέρη. Πέμας τα αντιπολεμικά και αρχήνιξα δε λόγο. Αρχιμενιά και αρχιχρονιά και αρχή του Γεναρίου, Άγιος Βασίλης έρχεται από τα νέα μέρη που λευθερώθη η Ελλάς με του Θεού το χέρι. Κι αντί εικόνα και χαρτί που βάστα σ' άλλους χρόνους, τώρα βαστά τη λευτεριά χρυσούς αθούς και κλόνους. Και στο δεξί χέρι βαστά ελληνική σημαία, Άγιε Βασίλη κάθισε να μας επίσει τα νέα. Στα μέρη όπου γύρισα κι όπου κι αν πήγα είδα, η λευτεριά είχε τη σκλαβιά δεμένη μαλισίδα, και οι αδελφοί μας πούσανε αιώνες σκλαβωμένοι, τώρα λευτερωθήκανε και ζουν ευτυχισμένοι. Όμως εκεί που γύριζα σε δρόμους και λαγκάδια, σκαμμένα χώματα βλέπαν και με μικρά πετράδια. Μαύρους και φτωχικούς σταυρούς είχανε στυλιωμένα και ονόματα παλικαριών απάνω χαγραμμένα. Κι άκουσα μέσα από τη γη, «Χρυσέ Άγιε Βασίλη, αν ερωτήσεις ποιοι είμαστε, χριστιανοί και φίλοι, μα πέσαμε στον πόλεμο κι είμαστε εδώ θαμένοι και σώσαμε τα αδέρφια μας που ήσαν σκλαβωμένοι. Μα δεν παραπονούμαστε σε εκείνους που ζούνε, τα ορφανά παφήσαμε, πες τους μη λησμονούνε. Λοιπόν κι εσείς οι χριστιανοί κατά τη δύναμή σας, συντράμετε τα ορφανά και θα το βρει ψυχή σας». Είναι αμαρτία και άδικο τέτοιες άγιες μέρες για να πεινούνε τα παιδιά και οι χείρες οι μητέρες εκείνων όπου σβήσανε σαν φωτεινή λαμπάδα και δόξασαν και κάνανε μεγάλη την Ελλάδα. Μόλις τα πόπα μου βάλε λάδι μες στο τζιγκάκι και στ' άλλο σπίτι ρώτηξα τα κάλαντα ανεθένε. Να σας επώ και μου πάνε από την Κεσαρία. Αρχήνιξα και τα έλεγα μη δυο σκοπό με τ' άλλα. Αρχιμενιά και αρχιχρονιά και αρχή καλός μας χρόνος και αρχή που βγήκε ο Χριστός στη γη να περπατήσει. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Βαστά εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι. Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί ομίλη. Βασίλη, πόθεν έρχεσαι και πόθε κατεβαίνεις. Από τσιμάνας με έρχομαι και στο σχολείο μου πάω. Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς, κάτσε να τραγουδήσεις. Μα μένα η μανούλα μου τραγούδια δεν με μάθει, μόνο με μάθει γράμματα και ψαλμουδιές μεγάλες. Αφού σε μάθει γράμματα, πέμα στην αλφαβήτα. Χλωρό ραβδί, ξερό ραβδί, χλωρά βλαστάρια επέτα και απάνω στα βλαστάρια του πέρδικες και λαϊδούνε. Δεν ήταν μόνο πέρδικες, ήταν και περιστέρια. Κατέβηκε μια μπέρδικα να βρέξει τα φτεράτζης και βρέχνει τον αφέντη μας τον πολυχρονεμένο.
που πάνω από την πόρτα σας κοιτάσει περιστέρα, ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα. Λύρα σκοπός ακούστηκε ξάφνουν απ' τη γωνία, να κελαϊδεί τα κάλαντα και ξεφτά νεαράκια, φανήκανε να έρχονται κι όλοι μαζί αρχινούνε. Μαντί να λένε τα κάλαντα, λέγαν μια μαντινάδα. Εμείς δεν ήρθαμε παέ να φάμε και να πιούμε, μα χάσαμε λουκάνικο κι ήρθαμε να το βρούμε. Ο νοικοκύρης του σπιθιού πρόβαλε και το είπε: «Καλώς τους, εγώ το βρήκα, μόνο κοπιάστε μέσα». Μέχρι να βάλει το κρασί ψινόταν στο τηγάνι, λουκάνικο που η μυρωδιά σου σπούσανε τη μύτη. Ήπιαν μια και φέρανε σίγλινο από το κουρούπι και αυγά χτυπήσαν μπόλικα και φτιάξανε σφουγγάτο. Έτσι γυρίζαν το χωριό, ποτόνα σπίτι ως τάλο, μέχρι αργά που αρχίνει ξανά κάνουνε καντάδα. Και τα ντουκιάνια ολινυχτής γεμάτα ήταν όλα, όλοι κουμάρι παίζανε κι ως τέλειον η παρτίδα, βιδάνιο ο καφετζής παίρνει από το τραπέζι. Φαίνεται μόνο ο καφετζής ήβγαινε κερδισμένος. Ξημέρωσε ο Θεός στη γη, ύπαιξε η καμπάνα. Μεγάλη ήταν η λειτουργιά του Αγίου Βασιλείου. Ετέλειωσε και πήρανε καθί στο κόνισμά του. Κάθε μια οικογένεια πρωί το Χριστουγέννων άφηνε ένα κόνισμα στην εκκλησία μέσα. Και αφού είχε λειτουργηθεί, συνήθως ο πατέρας το κράθιε και ποδαρικό το σέκανε στο σπίτι. Μόλι στο σπίτι ευγάλαμε τα σκολινά μας ρούχα, η μάνα μου ετοίμαζε ένα μεγάλο πιάτο και μέσα διάφορα άβαζε, πολλά καλοχερίδια, λουκούμια, ξεροτίγανα, ένα-δυο κουλουράκια, αμύγδαλα και κάστανα φιστίκια με τη φλούδα, μανταρινοπορτάκαλα και κάμποσα καρύδια. Αφού τα ομορφοτήληξε με αργαλιού πετσέτα, κάτα σπριτάδε σε καλά και ο κόμπος από πάνω. Να πας στο σπίτι του παππού ποδαρικό να κάμεις. Φτάνω, λέω, χρόνια πολλά και του παππού τη χέρα εφίλησα και τσιγιαγιάς και τσίδωκα το πιάτο. Ανήμενε με μια ολιά το πιάτο να σου σάσω, για να αντακάρει όρνη θα τα βγάζεις να κλωσίζει. Δε λόγο ήβολε ο παππούς μέσα από το τσεπάκι και μου δωκε κοσάρικο απού τα νασημένιο. Είχε απ' τη μία τη μεριά σε άλογο καβάλα γυναίκα πολύ όμορφη, θεάτανη σελήνη. Μόλις με καλοχέρισα τη χέρα φίλησά του, κοντά κάτσα στην παρασιά να πυρωθώ λιγάκι. Καλοχερίδια η γιαγιά μου φέρε σε πιατάκι να τρώω μέχρι να διαστεί το πιάτο και να βάλει δικάζεις και στο σπίτι μας ο πίσω να τα πάω. Η όρνη θα εκλώσισε τα βγάζεις και το πιάτο, έτοιμο μου δωκε η γιαγιά και μου πένε το νου σου να έχει το πιάτο μη γλακάς και ο μπρός σου να ξανίζεις. Έτσι η μέρα πέρασε, σ' όλους τις συγγενείς μου το πιάτο πηγαινόφερνα και έπαιρνα καλή χέρα.

Θεοφάνεια. Αγριοβόρη, χιονιστής, πολύ κρυός αέρας και τα απέναντι βουνά μέχρι τις ρίζες όλα ήτανε χιονοσκέπαστα και στα χωριά πιο κάτω φέρνει ο αέρας κύματα τις νυφάδες. Μπόλικος βγαίνει ο καπνός από τις ανηφοράδες, πανάψανε τις παρασχές τα χινοπάστα σπίτια. Το σπίτι για να ζεσταθεί, πιο ύστερα να στέσουν, να βάλουν οι νοικοκυρές να ψήσουν παλικάρια. Παραμονή, ξεκίνησε νωρίς ο ιερέας με το μικρό αγιασμό έτοιμο και αρχίζει. Πήρε το γαϊδουράκι του που του είχε φορτώσει, δύο κανίστρες τζίνγκινες σκίδεσε στα σκαρβέλια, δύο σακιά μαυρόλουρα και το χωριό γυρνούσε. Ήρχιξε και φώτιζε με την αγιαστούρα, βασιλικό και το σταυρό, που μέσα το βουτούσε εις το μικρό αγιασμό και ράντιζε το σπίτι. Κι όσους βρισκόταν σε αυτό και το σταυρό φιλούσαν. Άλλοι εδίδαν στον παπά καρπό και άλλοι λάδι, μέσα στις τζενέκες στάβαζε, ή στάρι και κριθάρι, που έμπαινε μέσα στα σακιά αντί λεφτά να παίρνει. Σε κάθε σπίτι τον παπά κερνούν καλοχερίδια που τα ρίχνε ανάκατα μέσα στις φαρδίες του τσέπες. Όλα τα σπίτια φώτισε, δεν άφησε κανένα, καρπό γεμίσαν τα σακιά και λάδι οι τενέκες. Σήμερα όλοι στο χωριό νηστεύουμε το λάδι, γιατί βαφτίζω το Χριστό και αγιασμό θα πιούμε. Εστέσανε και βράζανε μαζί τα παλικάρια μόνο μαλάτσι και νερό χωρίς καθόλου λάδι. Ροβίθια, μαυρομάτικα, μπίζα, φακές και στάρι, φασούλες και τα τρώγαμε μόνο αυτή τη μέρα. Και τρεις χουφτίτσες πέταξαν στο δώμα από πάνω, γιατί ο Τριαδικός Θεός στη γη φανερωνόταν, για να τα φάνε τα πουλιά, πλάσματα του Θεούτα. Και παλικάρια μπόλικα στις ματζαντούρες βάλαν, δυνάμεις για να πάρουνε χτήματα και τα βούζια. Ευράδιαζε, είναι ώρα μας τα κάλαντα να πούμε. Εμπαμπαρολιαστήκαμε γιατί ψοφό κρυόταν, με το τζιγκάκι στη ζερβή τη χέρα να βαστούμε. Να σας επώ τα κάλαντα, θείας αρχοντικό σας, και βέβαια να μου το πεις χατήρι, δεν χαλάω. Χριστού τα Θεοφάνεια και με τη θέλησή σας, στα αρχοντικό σας θα σας πω για να χαρεί ψυχή σας. Στον Ιορδάνη ποταμό σήμερα ο Ιησούς εφάνει, να βαφτιστεί μέσα στο νερό από τον Ιωάννη. Όλη η γη φωτίζεται, όλη η πλάση χέρι, βαφτίζεται ο Θεάνθρωπος που αγάπη θα μας φέρει. Σήμερα ο Τριαδικός Θεός εφανερώθη, οι ουρανοί ανοίξανε και ο άνθρωπος λυτρώθη. Και ακούστηκε φωνή Θεού, εσύ είσαι ο Υιός μου, εσύ ο αγαπημένος μου, εσύ ο εκλεκτός μου. Τα ύδατα γιάζονται τη σήμερα ημέρα, και τάγιο πνεύμα ήρθε στη γη κάτω σαν περιστέρα, να φέρει σ' όλους τη χαρά, αγάπη, καλοσύνη, την ευτυχία, την υγεία και τη δικαιοσύνη. Στους πονεμένους και φτωχούς γέλιο μαζί και πλούτη, ειρήνη σε όλη τη γη φέρνει η μέρα ετούτη. Στους άρρωστους που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία, περαστικά ογλίγορα και αρρώσια μπιο καμία. Κι όλοι αυτοί που πέσανε για λεύτερη Ελλάδα, πάντα θα ανάβει άσβηστη στη μνήμη ντος λαμπάδα. Ο άρχοντας και η κερά να ζήσουν με ευτυχία, μα προπαντός να έχουν υγεία η πιο μεγάλη αξία. Είπα τα σ' όλο το χωριό, επούλησα το λάδι και γλάκουνα στο σπίτι μας, ήμουνα μαργωμένος να πυρωθώ στην παρασιά, να φύγει μου η κρυώτη. Εκόντευε μεσάνυχτα, πολλοί ευγήκαν όξο. Τον ουρανό ξανοίγανε να τον εδούν να ανοίγει. Επίστευαν πως τότε σας ό,τι και να ζητούσες θα σου το δώσει ο Θεός, αρκεί να το πιστέψεις. Πρωί-πρωί βρεθήκαμε στην εκκλησία πάλι και ακούγαμε με βλάβια τη Θεία Λειτουργία. Ετέλειωσε και άρχισε γλυκόφωνα η καμπάνα να παίζει τριπλοκαμπανιές γνώριμες στα αυχιά μας. Σε ένα τραπέζι βάλανε ένα δοχείο μεγάλο και με κανάτες άρχισαν νερό να το γεμίζουν. Ο ιερέας αρχινά ευχές πολλές να ψάλει και να σταυρώνει το νερό και ακούστηκε σε λίγο να βγαίνει από τα χείλη του της βάφτισης ο ήχος. Εν Ιορδάνη ύψαλε και το σταυρό μας όλοι, εκάναμε με βλάβια και δώστου η καμπάνα να διαλαλεί πως ο Χριστός Θεός εβαφτιζόταν.
Επήραμε αγιασμό, ήπιαμε τσεντελόγο, αντίτερο εφάγαμε από του παπά το χέρι. Τα είδα τα αγιάστηκαν σ' όλη τη γη απάνω. Μα και οι καλκάτζαροι πάλι στη γη τρυπόξαν. Εμείς κοπέλια τρέμαμε τσινύχτα στο σκοτίδι να μην βρεθούμε μοναχοί όξο από το σπίτι, γιατί οι καλκάτζαροι ήθελα μας πατάξουν. Και οι κεράδες βάζανε σε διάφορα μπουκάλια με προσοχή αγιασμό. Τον παίρνανε στο σπίτι. Προσέχανε να μην χυθεί ούτε μία σταγόνα. Τη θεία τη μετάληψη τιμούσαμε σαν πρώτη και το μεγάλο αγιασμό σαν δεύτερο τιμούμε. Στο σπίτι το στερεύανε, όλο το χρόνο υπήρχε. Ποτέ του δεν χάλανε και δεν αλλοιωνόταν. Οι άρρωστοι τον πίνανε να καθαγιαστούνε, τον πίναμε και νηστικοί. Κάθε πρώτη του μήνα.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Η σημερινή μας εκπομπή ασχολείται με το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου. Αρχικά, επειδή ο Ευαγγελιστής υπήρξε αναλυτικότατος στην αναφορά του για το θαυματουργικό αυτό γεγονός, αυτή η εκπομπή αποτελεί το πρώτο από τα δύο μέρη που θα χωριστεί η ανάλυσή μας. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στους πρώτους 27 στίχους και την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε με την υπόλοιπη αφήγηση. Το θαύμα του Λαζάρου που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι το τρίτο κατά σειρά θαύμα Αναστάσεως. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την νοηματική του ανάλυση.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθα της αδερφής αυτής. Ειν δε Μαρία αλείψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού τες θρήξην αυτής. Ίσο αδερφός Λάζαρος εισθαίνει. Απέστειλαν ουν αδερφέ προς τον αυτόν λέγουσε, «Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή». Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, «Αυτή η ασθένεια ουκ έστει προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Όσουν ήκουσεν ότι ασθενή, τότε μεν έμεινεν ενώ ειν τόπο δύο ημέρας. Έπειτα, μετά τούτο λέγει τους μαθητές, «Άγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν». Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ, «Ραβί, νίνε ζήτουν σε λιθάσε οι Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί?» Απεκρίθη Ιησούς, «Ουχή δώδεκα εισήν ώρε της ημέρας, εάν της περιπάτην τη ημέρα, ου προσκόπτει ότι το φως του κόσμου του το βλέπει. Εάν δε της περιπατήν τη νυχτή προσκόπτει, ότι το φως ουκ έστειν επ' αυτό». Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει αυτής, «Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Είπον ούν οι μαθητέ αυτού, «Κύριε, ή και κοίμηται, συνήσεστε». Ηρήκε δε ο Ιησούς περί θανάτου αυτό. Εκείνοι δε έδοξεν ότι περί κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Τότε ου είπεν αυτής ο Ιησούς παρησία, «Λάζαρος απέθανε, και χαίρονται ημάς ή να πιστεύσετε ούτε ούκ ημίν εκεί, αλλά άγομεν προς αυτόν». Είπεν ουν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος στους συμμαθητές, «Άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μετ' αυτού». Ελθόν ουν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρας ήδη έχοντα εν το μνημείο. Ειν δε η Βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως αποσταδίων 15. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς τα περί Μάρθαν και Μαρίαν ή να παραμυθίσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ιούν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτό. Μαρία δεν το οίκο εκαθέζετο. Είπε νου η Μάρθα προς τον Ιησούν, «Κύριε, εις όδε ο αδελφός μου ούκανε τεθνίκη. Αλλά και νυν είδα ότι όσα αν αιτήσει των Θεών, δώσει εσύ ο Θεός». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Αναστήσεται ο αδελφός σου». Λέγει αυτό Μάρθα, «Είδα ότι αναστήσεται εν τη Αναστάση, εν τη εσχάτη ημέρα». Είπεν αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει, ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύουν σε μέ και αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύουν σε μέ και αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει αυτό, «Ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερχόμενος».

Ήταν κάποιος ασθενής που ονομαζόταν Λάζαρος και καταγόταν από τη Βιθανία, από το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας, οι οποίες ήταν αδελφές του Λαζάρου. Η Μαρία ήταν εκείνη η οποία είχε αλείψει αργότερα με μύρο τον Κύριο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο αδελφός της λοιπόν ήταν ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν άρρωστος. Έτσι έστειλαν μήνυμα στον Κύριο για να τον ενημερώσουν λέγοντάς του: «Κύριε, να αυτός τον οποίον αγαπάς είναι ασθενής». Όταν ο Ιησούς άκουσε το μήνυμα αυτό, τους είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού εξαιτίας αυτής». Ο Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως τη Μάρθα και την αδελφή της, αλλά και το Λάζαρο. Εν τούτης έμεινε 2 παραπάνω ημέρες στον τόπο εκείνο, αφού είχε ενημερωθεί για την ασθένεια του φίλου του. Αφού του πέρασαν οι 2 ημέρες, λέει ο Κύριος στους μαθητές: «Ας πάμε ξανά στην Ιουδαία». Τότε του λένε: «Διδάσκαλε, τώρα ζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και θέλεις να πας πάλι εκεί?» Έπειτα αποκρίθηκε ο Κύριος: 12 ώρες δεν έχει ημέρα. Εάν κανείς περπατάει την ημέρα, τη σκοντάφτει, μιας και βλέπει το φως του κόσμου. Εάν όμως περπατάει τη νύχτα, σκοντάφτει, διότι δεν έχει φως». Αφού τα είπε αυτά, έπειτα τους λέει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας έχει κοιμηθεί, αλλά θα πάω να τον ξυπνήσω». Οι μαθητές του τότε απαντούν: «Κύριε, εάν έχει κοιμηθεί θα γίνει καλά». Ενώ ο Κύριος μιλούσε για τον θάνατό του, οι μαθητές αναφέρονταν στον ύπνο. Τότε ξεκάθαρα τους ορίζει: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας, διότι θα πιστεύσετε επειδή θα είμαι εκεί. Αλλά ας πάμε προς αυτόν». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν δίδυμος στους μαθητές του, λέει: «Ας πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Ο Κύριος όταν έφτασε εκεί, ο Λάζαρος ήταν ενταφιασμένος ήδη 4 ημέρες. Η Βιθανία ήταν κοντά στο Ιεροσόλυμα, σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων, και πολλοί Ιουδαίοι είχαν πάει για να παρηγορήσουν τη Μάρθα και τη Μαρία για το θάνατο του αδελφού τους. Στο άκουσμα για την έλευση του Ιησού, η Μάρθα έτρεξε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έκατσε στο σπίτι. Τότε λέει η Μάρθα στον Κύριο: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο αδελφός μου». Παρόλα αυτά, απαντάει ο Κύριος ότι ο Θεός θα σου δώσει αυτό που ζητάς.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αρχίζει με την εξιστόρηση των θαυμάτων του Κυρίου με το θαύμα στην Κανά και τελειώνει με το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, εκφράζοντας έτσι το ενδιαφέρον του για την οικογένεια. Στο θαύμα της Κανά δείχνει τη μετοχή του στη χαρά των γάμων και στο τελευταίο, συμμετέχοντας στη θλίψη του θανάτου ως ανεκτήμητος φίλος, παρηγορητής και χορηγός της ζωής στο φίλο του το Λάζαρο. Ο Ευαγγελιστής ασχολήθηκε επιμελώς με την αναλυτική παράθεση του γεγονότος, για το οποίο θα ξεκινήσουμε τώρα την ανάλυσή μας. Στον πρώτο στίχο, ο Ιωάννης μας προσδιορίζει όλα τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, που δεν είναι άλλα εκτός από το Λάζαρο, τη Μαρία και τη Μάρθα, καθώς και την πληροφορία ότι βρίσκονται στην περιοχή της Βιθανίας. Ο Λάζαρος φαίνεται να ήταν βαριά άρρωστος και στη συνέχεια πεθαίνει, παραμένοντας νεκρός για 4 ημέρες. Στους επόμενους στίχους μνημονεύεται νωρίτερα ότι η Μαρία ήταν εκείνη που άλυψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της, προκειμένου να μην υπάρξει παρανόηση και ενσύγχυση μελλοντικά με την άλλη γυναίκα που ήταν πόρνη και επίσης είχε αλείψει με μύρο τα πόδια του Κυρίου. Και οι δύο αδελφές ήταν εξαιρετικά ανήσυχες για την κατάσταση του αδελφού τους και για να κινητοποιήσουν το έλεος στέλνουν απεσταλμένο στον Ιησού για να τον ενημερώσει πως ο φίλος του είναι βαριά άρρωστος. Μάλιστα, του υπενθυμίζουν την αγάπη που είχε προς τον ασθενή, διδάσκοντάς μας πως δεν πρέπει να ανησυχούμε όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη και είναι κοντά στο Θεό. Στον 4ο στίχο, η αντίδραση του Κυρίου στο άκουσμα του μηνύματος από τον Αγγελιοφόρο ουσιαστικά προοικονομεί τη διενέργεια του θαύματος της Αναστάσεως, λέγοντας πως η αρρώστια αυτή δεν είναι αρρώστια για να φέρει το θάνατο, αλλά για να δοξαστεί και να φανεί η δύναμη του Θεού. Ο σωματικός θάνατος άλλωστε δεν είναι παρά γέννηση της ψυχής στην ουράνιο βασιλεία. Η σωματική ασθένεια συνήθως παραχωρείται για να έρθει ο άνθρωπος πιο κοντά στη μετάνοια, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Στον 5ο στίχο ορίζεται ρητά και με ιδιαίτερη ανάλυση η αγάπη του Χριστού προς τον Λάζαρο και τις δύο αδερφές του. Χαρακτηρίζεται ως αυτονόητο, φυσικό και αμοιβαίο, προϋποθέτοντας βέβαια την ανταπόδοση της αγάπης αυτής και από αυτούς τους τρεις προς τον Κύριο. Ο Ιησούς βέβαια αγαπάει όλους τους ανθρώπους και τους αμαρτωλούς και αυτούς που τον εχθρεύονται, και αυτό επιβεβαιώνεται από τα πάθη και τη μαρτυρική του σταύρωση. Στους επόμενους 3 στίχους παρατηρείται αργοπορία από τον Ιησού για να πάει στη Βιθανία και να θεραπεύσει τον Λάζαρο. Η αργοπορία αυτή μπορεί να έχει διτή εξήγηση. Είτε επειδή ο Κύριος ήταν βέβαιος ότι η αρρώστια του φίλου του δεν ήταν θανάσιμη, είτε επειδή ήθελε να δείξει μεγαλύτερη τη δύναμή του καταφτάνοντας μετά το θάνατό του. Οι μαθητές του Κυρίου έδειξαν φόβο επειδή ήταν αναστατωμένοι, αφού έμαθαν ότι ο διδάσκαλός τους θα πάει πίσω στη Βιθανία ενώ κινδυνεύει από λιθοβολισμό. Έτσι ο φόβος και η ολιγοπιστία που είχαν ήταν ίσως δικαιολογημένοι. Καταλήγουμε λοιπόν ότι ο Θεός μπορεί να μην απαντά άμεσα στις προσευχές μας επειδή μας επιφυλάζονται μελλοντικές και μεγαλύτερες ευεργεσίες. Στη συνέχεια, ο Κύριος χρησιμοποιεί ένα παραλληλισμό, ο οποίος λειτουργεί ως απάντηση στον φόβο των μαθητών μη καθυστερήσουν και νυχτώσει, λέγοντας ο Κύριος πως όταν κάποιος περπατάει την ημέρα που έχει φως και δεν σκοντάφτει, έτσι και όποιος περπατάει με το φως της αρετής ως οδηγό, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, όποιος περπατάει στο σκοτάδι, μακριά από το φως του Κυρίου, φυσικό είναι να το βρει εμπόδιο. Στη συνέχεια, ο Κύριος, αψηφώντας τον κίνδυνο να συλληφθεί από τους Ιουδαίους, υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της φιλίας και σπέβδει να πάει κοντά στο Λάζαρο. Επιπλέον, επιμένει ότι δεν έχει πεθάνει, αλλά κοιμάται. Οι χριστιανοί χρησιμοποιούν το ρήμα αυτό για τους χώρους ενταφιασμού των νεκρών, δηλαδή τα κημητήρια.
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται επειδή όλοι προσδοκούμε την Ανάσταση των κεκοιμημένων δούλων του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει πως για διδακτικό σκοπό αλλά και ενδυνάμωση της πίστης τόσο των μαθητών όσο και εμάς, ο Κύριος λέει ότι ο Λάζαρος έχει κοιμηθεί και θα πάει να τον ξυπνήσει. Όταν όμως πέθανε, δεν πρόσθεσε στη φράση του «και αφού πέθανε θα πάω να τον αναστήσω». Ακόμα, τα λόγια του Θωμά αφενός δείχνουν προθυμία, αλλά αφετέρου και δειλία. Πιστεύει ενδόμηχα πως θα συλληφθούν από τους Ιουδαίους, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα να πείσει και τους υπόλοιπους να τον ακολουθήσουν. Φτάνει λοιπόν ο Κύριος στην Βιθανία 4 ημέρες έπειτα από το θάνατο του Λαζάρου, αν και δεν ήταν βέβαια η απόσταση που έπρεπε να διανύσει αρκετά μεγάλη. Παρόλα αυτά, υπάρχει καλή συνήθεια των ανθρώπων όλων των εποχών να συμπαραστέκονται στον θρήνο και στο πένθος των συνανθρώπων τους. Έτσι και εδώ συμπαραστέκονται στην οικογένεια αυτή. Έπειτα, το συγκεντρωμένο πλήθος μαζί με τις αδερφές του Λαζάρου υποδέχονται τον Ιησού. Τα λόγια της Μάρθας με τον Κύριο παρουσιάζουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Η Μάρθα εκφράζει ένα και καλημέρον παράπονο στον Ιησού, πως άργησε να φτάσει και εντωμεταξύ πέθανε ο αδελφός της. Αλλά όμως έχει την πίστη ότι αφού είναι εκεί μπορεί να τον φέρει ακόμα και πίσω από τον θάνατο. Η απάντηση του Κυρίου αποτελεί μια ακόμα δοκιμασία στην πίστη της Μάρθας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα αναστηθεί ο αδελφός της, αλλά χωρίς όμως να της αναφέρει το χρόνο. Από την ανταπάντηση της Μάρθας αναδεικνύεται ότι οι Ιουδαίοι γενικά πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά και ειδικά στη μέλουσα ζωή. Οι Σαδουκαίοι όμως, οι οποίοι αποτελούσαν την ιερατική αριστοκρατία του Ιουδαϊσμού, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, στην ύπαρξη αγγέλων και πνευμάτων γενικότερα. Η φράση που χρησιμοποιεί ο Κύριος «Καν αποθάνει ζήσετε» δεν καταργεί τον επίγειο θάνατο, αλλά διαβεβαιώνει πως όποιος ζει κοντά στο Θεό και δείχνει πίστη δεν θα πεθάνει ποτέ. Προϋπόθεση του θαύματος είναι η βαθιά πίστη. Η ερώτηση «Πιστεύεις τούτο» και η απάντηση «Ναι Κύριε» δηλώνουν την απόλυτη παραδοχή της. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού και όχι απλά ένας ακόμα προφήτης του Ισραήλ.

Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας κρατήσουμε στο μυαλό μας τη φράση του Τρεμπέλα. Αν κάποιος περπατεί σύμφωνα με το θέλημα της καρδιάς του και με αυτά που βλέπουν τα μάτια του στον κόσμο αυτό, αν ακολουθεί περισσότερο τους σαρκικούς λογισμούς του παρά το θέλημα και τη δόξα του Θεού, πέφτει σε πειρασμούς και παγίδες, τρέμει σαν φύλλο από δέντρο που το κουνάει ο άνεμος και πέφτει κάτω χωρίς κανείς να το κόψει. Αγαπητοί μου ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος της ανάλυσης της Αναστάσεως του Λαζάρου, φτάνει στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τα παιδιά των Αλατσατιανών, πολύ παλιά, πριν δημιουργηθούν σχολεία στην περιοχή τους, σπούδαζαν στη Σμύρνη, στη Χίο, στον Τσεσμέ και στα Βουρλά, οικότροφοι σε σπίτια συγγενών ή φίλων. Αργότερα δημιουργήθηκαν δημοτικά σχολεία Θηλαίων και Αρένων και ημιγυμνάσιο. Με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, οι Αλατσατιανοί επιδόθηκαν περισσότερο σε σπουδές, εγκαθιστάμενοι στη Χίο, στη Σμύρνη, στη Σάμο και την πόλη. Ιδιαίτερα θρησκευόμενοι, επιδίδονταν σε ιερατικές σπουδές και είχαν μάλιστα Αλατσατιανό μοναστήρι στον Άθο, ενώ ήταν πολλοί εκείνοι που επισκέπτονταν τους Αγίους Τόπους για το καθιερωμένο Χαντζηλίκι. Τα Αλάτσατα συνδέονται με μια απόπειρα αυτοκτονίας του μεγάλου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως την αφηγήθηκε ο αδελφός του Νικόλαος στον στρατή Δούκα. Ήταν το 1878 όταν ο αδελφός του Νικόλαος, που επέβλεπε τα Αλάτσατα για την κατασκευή ενός τέμπλου, πήρε ένα γράμμα από τη μητέρα του που βρισκόταν στην Τίνο ότι ο Γιαννούλης δεν ήταν καθόλου καλά. Εργάζεται όσο δεν πρέπει. Παραπονείται για πονοκεφάλους. Έχει γίνει πολύ μελαγχολικός. Πηγαίνει διαρκώς στο γιατρό, αλλά η κατάστασή του μένει ίδια. Η οικογένεια μαζί με τον γιατρό αποφασίζουν να τον στείλουν στην Λίτζα, τη Λουτρόπολη των Αλατσάτων, όπου σύχναζε πολλοί κόσμος για να κάνει θερμά λουτρά και κρύα θαλάσσια, αλλά η κατάστασή του χειροτέρεψε. Ένα βράδυ, αφηγείται ο αδελφός του, ενώ ήταν καλοδιάθετος, μου είπε κάτι φράσεις ανόητες και εγώ τον παρατήρησα. Τότε αυτός άρχισε να γελά και μου είπε: «Πάμε στο καφενείο να περάσουμε την ώρα μας». Πήγαμε και ήταν ευδιάθετος και ομιλητικός. Κοιμηθήκαμε μέχρι το πρωί και δεν είχε περάσει μισή ώρα όταν ξύπνησε, ενώ ήμουν στη δουλειά, και τον είδα να έρχεται με βήμα γοργό, με ένα μαντίλι που κρατούσε στο πρόσωπο, να ανεβαίνει πάνω στο σπίτι και να πέφτει με το κεφάλι κατά πάνω στο παράθυρο, σπάζοντας τα τζάμια, παραλίγο να πέσει να σκοτωθεί, μόλις τον πρόφτασα. Από εκείνη τη στιγμή έπαψε να μιλεί και να δέχεται τροφή. Έφερα τον γιατρό, που διέταξε ψυχρολουσίες και είπε πως η ασθένειά του είναι πολύ σοβαρή. Τον πήγα στη Σμύρνη, πράγμα που το κατόρθωσα με πολύ κόπο. Επίφοβος δεν ήταν για τον κόσμο, μόνο που καιροφυλακτούσε να πέσει στη θάλασσα και καμιά ομιλία. Οι Αλατσατιανοί ήταν βαθύτατα θρησκευόμενοι και οι εκκλησιές τους χτίστηκαν από τους ίδιους με προσωπική εθελοντική εργασία και από εισφορές πλουσίων για τα λατρευτικά και διακοσμητικά αντικείμενα. Οι εκκλησίες τους ήταν ο παλιός και ο νέος ναός των Ισοδίων, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Τριάδα, το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και ακόμη άλλοι μικρότεροι ναοί και εξοκλήσια. Υπήρχε και ένα τζαμί που έπαψε να λειτουργεί, ελείψη Χόντζα, και λέγεται ότι παλαιότερα υπήρξε χριστιανική εκκλησία που τη μετέτρεψαν σε τζαμί. Πάντως οι Τούρκοι όλοι, 600 έως 800 περίπου, μιλούσαν ελληνικά, καθώς προέρχονταν από την Πελοπόννησο, που γύρισαν ή μετανάστευσαν στην Τουρκία μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Μάλιστα, ήταν πολλοί οι Έλληνες φυσικά, Αλατσατιανοί, που κατά την Επανάσταση του 1921 κατέβαιναν κατά ομάδες ή κατά μόνας για να πάρουν μέρος στους απελευθερωτικούς αγώνες, όπως πήραν μέρος στον Μακεδονικό αγώνα και στους Βαλκανικούς πολέμους.

Τα σπίτια τους, από απλοϊκά και μονόροφα, όταν άρχισαν να πλουτίζουν, έγιναν δίπατα με ανοιχτά ή κλειστά μπαλκόνια με τζαμαρίες, όπου κάθονταν οι κοπέλες που κεντούσαν και έραβαν. Γύρω από το τζάκι με τα μπακυρένια σκεύη, κρέμονταν από το ταβάνι αρμαθιές με κρεμμύδια, σκόρδα και πεπόνια, μια ειδική ποικιλία που τα διατηρούσαν μέχρι τα Χριστούγεννα. Οι φορεσιές τους έμοιαζαν με αυτές των Ελλήνων νησιωτών, καθώς οι περισσότεροι προέρχονταν από τη Χίο και άλλα κοντινά νησιά. Οι αγρότες, οι λεγόμενοι ρεσπέριδες, φορούσαν βράκα και δεμένη μαντήλα στο κεφάλι, ενώ η επίσημη ενδυμασία τους ήταν τα σαλβάρια και το φέση, που αργότερα εγκαταλείφθηκε. Οι έμποροι και αυτοί που είχαν συναλλαγές με ξένες χώρες φορούσαν ευρωπαϊκά ρούχα με καπέλο ή φέση, τα αφράγκικα, όπως και αυτοί που σπούδαζαν στη Σμύρνη, στη Χίο και στην πόλη. Οι δάσκαλοι, οι επιστήμονες, οι μεγαλέμποροι και γενικώς της αστικής τάξης. Οι αγρότες ξυρίζονταν κάθε Σάββατο και τις μεγάλες γιορτές. Οι άλλοι δυο φορές την εβδομάδα και αφήναν μουστάκι τσιγκελωτό, δείγμα ανδρισμού που έδιναν όρκο φερεγγιότητας πάνω σε αυτό λέγοντας «Να μου το ξουρίσεις τρίχα τρίχα αν». Οι νέοι στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να ψαλιδίζουν τα μουστάκια τους και οι επιστήμονες και φοιτητές αφήναν μουσι. Οι γυναίκες, τα μετέπειτα χρόνια, ακολουθούσαν την ευρωπαϊκή μόδα και οι μοδίστρες ταξίδευαν στη Χίο και στη Σμύρνη για να προμηθεύονται τα φιγουρίνια τους. Έριναν στο κεφάλι μια αραχνοήφαντη μαντήλα, τη γάζα, και τύλιγαν γύρω από τη μέση τους ένα μεγάλο μαντήλι που του έδιναν σχήμα τριγωνικό με κρόσια, τον μποξά. Αργότερα, με τα ευρωπαϊκά ρούχα, φορούσαν καπέλο και χρησιμοποιούσαν καλλιντικά συχνά οικιακής κατασκευής και απαραίτητος μια γερμανική πούντρα, το καλόδερμα.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στην προηγούμενη εκπομπή ο Μέγας Βασίλειος είχε ξεκινήσει να μας μιλάει για τη μέθη. Μας μίλησε για τα κακά της μέθης και μας είπε ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μεθυσμένων. Μας είπε επίσης ότι οι μεθυσμένοι αποτελούν το ναό των ειδώλων. Μας είπε όσο πίνει ο μέθυσος τόσο αυξάνει η δίψα για κρασί. Δεν γεμίζει ποτέ η κοιλιά του φαγά και του πότη, μας είπε. Μετά μας εξήγησε γιατί οι μεθυσμένοι είναι αξιολύπητοι. Το μεθύσι δεν γνωρίζει φρένο, μας είπε. Καταστρέφει σώμα και ψυχή. Ας δούμε τι άλλο έχει να μας πει ο Μέγας Βασίλειος για τη μέθη.

Η μέθη μας εξομοιώνει με τα κτίνη. Λέει, τίνι διενήνοχας των αλόγων ο άνθρωπε, ούτη δωρεά του λόγου, ειν λαβών παρά του κτίσεντόσε, άρχον και κύριος εγένου πάσης της κτίσεως. Ο τίνιν αφελόμενο σε αυτού την φρόνησιν δια της μέθης, παρασυνευλήθη της κτίνες ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δηλαδή, κατά τι διαφέρεις από τα άλογα ζώα, ο άνθρωπε, δεν διαφέρεις επειδή έλαβες από το Δημιουργό σου το δώρο του λογικού, με το οποίον έγινες άρχοντας και κύριος ολόκληρης της κτίσεως. Αυτός λοιπόν που με τη μέθη αφαίρεσε από τον εαυτό του τη σύνεση, εξίσωσε τον εαυτό του με τα ανόητα κτίνη και εξομοιώθηκε με αυτά. Ψαλμός 48,13. Ο μέθησος είναι ακάθαρτος και ανώσιος. Λέει, τον νηστεύοντα ίσο των ιερών περιβόλων παραδέχεται ο Κύριος, τον κρεπαλώντα ως βέβυλον και ανίερον ου προσφέρον.

ως γάρ ή προς τας μακράς αποδημίας απέροντες, ούτω την έστων ανοήτων σήμερον προς τας πέντε των ιστιών ημέρας εινίζονται. Τις ούτως ανόητος, ώστε πριν άρξαστε πίνιν τα των μεθιόντων παραφρονήν, ουκ είδας ότι η γαστήρ παρακαταθήκην ου διασώζει, γαστήρ συναλλακτήσες την απιστότατος, ταμείων αφύλακτων, πολλών εναποτεθέντων, την μεν βλάβην παρακατέχουσα, τα μέντι παρατεθέντα ου διασώζουσα. Δηλαδή, τρέμω για τη μέθη, την οποία διαφυλάσσουν οι φίλοι του κρασιού σαν πατρική κληρονομιά. Γιατί, όπως αυτοί που κάνουν μακρινά ταξίδια, έτσι και μερικοί ανόητοι σήμερα πίνουν κρασί εν όψη των πέντε ημερών της νηστείας. Ποιος είναι τόσο ανόητος, ώστε προτού αρχίσει να πίνει, να κάνει τις τρέλες των μεθυσμένων? Δεν γνωρίζεις ότι η κοιλιά δεν κάνει αποταμίευση? Η κοιλιά είναι ο πιο άπιστος μεσίτης, διαπραγματευτής δηλαδή. Είναι ταμείο αφύλακτο, γιατί ενώ έχουν αποθηκευτεί πολλά, διατηρεί τη βλάβη χωρίς να διαφυλάσει εκείνα που έχουν αποταμιευτεί. Η μέθη μας κάνει εχθρούς του Θεού. Λέει, μέθη έχθρα εστίν εις Θεόν, ή ουν βούλη δια της εξομολογήσεως επανελθήν προς τον Θεόν, φεύγε την μέθην, μη σύχαλε ποτέραν κατασκευάσει την αλωτρίωσιν. Δηλαδή, ο μέθης ως είναι εχθρός του Θεού. Εάν λοιπόν θέλεις με την εξομολόγηση να επανέλθεις στο Θεό, να αποφεύγεις τη μέθη, για να μη σου χειροτερέψει την αποξένωση. Η μέθη ματαιώνει τα σχέδια του Θεού. Εκάθισε γάρο λαός φαγήν και ποιήν, και ανέστησαν πέζιν. Τεσσαράκοντα ημερών προσεδρίαν νηστεύοντος και δεωμένου του θεράποντος άχρηστον απέδειξεν εινοφλυγία αμία. Ας γάρι νηστεία έλαβε πλάκας δακτύλο Θεού γεγραμμένας, ταύτας η μέθη συνέτριψεν. Ουκ άξιον κρίναντος του προφήτου μεθύοντα λαών νομοθετήστε παρά του Θεού. Εν μια καιρού ροπή διαγαστριμαργίας ο λαός εκείνος, ο των Θεών δια των μεγίστων τεραστίων δε διδαγμένος, εις την Αιγυπτίων ειδωλομανίαν εξεκυλίσθη. Δηλαδή, ο λαός μετά την θυσία στο χρυσό μοσχάρι εκάθισε, έφαγε, έπιε και μετά το φαγοπότι σηκώθηκαν να παίξουν και να χορέψουν. Έξοδος 32,6. Μια εινοποσία και μέθη αχρίστεψε την προσευχή και την νηστεία που έκαμε ο δούλος του Θεού Μωυσής, περιμένοντας επάνω στο όρος 40 μέρες για να παραλάβει τις πλάκες με τις 10 εντολές. Γιατί αυτές τις πλάκες που πήρε η νηστεία γραμμένες με το δάκτυλο του Θεού, αυτές η μέθη τις κομμάτιασε. Έξοδος 32,19. Γιατί ο προφήτης δεν έκρινε άξιο να νομοθετείται από το Θεό λαός μέθησος. Σε μια φευγαλαία στιγμή, ο λαός εκείνος με τη λεμαργία του, ο λαός που είχε γνωρίσει το Θεό με τα πιο μεγάλα θαύματα, κυλίστηκε στην ειδωλολατρική τρέλα των Αιγυπτίων.

«Ο μεθυσμένος είναι χειρότερος από τον δαιμονισμένο». Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Ο δαιμονών ελεηνός, ο δε μεθείων, τα αυτά πάσχων, ουδέ του ελεήστε άξιος, αυθερέτω δαίμονι προς παλαίων». Δηλαδή, ο δαιμονισμένος είναι αξιολύπητος. Ο μέθυσος όμως που πάσχει τα ίδια δεν αξίζει ούτε τη συμπάθειά μας, γιατί αγωνίζεται με δαίμονα που ο ίδιος τον κάλεσε. Σωματικές βλάβες της μέθης. Όταν πλήρης εμήνυγκες γένονται της εθάλης, ίν ο ίνος εξατμιζόμενος αναφέρει, βάλετε μεν οδύνες αφορείτης η κεφαλή. Μένειν δε ορθή επί των ώμων μη δυναμένη, άλλοτε επάλο καταπίπτει της σπονδύλης ενολισθένουσα.

ιδρύματα διακενής γίνεται τη συνόφληξην, ούδι να μένεις ορθούστε υπό της μέθης. Ανατρέπονται γάρ εις παντή απτωμάτων σχήματα, ώστε αναγκαίων αυτούς επί του σώματος ιδρύματα έχειν διακενής. Αλλά ατής είπη ταύτα της εινοπλήκτης, καρυβαρούσι γάρ εν της κρεπάλης, νιστάζουσι, χασμόντε, αχλήν βλέπουσι, ναυτιώσι. Ιδένι μεν γάρ ο όγκος, οφθαλμή δίγρη, στόμα ξηρών διακαές. Το στόμα, ελιμνάζοντος μεν του ίνου, πλήρες εστί πως και δίγρον μικρών δε παραδραμόντος, ξηρών και άνοικμων απελέγχεται. Εντεύθεν η τρόμη και η ασθένεια, κοπτωμένου γάρ αυτής του πνεύματος υπό της αμετρίας του ίνου και των νεύρων λιωμένων της συντονίας, ο κλόνος το σύμπαντι όγκο του σώματος επιγίνεται. Ας δούμε τη μετάφραση. Όταν δηλαδή τα μηνύγκια των μεθυσμένων γεμίσουν από τον καπνό και τη θερμότητα που φέρνει στο κεφάλι το κρασί που εξατμίζεται, τότε το κεφάλι προσβάλλεται από ανυπόφορους πόνους, ώστε να μην μπορεί να σταθεί όρθιο πάνω στους ώμους. Και γι' αυτό άλλοτε γέρνει προς τη μια και άλλοτε προς την άλλη μεριά, σαν να γλιστράει από τους σπόνδυλους. Και ερήπια χωρίς λόγο γίνονται οι μέθυσοι, γιατί δεν μπορούν να σηκωθούν από τη μέθη. Γιατί αναποδηγυρίζουν σε διάφορα σχήματα πτώσεων, ώστε αναγκαστικά να τραυματίζονται στο σώμα χωρίς κανένα λόγο. Αλλά ποιος να τα υπεί αυτά στους μεθυσμένους? Γιατί από το μεθύσι έχουν τα κεφάλια τους βαριά, νιστάζουν, χασμουριούνται, βλέπουν θολά, ζαλίζονται. Πρίζεται ο όγκος του σώματος, τα μάτια είναι διαρκώς υγρά, το στόμα είναι ξερό και φλογισμένο. Το στόμα, όταν λιμνάζει το κρασί, είναι κάπως γεμάτο και πολύ υγρό. Όταν όμως λείψει για λίγο το κρασί, γίνεται ξερό και στεγνό. Από εδώ προέρχονται το τρεμούλιασμα και οι ασθένειες, γιατί από την υπερβολική χρήση του κρασιού αποδυναμώνεται η διάθεση και παραλύει η δύναμη, με αποτέλεσμα να κλονίζεται ο όγκος του σώματος.

Ο μέθυσος μεταβάλλεται σε πτώμα και γελιοποιείται. Λέει, ανήρ ακμάζων καθηλικίαν σφριγών το σώμα της στρατιωτικής καταλόγης εμπρέπων, φοράδιν ήκαδε κομιζόμενος, μη δυνάμενος ορθούστε, μη δε της ιδίης πως είναι απιένε. Ανήρ φοβερός είναι ο φίλων της πολεμής, γέλωτος εστίν αφορμή της καταγοράν παιδής. Άνευ σιδήρου καταβέβλητε, άνευ πολεμίων πεφώνευτε. Ανήρ ο πλήτης αυτό της ηλικίας άγων το άνθος, ίνου γέγονε παρανάλωμα, έτοιμος παθήν της εχθρής ως αβούλονται. Μας είπε στη μετάφραση, άνδρας στην ακμή της ηλικίας του, ο μέθυσος δηλαδή, με δυνατό σώμα, κατάλληλος για τις τάξεις του στρατού, μεταφέρεται σηκωτός στο σπίτι του γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθιος ούτε να βαδίσει στα πόδια του. Άνδρας που θα έπρεπε να είναι φοβερός στους εχθρούς, γίνεται αφορμή να γελούν τα παιδιά της αγοράς. Έχει νικηθεί χωρίς να τον χτυπήσουν με σιδερένιο όπλο. Έχει σκοτωθεί χωρίς να πολεμήσει με εχθρούς. Άνδρας στρατεύσιμος που βρίσκεται στο άνθος της ηλικίας, έγινε παρανάλωμα του κρασιού και είναι έτοιμος να πάθει όσα οι εχθροί του επιθυμούν. Η μέθη οδηγεί τον άνθρωπο σε έξαλλη κατάσταση, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ουέ οι αγυρώμενοι το πρωί και τα σίκερα διώκοντες ημένονται στο ψέ και διημερεύοντες εν τη μέθη, ως μηδένα καιρόν εαυτής παρέχειν εις το τα έργα Κυρίου εμβλέπειν και τα έργα των χειρών αυτού κατανοήν. Ο γαρίνος αυτού συγκάφσει, διότι το εκ του ίνου θερμών εγκυνόμενον της αρκή έξαμα γίνεται των πεπειρωμένων βελών του εχθρού. Τον μεν γάρ λογισμών και τον νουν ο ίνος καταβαπτίζει, τα δε πάθη και τα σιδονάς όσπερ της μήνος μελισσών επεγείρει. Ποιον γάρ άρμα πόλων ούτως ατάκτος φέρεται, αποβαλών των ηνίωχων, ποιον δε πλοίων ακυβέρνητων υπό των κυμάτων όσαν τύχη φερόμενων ουκ ασφαλέστερον εστί του μεθύοντος. Δηλαδή μετάφραση. Αλίμονος εκείνους που σηκώνονται το πρωί νωρίς και αναζητούν δυνατό ποτό και σε εκείνους που μένουν αργά το βράδυ, Ισαΐας 5,11, πίνοντας κρασί και περνούν όλη την ημέρα τους στο μεθύσι. Γιατί δεν τους μένει ποτέ καιρός να προσέξουν τις εντολές και τις ενέργειες του Κυρίου και να κατανοήσουν τα έργα των χεριών του. Ισαΐας 5,12. Το κρασί θα τους κατακάψει. Ισαΐας 5,11. Γιατί η θερμότητα του κρασιού που αναπτύσσεται στο σώμα του μεθυσμένου χρησιμεύει ως προσάναμα στα πειρακτωμένα βέλη του εχθρού. Το κρασί θάβει το λογικό και το νου και διεγείρει τα πάθη και τις ειδονές σαν κάποιος μήνος μελισσών. Γιατί ποιο αμάξι που οδηγείται από νεαρά άλογα φέρεται τόσο άτακτα όταν πετάξει τον αναβάτη όσο ο μεθυσμένος? Ποιο επίσης πλοίο ακυβέρνητο που φέρεται από τα κύματα όπως τύχει δεν είναι πιο ασφαλισμένο από τον μέθυσο?

Περί του ότι η Μέθη παρασύρει σε εσχρές διασκεδάσεις, άνδρες και γυναίκες. Λέει, αποτιού των κακών, άνδρες ομού και γυναίκες, κοινούς συστησάμενοι χορούς, δαίμονοι ηνηρώτας ψυχάς παραδόντες, αλλήλους τες ακίσι των παθών αντετίτροσκων. Γέλωτες παραμφωτέρων, άσματα εσχρά, σχήματα πορνικά, ερεθίζονται προς ασέλγιαν. Γελάς, υπέμει, και τέρπι τέρψιν ακόλαστον, δακρύειν δέον και στένιν επί της θάσασιν. Άσματα πόρνης φθέγγι, εκβαλών τους ψαλμούς και τους ύμνους ούσε διδάχθης. Κινείς πόδας και εξάλλει εμανός και χορεύεις αχόρευτα, δέον τα γόνατα κάμπτην εις την προσκύνησιν. Τι να σωδήρωμε, τας κόρας τας απειρογάμους, ή τας εν το ζυγό του γάμου κατεχομένας, εμέν γάρ επανήλθον την παρθενίαν ουκ έχουσε, εδέ την σοφροσύνην της ανδράση ουκ επανήγαγον. Δηλαδή, μας είπε, εξαιτίας τέτοιων κακών, των κακών της Μέθης δηλαδή, άνδρες μαζί και γυναίκες, αφού οργάνωσαν κοινούς χορούς και παρέδωσαν τις ψυχές τους στο δαίμονα της Μέθης, επλήγωσαν ο ένας τον άλλον με τα βέλη των παθών. Γέλια ακούγονταν και από τα δύο μέρη, τραγούδια εσχρά, κινήσεις πορνικές που ερεθίζουν σε ακολασία. Γελάς, πες μου, και ευχαριστήσε με ακόλαστη τέρψη, ενώ θα έπρεπε να κλαις και να αναστενάζεις για το κατάντημα. Τραγουδάς πορνικά τραγούδια, αφού απόρριψες τους ψαλμούς και τους ύμνους που διδάχτηκες. Κουνάς τα πόδια και πηδάς έξαλα και χορεύεις αυτά που δεν χορεύονται, ενώ θα έπρεπε να κλείνεις τα γόνατα και να προσκυνάς. Ποιες να κλάψω, τις ανήπαντρες κοπέλες ή τις παντρεμένες γυναίκες, γιατί οι μεν κοπέλες εγύρισαν στο σπίτι αφού έχασαν την παρθενία. Οι δε γυναίκες εγύρισαν στους άνδρες τους χωρίς να φέρουν το στολισμό της σοφροσύνης. Περί του ότι η Μέθη γίνεται αφορμή ακολασίας. Ίνος ημίν των ψυχών τούτων την ζημίαν επίησεν. Ίνος, το παραθεού δώρον εις παραμυθίαν της ασθενίας δεδομένων της σοφροσνούσιν, όπλον δεν είναι γενόμενον ακολασίας της ασελγένουση. Δηλαδή το κρασί προκάλεσε τη βλάβη στις ψυχές τους. Το κρασί που δόθηκε από το Θεό ως δώρο στους συνετούς ανθρώπους για ενίσχυση της αδυναμίας, τώρα έγινε όργανο ακολασίας στους ασελγείς.

Τα παρεπόμενα της Μέθης. Μέθη, ο αυθαίρετος δαίμον, εξιδονίστες ψυχές εμβαλόμενος. Μέθη, κακίας μήτυρ, αρετής εναντίωσης. Των ανδρείων δηλών αποδείκνηση, των σόφρονα ασελγή. Δικαιοσύνη νου κίδε, φρόνηση ανερή. Ως περγάρ είδωρ πολέμιον εστί πυρή, ούτως αμετρία ίνου λογισμών κατασβένηση. Διόπερ όκνουν τι λέγειν κατά μέθης, ούχ ως περί μικρού την ως κακού ή παροφθήνε αξίου, αλλά ως ουδέν όφελος παρεχομένου του λόγου. Ή γάρο μεθείων παραφρονή και εσκότωτε, η κύρα ψωδή ο επιπλήτων το μη ακούοντι. Τίσιν ουν διαλεχθόμεν, αλλά φθέξω με τι κατά των μεθιόντων, αλ εις νεκράς ακουάς ενηχούμεν. Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, η μέθη είναι ο δαίμονας που εισάγει ο άνθρωπος θεληματικά στην ψυχή του για απόλαυση ειδονής. Η μέθη είναι μητέρα της κακίας και εχθρός της αρετής. Κάνει το γενναίο δειλό και τον εγκρατεί ασελγή. Δεν γνωρίζει τη δικαιοσύνη και διώχνει τη σύνεση. Γιατί όπως το νερό είναι εχθρός της φωτιάς, έτσι και η υπερβολική χρήση του κρασιού σβήνει, δηλαδή καταστρέφει το λογικό. Γι' αυτό και δίσταζα να μιλήσω εναντίον της μέθης. Όχι γιατί είναι δήθεν μικρό, κακό ή άξιο να το παραβλέψει κανείς, αλλά γιατί τα λόγια δεν μπορούν να προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Εφόσον δηλαδή ο μέθησος γίνεται τρελός και σκοτίζεται, μάταια αραδιάζει λόγια εκείνος που επιπλήττει το μέθησο που δεν ακούει. Με ποιους λοιπόν να κάνω διάλογο, να υπώ κάτι εναντίον εκείνων που μεθούν, αλλά θα φωνάξω σε νεκρά αυτιά.

περί του ότι οι μέθυσοι επιζητούν σεξουαλικές διαστροφές. Λέει, παρά των μεθιόντων ετις φύσεως εναλλαγέ, εν άρεν ή μεν το θύλι, εν δε το θύλι το άρεν επιζητούντον. Νηστεία δε και γαμικών έργων μέτρα γνωρίζει και των εκ νόμου συγκεχωρημένων την αμετρίαν κολάζουσα, σύμφωνον σχολήν εμποιεί ή να παραμείνωση την προσευχή. Δηλαδή, οι διαστροφές της φύσεως επιδιώκονται από τους μέθυσους, που επιζητούν την μεν γυναίκα στον άνδρα, τον δε άνδρα στη γυναίκα. Η νηστεία όμως γνωρίζει το μέτρο στις γενετήσιες σχέσεις και, τιμωρώντας την αμετρία, την κατάχρηση δηλαδή, των σχέσεων που επιτρέπει ο νόμος του Θεού, επιβάλλει σύμφωνοι ανάπαυλα για να αφιερωθούν και οι δύο σύζυγοι στην προσευχή. Αναφέρεται στην Α προς Κορινθίους 7,5. Μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μόνον με κοινή συμφωνία και προσωρινά, για να αφιερώνεστε στην προσευχή και την νηστεία. Περί του ότι η μέθη είναι μητέρα της ανεσχυντίας. Μη τίνην και εσύ προσδοκομένης νηστείας προεισαγάγεις την μέθην, την πάνδημον πόρνην, την ανεσχυντίας μητέρα, την φιλόγελον, την μενάδα, την προσπάσαν ιδέαν ασχημοσύνης εύκολον, ου γαρ μη εισέλθει νηστεία και δέησης εις ψυχήν ρυποθήσαν υπό της μέθης. Δηλαδή, μη λοιπόν και εσύ ενώ περιμένουμε την νηστεία παρεμβάλλεις πρώτα τη μέθη, τη δημόσια πόρνη, τη μητέρα της ανεσχυντίας, τη φίλη του εύκολου γέλιου, τη μανιακή, την ρέπουσα σε κάθε ιδέα απρέπειας. Σε ψυχή που έχει λερωθεί από τη μέθη, δεν χωράει η νηστεία και η προσευχή. Η μέθη εμποδίζει τη θεραπεία της ψυχής των πενθούντων. Λέει, «Είμαι, χρήνε βοήθειαν τη φύση παρέχειν των ίνων και μη το σου τον επιτρέπειν εγχύσθε τον άκρατον, ώστε σκότωσιν της λογισμής εμποιήν, ούτε γάρ συνεκριήσετε το ίνο το λυπηρών και το της μέθης κακόν τη ψυχή προσγενήσετε. Είδε λύπης ιατρός εστίν ο λογισμός, έσχατον αν ή τον κακόν η μέθη, τη ιατρία της ψυχής εμποδίζουσα». Δηλαδή, νομίζω ότι το κρασί πρέπει να ενισχύει τη φυσική δύναμη του ανθρώπου. Να μην επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιείται τόσο πολύ δυνατό κρασί, ώστε να προκαλεί σκοτοδύνη στη λογική. Γιατί ούτε η λύπη θα περάσει με το κρασί και το κακό της μέθης θα επιβαρύνει την ψυχή. Αν η ορθή σκέψη είναι ο γιατρός της λύπης, η μέθη είναι το χειρότερο από τα κακά, γιατί εμποδίζει τη θεραπεία της ψυχής. Αγαπητοί μας ακροατές, θα τελειώσουμε το λίμα μέθη με το εξής. Ποια είναι τα φάρμακα θεραπείας της μέθης? Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Η νηστεία την μέθην θεραπευσάτο, ψαλμός την εσχράν μελωδίαν, δάκρυον γενέστο του γέλωτος ίαμα, αντί της ορχήσεως το γόνι κλινέστο, αντί του κρότου των χειρών το στήθος τυπτέστο, αντί του κόσμου της αισθήτως η ταπείνωσης. Επί πάσιν η ελεημοσύνη εξαγοραζέτωσε από της αμαρτίας». Δηλαδή μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, «Η νηστεία ας θεραπεύσει τη μέθη, ο ψαλμός ας πάψει το εσχρό τραγούδι, τα δάκρυα ας γίνουν το γιατρικό του γέλιου, αντί για χορό ας κλείνουν τα γόνατα σε προσευχή, αντί να χειροκροτούν, ας χτυπούν το στήθος, όπως ο τελώνης. Αντί του στολισμού των φορεμάτων, ας δείξουν ταπείνωση. Πάνω απ' όλα, η ελεημοσύνη ας σε εξαγοράζει από την αμαρτία». Δανιήλ 4:24. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας, τελείωσε το λίμα μέθη και στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το λίμα μέλουσα κρίση, μέλουσα ζωή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Κασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Κασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα να συνεχίσουμε με όσα λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Κασλίδης σε ένα πνευματικό του παιδί και συγκεκριμένα σε μια γυναίκα, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, που έπεσε στο βαρύτατο αμάρτημα της εκτρώσεως, όπως πάρα πολλές γυναίκες. Αφού λοιπόν της μίλησε για το έγκλημα της εκτρώσεως, συνεχίζει τώρα να της μιλάει για τη μετάνοια που θα τη βοηθήσει να την απαλείψει ο Θεός και αυτό το αμάρτημα. «Όπως γνωρίζουμε, παιδί μου», της λέει, «ο καλός μας Θεός μας χάρισε το μέγα μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Από το ιερό αυτό, το ιερό βαπτιστήριο, εις το οποίο πλένεται ο άνθρωπος ψυχικά και γίνεται ολόλευκος, καινούριος, κατά Χριστόν άνθρωπος. Πόση ευχαριστία πρέπει να προσφέρουμε στο Θεό συνεχώς για αυτό το μεγάλο καλό που μας άφησε. Δηλαδή, μας άφησε την καρδιά του ανοιχτή, όσες φορές θελήσουμε να καθαριστούμε, να εισερχόμεθα άνετα. Όσο και να αμαρτήσει ο άνθρωπος, όσο και να κυλιστεί στην αμαρτία, όσο και να μαυρίσει την ψυχή του, μπορεί άνετα σε μια στιγμή, σε λίγη ώρα, να γίνει κατάλευκος σαν το περιστέρι και σαν το χιόνι. Υπάρχει μεγαλύτερο μεγαλείο από τούτο ή μεγαλύτερη ευτυχία για τον άνθρωπο? Συγχρόνως όμως συμβαίνει και το άλλο. Γίνεται μεγάλη χαρά στον ουρανό όταν κάθε αμαρτωλός μετανοεί. Δεν είναι μόνο ότι ο αμαρτωλός σώζεται και γίνεται ευτυχισμένος, αλλά προκαλεί και τους αγγέλους. Προκαλεί τα αγγελικά τάγματα να πανηγυρίζουν, να έχουν μεγάλη χαρά, να δίνουν μεγάλη επινίκεια συναυλία ενώπιον του Θεού, γιατί πληροφορήθηκαν την μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Οι άγγελοι είναι οι μεγάλοι μας αδελφοί, οι οποίοι είναι στον ουρανό και προσεύχονται για όλους τους ανθρώπους. Όταν πληροφορηθούν λοιπόν δια του Θεού ότι οι προσευχές τους έφεραν έναν άνθρωπο στη βασιλεία του, η χαρά τους είναι απέραντη, απερίγραπτη. Η μετάνοια λοιπόν είναι η θύρα από την οποία όσες φορές ο άνθρωπος μπει μέσα θα βρει τη μεγάλη του σωτηρία. Θα σας πω για έναν μεγάλο ασκητή, για τον Αββά Παμβώ. Από τους πρώτους ασκητές ήταν αυτός μετά από τον μεγάλο Αντώνιο. Ήταν διορατικός και έβλεπε τις καταστάσεις των ψυχών. Σε κάποια περίοδο λοιπόν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και μάλιστα της Μεγάλης Εβδομάδος βρισκόταν στην εκκλησία. Κάθισε έξω κοντά στην πόρτα και παρακολουθούσε όσους έμπαιναν μέσα, μοναχούς και κοσμικούς. Έβλεπε δηλαδή του καθενός την πνευματική κατάσταση. Έβλεπε ανθρώπους ολόλευκους να μπαίνουν στο ναό, να ευωδιάζουν και άγγελοι να προπορεύονται ή να ακολουθούν με διάφορες καταστάσεις φωτός. Τελευταίος μπήκε και ένας άνθρωπος που ήταν μαυρισμένη η ψυχή του και τον ακολουθούσαν θηρία και μαύροι άνθρωποι που φανέρωναν, που μαρτυρούσαν τα μεγάλα εγκλήματα που είχε κάνει. Μόλις τον είδε σε αυτή την κατάσταση ο Αββάς Παμβώ λοιπόν, φαρμακώθηκε. Τον λυπήθηκε η ψυχή του. Πόνεσε και σαν άνθρωπος του Θεού παραμέρισε σε ένα μέρος, γονάτισε και άρχισε να προσεύχεται στο Θεό να τον ελεήσει, να τον φωτίσει και να τον φέρει σε μετάνοια. Τόσα δάκρυα έχησε που βράχηκε το έδαφος κάτω και πρίστηκαν τα μάτια του από το κλάμα. Αφού τέλειωσε η εκκλησία, κάθισε πάλι έξω στην πόρτα και παρακολουθούσε με αγωνία να δει τι έγινε η ψυχή μετά από το τόσο κλάμα που έκανε αυτός. Οι άνθρωποι που είχαν μπει μέσα φωτεινοί έβγαιναν πιο φωτισμένοι, πιο λελαμπρισμένοι. Μύρο έτρεχε από πάνω τους. Ευωδίαζε ο τόπος και οι άγγελοι ακολουθούσαν με μεγαλύτερη χαρά. Και αυτό φανέρωνε την ωφέλεια που πήραν από την εκκλησία. Για μια στιγμή βγαίνει και αυτός ο άνθρωπος που είχε μπει μέσα με μαύρη την ψυχή από τα αμαρτήματα, καθαρός και λευκός. Όλα εκείνα τα δαιμόνια τα οποία τον ακολουθούσαν είχαν εξαφανιστεί, είχαν εκλείψει. Ο φύλακας άγγελος τον ακολουθούσε χαρούμενος. Η χαρά του Αγίου, όπως αντιλαμβάνεσαι παιδί μου, ήταν τρομερά μεγάλη. Από την πολύ του χαρά, ο Αβάς Παμβό, που δεν μπόρεσε να την κρατήσει, ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και άρχισε να φωνάζει. «Ελάτε να δείτε τα έργα του Θεού, ως μεγάλα, θαυμαστά και ένδοξα». Άκουσαν οι πατέρες τα λόγια του Αγίου και επέθεσαν ότι κάτι θαυμαστό θα έγινε σε αυτόν τον Άγιο άνθρωπο. Τον περικύκλωσαν λοιπόν και άρχισαν να το ρωτούν. «Άγια του Θεού, πες μας, ποια είναι η αιτία της μεγάλης σου χαράς?» «Πατέρες, φωνάξτε εκείνο τον άνθρωπο να του πω κάτι». Τον φώναξαν οι πατέρες και ήρθε αυτός ο αμαρτωλός. Τον ρώτησε ο Αβάς Παμβό. «Πες μας, άνθρωπε του Θεού, ποια η κατάσταση της ψυχής σου και πώς παρακινήθηκες να έρθεις στην εκκλησία του Θεού?» Εκείνος άνοιξε το στόμα του και είπε. «Πάτερ, οι αμαρτίες μου δεν έχουν αριθμό. Τα εγκλήματά μου είναι τρομερά. Οι πράξεις μου βρώμικες. Σήμερα, επειδή τα κέντρα της αμαρτίας ήταν κλειστά λόγω της Μεγάλης Εβδομάδος, δεν μπορούσα να πάω να διασκεδάσω. Σκέφτηκα λοιπόν να έρθω κι εγώ, έστω και τυπικά, να παρακολουθήσω την ακολουθία της Μεγάλης Παρασκευής και να φύγω. Μέσα όμως στην εκκλησία άκουσα τον προφήτη Ισαΐα να λέει: «Αφέλετε τα σπονηρίας από τον ψυχών ημών. Απέναντι των οφθαλμών μου πάυσαστε από τον πονηριών ημών. Και δεύτε διαλεχθόμεν, λέγει Κύριος. Και αν ως είναι η αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιόνα λευκανθώ. Εάν δε όσιν ως κόκκινον, ως αέριον λευκανθώ». Σκέφτηκα και είπα: «Έως πότε θα είμαι στην αμαρτία? Ως πότε θα είμαι χωρισμένος από το Θεό? Ως πότε δεν θα συνδιαλέγομαι με το Θεό? Να του ζητήσω συγνώμη, να αλλάξω ζωή, και εφόσον θα γίνει η ψυχή μου λευκή σαν το χιόνι και σαν το μαλλί του αρνιού, όπως μας έλεγε πριν η περικοπή, θα γίνω κι εγώ άνθρωπος. Έως πότε θα αναβάλω, εφόσον ο Θεός με προσκαλεί? Δεύτε, δηλαδή έλα», μου είπε. Σκέφτηκα λοιπόν να υπακούσω τη φωνή αυτή του Θεού δια του προφήτου και πήρα την απόφαση, Άγιε του Θεού, βγαίνοντας από την εκκλησία, να αλλάξει η ζωή μου εντελώς. Η απόφασή μου είναι να οδηγηθώ στη μετάνοια και στην ιερά εξομολόγηση. Τότε ο Άγιος είπε ακριβώς τι είδε αυτός με το διαρωτικό του και πώς παρεκάλεσε το Θεό με δάκρυα για αυτή την ψυχή και πως πράγματι την είδε λευκή και καθαρή πριν καν ακόμα εξομολογηθεί. Δηλαδή, μόλις πήρε την απόφαση της επιστροφής, ήδη ο ουράνιος πατέρας άνοιξε τη στοργική του αγκαλιά και του έδωσε πρωτίστως τον αραβόνα με την κάθαρση αυτή, η οποία βοηθάει τον άνθρωπο μέχρι να φτάσει κάτω από το ιερό πετραχύλι. Εδώ, παιδί μου, βλέπουμε πόσο ο Θεός δέχεται τον αμαρτωλό, πόσο τον περιμένει, πόσο βοηθούν οι προσευχές τόσο των αγγέλων όσο και των αγίων ανθρώπων και ιδιαίτερα το μυστήριο εις το οποίο πρέπει να δώσουμε τεράστια σημασία και εκτίμηση. Αν δεν ταπεινωθεί ο άνθρωπος, δεν φτάνει στην ιερά εξομολόγηση, στη σκυφτή πορτούλα της ταπεινώσεως. Ξέρεις τι είχε γίνει με ένα μεγάλο πατριάρχη που ήταν εξόριστο στο Άγιο Όρος επί Τουρκοκρατίας? Το 15 Αύγουστο γιορτάζεται εκεί η Παναγία μας, ιδιαιτέρως και στην πρωτεύουσα στις Καριές και στο Πρωτάτο στη Μεγάλη Εκκλησία μαζεύονται οι πατέρες από όλο το Άγιο Όρος και πανηγυρίζουν. Τότε και οι ασκητές φέρνουν τα εργόχειρά τους, τα απλώνουν εκεί και τα πολλούν. Μεταξύ αυτών λοιπόν ήταν και ένας πνευματικός μικρόσωμος που είχε απλώσει και αυτός το εργοχειράκι του εκεί. Αυτός ήταν καλός πνευματικός και διορατικός. Να και έρχεται λοιπόν ο Πατριάρχης. Περνά μπροστά του και λέει στον πνευματικό: «Πνευματικέ μου, θα σε επισκεφτώ στο ασκητήρι σου». Το απαντά ο πνευματικός: «Δέσποτά μου, Πατριάρχη μου, η πόρτα είναι χαμηλή και δεν μπορείς να σκύψεις». «Όχι, θα σκύψω». «Δεν μπορείς, γιατί είναι πολύ χαμηλή και εσύ στέκεσαι ψηλά». Ο πνευματικός με τον υπηνιγμό αυτό το έδωσε να καταλάβει ότι εάν ταπεινωθεί θα φτάσει μέχρι την εξομολόγηση. Το εμπόδιο για να φτάσουμε στο εξομολογητήρι είναι η περηφάνεια και ο εγωισμός. «Πώς θα πω τα αμαρτήματά μου, όπως έκανες και εσύ κόρη μου. Εξομολογήθηκες και δεν μου είχες μιλήσει για τις εκτρώσεις». Πιάνει λοιπόν τον άνθρωπο μια ντροπή, όπως και σένα. Αλλά την ντροπή αυτή πρέπει να την έχουμε όταν πρόκειται να αμαρτήσουμε. Τότε θα μας φυλάξει για να μην κάνουμε αμαρτίες. Όταν όμως πρόκειται να φτάσουμε στη μεγάλη αυτή σωτηρία, πρέπει να τρέξουμε αμέσως. Όταν αντιληφθούμε ότι έχουμε την κακή αρρώστια του καρκίνου και μάθουμε ότι κάποιος γιατρός είναι στο Βόρειο Πόλο, αμέσως θα δώσουμε τα πάντα, θα εξοικονομήσουμε τα χρειώδη και θα σηκωθούμε να πάμε, να θεραπευτούμε από την νόσο αυτή του σώματος. Δεν σκεφτόμαστε ούτε κόπους, ούτε μόχθους, ούτε οικονομικά, τίποτα. Τα αφήνουμε όλα και τρέχουμε. Ταπεινώνεται η ψυχή μας προκειμένου να γίνουμε καλά. Όταν όμως έχουμε τον καρκίνο της αμαρτίας και μας απειλεί με θάνατο της ψυχής, πόσο πρέπει να εγκαταλείψουμε τα πάντα, και δουλειά και μεροκάματο και απόσταση, και να τρέξουμε. Να φτάσουμε εκεί, να γονατίσουμε, να εναποθέσουμε την πληγή μας εκεί κάτω, να πάρουμε το φάρμακο, να γίνουμε καλά και έτσι να γλιτώσουμε από το φοβερό θάνατο της ψυχής.

0: Σαν άνθρωποι που είμαστε, παιδί μου, δεν γνωρίζουμε την ώρα που θα έρθει ο Κύριος. Μας το είπε. Γρηγορείτε ότι ουκ είδατε την ημέραν, ουδέ την ώραν, ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Τρέξτε, λέει, μην κάθεστε καθόλου. Δεν γνωρίζετε τη στιγμή που θα αποφασίσει ο Κύριος να πάρει τη ζωή σας και να σας οδηγήσει στο μεγάλο εκείνο φοβερό δικαστήριο από το οποίο δεν εξαιρείται κανείς. Δεν έχουμε συλλάβει την έννοια του πράγματος, τόσο της σειράς εξομολογήσεως, όσο και της ίδιας μας της ζωής. Πόσο είναι επισφαλές η ζωή μας. Από στιγμή σε στιγμή ενδέχεται να συναντήσουμε το δικαστήριο και το δικαστή. Τώρα, όσο ακόμα είμαστε στη ζωή, μπορούμε να κάνουμε το Χριστό μας ευσπλαχνικότερο και να τον συναντήσουμε με καθαρό πρόσωπο, με την μετάνοιά μας και την εξομολόγηση. Διαφορετικά, δια της αμετανοησίας, θα τον συναντήσουμε χωρίς έλεος και συγγνώμη. Μου έρχεται στο νου μου, παιδί μου τώρα, ένας παπάς, ο Παπαβαρθολομαίος, ένα γεροντάκι. Ήταν παπάς στον Άγιο Βασίλειο, στην έρημο του Αγίου Όρους. Εκεί έκανε και αυτός και κάποτε ήταν υποτακτικός στο γεροντά του. Τον γνώρισα μια φορά κι εγώ όταν ασκητεύομαι σε ένα μοναστήρι μαζί. Αυτός ο Παπαβαρθολομαίος ήταν καλογεράκι, ίσως και δόκιμος αρχικά, σε κάποιο μοναστήρι έξω από το Άγιο Όρος. Είχε το μοναστήρι πνευματικό, τον οποίο βέβαια είχε και αυτός. Ο πνευματικός αρρώστησε βαριά. Πηγαίνει ο Παπαβαρθολομαίος και του λέει: «Πνευματικέ μου, φεύγεις? Να σου φέρω πνευματικό, γιατί δεν σε βλέπω τόσο καλά». «Ο Θεός», κινούσε τον νεαρό μοναχό. Ήταν η τελευταία σανίδα σωτηρίας το να πει αυτά τα λόγια, να κάνει αυτή την ερώτηση στο πνευματικό του. Ο πνευματικός έβγαλε τα σάλια του και τον έφτισε για να δει την ισχύ που είχε ακόμα, δηλαδή τη ζωντάνια που είχε ακόμα στον εαυτό του, για να υπολογίσει, όπως φάνηκε κατόπιν, κατά πόσο έπρεπε να εξομολογηθεί ή όχι, γιατί περίμενε την τελευταία αναπνοή. Πρώτης τελευταίας αναπνοής ήθελε να πει αυτό το σοβαρό που απασχολούσε τη συνείδησή του, την οποία εφήμωνε και της έκλεινε το στόμα να μην του φωνάξει «διορθώσου». Μόλις έφτισε το πτύελο λοιπόν, λέει: «Α, ακόμα έχω ζωή, όχι, δεν χρειάζομαι πνευματικό». «Καλά», του λέει ο Παπαβαρθολομαίος και έφυγε να πάει στη διακονία του. Ποιος ξέρει πόσο πήγε, 5, 10 βήματα. Αμέσως ο Θεός έκρινε την υπόθεση. Ακούει το πνευματικό να φωνάζει: «Φουρτούνα μου, φουρτούνα μου, πνευματικό θέλω, δεν ήμουνα για παπάς εγώ». Τρέχει το καλογεράκι να φέρει πνευματικό να εξομολογηθεί. Όταν επέστρεψε όμως, η γλώσσα του πλέον δέθηκε. Δεν μπορούσε να ομολογήσει. Το μυαλό του δεν δούλευε πια. Ήδη πήρε το δρόμο για την έξοδο. Οπότε έμεινε αναξομολόγητος. Ταράχτηκε βέβαια την τελευταία στιγμή. Ο Θεός όμως, από άπειρη ευσπλαχνία, έστειλε το μικρό για να υπενθυμίσει στο πνευματικό, στον καθοδηγητή του, σε εκείνον που τον οθετούσε και έκανε την εξομολόγηση στους άλλους, ότι στον εαυτό του δεν είχε κάνει την πρέπουσα και σωτήρια εξομολόγηση. Δεν ταράζεται κανείς όταν είναι τακτοποιημένος, όταν το ποινικό του το έχει τακτοποιήσει, όταν το ποινικό του το έχει διορθώσει όσο είναι εφικτό απέναντι στη δικαιοσύνη του Θεού. Μα ποιος θα μπορέσει να καταλάβει τόσο όμορφα και τόσο καλά να τακτοποιηθεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στο φοβερό δικαστήριο που μας περιμένει? Άνθρωποι είμαστε και φταίμε πολλά στο Θεό, και πρώτος εγώ, παιδί μου, με τόσες ευθύνες και αμαρτίες. Αλλά την αγαθή μέρημνα του πώς να τακτοποιηθώ, του πώς να βρεθώ κατά την ώρα του θανάτου μου, όσο γίνεται έτοιμος, την προσπάθεια αυτή ο Θεός δεν θα την αφήσει ανεκμετάλλευτη. Δεν θα την αφήσει έτσι χωρίς αποτέλεσμα. Εύχομαι να κάνει έλεος στην ταπείνωσή μου και στην αμαρτωλότητά μου. Εγώ, όπως και όλοι μας, ένα πρέπει να σκεπτόμαστε, να μελετάμε και να φροντίζουμε το πώς να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τις ευθύνες των αμαρτιών μας, πώς να αμαρτάνουμε λιγότερο. Γιατί μέχρι να παραδώσουμε την ταλέπορη ψυχή μας στο Θεό, θα αμαρτάνουμε. Θεέ μου, βοήθησε λιγότερο να αμαρτήσουμε και να μην βρεθεί το παραμικρό στο δικαστήριο. Η Εκκλησία μας εύχεται εκτενώς εκφωνεί ο διάκονος και λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν επί του φοβερού βήματος του Χριστού». Πράγματι, αυτό πρέπει να ισχύει για όλους μας. Αυτή την καλή απολογία να ζητούμε. Αυτό το ειρηνικό τέλος. Αυτό το μακάριο τέλος που είδαμε σε ψυχές που πιστεύω ότι βρήκανε έλεος και παρησία στο Θεό. Έφυγαν τόσο ήρεμα και ειρηνικά παρά τον προηγούμενο πόλεμο με τους δαίμονες, με τις ασθένειες, με τους λογισμούς και με τόσα άλλα. Αλλά το τέλος υπήρξε ευλογημένο και τρισευλογημένο. Αποτέλεσμα και πληροφορία ότι αυτή η ψυχή ετοιμάστηκε και δεν ταράχθηκε και ότι έδωσε καλή απολογία. Αυτό είναι, παιδί μου, ότι το ενός χρία εστί, το πώς θα βρεθούμε εκείνη τη φοβερά ώρα. Δεν ξέρω το πόσο ο καθένας μας γνωρίζει πόσο είναι δύσκολη αυτή η ώρα του θανάτου για κάθε άνθρωπο από περιστατικά που έζησε εν αισθήσει στην πράξη. Όταν πληροφορήθηκε ο Μέγας Αντώνιος ότι έρχεται η έξοδός του, έκλαιγε. Του έκαμαν την εξής ερώτηση, μοναχή. «Και εσύ φοβάσαι, πάτερ, το θάνατο? Παιδιά μου, αφού τον εκλήθη το όνομα του μοναχού επεμέ, ουδέποτε ελισμόνησα την ώρα εκείνη. Γι' αυτό και δεν αμέλησα τα καθήκοντά μου. Και η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, και αυτή έκλαιγε με την πληροφορία του θανάτου. Ο Αβάς Αρσένιος, ο μεγάλος Άγιος της Ερήμου, αγιότατος άνθρωπος, είχε κρεμάσει στη ζώνη του ένα κουρέλι και με αυτό σκούπιζε τα δάκρυά του νύχτα μέρα. Ένας Άγιος Πατριάρχης του είπε: Αρσένιε, Αρσένιε, εσύ έκλαψες στη ζωή σου και στην άλλη ζωή δεν θα κλάψεις. Και εμένα ο γέροντάς μου μου μιλούσε για την έξοδο της ψυχής, γιατί το έχει μέρημνα να συνεχεί. Τη νύχτα πολλές φορές έλεγε τροπάρια κατανυκτικά από την νεκρόσιμη ακολουθία και έκλαιγε. Αυτά βέβαια τα μετέφερε και σε εμάς. Πολλές φορές κλαίγαμε και θλιβόμασταν για τα λάθη μας. Δεν ρίχναμε νερό στο πρόσωπο, αλλά το νερό το αγιασμένο των δακρύων ήταν το πλήσιμό μας. Αυτή ήταν βέβαια και η παρένεση του γέροντά μας. Γι' αυτό και η αρετή της μετάνοιας, παιδί μου, ποτέ δεν τελειοποιείται. Γιατί ο άνθρωπος και με τη σκέψη την τελευταία στιγμή μπορεί να αμαρτήσει. Πόσο επικίνδυνο είναι και αυτό. Πόση πείρα πρέπει να έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τα όσα συμβαίνουν την ώρα εκείνη. Σου φέρνει ο πειρασμός απελπισία και απόγνωση, λέγοντας ότι έκανες το ένα, το άλλο και δεν υπάρχει σωτηρία για σένα. Η ψυχή αδύνατη από τις λύπες, από τον πόνο της ασθένειας, από την καθήλωση στο κρεβάτι, είναι εξασθενημένη και στην καρδιά και στο μυαλό. Αυτό εκμεταλλεύεται ο διάβολος και πασάρει τους λογισμούς της απογνώσεως. Βλέπεις τον άνθρωπο να κρέμεται από κάποιο λόγο που μπορεί να του πει ένας αδελφός που βρίσκεται εκεί. Γι' αυτό βλέπουμε τους μελοθάνατους να ρίχνονται στην ευσπλαχνία του Θεού. Βλέπουμε κατά την ώρα εκείνη που βγαίνει η ψυχή το δάκρυ να κυλάει από τα μάτια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι βλέπουν την αλήθεια, την παρουσία των μεν και των δε, των φωτεινών και των σκοτεινών αγγέλων. Τότε βλέπουν τους αγγέλους τους μαύρους να παρουσιάζουν τα πανάκια εκείνα, τα γεμάτα αμαρτίες, να τους φοβερίζουν και να τους απελπίζουν λέγοντας «Πού θα γλιτώσεις?». Πάνω σε αυτή την απέλπιδα κατάσταση βλέπουν τον άγγελο να έρχεται και αμέσως τρέχουν προς τα εκεί και δέονται το αγγέλο να τους σώσει. Με αυτήν την παράκληση και την εκτενή δέηση δακρύζουν. Γι' αυτό παρατηρούμε αυτό το δάκρυ στους νεκρούς. Αυτά θα συμβούν σε όλους μας ανεξαιρέτως και ανυπερθέτως. Να δώσει ο Θεός, παιδί μου, μετάνοια. Να δώσει ο Θεός να δικαζόμαστε πρώτα από τη συνείδησή μας και να έχουμε το θάρρος να την αντιμετωπίζουμε κατά πρόσωπο. Είναι γενναιότητα αυτό το πράγμα. Όσο βαθύτερα βάλουμε το νηστέρι, τόσο η πληγή μας θα καθαρίσει καλύτερα. Θα πονέσουμε βέβαια, αλλά θα κερδίσουμε την τόση ευχάριστη και αναπαυμένη συνείδηση. Τι ομορφιά που έχει όταν ξέρεις ότι ό,τι ήταν να τακτοποιήσεις το έκανες. Γι' αυτό, παιδί μου, σου λέω. Άλλη φορά θα εξομολογήσει όλα τα αμαρτήματά σου και θα μετανοείς. Και αν μετανοήσεις, ο Θεός δεν θα σε εγκαταλείψει. Και σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και πρώτα ο Θεός και με τις ευλογίες του Αγίου Γεωργίου Καρσλίδη θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε.
1: Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμο Ζιάβρου.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο είναι η Λίλη Δάκα. Ευχαριστούμε πολύ το ραδιοφωνικό σταθμό, ευχαριστούμε το διευθυντή του, πατέρα Χρυσόστο Μονικάκη, τον υποδιευθυντή του, πατέρα Ιωάννη Νικολάου, για την ευκαιρία αυτή που μας έχουν δώσει να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σας κάθε εβδομάδα, να έρχονται τα παιδιά μας εδώ στο στούντιο, στο πολύ φιλόξενο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού, να παίζουν, να τραγουδούν, να συζητάμε διάφορα θέματα. Ελπίζουμε να σας χαρίζουμε όμορφες στιγμές. Για μας είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Ευχαριστούμε και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που φροντίζει τον ήχο. Και τη σημερινή εκπομπή θα θέλαμε να την αφιερώσουμε σε απόφοιτους του Μουσικού Σχολείου. Το Μουσικό Σχολείο, έχουμε ξαναπεί, είναι μια μεγάλη οικογένεια. Τα παιδιά αποφοιτούν, αλλά δεν διακόπτουν τους δεσμούς τους με το σχολείο. Μάλιστα, τώρα έχει ιδρυθεί και σύλλογος αποφοιτών, σύλλογος αποφοιτών και φίλων Μουσικού Σχολείου. Θα λειτουργήσει και χοροδία στο πλαίσιο αυτού του συλλόγου, οπότε αν κάποια ή κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται, είναι ευπρόσδεκτος, δεν είναι μόνο για απόφοιτους, είναι γενικότερο το κάλεσμα. Οι απόφοιτοι λοιπόν είναι πολύ ενεργοί και πολλοί από αυτούς είναι καταξιωμένοι μουσικοί. Εμείς όλους τους καμαρώνουμε, όλους τους αγαπάμε. Σήμερα λοιπόν ας αρχίσουμε αυτή την εκπομπή με δύο απόφοιτούς μας, είναι αδέρφια, είναι φοιτητές. Είναι ο Κωνσταντίνος και ο Λευτέρης Μπουτσόλης. Ο Κωνσταντίνος Μπουτσόλης είναι τελειόφοιτος στο τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και ο Λευτέρης Μπουτσόλης είναι πρωτοετής στο τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα. Ο ένας είναι στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος είναι στην Κέρκυρα. Τους ενώνει το Μουσικό Σχολείο, τους ενώνουν πολλά άλλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα βρίσκονται μαζί για να μας παίξουν. Ο Λευτέρης παίζει κοντραμπάσο και ο Κωνσταντίνος παίζει κλαρινέτο. Θα μας παίξουν μία άρια του Σκαρλάτη προσαρμοσμένη για κλαρινέτο και κοντραμπάσο.

Και μετά από αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι, να ξανατονίσουμε ότι η παραδοσιακή μουσική είναι παρούσα σε όλες τις εκφάνσεις της διδασκαλίας και των δραστηριοτήτων του μουσικού σχολείου και μετουσιώνεται με πολύ ωραίους τρόπους. Ας ακούσουμε λοιπόν τώρα μία πολύ όμορφη εκδοχή του Ερωτόκριτου για πνευστό, φλογέρα συγκεκριμένα, που θα μας παίξει ο Κωνσταντίνος Μπουτσόλης, και κοντραμπάσο που θα μας παίξει ο Λευτέρης Μπουτσόλης.

Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο και τον Λευτέρη Μπουτσόλη για αυτή την όμορφη μουσική, για την ωραία τους παρουσία όλα τα χρόνια στο σχολείο και τώρα που είναι φοιτητές, και τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη συνέχεια. Και περνάμε σε μία άλλη ομάδα από φοιτών, οι οποίοι ασχολούνται με τη λαϊκή και τη ρεμπέτικη μουσική. Το καλοκαίρι που έγινε μία συναυλία η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογο Αποφύτων, έπαιξε η διευρυμένη ομάδα. Σήμερα είναι κοντά μας μόνο τρεις από αυτή την ομάδα που έχουν ένα σπουδαίο σύνολο λαϊκής ρεμπέτικης μουσικής. Ξεσήκωσαν τον κόσμο, πρέπει να σας πω. Δεν χωρούσε ο κόσμος να μπει στο μικρό κηποθέατρο. Του χρόνου πρέπει να ζητήσουμε να κάνουμε τη συναυλία αυτή στο μεγάλο κηποθέατρο για να χωρέσουν όλοι οι θαυμαστές αυτών των παιδιών. Παιδιά τα λέω, αλλά είναι συνάδελφοι. Είναι κοντά μας ο Γιώργος Καρέλης, ο Νίκος Καλαθάκης και ο Βίκτορας Ανδριαδάκης, που δεν έχουν εγκαταλείψει τη μουσική, ασχολούνται επαγγελματικά και με τη μουσική αλλά και με άλλα πράγματα, και συνδυάζουν με εξαιρετικό τρόπο την τέχνη με τη βιοπάλη. Και για να μην λέω πολλά, ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που όλοι το ξέρουμε και το αγαπάμε, «Δεν σε θέλω πια».

Και επειδή είμαι σίγουρη ότι σας άρεσε πολύ, να συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τους αγαπητούς Γιώργο Καρέλη, Νίκο Καλαθάκη και Βίκτορα Ανδρεαδάκη. Θα μας παίξουν και θα μας τραγουδήσουν τώρα το τραγούδι «Μη φοβηθείς».

Θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε αυτή την εκπομπή με αυτό το μουσικό σύνολο. Γιώργος Καρέλης, Νίκος Καλαθάκης, Βίκτορας Ανδρεαδάκης, λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι. Τους ευχαριστούμε πολύ, τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή τους, την επαγγελματική, την προσωπική. Είναι μέλη του Συλλόγου Αποφύτων, μάλιστα ο Νίκος Καλαθάκης και ο Βίκτορας Ανδρεαδάκης είναι και στο Διοικητικό Συμβούλιο, είναι πολύ ενεργά μέλη. Ήτανε πολύ ενεργοί και ως μαθητές, είναι πολύ ενεργοί και ως απόφοιτοι, είναι και ενεργοί πολίτες στην κοινωνία, πολύ σημαντικό. Μας αρέσει που είναι κοντά μας οι απόφοιτοι, είναι και ένα παράδειγμα για τους μαθητές μας που είναι τώρα στο σχολείο. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο τραγούδια που είναι, αναφέρονται σε γυναικείες μορφές, Δημητρούλα μου και Τζιγκάνα. Από το Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και τη Λίλη Δάκαπνα στο μικρόφωνο, από τους απόφοιτούς μας, θερμές ευχαριστίες στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Πάμε να ακούσουμε Δημητρούλα μου και Τζιγκάνα.

0: Εν το φωτί σου, οψόμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Ένα μας όλος ο παράδεισος.

Στο ευωδιασμένο του το δίλη που αργοπεθαίνει μέσα στα μοίρα, θέλω να αφήσω την ψυχή μου κάποιο τραγούδι να σου πει. Ως να έρθει ο στίχος μου στα χείλη, λιώνει και χάνεται και σβεί, κι ούτε τον ήχο πιάνει λύρα, κι ούτε τα λόγια το κονδύλι. Ως να σου ψάλω όπως το θέλω, πλάστη δικέ μου και του κόσμου, μέσα μου ανέκφραστην υπόθη, και έπρεπε να έχω άρπες αγγέλων, ήχο να κάμω και σκοπό μου, ό,τι για σε η ψυχή μου νιώθει. Το πιο καλό δοξαστικό μου θα μένει αυτό που δεν υπόθη.

με λόγια από καρδιά ανυπόκριτη, καρδιά που έζησε και ακόμα ζει για να υμνολογεί τον Χριστό μας. Με ποίηση του Γάμα Βερίτη σας συναντάμε, χαίρετε και σήμερα αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο, ελήλυθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πάντα στο ξεκίνημά μας να φανερώνουν το σκοπό του της εδώ της ραδιοφωνικής συναλληλίας της εβδομαδιαίας, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει αυτή η εκπομπή, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πυκνώνουν, προελάβνουν και ενίοτε παρελάβνουν. Το είπαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, πως στις μέρες μας φαίνεται να θησαυρίζουμε κατά το Παύλιο ρήμα. Οργή. Εν ημέρα οργής και αποκαλύψεως και δικαιοκρισίας του Θεού. Με τη σκληρότητά μας, την αμετανόητη καρδιά μας, με τον να καταφρονούμε τη Χριστότητα και τη μακροθυμία του Θεού, να αγνοούμε ότι όλος αυτός ο χρόνος που μας δίνεται μόνο για να μετανοούμε. Δυστυχώς όμως στις μέρες μας φαίνεται περισσότερο οι άνθρωποι να αγαπούν το σκοτάδι παρά το φως. Εν αυτό ζωή είναι και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ουκ κατέλαβε. Πάλι λόγια από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο έρχονται να μας βρουν, να μας γεμίσουν την ψυχή με ελπίδα πως σε αυτόν τον πόλεμο με το σκοτάδι του Χριστού μας το φως θα περιβάλλει τις ψυχές μας και θα τις δύσει με τα όπλα του. Τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα, ευσχημόνος.

Ευχές για να σας βρίσκουμε με αυτήν την ελπίδα και με αυτό το φως στις ψυχές σας, όπου και αν σας συναντάμε τούτη την ώρα που η εκπομπή μας μεταδίδεται σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια. Ιδίως σφιχταγκαλιάζουμε και στέλνουμε την αγάπη μας σε όλους αυτούς τους ανθρώπους της υπομονής και της ελπίδας που ιδίως στις νυχτερινές ώρες ακούν και με την ψυχούλα τους την πλουσιόδωρη μας στέλνουν την ενισχυτική προσευχητική τους αγάπη. Να στείλουμε κι εμείς τις δικές μας ευχές για δύναμη και φως εξύψους σε όλους όσοι ακούν και σε όλους όσοι μοχθούν, ώστε η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο σε όλους αυτούς που εργάζονται στον ασύνορο αμπελώνα του Χριστού μας και ιδίως στο μετερίζει αυτό, στον άμβονα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Πώς να σου ψάλω όπως το θέλω πλάστη δικέ μου και του κόσμου. Ένα «Μας, όλος ο παράδεισος». Ακούσαμε τον τίτλο στο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Εγώ δεν πιστεύω. Φυσικά και πιστεύω. Στη φύση, στην πλάση, στη δημιουργία. Ο δημιουργός Θεός, ο πλάστης, το υπέρτατο «ον», το έχω φιλοσοφήσει. Εσύ πιστεύεις στο Θεό? Φυσικά. Όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας δεν μπορεί να είναι τυχαία. Φυσικά κάτι υπάρχει. Και τι είναι ο Θεός για σένα? Αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Όλα ξεκινούν και τελειώνουν στην αγάπη. Μόνο αγάπη. Στον Χριστό πιστεύεις? Βέβαια. Βέβαια, υπήρξε αποδεδειγμένα, μέγα πρόσωπο, ιστορικό, σπουδαίος. Δίδαξε την αγάπη, τη συγχώρεση. Και ήταν μέγας σοσιαλιστής. Τι ήταν? Μέγας σοσιαλιστής, κομμουνιστής, ο πρώτος. Δεν έχεις ακούσει εκείνον τον στίχο που λέει «Κομμουνιστής ο Ιησούς ο πλέον κορυφαίος». Και μέγιστος αγωνιστής ήταν ο Ναζωραίος. Γι' αυτό και τον θανάτωσαν οι πλούσιοι Εβραίοι, τα πλούτη τους μη μοιραστούν δεν θέλαν οι Χιδαίοι. Το έλεγε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, ο κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, πως όλοι οι παραπάνω τύποι των πιστών εντός εισαγωγικών, είναι για το σκοτάδι το αιώνιο. Ένας είναι ο Θεός της Ορθοδοξίας μας, της μόνης αληθινής πίστης, του μοναδικού φωτός του κόσμου. Ιησούς Χριστός, ο εσταυρωμένος, ο Ναζαρινός, όπως ακριβώς τον ευαγγελίστηκε ο ενδεξιής καθήμενος άγγελος στις μυροφόρες το πάντερπνο πρωινό της πίστης μας, το πρωινό της Αναστάσεως. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως τον ομολόγησε ο Απόστολος Πέτρος, όταν ο Κύριος μας ρώτησε τους μαθητές του. Όλοι οι άλλοι, οι δικοί μας θεοί, οι δικοί μας Χριστοί, απέχουν από τον αληθινό Πατέρα όσο απέχει η λογική από την πίστη. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, μονάδα μέτρησης τούτης της απόστασης. Κι όμως, έρχεται ένα ταπεινό και εξουθενημένο τούτου του κόσμου να την εκμηδενήσει αυτήν την απόσταση με ένα δάκρυ, με μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή βοήθημη τη απιστία. Πολλοί μιλούν για τον Χριστό,
Πολλοί τολμούν με θράσος φύλαυτο και παρησία ανθρωπάρισκη. Συγχωρέστε με. Κάποιοι ξεκινούν να μιλούν για τον Χριστό, λες, και αναφέρονται σε έναν μακρινό, έναν απλησίαστο, σαν έναν που κάποτε, ναι, υπήρξε ανάμεσα σε άλλους πολλούς, σαν να μην είναι αυτός ο ένας. Η αρχή και το τέλος, το α και το ω, το φως, η ελπίδα, η ζωή, η αλήθεια. Ένας Χριστός στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, περιορισμένος, εγκλωβισμένος εκεί. Ήταν μια μαμά και ένα παιδάκι και η μαμά μάλωνε το παιδάκι της γιατί έκανε αταξίες. Κάποια στιγμή του είπε «Μα σε βλέπει ο Θεός, δεν έχουμε πει». Σταμάτησε για λίγο το παιδί. Μα ύστερα από λίγο συνέχισε να κάνει την αταξία του. «Τώρα γιατί το ξανακάνεις», τον ρώτησε η μανούλα του. «Γιατί μαμά τώρα συνέφιασε», της απάντησε.

Ένας Χριστός έξω από την πόρτα του δωματίου μας, του σπιτιού μας. Ελεγχόμενος Χριστός, ως το ιερό, το τέμπλο, άντε και τις πρώτες σειρές των καθισμάτων στην Εκκλησία. Εν αναμονή μιας βάπτισης, δεν πάει πολύ καιρός από τότε, εδώ στα μέρη που ζω, είδα έναν άνθρωπο που κάπνιζε μπροστά στο παράθυρο της εκκλησίας, μέσα στην εκκλησία. Το διανοούμαστε. Σου λέει, λείπει τώρα ο Θεός, δεν είχε ξεκινήσει ακόμα το μυστήριο. Σαν το παιδάκι. Αφού δεν ακούω ψαλμωδίες, θα φυσήξω και έξω από το παράθυρο. Όλα καλά. Δυστυχώς αυτό το κάπως ακραίο, αλλά πιστέψτε με, τόσο αληθινό παράδειγμα, χαρακτηρίζει απόλυτα τη σχέση μας. Η σχέση των σημερινών χριστιανών με τον Θεό. Δεν θα πούμε, αδελφοί μου, το πλέον αντιληπτό, το πανθομολογούμενο, ότι απουσιάζει πλήρως ο φόβος του Θεού με την έννοια του σεβασμού στις μέρες μας. Θα πούμε ότι λείπει σχεδόν ολότελα η προσωπική σχέση μαζί του. Δεν κατανοούμε ή δεν θέλουμε να κατανοήσουμε πως ο Χριστός μας δεν απουσιάζει ποτέ μα ποτέ από δίπλα μας. Και πόσο χαιρόμαστε, αλήθεια, όταν ακούμε κάποιους ή διαβάζουμε κάποιους και στην αναφορά τους στον Χριστό και στην Παναγία και στους Αγίους βάζουν δίπλα μια αντωνυμία που χωράει όλη την ελπίδα και την προσδοκία του Παραδείσου. Πώς μας συγκινεί να ακούμε και να διαβάζουμε για τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αγίους μας. Αυτό το μας φανερώνει την διαρκή μας, την ατελεύτητη προσπάθειά μας για τον αγιασμό, το σκοπό μας να γίνουμε του Θεού οικοί, των Αγίων συμπολίτες. Ένα μαζί του, ένα, σύσσωμοι και σύνεμοι. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος, που μπορεί για λίγο να πέρασε από τον πρόσκαιρο του το κόσμο, μα άφησε, πόσο υπέροχα άφησε, ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη του γραφίδα. Ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης, Αλέξανδρος Γκιάλας. Μας κάνει και χαιρόμαστε τόσο η ανάγνωση των ποιημάτων του. Με λησταγής γραφή, ριγμένη σαν δάκρυ διαμαντένιο μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Και εκεί στοιχείο που ακούγεται τούτη εκπομπή, πόσο καμαρώνουν, πόσο καυχόνται για αυτόν τον σπουδαίο ποιητή, τον Γάμα Βερίτη, τον Αλέξανδρο Γκιάλα, που έφυγε από τον κόσμο αυτόν στις 5 Μαΐου του 1948 σε ηλικία μόλις 33 ετών. Στα χρόνια του Χριστού μας δηλαδή. Παλεύοντας από πολύ νέος με τον πόνο, αφήνοντας όμως πίσω του σπουδαίο έργο, παραδομένο στις γενιές, τις μετέπειτα και προπαντός τους νέους. Τον αγαπούν πολύ και είναι τόσο ελπιδοφόρο αυτό οι νέοι, τον Γάμα Βερίτη. Το όνομά του Γάμα Βερίτης δεν σημαίνει, όπως πολλοί νομίζουν, Γεώργιος Βερίτης. Και εγώ αυτό πίστευα κάποτε, όταν τον πρώτο διάβαζα. Το Γάμα Βερίτη σημαίνει Γεωργός Βερίτης. Αληθινός, από το λατινικό veritas, veritatis.
Έτσι αυτός ο σπουδαίος ημνητής του Χριστού μας επέλεξε να ονομάζεται Γάμα Βερίτης, δηλαδή καλός σπορέας, αληθινός, γεωργός. Τα πρώτα ποίηματά του τα υπογράφει με το ψευδώνυμο Λαμπρινός και Πέτασος. Όποιος έχει έστω και λίγο διαβάσει από την ποίηση του Βερίτη δεν μπορεί παρά να νιώσει την προσευχητική της και μόνο διάσταση. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, αδελφοί μου, πως ο Βερίτης έμεινε γνωστός ως ο ποιητής του Χριστού. Ένα τόσο σύντομο πέρασμα, μα τόσο σημαντικό για την χριστιανική ποίηση, για την ποίηση γενικότερα. Η γνώση και το βίωμα της ορθόδοξης πίστης μας πήγαζε και πηγάζει από κάθε λέξη που έπεμπε με τις γραφές του, σαν θυμίαμα στον ουρανό.

και θα διαβάσουμε αρκετά από τα ποίηματά του στη σημερινή εκπομπή. Διάσπαρτα μέσα θα ακουστούν μαζί με κείμενα πατέρων που αφορούν στο σημερινό μας θέμα, σε αυτή την προσωπική σχέση που πρέπει να υπάρχει με τον Χριστό μας. Και αυτό το πρέπει είναι λυτρωτικό, δεν είναι καταναγκαστικό. Τα καντιλάκια στο ιερό σαν ναν από παλιό καιρό. Κι απ' άλλο μοναστήρι στάθηκαν στους Αγίους μπροστά κόκκινα στράκια γελαστά, πεσμένα στο ποτήρι. Όλα σαγγίζουν απαλά, σεμνά κι αθώα και σιγαλά, κι θόλοι στάζουνε γαλήνη. Τέτοια γαλήνη ας απλωθεί κι όλου του κόσμου που πενθεί τον πόνο ας απαλύνει. Άγρυπνη μέσα μου η ψυχή, ρουφά της χάρη στη βροχή σαν διψασμένο ελάφι, και ζωντανεύουν ξαφνικά κάποια θαμμένα μυστικά και ανοίγουν κάποιοι τάφοι. Μέσα μου κάτι ξαναζεί που μεγαλώσαμε μαζί και το είχα λησμονήσει. Σε ευχαριστώ Χριστέ πολύ που βάζεις μια ανατολή μετά από κάθε δύση. Να και οι ψυχές μας που αγρυπνούν και στ' Άγιο δείπνο σου δείπνουν απόψε λατρευτέ μας. Ακόμα δεν ξημέρωσε κι είμαστε πάρορα μεσέ και θα είμαστε Χριστέ μας.

Στην ποίηση του Βερίτη θα ρούμε πως κανείς μπορεί να διακρίνει την προσωπική αυτή σχέση, την αληθινή, την κρυστάλλινη σχέση του με τον Χριστό μας, χωρίς κρυφά νοήματα και πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο, μήπως και τον πουν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούν τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Ομολογητής, αγωνιστής, θαραλέος χριστιανός που δεν δίστασε ποτέ, είτε άμεσα, είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας σημά στον Χριστό.

Λαστίμιες κι αναθέματα ξεσπούν ολόγυρά σου. Φαρμακερέσαν τα καρφιά και σχίζουν την καρδιά σου. Κι όπον εμένε μου Χριστέ στη σκοτεινιάν αυτή, πόμια με μαύρη κόλαση χυμά στον Γολγοθά σου, τι γλυκό φως εσκόρπισε το βλέμμα ενός ληστή.

πολυσεβάστου και πολυγραφότατου πατρός Δημητρίου Μπόκου το κείμενο που ακολουθεί. Τον ευχαριστούμε για αυτήν την πνευματική εργασία που δεν σταματά να την μοιράζει απλόχερα σε όλους μας. «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», ο τίτλος του κειμένου του που ακολουθεί. Πολλοί της μόδας έγιναν στην εποχή μας και θεωρούνται μοντέρνες ιδέες, τα θολά, βαλτωμένα απόνερα πολύ παλιών θρησκευτικών θεωριών για το τι είναι ο Θεός και ποια είναι η σημασία του για τον άνθρωπο. Το να μιλάει κανείς σήμερα με τους παροχημένους εντός εισαγωγικών όρους Χριστός, Παναγία, Αγία Τριάδα, προσευχή, άγγελος, δαίμονας, διάβολος, άγιος, θαύμα, Θεός και μάλιστα Θεός πρόσωπο, είναι πολύ ξεπερασμένο. Αντιθέτως, αν πει τις μαγικές λέξεις ανώτερη ή απρόσωπη δύναμη, συμπαντική ή θετική ή αρνητική ενέργεια, προσωπική άβρα, διαλογισμός, γιόγκα, εξωσωματική εμπειρία κλπ. Είναι ευθυγραμμισμένος απόλυτα με την προοδευτική κουλτουριάρικη διανόηση που, νομίζοντας ότι έχει εξελιχθεί και φτάσει σε ανώτερη γνώση, περιφρονεί οτιδήποτε δεν ανήκει στην γνώση εντός εισαγωγικών αυτή. Αλλά τι σημαίνει απρόσωπη δύναμη? Μια δύναμη που δεν προσωποποιείται σε μια συγκεκριμένη οντότητα. Μια ουσία, μια φύση που δεν υλοποιείται σε μια ιδιαίτερη ενσυνείδητη μορφή. Δεν υποστασιάζεται σε πρόσωπο, όπως λέει η θεολογική γλώσσα, δεν αποτελεί μια αυτοτελή ύπαρξη. Συνεπώς, δεν έχει τα γνωρίσματα, τις ιδιότητες ενός διακεκριμένου όντος. Δηλαδή, δεν έχει καμιά συνείδηση του εαυτού της. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, εφόσον δεν μπορεί να σκεφτεί. Είναι υποταγμένη στους νόμους που διέπουν τη φύση της. Δεν έχει προσωπική ελευθερία να κινηθεί έξω από αυτούς, να ενεργήσει, να κάνει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει προσωπική θέληση, ούτε προσωπικά συναισθήματα ή οτιδήποτε άλλο προσωπικό χαρακτηρίζει μια χωριστή ύπαρξη. Ας το δούμε, συνεχίζει ο πατήρ Δημήτριος. Ας το δούμε για πιο εύκολα σε μια φυσική δύναμη. Ας πάρουμε την ενέργεια σε μια από τις γνωστές της μορφές, παραδείγματος χάριν τον ηλεκτρισμό. Γεμίζει τον φυσικό κόσμο χωρίς να υλοποιείται σε μια συγκεκριμένη, ξεχωριστή, συνειδητή ύπαρξη που να μπορεί δηλαδή να σκέφτεται, να αισθάνεται, να γνωρίζει άλλα όντα, να έρχεται σε σχέση μαζί τους, να αγαπά ή να μίσει. Όποιος το ισχυριστεί αυτό θα θεωρηθεί αμέσως ηλίθιος. Εκδηλώνεται μόνο όπως επιβάλλουν οι φυσικοί νόμοι που την διέπουν. Δεν έχει προσωπική ελευθερία, ούτε θέληση. Ούτε θέληση να πράξει κάτι που δεν εντάσσεται στους νόμους αυτούς. Δεν έχει συνείδηση της ύπαρξής της, δηλαδή δεν ξέρει καν ότι υπάρχει σαν ουσία ή ενέργεια. Είναι μια τυφλή δύναμη. Ποιος μπορεί να ελέγξει τους φυσικούς νόμους, μπορεί να ρυθμίσει και τους τρόπους με τους οποίους λειτουργεί ο ηλεκτρισμός. Έτσι ο άνθρωπος υποτάσσει τον ηλεκτρισμό και του υπαγορεύει με τι τρόπο θα εκδηλώνεται. Εκεί όμως που δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των φυσικών νόμων, ο ηλεκτρισμός δρά τυφλά και ο άνθρωπος είναι έρμεο της απρόσωπης δύναμής του. Παραδείγματος χάρη, με έναν κεραυνό. Δεν μπορεί να ελπίζει σε κάποια ευσπλαχνία εκ μέρους μιας αδυσόπιτης τυφλής δύναμης. Τι σημαίνει προσωπική ύπαρξη? Να υπάρχει κάποιος με συγκεκριμένη οντότητα. Να έχει συνείδηση του εαυτού του, να νιώθει, να ξέρει ότι υπάρχει. Να γνωρίζει τον εαυτό του, δηλαδή να μπορεί να πει «Είμαι ο τάδε». Να είναι πρόσωπο, προσωπικότητα. Να σκέφτεται, να θέλει, να μπορεί να ενεργήσει ελεύθερα, είτε για το καλό του, είτε για το κακό του. Να έχει συναισθήματα, να μπορεί να αγαπήσει ή να μισήσει.
Να μπορεί δηλαδή να σχετιστεί κατά βούληση με άλλα συνειδητά όντα, να κινηθεί προς αυτά ή να απομακρυνθεί από κοντά τους. Να έχει όλα τα γνωρίσματα μιας ύπαρξης που έχει ενσυνείδητη αίσθηση του εαυτού της. Τέτοια όμως ύπαρξη ενσυνείδητη, προσωπική, όχι απρόσωπη, είναι και ο Θεός, όπως μας τον φανέρωσε ο Χριστός. Έχει απόλυτη συνείδηση ότι υπάρχει. Είναι ελεύθερος να ενεργήσει όπως θέλει. Δεν υποτάσσεται παρά την θέλησή του σε κανέναν τυφλό νόμο. Έχει την ικανότητα να αγαπάει και μάλιστα απέραντα. Γνωρίζει τον άνθρωπο, μπορεί και θέλει να σχετίζεται μαζί του και μάλιστα τον προσκαλεί σε μια ελεύθερη πάντα πραγματική ένωση μαζί του, όπου ο άνθρωπος δεν χάνει το δικό του πρόσωπο, τη δική του ύπαρξη, τη δική του αυτοσυνειδησία, αλλά δέχεται την ενέργεια, την αγάπη του Θεού και χωρίς να χάσει τίποτε από τη δική του ενσυνείδητη οντότητα, βιώνει και μια άλλη θαυμαστή πραγματικότητα. Σαν το σίδερο που θερμαίνεται στη φωτιά, ενώνεται με την ενέργειά της, τη θερμότητα, και κοκκινίζει, χωρίς να πάβει ποτέ να είναι σίδερο. Η ένωση όμως με μια απρόσωπη τυφλή θεότητα, λένε οι υπερμαχοί της, σημαίνει να διαλυθεί η ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στην απρόσωπη, ανώτερη δύναμη. Όπως πέφτει μια σταγόνα στον ωκεανό και διαχέεται, χάνεται, γίνεται ένα μαζί του. Από εκεί και πέρα η σταγόνα πάβει να υπάρχει ξεχωριστά, να έχει προσωπική ζωή, ελευθερία, οντότητα. Ούτε ο ωκεανός ούτε η σταγόνα έχουν αίσθηση ότι υπάρχουν. Η οποιαδήποτε ενέργειά τους υποτάσσεται στους νόμους που διέπουν τη φύση του νερού. Δηλαδή, ένωση με απρόσωπη δύναμη σημαίνει στο εξής ουσιαστικά ανυπαρξία για μένα. Απόλυα της αίσθησής μου ότι υπάρχω προσωπικά. Γι' αυτό και προτιμώ τον Θεό που υπάρχει ως πρόσωπο και μάλιστα τριαδικά. Τον Θεό που ξέρει τι του γίνεται. Γνωρίζει καλά τον εαυτό του. Αλλά γνωρίζει και μένα με το όνομά μου. Με αγαπάει. Με καλεί χωρίς να με αναγκάζει κοντά του και μου χαρίζει μια αιώνια, προσωπική, ενσυνείδητη ζωή. Πληθωρικά γεμάτη από τον υπέροχο πλούτο της δικής του ζωής. Τον ένα τριαδικό Θεό που κοντά σε μένα γνωρίζει και όλα τα άλλα λογικά του πρόβατα, τα καλεί κατ' όνομα και κάνει τα πάντα για αυτά ώστε να τα συναγάγει εις μίαν πίμνη. Είναι η μόνη διαθέσιμη προσφορά αυτού του είδους. Η μόνη. Πώς να την απορρίψω. Γι' αυτό και πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή και εις το Πνεύμα του Άγιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, στον τρισυπόστατο προσωπικό Θεό, τον οποίο ανακαλύπτω και συναντώ σε μια ασύγκριτη σχέση αγάπης, όνο μέσα στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Ορθόδοξη Εκκλησία μου. Του πατρός Δημητρίου Μπόκου, ένα κείμενο με τίτλο «Θέλω να με γνωρίζει ο Θεός», περιέχεται στην αντιήλη αυτήν την εξαιρετική περιοδική έκδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Πρέβεζα. Υπάρχει και στο διαδίκτυο και οφείλουμε όλοι να διαδίδουμε την αντιήλη, να εκτυπώνουμε και να προωθούμε, είτε γραπτά είτε διαδικτυακά, τα υπέροχα κείμενά της προς ψυχοφέλεια όλων των αδελφών μας. Και η ποίηση του Βερίτη, που έρχεται να πλημμυρίσει τις καρδιές μας αυτό το υπέροχο φως,
αυτή την δύναμη, αυτό τον πλούτο. Μαζί θα περπατήσουμε, χέρι με χέρι, στο δρόμο τούτο που στη θέωση θα μας φέρει. Μαζί θα περπατήσουμε χειμώνες, καλοκαίρια, και στις γαλήνες τις στιγμές και στα αγριοκέρια. Ο δρόμος ανηφορικός και δύσκολος ο τόπος, μα σαν μονιάζουν αδελφοί και αντάμα ξεκινάνε. Ίσιος ο δρόμος γίνεται και ανάλαφρος ο κόπος. Μαζί θα περπατήσουμε σε αυτό το δρόμο που τον περπάτησε ο Χριστός με τον Σταυρό στον ώμο. Μέσα στα βάθη του είναι μας ζηλότυπας κλειστή η προσταγή του. Ο λόγος του ο λυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σ' όλη τη γη του. Ο θερισμός είναι πολλής και είναι λευκές οι χώρες. Απ' τις ψυχές που ορίμασαν στις αγωνίες τις ώρες. Ο θερισμός είναι πολλής και εμείς είμαστε λίγοι κι αλίμονο στο θεριστή που απ' τη δουλειά θα φύγει. Μαζί θα περπατήσουμε χέρι με χέρι. Στο δρόμο που φεγκοβολά της Βιθλεέμ τα στέρη. Με μια ψυχή, με μια καρδιά, την ίδια γνώμη, των μυστηρίων του Θεού πιστή οικονόμη. Να αντλούμε από την ενότητα την δύναμή μας, για να προσφέρουμε σε Αυτόν θυσία δεκτή και την ψυχή και το κορμί μας. Κύριε, που βρίσκεσαι μαζί με δυο και τρεις, που στο όνομά Σου είναι αθροισμένοι, στείλε την άρρητη δροσιά της ευλογίας Σου στη διψασμένη μας ψυχή που περιμένει. Δώσε στους δούλους Σου το πνεύμα Σου, καθώς τους μαθητές Σου το έχεις στείλει, κι ας οδηγεί τα βήματά μας στο δικό Σου θέλημα, η πύρινη του φωτισμού Σου στείλει. Χάλκεψε την ενότητά μας ακατάλητη με αγάπη και ταπεινοσύνη, κι ας είναι πάντα στις ψυχές μας άσβηστη δική Σου ειρήνη και πνευματική εφροσύνη. Μαζί θα περπατήσουμε και τον πρόστο σταυρό του Γαμαβερίτη. Μπρόστο σταυρό γονάτισα με πονεμένη την καρδιά. Μπρόστο σταυρό γονάτισα σε αυτήν την ήσυχη βραδιά. Θέλω τον πόνο μου να πω με κάποιον πένθυμο σκοπό. Όλη τρωτή και πλάστη μου. Τα πόδια Σου γλυκοφιλώ και στις νυχτιάς τη σιγαλιά ευλαβικά παρακαλώ. Στείλε στη δόλια μου ψυχή της χάρη στη χρυσή βροχή. Των πειρασμών τα κύματα σαμανιασμένα με χτυπούν και τα καρφιά των πόνων μου μέρα και νύχτα με τρυπούν. Και γονατίζω στο σταυρό χαρά και ελπίδα για να βρω. Όσοι που πόνεσες για μας και βασανίστηκες σκληρά, το αίμα Σου τα τίμητο μου δίνει φως, ζωή, χαρά και μου γεμίζει την καρδιά με ελπίδα και παρηγοριά.

ένα μας όλος ο παράδεισος, αναζητώντας αυτήν την προσωπική σχέση με τον Χριστό μας. Δυστυχώς στις μέρες μας τη χαρακτηρίζει μια απόσταση, όσο απέχει η λογική από την πίστη, απέχει και η δική μας η ύπαρξη από τον Θεό που περιορίζουμε κάπου εκεί, στα σύννεφα, στο τέμπλο, στο ιερό μιας εκκλησιάς. Οι στίχοι του Γάμα Βερίτη έρχονται σαν δρόση εξ ουρανού, σαν επομβρία ιαματική, να μας μιλήσουν για αυτήν την άλλη σχέση, την τόσο ποθητή, για τον Γάμα Βερίτη και για όλους μας που, διαβάζοντας τα υπέροχα λόγια του, νιώθουμε το μεγαλείο που ο Χριστός μας έχει χαρίσει σε όλους. Τι είναι ο Χριστός για μας? Ένα απόσπασμα ακολουθεί από τον λόγο του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου, προϊσταμένου της Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ. Τι είναι ο Χριστός για μας? Είναι μια εικόνα, είναι ένα όνομα, είναι μια μορφή, είναι μια ιδέα, είναι κάποιος μεγάλος που έζησε το καιρό εκείνο? Είναι μόνο αυτό? Ο Χριστός είναι ολοζώντανος, είναι δίπλα μας, όπως είναι δίπλα μου ο Γιάννης, ο Κώστας. Έτσι πρέπει να πιστεύω, πως ο Χριστός είναι δίπλα μου και τον πιάνω από το χέρι και έτσι να περπατάω. Ο Χριστός έχει δύναμη. Χωρίς τη χάρη του Χριστού, χωρίς τη δύναμη του Χριστού, τα πάντα είναι αδύνατα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Πράγματι, αυτό που ζει ο κάθε χριστιανός νέος στον κόσμο είναι κάτι θαυμαστό. Δεν το πιστεύει ο κόσμος. Δεν μπορούν οι άλλοι νέοι του κόσμου να πιστέψουν ότι ζούμε όπως ζούμε. Και γιατί ζούμε έτσι? Γιατί υπάρχει ο Χριστός, ο οποίος βοηθάει να ζούμε μια τέτοια ανώτερη ζωή. Η Εκκλησία είναι ένα πεδίο τεραστίων δυνάμεων. Πώς είναι ένα μαγνητικό πεδίο? Έτσι είναι και η χάρη του Χριστού. Η χάρη του Χριστού δεν είναι κάτι νεφελώδες. Δύναμη. Κάτι αεριώδες, κάτι φανταστικό. Η χάρη του Χριστού είναι η πιο συγκεκριμένη δύναμη, η οποία μπορεί να παίρνει τον άνθρωπο από τη γη, από τον Άδη, και να τον ανεβάζει στον ουρανό. Είναι τεράστια η ένταση της χάριτος του Θεού. Αν είμαστε από υλικό που μπορεί να την αισθάνεται,

Τι είμαστε? Ο Χριστός δεν μετράει νούμερα. Τις καρδιές κοιτάει. Το χρυσάφι είναι πολύ λιγότερο από το χώμα. Αξίζει περισσότερο. Δεν στέκεται τίποτα χωρίς τον Χριστό. Το Ευαγγέλιο είναι σοφία. Είναι η μόνη αλήθεια του Θεού. Είναι η μόνη χαρά. Είναι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο. Όλοι εμείς που είμαστε πεσμένοι κάτω και τραυματισμένοι και τσακισμένοι, όλοι εμείς, ας σηκωθούμε όρθιοι. Εδώ είναι η σοφία. Και πάμε σε ένα απόσπασμα από την Οδό του Κυρίου, των εκδόσεων Σωτήρ και πάλι του πατρός Αστερίου Χατζηνικολάου. Η άγνοια του Θεού σκοτώνει την παρουσία του Θεού μέσα μας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν η άγνοια είναι η θελημένη και συνειδητή. Ένα άγνωστο πρόσωπο είναι νεκρό πρόσωπο. Τα πρόσωπα που δεν θέλουμε να γνωρίσουμε δεν υπάρχουν για μας. Δεν μας επηρεάζουν, δεν μας αλλάζουν, δεν μας αφορούν. Τα πρόσωπα που αγνοούμε είναι για μας νεκρά και αδιάφορα. Μπορεί να ξέρουμε για την ύπαρξή τους, αλλά αφού δεν μας ενδιαφέρει να τα γνωρίσουμε, δεν ζωντανεύουν αυτά τα πρόσωπα για μας ποτέ. Έτσι γίνεται και με τον Χριστό. Μπορεί να γνωρίζουμε ότι υπάρχει. Αν δεν ενδιαφερθούμε να γνωριστούμε μαζί του προσωπικά, θα μείνει για μας ένα πρόσωπο άγνωστο και στην πραγματικότητα νεκρό. Η γνωριμία με τον Χριστό επιτυγχάνεται μέσα από τη συνομιλία μαζί του και μέσα από την ένωσή μας με το Πανάγιο πρόσωπό του. Η συνομιλία με τον Χριστό είναι η προσευχή και η ένωση μαζί του είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας. Η λησμοσύνη του Θεού επίσης. Τον φωνεύει μέσα στην ψυχή μας και τον εξαφανίζει σιγά σιγά από τη ζωή μας. Χωρίς να το καταλάβουμε πολλές φορές βάζουμε το Θεό στο περιθώριο. Γίνεται ο Χριστός ένα πρόσωπο στις υποσημειώσεις της καθημερινότητάς μας, μια παραπομπή στα αζήτητα κεφάλαια της ζωής μας, ένα πρόσωπο συμπαθές, αλλά απόμακρο. Μάθαμε κάποτε λίγα πράγματα για Αυτόν, αλλά δεν επιθυμούμε να μάθουμε Αυτόν τον ίδιο. Τον θυμόμαστε σε κάποια δυσκολία, στην αρρώστια, στον πειρασμό, στον πόνο. Τον λησμονούμε όμως μετά. Μπορούμε να ζούμε χωρίς εκείνον. Ο Χριστός δεν είναι ζωντανός κάθε δευτερόλεπτο που περνάει για εμάς. Είναι ένα ξύλινο πρόσωπο σαν τις ξύλινες εικόνες που τον εικονίζουν και τις προσκυνάμε αραιά και πού. Ένα ξύλινο πρόσωπο κλεισμένο σε ένα ξύλινο κουτί που το βάζουμε στα πιο ψηλά ράφια μαζί με τα υπόλοιπα άχρηστα και αζήτητα. Ο Χριστός γίνεται μια μούμια του παρελθόντος, σκονισμένη, νεκρή, παλιωμοδίτικη, ξεπερασμένη, μια μούμια που πολλές φορές μπορεί να προκαλεί φόβο και αποστροφή. Αν όμως γνωρίσουμε τον Χριστό αληθινά, αν τον βάλουμε στην σκέψη και στην προσευχή μας όσο γίνεται πιο συχνά ή δυνατόν και αδιάκοπα, αν τον αγαπήσουμε παράφορα όπως μας αγαπάει και εκείνος, αν αφαιθούμε σε μια ένωση μαζί του, τότε θα γίνει ο θησαυρός μας, θα ζωντανέψει μέσα μας, θα φέρει στην ύπαρξή μας την αληθινή ζωή, γιατί ο ίδιος είναι η ζωή. Αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε κληρονόμοι της δικής του περιουσίας και βασιλείας, ας γίνουμε φίλοι του, αδέλφια του και παιδιά του. Ας γινόμαστε ένα με εκείνον που έγινε ένα με εμάς. Ας τον ποθούμε και ας τον ψάχνουμε, διότι τότε θα κληρονομήσουμε την αδιάσπαστη σχέση μαζί του. Που αυτή είναι η σωτηρία, η λύτρωση και ο παράδεισος.

Άκουσε, Κύριε, νύχτα. Θα σου πω χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό απλά δύο λόγια μέσα από την καρδιά μου. Στη νύχτα που σωπαίνει ολόγυρά μου. Τορνή θυλάλισε, μα εγώ δεν κλείνω μάτι. Είναι η ψυχή προσευχή γεμάτη. Θέλω, Πατέρα, να σε πω ξανά, χωρίς κυμβάλων ήχους και οσανά. Πατέρα, σαν

παιδί σου να σε κράξω και μόνο απλά και αθώα να σε κοιτάξω. Ο πόθος μου δε σου μείνε κρυφός. Τον έστησα μπροστά σου μες στο φως. Κι ουδέ τα λάθη μου έμειναν κρυμμένα. Σε σένα τα φανέρωσα ένα-ένα. Το κάθε δάκρυ που έσταζε καυτό δεν έλεγε πως γοργά θα γιατρευτώ. Πατέρα μου, τα λέτρη σου έχει οργώσει βαθιά με τα τσαλένιο του γίνει. Ας στάξουν χάρις δρόσο οι ουρανοί, καρπούς γλυκούς και αμέτρητους να δώσει. Τακ-τακ μετρούν οι χτύποι της καρδιάς τον πόνο της αμύλη της βραδιάς. Και πένθυμες αργά περνούν οι ώρες, σφιγμένες στην οδύνη μυροφόρες. Νεκρούς αγαπημένους κλαίνε εδώ και σκύβω μες στα στήθη μου να δω.

Καλές προθέσεις που σβήσαν νωρίς και πόθια αγνή που μου μέλε να πέσουν σαν άνθη και ο ψυχή δεν καρτερεί στην ώρα τους να φτάσουν και να δέσουν. Γιατί είναι τούτη νύχτα μελανή και πιότερο απ' τις άλλες βουρκωμένη, τα στήθια μου πλακώσαν οι ουρανοί και αγγίζουν ως τη γη μαυροντημένη. Μπουρίνη θα ξεσπάσει, ποιος το ξέρει. Μα ποιος μπορεί να πει για την αυγή, σαν τι παρηγοριέστε να μου φέρει. Ας έρθει κι η βροχή και το χαλάζει, κι ας σπάσουν οι ουρανοί, μορμή στη γη, εσένα έχω πατέρα. Τι με νοιάζει. Και τούτο θέλω πάλι να σου πω, χωρίς τραγούδι απόψε και σκοπό. Πάντα θα έρχεται ένα ταπεινό τούτο του κόσμου να εκμηδενήσει αυτήν την απόσταση, τη δική μας απόσταση από τον Χριστό μας. Μοιάζει πολλές φορές, όπως είπαμε και πριν, να απέχει όσο η λογική από την πίστη. Με ένα δάκρυ, μια καθάρια ματιά, ένα θέλω, με μια προσευχή, να μιλήσει για τον Χριστό. Να αναφερθεί όχι σε κάτι το απλησίαστο, κάτι το μακρινό, μα στη μόνη αγάπη, στο φως, στην ελπίδα, στη ζωή και στην αλήθεια. Στον ένα, στην αρχή και στο τέλος. Ένας τέτοιος ευλογημένος από τον Χριστό μας άνθρωπος μπορεί για λίγο να πέρασε από το πρόσκαιρο τούτου του κόσμου, μα άφησε ανεξίτηλη την ομολογιακή και ουράνια τεχνουργημένη, όπως είπαμε. Γραφίδα του ήταν ο μεγάλος ποιητής μας, ο Γάμα Βερίτης. Και πάντα μας κάνει να χαιρόμαστε τόσο αυτή η ανάγνωση των ποιημάτων του. Μια γραφή με λιστά γης, σαν διαμαντένιο δάκρυ ριγμένη μπροστά στα πανάχραντα πόδια του Χριστού μας. Προσωπική, αληθινή, κρυστάλλινη, διαβιέστατη σχέση μαζί του. Χωρίς νοήματα κρυφά, χωρίς πασπαλισμένα λόγια, χωρίς ντροπή και φόβο μήπως τον πούν οπισθοδρομικό και μη ακολουθούντα τα ποιητικά ρεύματα της εποχής του. Θαραλέος χριστιανός, αγωνιστής, στέλνει πάντα τις υπέροχες ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης μέσα από τα ποίηματά του. Δεν δίσταζε ποτέ, είτε άμεσα είτε έμεσα, να προσθέσει ένα μου και ένα μας. Ναι, σημάς το Χριστό μας. Διαβάσαμε στίχους του, Γάμα Βερίτη, διάσπαρτους, σε μια εκπομπή που προσπάθησε να βάλει δίπλα στον Χριστό μια αντωνυμία, ένα μου, ένα μας, ένα πρώτο πρόσωπο να γίνει δικός μας, όχι εγωιστικά και υστερόβουλα, να γίνει δικός μας σε μια διαρκή πορεία ομολογίας, σε μια διαρκή πορεία σταυρού. Ένωση, συμπόρευση, ένα, αδιάκοπο ένα, χωρίς παύσεις, διαλύματα και βολέματα που τον ξαναστέλνουν έξω από την πόρτα, το σπίτι. Τον ξαναστέλνουν στα σύννεφα και στο ναό του. Ναός μας, εκκλησία μας, Χριστός μας. Ναι. Ο Βερίτης περισσότερο ίσως από οποιονδήποτε άλλον, τολμώ να πω, πως πρόλαβε και άσβηστο το έβαλε αυτό το μας δίπλα στον πονεμένο λυτρωτή μας. 33 χρόνια έζησε μόλις, μα είχε τόσο ξεκάθαρο αυτό το μας του Γάμα Βερίτη, του αληθινού Γεωργού, του καλού σπορέα.
Η μνήμη του λάμπει και σήμερα, όπως η έξοχη γραφή του, η έξοχη ποίηση του.

0: «Είμαστε χριστιανοί», ξανά η ποίηση του Γάμα Βερίτη. Στον επίλογο, στα τελευταία λόγια, στις τελευταίες ανάσες τούτης της εκπομπής, «Στρατιώτες μέσα στου Χριστού το ασάλευτο βασίλειο». Απάνω μας με τι στοργή σκύβουν και ουρανοί, χιλιάδες άστρα λάμπουν γύρω, κι αν κάποτε ο γιος του Ναβί σταμάτησε τον ήλιο. Πάνω από μας αρχάγγελοι με αγάπη σταματούνε, να μας θαυμάσουν πρόσχαρους της χάρης στο Αγιομύρο. Ζήτω σε μας. Μας διάλεξε ο αθάνατος μέσα στα πλήθη των γενιών και των καιρών και στο βασίλειό του μας πήρε. Μακριά μας τώρα λογισμός των χλιαρών και δισταγμές η άχαρε και στήρε. Μακριά μας ο στραβός και μισερός και η άγονη κούφια άρρωστη σκέψη. Το θαύμα τούτο μόνο ο ακέργιος και γερός και ο δυνατός και ο απείραχτος μπορεί να το πιστέψει. Ζήτω σε μας, χαρά σε μας, χιλιάδες ήλιοι λάμπουν γύρω. Μα και απ' τους ήλιους πιο πολύ αστράφτει ο αρχηγός μας που κατεβαίνει προς ημάς, δόξα, χαρά και φως μας. Όπως σκορπά στο διάβα του το παραδείσιο μύρο, απόκοσμο θεοδόρητο, ζωοπάροχο γλυκή, και πώς μαγεύει τις ψυχές γαλήνια μυστική, απ' αρχαγγέλων στόματα μια θεία μουσική. Δόξα στον άναρχο αρχηγό που βασιλεύει στους αιώνες. Διάπλατα νύχτε της ψυχής αδέλφια τους πυλώνες. Στις δόξεις της υπέρτατης δημένο στην εφέλη, φθάνει ως εμάς και στις καρδιές μας θρόνο να στήσει θέλει. Ευλογημένος ο ερχόμενος και η ώρα τούτη ευλογημένη. Στον ύμνο των αγγέλων σμίξετε τον ύμνο σας και εσείς νεανίσκοι και παρθένοι. Ευλογημένος ο ερχόμενος και τρεις φορές ευλογημένος. Ας μείνει στις ψυχές μας μονοκράτορας για τους αιώνες των αιώνων θρονιασμένος. Αδέρφια, ζήτω κι άλλη μια φορά μέσα στο φως ανθεί η ζωή μας. Άφθαρτη και αβασίλευτη και απέραντη χαρά και αγέραστη χαρά η δική μας. Πάντα μπροστά κι ολοψηλά κι ολοψηλότερα κι όλο στα ωραία και στα μεγάλα. Ο δρόμος μας λουσμένος από φως μας φέρνει πάντα μπροστά αγνότερα. Που πιο όμορφα και πιο τρανά και πιο πολύτιμα στον κόσμο δεν είναι άλλα. Ζήτω σε μας, είμαστε εμείς του Ναζωραίου πιστοί και μέσα στα βάθη του είναι μας ατόφια έχει κλειστεί η προσταγή του. Ο λόγος του ολυτρωτικός καθάριος να ακουστεί σε όλη τη γη του. Τον παίρνουμε το λόγο του και πάμε, ψηλά τα μέτωπα και από χαρά το βλέμμα λάμπει και μέσα στη μαύρη σκοτεινιά και στις ψευτιά στα θάμπη τις αστραπές του πνεύματος ολόγυρα σκορπάμε και ένα τραγούδι λιτρωμού πρόσχαρη τραγουδάμε. Μα θα διαβούμε ρε ματιές και θα ανεβούμε βράχους και η μαύρη νύχτα στις ερημιές ίσως μας βρει μονάχους και μες στις άγριες λαγκαδιές και μες στα άγρια δάση συχνά πυκνά και ο σύφουνας και η αντάρα θα ξεσπάσει. Μα ανάμεσα από τα σύννεφα χαρούμενο θα φέξει το πολικό αστέρι και μες στη νύχτα θα απλωθεί αόρατο ένα χέρι, το χέρι εκείνο που μας έχει από τους πολλούς διαλέξει, το χέρι αυτό που πλήρωσε της ξαγοράς τα λίτρα, τώρα μας δίνει δύναμη, οδηγήτρα και νικήτρα. Και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λιτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε σίγουρα και νύχτες και σκοτάδια, γύρω μας μόνο λιτρωμού θα αφήνουμε σημάδια, και θα διαβούμε προς τα πέραντα μια μέρα και στα εθέργια πλάτια. Για μας θα ανοίξουν τα ολόχρυσα και ολόφωτα των ουρανών παλάτια. Ιδού βαδίζω, Κύριε, δέξουμε ξεχνώντας τον πολύ μου ρήπο, εσύ που ακούς τον κρυφό πόθο μου και της καρδιάς μου κάθε χτύπο. Για πρεσβειών της υπεραγίας μητρός του, να ρίχνει πάντα φως στα βήματά μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. με τον Νόντα Σκοπετέα.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Πάντος Ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτής μου, Δέσποτα συγχώρησον τα συνομής ημίν. Άγιε, επίσκεψε κύριε τα συστηνίες μου. Ένε και πνεύματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις γωνιές Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Δίας πλησίων του νοτίου κόμβου εισόδου των Αρχανών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση από Βαθύπετρο προς Χουδέτσι.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερέως ναός της ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο ιερός ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών. Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης ιερός ναός βρίσκεται στην περιοχή των Μαρολιανών εντός του οικισμού της ενορίας.
4: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9:30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της Ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον Παλαιό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τεμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7.30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
5: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
6: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση Κλητσί Μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της Ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Ιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

Το καιρό εκείνο είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, μη ειδίν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το παιδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ».

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σιμεών του Θεοδόχου, αλλιώς Καταμόνας. Δυτικά της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μια δασόδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρισκόταν το σπίτι και ο τάφος του Δικαίου Σιμεών. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφής και ερήμωσης που κράτησε μέχρι το 1879, ο αγιοταφήτης μοναχός Αβραάμιος ανέσκαψε τα ερείπια και βρήκε τον τάφο του Αγίου Σιμεών, όπου έχτισε το ναό που υπάρχει σήμερα. Ο τάφος του Αγίου Σιμεών βρίσκεται στο αριστερό μέρος του σημερινού ναού. Στον πόλεμο του 1947 έγιναν σκληρές μάχες στην περιοχή της Μονής με πολλά θύματα. Γι' αυτό πολλοί Εβραίοι την επισκέπτονται. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πάρκο προς τιμήν των Μπεσόντων. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκονταν εδώ κατεστραμμένο από τη φωτιά των επιχειρήσεων ένα τάγκ από την Ιορδανική Λεγεώνα.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταυρο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος και θα μας ξεναγήσει στην Ιερά Μονή του Αγίου

Ιερίχου, στην περιοχή Καταμόνας. Βρίσκεται και αυτό στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Ο παράδοσος της Εκκλησίας μας διασώζει ότι εκεί υπάρχει ο τάφος και προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου Σημεών του Θεοδόκου, του Αγίου και Δικαίου Σημεών, στον οποίο είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα δει θάνατο, θα έχει μακροζωία μέχρι να δει το Χριστό Κυρίου, μέχρι να δει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε προορίσει ο Θεός Πατήρ για να είναι ο σωτήρ των ανθρώπων. Αυτό συνέβη όταν, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι γονείς του Κυρίου 40 μέρες μετά την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου από την Αϊ Πάρθενο Μαρία, τηρώντας τον νόμο, έφεραν τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος για να τον αγιάσουν. Αλλά ο Χριστός ήταν ο αγιάζων. Και παρόλα αυτά, για χάρη της δικής μας βοηθείας και της δικής μας σωτηρίας, ήρθε και προσυνέχθη από τους γονείς του στο ναό με ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών, και ο Σημεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε δεχτεί πάρα πολλά τέκνα στις αγκάλες του για να τα σαραντήσει, όταν αγκάλιασε το βρέφος εκείνο που έφεραν οι γονείς του, είδε κάτι άλλο, διαστάθηκε κάτι άλλο, το απεκαλύφθη κάτι άλλο, ότι αυτό είναι το πρόσωπο εκείνο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο σωτήρης της ανθρωπότητος. Και τότε είπε το «νιν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Τώρα δηλαδή μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να απέλθει στους ουρανίους μονάς, διότι είδε το Χριστό Κυρίου. Αυτό το γεγονός συνδέεται με το μοναστήρι αυτό του Πατριαρχείου του Αγίου Σημεών, το οποίο ονομάζεται αλλιώς του Καταμόνας, ίσως επειδή τότε δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μια εξοχική περιοχή και στους δικούς μας χρόνους, πριν να απεικνοκατοικηθεί, και μπορούσε να πάει κανείς και να βρεθεί εκεί Καταμόνας, να βρεθεί δηλαδή σε μια ησυχία εκεί. Η περιοχή της μονής αυτής, δηλαδή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τη μονή αυτή, είχε πολύ ζωντανή παρουσία η ελληνική κοινότητα, η ελληνική παροικία των Ιεροσολύμων, η οποία σήμερα δεν αριθμεί πάρα πολλά μέλη λόγω των δυσκόλων περιστάσεων εδώ της περιοχής μας. Είπαμε ότι είναι ο τάφος του Αγίου Σημεών στον οποίο προσκυνούμε. Πριν μερικά χρόνια, με ενέργειες του σεβαστού και δραστηρίου ηγουμένου του πατρός Θεοδωρίτου, με εισήγησή του και με ενέργειες του Πατριαρχείου, ζητήσαμε και μας δόθηκε από την Κροατία πολύ μικρό τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Σημεών, το οποίο φυλάσσεται εκεί για προσκύνηση. Ο Άγιος Σημεών γιορτάζει μία ημέρα μετά τη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής. Σήμερα, το παλαιό ορτολόγιο που ακολουθεί του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, είναι η δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Αύριο 3 Φεβρουαρίου εορτάζεται ο Άγιος Σημεών, λόγω του ότι είναι εκείνος ο οποίος υπούργησε, εκείνος ο οποίος διακόνησε στο μυστήριο της υποδοχής του Κυρίου στο ναό της Σολομώντος. Εδώ και αρκετά έτη από την εποχή του μακαριστού Πατριάρχη Διοδόρου εορτάζεται εκεί η εορτή με πατριαρχικό συλλήτουργο. Και αύριο ο μακαριώτος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος θα λειτουργήσει εκεί, θα προεξάρξει τις λειτουργίες, και έρχεται πλήθος προσκυνητών, Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων, εντοπίων και όσων άλλων ευρεθούν εδώ την ημέρα αυτή. Αυτά για το μοναστήρι του Αγίου Σημεών ή του Καταμόνας. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη συνέντευξη αυτή και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων στην Αγία Γη. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα γνωρίζοντας τον βίο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου.

Σύμφωνα με μία παράδοση που αναφέρουν αρχαίοι χρονογράφοι, ο δίκαιος και άγιος γέροντας Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν ένας από τους 70 σοφούς Εβραίους που επιλέχθηκαν κατά τους χρόνους του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου 285 έως 246 π.Χ. για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο. Όταν έφτασε στη μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου και συγκεκριμένα στο περίφημο εδάφιο όπου ο προφήτης αναγγέλει την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η Παρθένος έξι εγγαστρή και τέξετε Ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», εντελώς αμήχανος πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη Παρθένος και να την αντικαταστήσει με τη λέξη Νεανής. Την στιγμή εκείνη όμως άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα μία προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού. Κυριευμένος από δυσπιστία και περνώντας από κάποιο ποταμό, σύμφωνα με μια πολύ αρχαία παράδοση, έριξε το δαχτυλίδι του μέσα, λέγοντας στους συνοδοιπόρους του ότι αν το έβρισκε πάλι, θα πίστευε όσα έγραφε ο προφήτης. Όταν διανυχτέρευσε σε μια μικρή πόλη που ήταν εκεί κοντά και την επαύριο αγόρασε ένα ψάρι για να φάει μαζί με τους συντρόφους του, βρήκε κατά ένα ανεξήγητο τρόπο το δαχτυλίδι που είχε ρίξει στο ποτάμι μέσα στην κοιλιά του ψαριού όταν το άνοιξε. Έτσι του έφυγε κάθε αμφιβολία και πήρε μάλιστα και την υπόσχεση από το Θεό «Μη ειδίν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου». Όταν μετά από χρόνους πολλούς ο Χριστός οδηγήθηκε από την Υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα Κυρίου αποκάλυψε στον πρεσβύτερο Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε λοιπόν στο ναό και παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά του είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Και όντως εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 272 ετών. Όσον αφορά το Ιερό Λείψανο, αυτό μεταφέρθηκε κατά την ανακομιδή του στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ναό που είχε ανεγείρει στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Σήμερα το Λείψανο του βρίσκεται στην πόλη Ζαντάρ, στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας, στην Κροατία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου. Το 2010 οι Λατίνοι παρεχώρησαν στο μοναστήρι ένα μικρό τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Ο δίκαιος Σιμεών ονομάζεται Θεοδόχος γιατί αξιώθηκε να βαστάξει στην αγκαλιά του τον Κύριο κατά την υπαπαντή και κατόπιν να προφητεύσει τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε η Θεοτόκος με τη σταύρωση του Υιού της. «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων και σου δε αυτή στην ψυχήν διελεύσετε ρομφαία». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ευλαβή ανδρόγυνα με πρόβλημα τεκνοποίησης προστρέχουν με πίστη και προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Σιμεών και αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα παίρνουν από τον ηγούμενο σκηνάκι, το περνούν γύρω από τον τάφο του Αγίου και η γυναίκα το φορεί γύρω από τη μέση της. Αφού νηστέψουν για 40 ημέρες, εξομολογηθούν και προσευχηθούν με πίστη στον Άγιο Σιμεών, ο Άγιος εκπληρώνει το αίτημά τους, εφόσον βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής τους.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε αυτό το νοσταλγικό οδηπορικό ταξίδι στις Αλυσμόνητες Πατρίδες. Αλυσμόνητες Πατρίδες, αδικαίωτες ελπίδες, πού κοιμάστε μες στη μνήμη τη διάσταση? Ποιες καμπάνες θα χτυπήσουν για να σας γλυκοξυπνήσουν, να περάσετε από τη λύθη στην Ανάσταση? Αλυσμόνητες Πατρίδες, ανεξάντλητες θηρίδες, θησαυροί ιωνικοί, που σας συλλήσανε. Ένα μόνο έχετε πόνο, όχι των εχθρών το φθόνο, μα εκείνους που τυχόν σας λησμονήσανε. Ιωνία. Σμύρνη, το κάθημα της Ιωνίας. Η Σμύρνη αριθμούσε 29.000 κατοίκους το 1717, από τους οποίους οι 10.000 ήταν Έλληνες. Ήταν η πόλη με αυξημένο το εμπόριο, η θέση που κατήχε αποτελούσε συγκοινωνιακό κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Σε αυτό το λιμάνι αξιοποιήθηκαν όλες οι αρετές των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, οι οποίοι υπήρξαν σπουδαίοι έμποροι, ικανότατοι, μεταπράτες και εύποροι αγοραστές. Ήταν η μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων και μετά δημιουργήθηκαν σύγχρονες μονάδες μεταποίησης. Η πρώτη πόλη της Ανατολής ήταν η Σμύρνη της Ασίας. Τα καλύτερα φρούτα και τα πιο νόστιμα λαχανικά σε αφάνταστη αυθονία. Τα σταφύλια, τα σίκα και οι σταφίδες της Σμύρνης ήταν φημισμένες σε όλη την Ευρώπη και υπήρχαν μεγάλες ποσότητες για εξαγωγή. Σημαντικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο, πρικισμένη με ένα αρκετά μεγάλο φυσικό λιμάνι και βρισκόμενη στη μέση του Αιγαίου Αρχιπελάγους, είναι η ιδανική πόλη λιμάνι με σημαντική εμπορική δραστηριότητα από την αρχαιότητα. Υπήρξε το πιο σημαντικό λιμάνι στην Ανατολική Μεσόγειο, ανώτερο όλων των άλλων λιμανιών, περιλαμβανομένο της Κωνσταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας και της Θεσσαλονίκης. Ήταν πρικισμένη με πλούσια και έφορα εδάφη. Η έμπορή της ξακουστή. Η οικονομία της ανέβαινε συνεχώς. Ήταν οι έμποροι της Ανατολής, οι οποίοι πάντα είχαν κάποια πονηριά μέσα στο μυαλό τους. Και ήταν η κρυψίνια αυτή αποτελούσε ένα ουσιώδη στοιχείο του ελληνικού χαρακτήρα του. Εκατοντάδες οι καμήλες της Σμύρνη διέσχιζαν τους στενούς δρόμους της πόλης. Αυτά τα ζώα της ερήμου ήταν φορτωμένα με μπάλες εμπορευμάτων πάνω σε ένα κακόσχημο σαμάρι. Μπορούσε να στην καμπούρα του να κουβαλήσει μεγάλα εμπορεύματα.
Και στο λιμάνι υπήρχαν πάρα πολλά. Η σοδειά τους ήταν μεγάλη σε σίκα. Τα ξέρεναν Ελληνίδες εργάτριες και μετά τα βάζαν σε συσκευασίες και γινόταν η εξαγωγή του εμπορίου. Κύρια μεταφορικά μέσα των εμπορευμάτων ήταν καραβάνια από καμήλες και τα πλοία στο λιμάνι της πόλης. Υπήρχαν θέατρα, μαγαζιά. Όλοι κατεβαίναν να ψωνίσουν στη Σμύρνη. Ενωνόταν η Δύση με την Ανατολή. Πλοία εμπορικά φορτωμένα με πολύτιμα εμπορεύματα ταξίδευαν στην Ευρώπη με τα αγαθά της Ανατολής και μετά επέστραν φορτωμένα με μετάξια Βενετίας, αργυρόχρυσα αντικείμενα από τη Γαλλία, ζάχαρη και καρικεύματα από πολλές χώρες, ακόμη και από την Αμερική. Γινόταν η συνάντηση των λαών σε όλη τη Σμύρνη. Ο καθένας για ό,τι ήθελε. Τα τζαμιά, οι αγορές, τα χαμάμια με τους μολυβένιους τρούλους, οι λιεκεροί μιναρέδες ψιλοδουλεμένοι και χρωματιστοί, οι σικές, οι πορτοκαλιές, οι ελιές, ευλογημένος τόπος, χαριτωμένη πόλη, η γέφυρα των καραβανιών. Έφεσος ήταν η αρχαία πόλη της Μικράς Ασίας, απικία Ελλήνων από τις Μυκήνες και την Αχαΐα. Πόντος. Κατά το 10ο αιώνα, η Τραπεζούζα ήταν από τους πιο σημαντικούς εμπορικούς σταθμούς. Η φοβερή διωγμή και η συστηματική γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού ανάγκασαν τους κρυπτοχριστιανούς να μεταθέσουν την αποκάλυψη και την αλλαγή των ονομάτων και της θρησκείας τους για πιο ήρεμες μέρες, οι μέρες που δυστυχώς δεν ήρθαν ποτέ. Και έτσι η ανταλλαγή των πληθυσμών που έγινε με κριτήριο μόνο τη θρησκεία τους βρήκαν να μην μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Και έμειναν κατακεγραμμένοι με τα τουρκικά τους ονόματα. Σύμφωνα με τις εκδόσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος, επίσημα το 1914 ήταν καταγεγραμμένοι 43.000 κρυπτοχριστιανοί. Η Εθνική Συμφορά του 1922 είχε ως συνέπεια το ξερίσμα του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Πάνω από 1.300.000 Έλληνες αναγκάστηκαν να εκπατριστούν βία, εγκαταλείποντας μαζί με τις περιουσίες τους τον πολιτισμό και τα ιερά τους και τερματίζοντας έτσι τη δημιουργική τρισχιλιόχρονη παρουσία τους εκεί. Στην Ελλάδα, πρόσφυγες οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτες, έχοντας τις αρετές του ελληνισμού στην καλύτερη μορφή τους, την αντοχή στα δεινά και στους κόπους, τη δύναμη της προσαρμογής σε κάθε κατάσταση, την αγάπη για την εργασία και την πρόοδο, την τιμιότητα και την εξυπνάδα, βάλθηκαν από τον πρώτο καιρό της προσφυγιάς να κρατηθούν στα πόδια τους με το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια και ευγένεια. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

Η λύρα το πολιορκεί. Το δοξάρι βγαίνει από το θικάρι και ξεθάβει μνήμες. Στον πόντο. Καραντενείς το λένε τα αδέρφια της ψυχής. Δεν χάνεται το πνεύμα και η μνημοσύνη του γενέθλιου χώματος. Με τις εικόνες των παλιών, τα δάκρυα,

Συνεχίζουμε το νοσταλγικό οδηπορικό για να το ολοκληρώσουμε στις αλυσμόνητες πατρίδες. Αντιόχεια. Η Αντιόχεια βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του ποταμού Ορόντι. Οι πρώτοι κάτοικοι της περιοχής προέρχονταν από την Αντιγόνια. Στους Αλεξανδρινούς χρόνους αποτέλεσε κέντρο του ελληνιστικού πολιτισμού και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διάδοση του πνεύματος της κοινωνικής λεπτότητας και ευμάρειας σε όλο τον κόσμο. Στην Αντιόχεια γεννήθηκε ο εθνικός φιλόσοφος Λιβάνιος και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καπαδοκία. Η χώρα των θρύλων και των μυστηρίων. Το γέννημα των ηφαιστείων και των άγριων βουνών. Η γη των ωραίων αλόγων και των σκληροτράχυλων ανθρώπων. Το σταυροδρόμι των εθνών, το μεγάλο αλόνι αρχαίων και νέων θεών, η περιοχή της όσμωσης πολιτισμών και θρησκειών, ο κοινός τόπος του χριστιανικού και μουσουλμανικού ασκητισμού. Η Καπαδοκία συνδέεται με το χριστιανισμό ως ο γενέθλιος τόπος επιφανών πατέρων της Εκκλησίας και αργότερα με τους Βυζαντινούς ως μια στρατηγική σημασία περιοχή για την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας. Επίσης, είναι γνωστή για τα πολυάριθμα τα λαξευμένα στους κονικούς βράχους με μεγάλης θεολογικής αξίας τοιχογραφίες, μοναστικά κέντρα. Η Καπαδοκία, η καρδιά της Μικράς Ασίας, είναι ο χώρος όπου επί αιώνες αναπτύχθηκε ο περίφημος πολιτισμός των Χεταίων. Από την Καπαδοκία ξεκίνησε η εξάπλωση του χριστιανισμού στην Ευρώπη, η δεύτερη περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Οι ηφαιστειογενείς βράχοι έγιναν αετοφολιές λατρείας στο Θεό και εδώ γαλουχήθηκαν οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι διέδωσαν το χριστιανισμό. Το πέρασμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου από αυτά τα χώματα άφησε ανεξίτηλα σημάδια στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η Καπαδοκία ήταν μια ευημερούσα περιοχή με ανεπτυγμένο εμπόριο και οικοτεχνία. Ενωτικός κρίκος για να διατηρούν οι κάτοικοί της την ελληνική τους ταυτότητα ήταν η θρησκεία. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Μάμαντας, ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος Αρσένιος, ο Άγιος Βλάσιος και πολλοί άλλοι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας γεννήθηκαν και έδρασαν στα μέρη της Καπαδοκίας. Η Καπαδοκία στην αρχαιότητα ήταν μια από τις 15 επαρχίες της Μικρασιατικής Χερσονήσου. Ο εξελληνισμός της Καπαδοκίας άρχισε πριν από την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνεχίστηκε και μετά το θάνατό του με την ίδρυση πολλών ελληνικών πόλεων. Ήδη από το 2ο αιώνα η Κεσάρια υπήρξε επισκοπική έδρα, ενώ κατά τον 4ο αιώνα η Καπαδοκία υπήρξε το προπήγιο του χριστιανικού χάρη στους μεγάλους τρεις Καπαδόκες, Βασίλειο το Μέγα, Γρηγόριο Ναζιανζινό και Γρηγόριο Νήσις. Η περιοχή προσβλήθηκε διαδοχικά από Πέρσες και Άραβες, ενώ τον 6ο αιώνα εμφανίστηκαν και οι Τούρκοι. Κατά τη διάρκεια της Μακεδονικής Δυναστείας, η περιοχή οδηγήθηκε σε μια μεγαλύτερη ένδοξη εποχή με επίκεντρο την Κεσάρια της Καπαδοκίας, τη μεγαλύτερη πόλη της κεντρικής Μικράς Ασίας. Αν και τις πρώτες δεκαετίες του 11ου αιώνα οι παλαιοί εχθροί είχαν παραλύσει, γρήγορα εμφανίστηκαν νέοι πολεμικοί λαοί υπό την καθοδήγηση Σελτζούκων στρατηγών. Το 13ο αιώνα, κατά τη διάλυση και αυτού του κράτους, η Καπαδοκία έγινε αυτόνομη χώρα μέχρι και τον 15ο αιώνα υπό τη δυναστεία Καραμάν. Τον Αύγουστο του 24 οι Καπαδόκες ξεκίνησαν για ένα μεγάλο ταξίδι χωρίς γυρισμό. Από τότε, στα λαξεμένα σπλάχνα των κονικών βράχων δεν ξανακούστηκε ιερός ψαλμός, ούτε ευωδίασε ξανά θυμίαμα. Ο επίλογος της μακραίωνης παρουσίας του ελληνισμού στη μυστηριακή χώρα
γράφτηκε αμετάκλητα στα 1924. Στην καθημερινή ζωή των κατοίκων της Καπαδοκίας συναντάμε πληθώρα εθήμων, εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν λατρευτικό χαρακτήρα λόγω του έντονου θρησκευτικού συναισθήματος που διακατήχε τους Καπαδόκες. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αφού ολοκληρώσαμε το οδηπορικό, το νοσταλγικό, δεν πρέπει να παραλείψουμε και μια τελευταία συνταγή. Θα πούμε για τα σουτζουκάκια σμυρνέικα. Υλικά: 1 κιλό κιμά ανάμεικτο, μισό μοσχαρίσιο, μισό αρνίσιο, 4 σελίδες κόρδο πολτοποιημένες, 1 φλιτζανάκι ελαιόλαδο, 4 μεγάλες φέτες ψωμί μουλιασμένες σε κόκκινο κρασί, 3 κουταλάκια κίμινο, λίγο ξύδι, αλάτι, πιπέρι. Μουλιάσουμε το ψωμί σε κόκκινο κρασί. Το στίβουμε και το ρίχνουμε στη λεκάνη με τον κιμά. Προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το πιπέρι, το κίμινο, το σκόρδο, το αλάτι, το ξύδι και ζυμώνουμε για αρκετή ώρα. Βάζουμε τον κιμά για 1 ώρα περίπου στο ψυγείο να ξεκουραστεί. Για τη σάλτσα: 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 4 μεγάλες ώριμες ντομάτες πολτοποιημένες, 1 κρεμμύδι τριμμένο, 1 κουταλάκι πελτέ ντομάτας, λίγη ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Καίμε σε κατσαρόλα το 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο και τσιγαρίζουμε ελαφρά το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τις ντομάτες, τον πελτέ, τη ζάχαρη, το αλατοπίπερο και ένα ποτήρι νερό περίπου. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 15-20 λεπτά περίπου. Πλάθουμε με τον κιμά τα σουτζουκάκια και τα τηγανίζουμε σε μπόλικο ελαιόλαδο μέχρι να πάρουν χρώμα και να κάνουν κρούστα. Αφού τελειώσουμε με το τηγάνισμα, ρίχνουμε τα σουτζουκάκια στην κατσαρόλα με τη σάλτσα και τα αφήνουμε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά για 15-20 λεπτά περίπου μέχρι να μείνουν με τη σάλτσα. Ελέγχουμε κατά το βρασμό τα υγρά και αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο νερό ακόμα. Ανατακτά διαστήματα κουνάμε λίγο την κατσαρόλα για να μην μας αρπάξουν. Σερβίρουμε τα σουτζουκάκια με φυλάφι και συνοδεύουμε τη σάλτσα προαιρετικά με γιαούρτι. Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και ολοκληρώσαμε το οδηπορικό στις αλυσμόνητες πατρίδες. Έως την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Είμαστε και σήμερα εδώ. Είμαι ο Τσικριτσάκης ο Νίκος με την εκπομπή «Περί υγείας λόγος» από το ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Δήμο, πρόεδρο του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας, Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας, με τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα που αφορούν τη θαλασσεμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο στην Ελλάδα.

0: Όπως είπαμε και προηγουμένως, έχουμε τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Δήμο. Ο κύριος Δήμος είναι Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσεμίας και Πρόεδρος του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσεμίας. Κύριε Δήμο, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που μας αφιερώνετε λίγο από το χρόνο σας για να εξηγήσουμε στον κόσμο εδώ, στους ακροατές μας, τη θαλασσεμία, τι χρειάζεται, τις δράσεις και το τι πρέπει να ξέρουμε για τη θαλασσεμία, μεσογειακή αναιμία και τη δρεπανοκυταρική νόσο.
1: Ακριβώς από εκεί θα ξεκινούσα και εγώ, να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι ακούγοντας την ασθένεια θαλασσεμία να πηγαίνει το μυαλό τους ότι πρόκειται για την μεσογειακή αναιμία. Απλά τώρα πλέον χρησιμοποιούμε και στην Ελλάδα την διεθνή ονομασία της νόσου που είναι θαλασσεμία. Ξέρετε, κάποτε πίστευαν ότι νόσος αφορούσε μόνο τις χώρες που βρισκόταν στη λεκάνη της Μεσογείου και γι' αυτό είχε πάρει και το όνομα μεσογειακή αναιμία. Όμως η νόσος συναντάται σε όλο τον κόσμο. Τα περιστατικά και οι πάσχοντες που υπάρχουν στην Ασία, στις χώρες όπως είναι το Πακιστάν, αλλά και στην Ινδία ή την Κίνα ή και στις αραβικές χώρες είναι τεράστιος. Μιλάμε για εκατομμύρια ασθενείς, οπότε είναι μια νόσος που παγκόσμια. Και έτσι δόθηκε μια ονομασία η οποία έχει σαν ρίζες τις λέξεις θάλασσα και αίμα, γιατί η νονή, αν θέλετε, αυτής της διεθνούς ονομασίας ήμασταν εμείς οι Έλληνες και οι Κύπροι, και πλέον η μεσογειακή αναιμία ονομάζεται θαλασσεμία. Είναι μια πάθηση η οποία, εντάξει, δεν είμαστε και γιατροί, δεν είμαι γιατρός για να το πω πολύ πολύ επιστημονικά, απλά ένα άτομο που πάσχει από θαλασσεμία, επί της ουσίας ο οργανισμός του δεν παράγει αιμοσφαιρίνη, δεν παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνει ερυθρά αιμοσφαίρια, να λαμβάνει αίμα δηλαδή, δύο φορές το μήνα. Πρέπει να συμπληρώνει το αίμα του με 4 μονάδες αίματος μηνιαίως. Αυτές είτε 2 μονάδες κάθε 15 μέρες, είτε μπορεί και μία μονάδα αίματος την εβδομάδα. Πρέπει δηλαδή 4 αιμοδότες, 4 συμπολίτες μας να αιμοδοτούν μηνιαίως για να κρατηθεί ένας πάσχοντας από θαλασσεμία στη ζωή.
0: Θαλασσεμία στην Ελλάδα. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε και σε ποιο σημείο πάμε?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει, αν θέλετε, την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου και είναι από τις χώρες όπως και η Ιταλία και η Κύπρος και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν έτσι υψηλού επίπεδου αντιμετώπιση της νόσου. Γιατί πέρα από τις μεταγγίσεις που χρειάζεται ένας ασθενής τακτικά, ανά 10-15 μέρες όπως είπαμε, πρέπει να λαμβάνει και θεραπεία αποσυντήρωσης, πρέπει να λαμβάνει και να κάνει μάλλον προληπτικούς ελέγχους για όλα τα ζητήματα και όλες τις ενδεχόμενες επιπλοκές που μπορούν να προκύψουν. Στην Ελλάδα έχουμε 3.000 πάσχοντες από θαλασσεμία και 1.000 περίπου πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο. Και αυτό πρέπει να το έτσι ξεχωρίσουμε και να δώσουμε και στον κόσμο να καταλάβει ότι οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο πάσχουν και αυτοί από μια αιμοσφαιρινοπάθεια, αιμολυτική αναιμία που μοιάζει με τη θαλασσεμία, απλά ο οργανισμός τους δημιουργεί, παράγει κάποια ερυθρά αιμοσφαίρια, αλλά είναι πολλές φορές παραμορφωμένα, έχουν το σχήμα του δρεπανιού και έτσι ονομάστηκε δρεπανοκυταρική νόσος. Όλοι, και οι θαλασσεμικοί ασθενείς και οι πάσχοντες από δρεπανοκυταρική νόσο, παρακολουθούνται, μεταγγίζονται συστηματικά σε 35 μονάδες θαλασσεμίας που υπάρχουν στη χώρα μας. ειδικές κλινικές δηλαδή. Ένας πάσχοντας δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο να μεταγγιστεί σε οποιαδήποτε κλινική. Πρέπει να χρειάζεται κατάλληλη υποδομή. 35 μονάδες λοιπόν σε ολόκληρη τη χώρα, δύο από αυτές στην Κρήτη. Είναι νομίζω στο...
0: στο Βενζέλιο νοσοκομείο και στο Γενικό νοσοκομείο Χανίων.
1: Χανίων, ακριβώς, ναι.
0: Έτσι. Το θέμα είναι, ποια είναι η ζωή ενός θαλασσεμικού ασθενή εν έτη 2025?
1: Θα έλεγα ότι είναι η ζωή ενός φυσιολογικού ανθρώπου, δηλαδή ένας πάσχοντας από θαλασσεμία, από τη στιγμή που λαμβάνει την κατάλληλη θεραπεία, την ενδεδειγμένη, και εφαρμόζει τα ιατρικά πρωτόκολλα, τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που υπάρχουν, που είπαμε τακτικές μεταγγίσεις αίματος, αλλά και θεραπείες αποσυντήρωσης, μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλα, σε όλες μα όλες τις απαιτήσεις της ζωής. Μπορεί να σπουδάσει, να εργαστεί, να κάνει οικογένεια, να είναι ενεργό μέλος στην κοινωνία. Δεν είναι δηλαδή η νόσος εμπόδιο στον ασθενή από τη στιγμή, βέβαια, το τονίζω αυτό, που λαμβάνει την ενδεδειγμένη θεραπεία. Εάν δεν του χορηγείται ή δεν υπάρχει υποδομή να μεταγγιστεί σωστά, να λάβει τα φάρμακα, να κάνει τις εξετάσεις, τότε σίγουρα ο οργανισμός του επιβαρύνεται πολύ, δεν έχει καλή ποιότητα υγείας ούτε και ζωής. Γι' αυτό λοιπόν σκοπός του συλλόγου μας, της ομοσπονδίας μας, είναι να διατηρούμε σε πολύ υψηλό επίπεδο τη θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου.
0: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσεμίας, λοιπόν, τι είναι το κύριο μέγημά της, ποιες είναι οι κινήσεις

0: πρόεδρος, ο οποίος εκπροσωπεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή τις μονάδες που είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τρεις μονάδες στη Θεσσαλονίκη, στα νοσοκομεία Αχέπα, Ιπποκράτιο, Άγιος Παύλος, στην Καβάλα, στην Ξάνθη, στην Αλεξανδρούπολη. Αναφέραμε λοιπόν τρεις συλλόγους, υπάρχουν άλλοι 22 σε όλη τη χώρα, σε όλη τη Θεσσαλία, σε κάθε νομό, στην Ήπειρο, στην Πελοπόννησο κτλ. Τα πρώτα χρόνια λοιπόν που ιδρύθηκαν οι σύλλογοι είχαν σαν πρωταρχικό στόχο να δημιουργηθούν οι μονάδες θαλασσεμίας που ανέφερα. Να δημιουργηθούν δηλαδή αυτές οι ειδικές κλινικές με το σταθερό προσωπικό, με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, τους ειδικούς που, για την αντιμετώπιση της νόσου. Αφού αυτά επιτεύχθηκαν ή μάλλον ταυτόχρονα, εκτός από τη δημιουργία των μονάδων, ήταν και η εξασφάλιση της επάρκειας αίματος. Τη δεκαετία του 70 η εθελοντική αιμοδοσία δεν ήταν εθελοντική. Ήταν αμοιβόμενη, ήταν ανταποδοτική. Έγιναν προσπάθειες λοιπόν και ναι, με νόμο του κράτους η αιμοδοσία έγινε μη αμοιβόμενη, μη ανταποδοτική, έγινε καθαρά εθελοντική, αλλά δυστυχώς από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να υπάρχει στη χώρα μας επάρκεια αίματος. Δηλαδή, όποιος ασθενής, όχι μόνο με θαλασσεμία, χρειαστεί να μεταγγιστεί σε κάποιο νοσοκομείο, πολλές φορές δεν υπάρχει διαθέσιμο αίμα. Πρέπει να τρέξουν οι συγγενείς, πρέπει να γίνει μια τεράστια κινητοποίηση για να εξασφαλιστεί η μετάγγιση αίματος. Προσπαθούμε λοιπόν ακόμα και σήμερα να καταφέρουμε να γίνει η χώρα μας αυτάρκης σε αίμα. Είμαστε πολύ κοντά σε αυτό. Τα νούμερα τα οποία είναι δημοσιευμένα από το ΚΕΑ, από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, λένε ότι η Ελλάδα χρειάζεται 560.000 μονάδες αίματος ετησίως για να καλύψει όλες τις ανάγκες. Είτε αυτά είναι θαλασσεμία, είτε είναι χειρουργία, μεταμοσχεύσεις, αιμορραγίες, επεμβάσεις, τροχαία ατυχήματα κτλ. Από τις 560.000 μονάδες αίματος, οι 100.000 πηγαίνουν στην θαλασσεμία, το 1/5 δηλαδή περίπου, και από αυτές συλλέγονται οι 540. Αχα. Δηλαδή 20.000 μονάδες αίματος εισάγουμε κάθε χρόνο από το εξωτερικό, από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. Είμαστε πολύ κοντά δηλαδή στο να,
1: να επιτύχουμε.
0: Μαζέψουμε, να συλλέξουμε όλο τον αριθμό, αλλά και πάλι όμως η χώρα μας δεν κάνει καλό προγραμματισμό στη συλλογή αίματος. Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη επάρκεια αίματος κάποιους μήνες όπως ο Νοέμβριος, ο Απρίλιος, ο Μάιος. Έχουμε τεράστιες ελλείψεις όμως τον Ιανουάριο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται δηλαδή καλός προγραμματισμός των αιμοδοτών ώστε να έχουμε μια σταθερή έτσι, ροή και συλλογή αίματος. Και ξέρετε, είναι, θα πω και κάτι σημαντικό που δεν το γνωρίζει πολύ ο κόσμος. Το αίμα δεν είναι, δεν κρατάει 2 και 3 μήνες και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς μετάγγιση πάνω από 30-35 μέρες. Το αίμα λύγει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι ένας αιμοδότης, άμα θα αιμοδοτήσει το Μάιο, μπορεί να το μεταγγιστεί ένας πάσχοντας τον Αύγουστο. Δεν υπάρχει, έχει λήξει. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται πολύ πολύ σωστός προγραμματισμός των αιμοδοτών να πηγαίνουν στις αιμοδοσίες και να δίνουν σε πραγματικό χρόνο όταν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Αυτή λοιπόν είναι 2 από τους στόχους που κατά καιρούς απασχόλησαν την Ομοσπονδία. Σήμερα μας απασχολεί και διεκδικούμε την πρόσβαση σε όλες τις νέες θεραπείες που υπάρχουν, γιατί έρχονται συνεχώς φάρμακα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής του πάσχοντα, φάρμακα που αραιώνουν το διάστημα των μεταγγίσεων και γιατί όχι, υπάρχει πλέον στο εξωτερικό διαθέσιμη και η οριστική θεραπεία της νόσου, η λεγόμενη γονιδιακή θεραπεία.
1: Εξαιρετικά, εξαιρετικά.

0: Αυτά που μας λέτε είναι η γονιδιακή θεραπεία το μέλλον για όχι μόνο για τη θαλασσεμία αλλά και για πολλές άλλες ασθένειες στη χώρα μας. Ευελπιστούμε πως κάποια στιγμή θα γίνει πραγματικότητα και εδώ.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουν ήδη θεραπευτεί 2 άτομα στη χώρα μας με γονιδιακή θεραπεία. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου υπάρχει το κατάλληλο κέντρο, και στα πλαίσια των κλινικών ερευνών της θεραπείας συμμετείχαν 2 άτομα τα οποία από το 2019, εδώ και 6 περίπου χρόνια, είναι πλέον ελεύθεροι μεταγγίσεων, όπως λέμε. Δηλαδή έχουν απαλλαγή από αυτό το πρόγραμμα των μεταγγίσεων που χρειάζεται ένας πάσχοντας. Αυτή τη στιγμή η θεραπεία έχει εγκριθεί στην Αμερική, τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων, τον FDA, και στην Ευρώπη. Αρχίζει σιγά σιγά και εφαρμόζεται στην Αγγλία, την Γαλλία, Ιταλία και Γερμανία. Παλεύουμε και εμείς ως Ομοσπονδία να έρθει και στην Ελλάδα και να είναι προσβάσιμη σε όποιους τέλος πάντων πληρούν τα κριτήρια για να μπουν σε αυτή τη θεραπεία. Γιατί εντάξει, δεν είναι καθολική, υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια, υπάρχουν κριτήρια ας πούμε της υγείας του κάθε πάσχοντα. Αλλά παρόλα αυτά, ναι.
0: Όπως κάθε θεραπεία δεν είναι για όλους, και όλα. Όπως κάθε θεραπεία για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας. Εσείς εκεί ως ΕΣΘΑ, τι σχεδιάζετε, τι έχετε, τι κυνηγάτε αυτόν τον καιρό?
1: Κοιτάξτε, ο σύλλογός μας, ο ΕΣΘΑ, ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσεμίας, όπως και οι υπόλοιποι σύλλογοι στη χώρα, ένα από τα βασικά τους προγράμματα είναι της εκπαίδευσης των ασθενών. Εμείς με τα σωματεία μας διοργανώνουμε ημερίδες κάθε χρόνο, συνέδρια, στα οποία είναι ένας τόπος συνάντησης της επιστημονικής κοινότητας με τους πάσχοντες αλλά και τους γονείς τους, για τα νέα δεδομένα, για τα πρωτόκολλα θεραπείας, για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται διάφορες επιπλοκές. Οπότε τα σχέδια, η ενημέρωση και η διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων είναι ένας από τους κύριους στόχους μας. Στη συνέχεια, οι εκδηλώσεις μας, όπως είπα και πριν, για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και της επάρκειας αίματος δεν σταματούν ποτέ, αλλά και η παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Υγείας, τον ΕΟΠΗ, για να έχουμε τα φάρμακα που χρειαζόμαστε στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις, και κυρίως το φάρμακο αποσυντήρωσης, το οποίο θέλω να αναφερθώ σε αυτό για να καταλάβει και ο κόσμος και να ξεκαθαρίσει κάτι που αφορούσε την υγεία και τη ζωή των θαλασσιμικών ασθενών. Ξέρετε, πριν λίγα χρόνια, ακόμα και τα βιβλία στα σχολεία έγραφαν ότι ένας πάσχοντας από θαλασσεμία ζει μέχρι τα 20 ή τα 25 του. Αυτό είναι μύθος πλέον. Αυτό δεν ισχύει πια. Και δεν ισχύει για 2 λόγους. Όχι μόνο γιατί γίνονται πλέον συστηματικές μεταγγίσεις, όχι μόνο δηλαδή γιατί κατάλαβαν πόσο αίμα και κάθε πότε πρέπει να μεταγγίζεται ο πάσχοντας, αλλά επειδή βγήκε η θεραπεία αποσυντήρωσης και έχει σώσει πάρα πολλούς ασθενείς. Ένας θαλασσιμικός ασθενής, θα το πω απλά, έτσι είπαμε, δεν είμαι γιατρός, εκπαιδευτικός.
0: Χρειάζεται να καταλάβει ο κόσμος με δικά του λόγια.
1: Ένας θαλασσιμικός ασθενής μαζί με το αίμα του αιμοδότη, αυτά τα 300 ml, 400, παίρνει και το σίδηρο του αιμοδότη. Και ένα σίδηρο που δεν μπορεί να το μεταβολήσει και να το αποβάλει. Και ενώ ο υγιής πληθυσμός πρέπει να έχει τιμή σιδήρου μέχρι 200 μονάδες, και πολλοί δεν έχουν, κυρίως οι γυναίκες, και λαμβάνουν σκευάσματα σιδήρου, ένας θαλασσιμικός ασθενής έχει 10 και 15 και 20 χιλιάδες σιδήρου. Αυτός ο σίδηρος λοιπόν είναι τοξικός, είναι επικίνδυνος, είναι θανατηφόρος. Πηγαίνει και κάθεται στα ζωτικά όργανα, είτε στην καρδιά είτε στο ύπαρ, και αυτό ήταν που σκότωνε τους ασθενείς τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ενώ έκαναν μεταγγίσεις, παρόλα αυτά πέθαιναν. Από το τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές δεκαετίας του 80, βγήκε η θεραπεία αποσιδήρωσης, η οποία την ακολουθεί ο ασθενής καθημερινά. Παλιότερα ήταν μόνο ενέσιμη, τώρα υπάρχουν και σκευάσματα από το στόμα, οπότε είναι πολύ πολύ ανώδυνη, και έχουν καταφέρει να ρίξουν την τιμή του σιδήρου στα φυσιολογικά πλαίσια. Έτσι λοιπόν βελτιώθηκε η ποιότητα της υγείας, απαλλάχθηκαν τα ζωτικά όργανα από αυτό το περίσσευμα, από αυτή την τοξικότητα, και λειτουργούν πιο φυσιολογικά. Οπότε η θεραπεία αποσιδήρωσης, για τη θεραπεία αποσιδήρωσης μάλλον, παρεμβαίνουμε καθημερινά ότι να είναι στην ώρα της τα φάρμακα στο διαθέσιμο στον ασθενή.
0: Περιμένουμε νέα φάρμακα σε αυτό το κομμάτι? Περιμένουμε κάτι καινούριο?
1: Για την αποσιδήρωση, ναι, συνεχώς εξελίσσεται. Όπως σας είπα, τη δεκαετία του 80 και του 90 ήταν μόνο ενέσιμη. Όταν λέμε ενέσιμη, με και συσκευές που διαρκούσε 10 και 12 ώρες η έγχυση του φαρμάκου, αρκετά υπόδεινη και αρκετά δύσκολη, δεν μπορούσε ο πάσχοντας ελεύθερα να κάνει όλες τις δραστηριότητες του όταν ήταν αναγκασμένος να λαμβάνει τη θεραπεία. Από αρχές του 2000 ήρθε χάπι, το 2010 και δεύτερο χάπι διαφορετικό, και τώρα μαθαίνουμε ότι έρχεται μια θεραπεία σε χάπι πάλι που θα είναι μόνο 3 φορές την εβδομάδα. Αλλά πέρα από αυτή έρχονται και φάρμακα που αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων, δηλαδή ενεργοποιούν κατά κάποιο τρόπο τον οργανισμό ή συντηρούν πιο αποτελεσματικά ή και για μεγαλύτερο διάστημα τα ερυθρά αιμοσφαίρια που μεταγγίζεται ο ασθενής, και αραιώνουν τα διαστήματα των μεταγγίσεων. Έτσι λοιπόν, που ενώ κάποιος αυτή τη στιγμή πηγαίνει κάθε 15 μέρες, με τα νέα φάρμακα υπόσχονται το διάστημα αυτό θα γίνει 25 και 30 μέρες. Αυτό σημαίνει λιγότερες μεταγγίσεις, λιγότερη ποσότητα αίματος που λαμβάνει, άρα λιγότερο σίδηρο, και αμέσως θα χρειάζεται και λιγότερη αποσυντήρωση. Είναι όλα, ξέρετε, μια
0: αλυσίδα.
1: Μια εξίσωση.
0: Και ταυτόχρονα, γιατί μας ακούνε ούτως ή άλλως και από διάφορους φορείς, να πούμε ότι με τα καινούργια αυτά χάπια και τις καινούργιες θεραπείες μειώνεται και το κόστος, εφόσον μειώνονται οι μεταγγίσεις και τα υπόλοιπα φάρμακα. Μειώνεται και το κόστος, οπότε κάθε νέο που έρχεται προσφέρει και οικονομικά στο σύστημα υγείας.
1: Ναι, σαφέστατα, και ευτυχώς αυτό το έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση και η δική της υγείας, η υπεύθυνη τέλος πάντων, που παρέχουν αμέσως στους θαλασσιμικούς ασθενείς τις νέες θεραπείες, γιατί επί της ουσίας γλιτώνει το σύστημα υγείας από την συχνή επίσκεψη και μετάγγιση στο νοσοκομείο, γιατί και η μετάγγιση μιας μονάδας αίματος στοιχίζει αρκετά χρήματα, και σαν υλικό αλλά και σαν απασχόληση προσωπικού εργατόρης, της αιμοδοσίας, της εξόρμησης, της επεξεργασίας, του ελέγχου. Και εδώ θυμήθηκα να σας πω ότι άλλη μια μεγάλη ενέργεια της Ομοσπονδίας μας στις αρχές του 2000 ήταν η εφαρμογή του μοριακού ελέγχου του αίματος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας το αίμα ελέγχεται με την πιο σύγχρονη μέθοδος που υπάρχει διεθνώς για την ασφάλειά του. Διότι είναι πολλές οι μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν με μετάγγιση αίματος. Γιατί αυτό πρόκειται. Μιλάμε για υπατήτιδα, μιλάμε για HIV, μιλάμε για πολλές. Όμως η μέθοδη εξέτασης του αίματος, του δείγματος, είναι πάρα πάρα πολύ έγκυρες και στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται οι πιο έτσι, έγκυρες που υπάρχουν διεθνώς. Και σε αυτό το κομμάτι λοιπόν είμαστε συνεχώς ανήσυχοι για να εφαρμόζεται πάντα καθολικά και στην ώρα του ο μοριακός έλεγχος στη χώρα μας.
0: Ακριβώς. Κύριε Δήμο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο χρόνος μας κάπου εδώ τελειώνει της εκπομπής μας. Πριν κλείσουμε όμως, θα ήθελα να μας δώσετε ένα μήνυμα για τους ακροατές μας.
1: Τους ακροατές, το μήνυμα είναι όποιος μπορεί να αιμοδοτεί όχι μία αλλά και δύο φορές το χρόνο. Αυτό θα κάνει τη χώρα μας αυτάρκη σε αίμα. Αίμα που είπαμε δεν το χρειάζονται μόνο οι θαλασσιμικοί ασθενείς. Αίμα το χρειάζεται ακόμα και ένας που θα πάει να κάνει ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Γιατί να ψάχνει και να αγχώνεται την τελευταία στιγμή που θα βρει τις δύο ή τις τρεις μονάδες αίματος. Το αίμα πρέπει να υπάρχει στα ψυγεία των αιμοδοσιών και να είναι διαθέσιμο για όποιον το χρειαστεί, όποτε το χρειαστεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
1: συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Με όλα αυτά τα σημαντικά που ακούσαμε σήμερα, κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια μέρα και ίδια ώρα, εδώ στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ξανά αυτό που είπε και ο κύριος Δήμος. Αιμοδοτούμε. Αιμοδοτούμε όχι μόνο για τους θαλασσιμικούς ασθενείς, αιμοδοτούμε για οποιονδήποτε το έχει ανάγκη. Καλό σας απόγευμα.
1: Περί υγείας λόγος. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Τσικριτσάκης, νοσηλευτής.

0: Αγαπητοί μου ακροατές, ο σπουδαιότερος αγώνας του Γέροντα Παϊσίου σε όλη του τη ζωή ήταν να αποκτήσει προσευχή. Πίστευε ότι το διακόνημά του είναι η προσευχή. Οι άλλες ασκήσεις όλες ήταν για να βοηθήσουν στην προσευχή. Δοκίμασε όλους τους τρόπους και τα είδη της. Κυρίως όμως αγάπησε και καλλιέργησε την ευχή. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, που είχε μάθει μικρός από τη μητέρα του. Από το Σινά και ύστερα η ευχή με κάποιες εξαιρέσεις αντικατέστησε όλες τις ακολουθίες. Του έγινε η ευχή, του έγινε αναπνοή, τροφή και τρυφή. Είχε φτάσει σε κατάσταση να βυθίζεται ο νους του στην ευχή και να συνεχίζεται αυτή και στον ύπνο του. Το προσευχητέο μάλλον ή αναπνευστέον ήταν καθημερινό του βίωμα.
1: Η προσευχή πιστεύουμε πως είναι όπλο ισχυρό και επομένως πρέπει πολύ να προσευχόμαστε. Τι λέει ο Γέροντας Παΐσιος γι' αυτό?
0: Σήμερα ζούμε σε χρόνια αποκαλύψεως. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς προφήτης για να το καταλάβει. Τα πράγματα προχωρούν με μεγάλη ταχύτητα. Στο άψες βήσε που λέμε. Τι μας περιμένει δεν ξέρουμε. Γι' αυτό για ένα λόγο παραπάνω τώρα πρέπει να στηριχθούμε πιο πολύ στην προσευχή και να πολεμήσουμε το κακό με την προσευχή. Αυτή είναι η μόνη λύση. Να παρακαλούμε τον Θεό να λυπηθεί τα πλάσματά Του, αν και δεν είμαστε για να μας λυπηθεί. Λέει ο Γέροντας, τα πράγματα είναι σοβαρά και μέχρι τώρα που δεν δυνάχθηκε ο κόσμος στον αέρα, θαύμα είναι. Σήμερα υπερπλεώνασε η αμαρτία. Ο Θεός να βάλει το χέρι Του, γιατί όλος ο κόσμος εξαρτάται από 3-4 άτομα. Κρέμεται η τύχη του κόσμου στα χέρια μερικών παλαβών. Λέει μια παροιμία, τα άλογα κλωτσούν και τα κοτόπουλα ψοφούν. Έτσι είναι. Τα μεγάλα κράτη όταν πιάνονται, τα μικρά τα καημένα αδικούνται. Κλωτσιούνται και καταστρέφονται τα μικρά. Ή βάζουν τα μικρά να σκοτώνονται, ή σκοτώνουν οι ίδιοι τα μικρά για να ωφελούνται οι οικονομίες τους και οι βιομηχανίες τους. Χρειάζεται λοιπόν πολύ προσευχή. Πολύ προσευχή για να φωτίσει ο Θεός τους μεγάλους. Γιατί αν θέλουν μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Ξέρει ο Θεός πολύ εύκολα και σε αυτούς να δώσει λίγη φώτιση. Αν ο Θεός φωτίσει, βγάζει ένας μια απόφαση και αλλάζουν όλα. Γι' αυτό ο Γέροντας προσευχόταν και έλεγε «Νίσθητη Κύριε τους άρχοντες, προέδρους, πρωθυπουργούς, υπουργούς και φώτισε, βοήθησε τους να κυβερνούν σωστά και χριστιανικά». Και ακόμη «Νίσθητη Κύριε όλα τα έθνη, να τα έχεις στην αγκαλιά σου, να τα σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να τα φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο και την αγαπημένη μας Ελλάδα μέρα και νύχτα να την έχεις στην αγκαλιά σου, να τη σκεπάζεις με την Αγία σου σκέπη, να τη φυλάγεις από κάθε κακό και από τον πόλεμο».
1: Είπαν κάποτε στο Γέροντα, «Δεν μας λέτε παππούλοι μερικά θέματα και πράγματα για τα οποία ιδιαίτερα πρέπει να προσευχόμαστε». Τι απάντησε τότε εκείνος?
0: Να παρακαλούμε καταρχάς η προσευχή μας να έχει ως αποτέλεσμα όσοι ζουν και όσοι θα ζήσουν να έρθουν σε θεοσέβεια. Στην προσευχή μου συνηθίζω να λέω «Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, μα προσθέτω και της μη γινώσκους είσαι». Λέω «Κύριε σώσον τους ευσεβείς, μα και το Κύριε σώσον τους ασεβείς». Προσεύχομαι για τους γνωστούς μα και για τους άγνωστους, για εκείνους που μου ζήτησαν να κάνω προσευχή για τα προβλήματά τους, μα και για αυτούς που δεν μου ζήτησαν, αφού είμαι σίγουρος πως αυτοί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και σοβαρότερα προβλήματα. Να κάνουμε προσευχή για όσους έχουν αδικηθεί, ώστε να φανεί το δίκαιο. Να δοθεί χάρη στους φυλακισμένους. να πιάσει τόπο η ταλαιπωρία που πέρασαν και να βοηθηθούν. Όταν βάζω ξύλα στη φωτιά, δοξολογώ το Θεό και λέω: «Ζέστανε, Θεέ μου, όσους δεν έχουν ζεστασιά». Όταν πάλι καίω τα γράμματα που μου στέλνουν, τα διαβάζω και μετά τα καίω, γιατί γράφουν και θέματα απόρριτα και εξομολογήσεις. Τότε λέω: «Να τους κάψει ο Θεός όλα τα κουσούρια. Τον παρακαλώ να τους βοηθήσει να αρχίσουν να ζουν πνευματικά και να τους αγιάζει». Ακόμη συνηθίζω να ζητώ από τους Αγίους να προστατεύουν τους ανθρώπους που φέρουν το όνομά τους, και από τους Αγίους πάντες να προστατεύουν αυτούς που δεν έχουν προστάτη Άγιο.

0: όταν προσευχόμαστε, τι είναι καλύτερα να ζητούμε, το έλεος του Θεού γενικά ή να διατυπώνουμε και συγκεκριμένα αιτήματα σύμφωνα με το αιτείτε και δοθήσετε ημίν.
1: Να προσεύχεστε, λέει ο γέροντας Παΐσιος, να προσεύχεστε γενικά και να λέτε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε αυτούς που υποφέρουν σωματικά και ψυχικά. Σε αυτή την ευχή περιλαμβάνονται και οι κεκοιμημένοι, οι πεθαμένοι δηλαδή. Αν σας έρχεται στο νου ένα συγγενικό σας πρόσωπο, πείτε και μια ευχή γι' αυτό. Ελέησον το δούλο σου τάδε. Και περάστε αμέσως την ευχή για όλο τον κόσμο. Ελέησον τον κόσμο σου άπαντα. Να προσεύχεστε για όλους και να πονάτε για όλους. Όταν προσεύχεστε λόγω χάρη για ένα καρκινοπαθή, να προσεύχεστε για όλους τους καρκινοπαθείς. Και όταν βλέπετε ένα δυστυχισμένο, αμέσως να πηγαίνει ο νου σας σε όλους τους δυστυχισμένους και να προσεύχεστε για αυτούς. Να μην ξεχνάτε την ευχή να τη λέτε ακόμη και την ώρα της εργασίας και να ξέρετε πως στο Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς συμπεριλαμβάνονται όλοι. Ακόμη και οι 5-6 μεγάλοι, πόσοι είναι αυτοί από τους οποίους κρέμεται η τύχη όλου του κόσμου. Να δουλεύετε και να εύχεστε για αυτούς που δουλεύουν, γιατί είναι αρκετοί αυτοί που δουλεύουν και μάλιστα δουλεύουν πολλοί. Άλλοι εργάζονται για το καλό της Εκκλησίας και άλλοι για το καλό της πολιτείας. Άλλοι εργάζονται για το κακό. Ξενυχτούν μελετώντας πώς να καταστρέψουν τον κόσμο. Άλλοι πάλι δουλεύουν μερόνυχτα. Ξενυχτούν για να βρουν λύσεις στα γενικά προβλήματα. Να προσεύχεστε ο Θεός να φωτίσει και τους κακούς να κάνουν λιγότερο κακό ή να αποτρέψει τελείως το κακό. Να φωτίσει και τους καλούς για να βοηθούν τον κόσμο. Να προσεύχεστε και για εκείνους που θέλουν να δουλέψουν και δεν μπορούν γιατί είναι άρρωστοι. Και για αυτούς που έχουν την υγειά τους και θέλουν να δουλέψουν, μα δεν βρίσκουν δουλειά ενώ έχουν μεγάλη ανάγκη. Και είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια της ημέρας, μα και της νύχτας.
0: Με την προσευχή δίνουμε δικαίωμα στο Θεό να επέμβει στη ζωή μας και στη ζωή των άλλων. Ωραία. Πώς όμως πρέπει να προσευχόμαστε? Τι μας συμβουλεύει ο γέροντας γι' αυτό?
1: Όλη η βάση είναι να πονάει ο άνθρωπος. Αν δεν πονάει, μπορεί να κάθεται ώρες με το κομποσκίνι και η προσευχή του να μην έχει κανένα αποτέλεσμα. Αν υπάρχει πόνος για το θέμα το οποίο προσεύχεται, ακόμη και με έναν αναστεναγμό κάνει καρδιακή προσευχή. Πολλοί όταν τους ζητούν οι άλλοι να προσευχηθούν και δεν έχουν χρόνο, προσεύχονται με ένα αναστεναγμό για το πρόβλημά τους. Ένας αναστεναγμός για τον πόνο του άλλου είναι μια καρδιακή προσευχή. Ισοδυναμεί δηλαδή με ώρες προσευχής. Τότε πριν πιάσεις το ακουστικό, πριν ακόμη καλέσεις, σε ακούει ο Θεός. Η πραγματική προσευχή ξεκινάει από έναν πόνο. Η πραγματική προσευχή δεν είναι ευχαρίστηση, νιρβάνα, είναι πόνος. Γιατί? Μα γιατί πρέπει τον πόνο του άλλου να τον κάνεις πρώτα πόνο δικό σου και μετά να προσευχηθείς. Και ξέρεις, αν πονέσουμε τους άλλους, ξεχνάμε τον εαυτό μας, τα προβλήματά μας. Η αγάπη, η θυσία, ο πόνος και η προσευχή για τον άλλο, τον συνάνθρωπο, δίνουν πολύ ψυχική δύναμη. Είπε κάποτε ο γέροντας σε ένα πνευματικό παιδί του: «Απόψε, παιδί μου, στην αγρυπνία είχα λιγοστό κουράγιο, όμως από τον πόνο των άλλων πήρα δύναμη». Είχε δώσει την ευχή του σε 30.000 ανθρώπους που πέρασαν εκείνη την ημέρα. Λέει: «Με τον κόσμο σήμερα πόσο πόνο πέρασα. Δεν τα περνούσα έτσι τα θέματα τους, ξέρεις. Πονούσα, αναστέναζα, αλλά σε κάθε αναστεναγμό άφηνα το θέμα στο Θεό και στον πόνο που ένιωθα για τον άλλο έδινε ο Θεός παρηγοριά». Ο πόνος βλέπεις που έχει μέσα την ελπίδα στο Θεό, έχει θεία παρηγοριά. Είμαστε στα χέρια του Θεού όταν προσευχόμαστε.

0: Λένε πως ο γέροντας είχε πολλά τετράδια γεμάτα από ονόματα ανθρώπων που υπέφεραν και είχαν ανάγκη από την προσευχή του. Όμως έκανε και προσευχή με γενικά αιτήματα. Να μας πείτε μερικά από αυτά.
1: Είναι αρκετά αυτά τα αιτήματα. Ακούστε μερικά. Θεέ μου, μην εγκαταλείπεις τους δούλους σου που ζουν μακριά από την Εκκλησία. Φέρε τους, Θεέ μου, όλους κοντά σου. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από μικρά ή μεγάλα νοσήματα. Μνήσετε, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από σωματικές και ψυχικές αναπηρίες. Μνήσετε, Κύριε, τα παιδιά που προέρχονται από προβληματικές οικογένειες. Μνήσετε, Κύριε, τις προβληματικές οικογένειες και τους διαζευμένους. Μνήσετε, Κύριε, τα ορφανά όλου του κόσμου, όλους τους πονεμένους και τους αδικημένους στη ζωή, τους σύρους και τις σύρες. Μνήσετε, Κύριε, όλους τους φυλακισμένους, τους αναρχικούς, τους ναρκωμανείς, τους φωνιάδες, τους κακοποιούς, τους κλέφτες. Φώτισέ τους και βοήθησέ τους να διορθωθούν. Μνήσετε, Κύριε, όλους τους ξενιτεμένους. Μνήσθητη, Κύριε, όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα, στη ξηρά, στον αέρα και φύλαξε αυτούς. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που καταδιώκονται στα βουνά και τους κάμπους. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που είναι σαν κυνηγημένα πουλιά. Μνήσθητη, Κύριε, τους φτωχούς, άστεγους και τους πρόσφυγες. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που άφησαν τα σπίτια τους και τις δουλειές τους και ταλαιπωρούνται. Μνήσθητη, Κύριε, τις ταλαιπωρημένες, εγκαταλειμμένες, αδικημένες, δοκιμασμένες οικογένειες και δώσε πλούσια τα ελέη σου σε αυτές. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που υποφέρουν από ψυχικά και σωματικά προβλήματα πάσης φύσεως. Μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που είναι σε καιρό πολέμου και μνήσθητη, Κύριε, τους δούλους σου που ζήτησαν τις προσευχές μας.
0: Έτσι προσευχόμενος ο γέροντας κατόρθωσε να βρει το πιο ουσιαστικό, τη διαμονή της αδιαλείπτου προσευχής, η οποία μας ενώνει με το Θεό. Όμως, κύριε Γιάννη, ήρθε η ώρα να ακούσουμε τα μηνύματα της εκπομπής. Πιστεύω πως θα είναι και αυτά ωραία και ωφέλιμα.
1: Ακούστε τα λοιπόν. Η προσευχή είναι το πιο ισχυρό όπλο του χριστιανού. Να προσεύχεστε, χριστιανοί, για όλους και να πονάτε για όλους. Ακόμη, η αγάπη, η θυσία, ο πόνος και η προσευχή για τον άλλο, τον συνάνθρωπο, δίνουν πολύ ψυχική δύναμη και είμαστε στα χέρια του Θεού όταν προσευχόμαστε. Όμως εδώ τελειώσαμε και απόψε. Να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές, που παρακολουθήσατε και αυτή μας την εκπομπή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ και τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και την κυρία Ολυμπία Γαριφαλάκη που μας βοήθησε και αυτή. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί μου, να έχουμε την ευχή του γέροντα και την ευλογία του. Καλό σας βράδυ.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

είδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλόμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης, που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας σήμερα η κυρία Ελπίδα Σκορδίλη. Ολοκληρώνουμε, αγαπητοί ακροατές, την αναφορά μας στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ειδικότερα στον τελευταίο διάλογο ανάμεσα στον Χριστό και τους μαθητές του. Διάλογο που προκύπτει μετά την διδασκαλία του Κυρίου στους Ιουδαίους ότι ο ίδιος είναι ο άρτος της ζωής που κατέβηκε από τον ουρανό για να ανεβάσει τον άνθρωπο ξανά στον ουρανό. Ένα κήρυγμα δύσκολο. Μια διδασκαλία που δεν απευθύνεται στα υλικά αισθήματα των ανθρώπων και στις υλικές τους ανάγκες, αλλά στην πνευματική θεώρηση του κόσμου, στην πνευματική θεώρηση του προσώπου του Χριστού, αλλά και στην θεώρηση του Χριστού ως θεανθρώπου, ο οποίος ήρθε για να ανεβάσει τον άνθρωπο στο Θεό. Ο διάλογος του Χριστού με τους μαθητές σκληρός και δύσκολος. Οι μαθητές αμφιβάλλουν και αυτοί. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί φεύγουν και τον εγκαταλείπουν. Και στο ερώτημα του Χριστού, μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε προς τους 12, ο Πέτρος απαντά με την ομολογία στον Κύριο ότι έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει και κατανοήσει ότι είσαι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του αληθινού Θεού του ζώντος. Και στους στίχους 70 και 71, με τους οποίους κλείνει το κεφάλαιο, ο Χριστός θα δώσει την τελική απάντηση στον Πέτρο και στους 12 μαθητές. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ουκ εγώ ημάς τους 12 εξελεξάμην, και εξ ημών εις διάβολος εστίν. Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτως γαρ έμελεν αυτόν παραδιδώνε, εις ον εκ των 12. Και ο Ιησούς τους είπε, εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12, κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος. Εννοούσε τον Ιούδα, τον Ισκαριώτη, το γιο του Σίμωνα, γιατί αυτός, αν και ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει. Είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, σχετικά με το πρόσωπο του Ιούδα, ότι ο Ιούδας δεν ήταν, να το πούμε έτσι, απαραίτητο να προδώσει το Χριστό, αλλά ελεύθερα επέλεξε να απομακρυνθεί από αυτόν. Ελεύθερα επέλεξε να γίνει προδότης. Ο φίλος να γίνει διάβολος, όπως μας λέει ένα από τα ωραία τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος. Εδώ ο Χριστός ξεκάθαρα θέτει στους μαθητές του το ερώτημα, εγώ δεν σας διάλεξα, που σημαίνει ότι εγώ δεν σας εμπιστεύθηκα. Εγώ δεν φρόντισα για εσάς. Δεν είστε για μένα οι εκλεκτοί, οι δικοί μου άνθρωποι, αυτοί που σας ανέθεσα μία αποστολή. Κι όμως ένας από εσάς είναι διάβολος. Είναι πολύ σκληρός ο χαρακτηρισμός του Χριστού προς τον Ιούδα. Τον αποκαλεί διάβολο. Όχι δηλαδή έναν άνθρωπο ο οποίος παραπλανήθηκε από το κακό ή από τα πάθη του και τις αμαρτίες του ή από τις πολιτικές του πεποιθήσεις όπως κάποιοι ισχυρίζονται, αλλά διάβολο, δηλαδή προσωποποίηση του κακού. Ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μυθικό πρόσωπο, αλλά υπαρκτό στη ζωή της Εκκλησίας και του κόσμου. Ο διάβολος είναι και αυτός δημιουργημένος από τον Θεό, ωραιότερος από τους αγγέλους, ο αιώς φόρος. Ο διάβολος, όπως και κάθε πλάσμα που ο Θεός δημιούργησε, έχει το δικαίωμα της επιλογής του καλού και του μη καλού. Ο διάβολος κατά τους πατέρες της Εκκλησίας είναι ο εφευρέτης του κακού, από την άποψη ότι είναι αυτός που αρνήθηκε το καλό και διάλεξε να μην έχει καλό μέσα του. Του τέστην αρνήθηκε το Θεό και διάλεξε το κακό και τον θάνατο. Ίσως εύλογο αν αναρωτηθούμε, πεθαίνει ο διάβολος? Έχει υλική υπόσταση η ύπαρξή του? Είναι αθάνατος ο διάβολος? Είναι αθάνατο το κακό που διάλεξε? Εύλογο το ερώτημα, αγαπητοί ακροατές. Η απάντηση όμως είναι απλή. Αν νοήσουμε τον θάνατο ως μία
χρονική κατάσταση τερματισμού της ύπαρξης, τότε ναι, ο διάβολος έχει αρχή και έχει τέλος. Ίσως αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, γιατί θεωρούμε ότι τα πνεύματα δεν υπάρχουν εν χρόνο. Δεν υπάρχουν στον κοσμικό χρόνο, αγαπητοί ακροατές, τα πνεύματα. Ο πνευματικός κόσμος βιώνει μια άλλη διάσταση σε σχέση με τον υλικό λεγόμενο κόσμο. Ο πνευματικός χρόνος είναι διαφορετικός χρόνος σε σχέση με τον υλικό. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τα πλάσματα, οι άγγελοι και οι δαίμονες, που κι αυτοί ήταν άγγελοι κάποτε, υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τον Θεό, αλλά δεν βιώνουν τον υλικό χρόνο. Δεν δημιουργήθηκαν μέσα στο σύμπαν. Στο σύμπαν όπως το εννοούμε σήμερα, το φυσικό σύμπαν, το φυσικό κόσμο, τον φυσικό χρόνο. Έχουν όμως αρχή, διότι δημιουργήθηκαν και αυτά από τον Θεό, όχι όμως μέσα στον υλικό κόσμο. Άρα, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς και να εφαρμόσουμε τα κριτήρια του φυσικού κόσμου και στον, να το πούμε έτσι, νοητό κόσμο, τον ουράνιο κόσμο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μόνο ο Θεός είναι άχρονος και θα λέγαμε και υπέρχρονος, υπέρ των χρόνων, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Οι άγγελοι και μετά την πτώση τους και οι δαίμονες υπόκεινται σε έναν άλλο χρόνο που δεν είναι κοσμικός, παύλα υλικός, άρα δεν είναι, να το πούμε έτσι, θνητή ως προς την φύση τους, αλλά υπόκεινται στο λεγόμενο πνευματικό θάνατο. Γιατί ο χρόνος ο πνευματικός συνοδεύεται από την πνευματική ζωή και τον πνευματικό θάνατο. Ο πνευματικός θάνατος, αγαπητοί ακροατές, για τον διάβολο και τους δαίμονες δεν έχει να κάνει με κάποιο τερματισμό της υλικής τους υπόστασης. Έχει να κάνει με την σχέση τους με τον Θεό. Ο διάβολος ως εφευρέτης του κακού, δηλαδή του μη καλού, γιατί για τους πατέρες της Εκκλησίας μας το κακό δεν έχει υπόσταση, αλλά είναι η έλλειψη του καλού, που το ονομάζουμε κακό. Όταν λείπει δηλαδή κάτι, παίρνει τη θέση του το κακό, αυτό που το ονομάζουμε εμείς κακό. Να το πούμε πιο πρακτικά, όταν λείπει η μέρα, έρχεται το σκοτάδι που είναι η απουσία του φωτός. Το σκοτάδι δεν έχει υπόσταση από μόνο του, αλλά πρόκειται για την απουσία του φωτός. Έτσι είναι και το κακό, από μόνο του δεν έχει υπόσταση, αλλά πρόκειται για την απουσία του καλού. Ο διάβολος λοιπόν επιλέγει να μην ζει με τον αγαθό Θεό, αλλά να ζει με τον εαυτό του, τον εγωισμό του, τον εγωκεντρισμό του. Δεν θέλει ζωή με τον Θεό, αλλά ζωή χωρίς τον Θεό. Και αυτό συνεπάγεται τον πνευματικό θάνατο στον πνευματικό χρόνο. Τι σημαίνει αυτό τελικά? Ότι ο διάβολος, αγαπητοί ακροατές, πνευματικά είναι ήδη νεκρός. Από τη στιγμή που επέλεξε το κακό, να ζει δηλαδή χωρίς το Θεό, επέλεξε την αυτοθεοποίησή του, έχει πεθάνει. Γι' αυτό θέλει να παρασύρει σε αυτόν τον θάνατο, τον πνευματικό και τον άνθρωπο. Ο Χριστός λοιπόν, χαρακτηρίζοντας τον Ιούδα ως διάβολο, δεν θέλει να μείνει στην ηθική υπόσταση της κατάστασής του, το ότι δηλαδή είναι κλέφτης ή ότι θα τον προδώσει. Θέλει να δείξει ότι ενώ τον διάλεξε ο ίδιος για να του δώσει ζωή, να μοιραστεί την ζωή που είναι ο ίδιος, η αυτοζωή, τον διάλεξε να τον κάνει να γευθεί τον άρτο του ουρανού που κατέβηκε στην γη, ο Ιούδας θα μοιάσει με τον διάβολο και θα γίνει ο ίδιος διάβολος.
θα αρνηθεί να ζήσει. Θα αρνηθεί τον Χριστό. Θα διαλέξει την δική του επιλογή και τον δικό του δρόμο. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι ίδιος με τον διάβολο ως προς τον πνευματικό θάνατο. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έχει πεθάνει πνευματικά από τη στιγμή που κυριεύεται από το πάθος του

απόφευκτος για την κάθε ανθρώπινη ύπαρξη. Διότι ακριβώς ζούμε μέσα σε αυτόν τον φυσικό χρόνο. Και ό,τι υπάρχει στο φυσικό χρόνο έχει αρχή και τέλος. Ο πνευματικός θάνατος όμως είναι επιλογή του ανθρώπου. Συνέπεια της κακής χρήσης της ελευθερίας του. Συνέπεια του διαλέγματος να είναι μακριά από τον Θεό. Και ο Ιούδας γίνεται διάβολος. Πεθαίνει πνευματικά. Γιατί δεν αγαπά τον Υιό του ανθρώπου. Δεν κατανοεί το μήνυμα. Δεν ζει αυτό που ο Χριστός είναι. Ο άρτος της ζωής. Και είναι συγκλονιστική, να το πούμε έτσι, η έκφραση του Χριστού. Εγώ, λέει, δεν σας διάλεξα εσάς τους 12. Δεν σας διάλεξα για να έχω παρέα, φίλους ή οπαδούς. Σας διάλεξα για την ομολογία, για να κατανοήσετε πως είμαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού, και να μοιραστείτε αυτήν την ομολογία, να την προσφέρετε με αγάπη σε όλο τον κόσμο, να ζήσετε την πνευματική ζωή, δηλαδή την πείνα και την δίψα για μένα, που μόνο εγώ μπορώ να σας χορτάσω. Και ένας από εσάς διαλέγει να είναι διάβολος. Διαλέγει τη θνητότητα την πνευματική. Διαλέγει να αρνηθεί τον άρτο της ζωής. Και αυτό είναι το πιο συγκλονιστικό. Όχι μόνο για τον Ιούδα, αγαπητοί ακροατές, αλλά για τον καθέναν από μας. Που ενώ ο Χριστός μας διαλέγει να είμαστε μέλη του σώματός του, τελικά προτιμούμε τον πνευματικό θάνατο και όχι τον άρτο της ζωής.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Είδωρ Αλώμενων, θεολογικά μηνύματα από τον κόσμο της Καινής Διαθήκης. Είδαμε προηγουμένως πως ο Ιούδας χαρακτηρίζεται από τον Χριστό ως διάβολος, διότι έχει επιλέξει τον πνευματικό θάνατο. Σε αυτές τις αιτιάσεις πολλών, κυρίως προτεσταντών και καθολικών ερμηνευτών, ότι ο Ιούδας υπήρξε πολιτικός επαναστάτης ή ιδεολόγος ανήκοντας στο κίνημα των ζηλωτών και γι' αυτό πρόδωσε τον Χριστό από την απογοήτευσή του, διότι δεν ήταν επίγειος βασιλιάς, η Εκκλησία δίνει την απάντησή της μέσα από την Καινή Διαθήκη. Θα μπορούσε ο Ιούδας να είναι διάβολος με την έννοια την πολιτική, αν πολύ καιρό πριν από το γεγονός της προδοσίας ήταν πεπισμένος ότι ο Χριστός δεν ήταν αυτό που ήθελε. Όμως βλέπουμε ξεκάθαρα πως ο Ιούδας ήδη γνωρίζει ότι ο Χριστός δεν είναι κοσμικός ηγέτης. Και αυτό αξίζει να μας προβληματίσει λιγάκι. Βλέπουμε ότι ο Χριστός από την αρχή, καθώς κάνει τις περιοδίες του, κάνει αυτό το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων και αρνείται την στέψη του ως βασιλιά από τους Ιουδαίους, επίγειου, κοσμικού, εθνικού βασιλιά. Αν ο Ιούδας είχε πολιτικά κίνητρα και πολιτικά ελαττήρια στον τρόπο που έβλεπε τον Χριστό, θα έπρεπε και αυτός να τον αφήσει. Διότι θα έβλεπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι ο εκλεκτός Μεσσίας ο οποίος θα απελευθέρωνε τους Ισραηλίτες από την Ρωμαϊκή κυριαρχία. Και βλέπουμε τον Κύριο ξεκάθαρα να βγάζει έξω αυτήν τη διάσταση την κοσμική, την υλική, την φιλανθρωπική, την εθνικιστική σε σχέση με την παρουσία του στον κόσμο. Ο άρτος της ζωής είμαι, λέει ξεκάθαρα στους μαθητές του. Αν ο Ιούδας λοιπόν εμφορούνταν από πολιτικά κίνητρα και ελαττήρια, θα έπρεπε τότε να τον προδώσει, να τον εγκαταλείψει και όχι να συνεχίσει να παραμένει κοντά του, όχι να κάνει θαύματα στο όνομά του και όχι να κηρύττει στις περιοχές που ο Χριστός τον έστειλε και αυτόν μαζί με τους άλλους 11 την παρουσία του Θεού στον κόσμο, τον ερχομό του Κυρίου. Ο Ιούδας, αγαπητοί ακροατές, έκανε θαύματα στο όνομα του Χριστού. Ο Ιούδας εκήρυξε το Ευαγγέλιο. Ο Ιούδας υπήρξε μέσα σε αυτόν τον κύκλο των μαθητών του Χριστού ο πλέον έμπιστος για όλους, καθώς του αναθέταν τα χρήματα. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει καμία δικαιολογία να ισχυριστεί ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός ή ότι υπολόγιζε αλλιώς τα πράγματα και ότι ήλπιζε ότι ο Χριστός θα αλλάξει. Ήταν ξεκάθαρη η τοποθέτηση του Χριστού από την αρχή. Όχι, δεν είμαι κοσμικός ηγέτης. Όχι, δεν είμαι εθνικός ηγέτης. Δεν είμαι κοινωνικός ηγέτης. Είμαι ο άρτος του ουρανού. Ο άρτος της ζωής. Αυτός που σας δίνω όχι την βρώση την απολυμένη, αλλά την αιώνια τροφή. Είμαι ο Υιός του Θεού. Ο εκ του ουρανού καταβάς. Ο Κύριος, αγαπητοί ακροατές, δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνίας για τις προθέσεις του, για τον σκοπό της ύπαρξής του, για την διδασκαλία του, για την παρουσία του στον κόσμο σε κανέναν, είτε κοντινό του είτε μακρινό του. Ο λόγος του είναι διαυγής, είναι καθαρός, είναι συγκεκριμένος, δεν είναι διπλωματικός, δεν είναι ψεύτικος, δεν είναι ημί αληθινός, αλλά είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπορεί να σταθεί κανένα ρήμα μπροστά στον Υιό του ανθρώπου, κανένας υπολογισμός ανθρώπινος, κανένας λογισμός και διαλογισμός. Ή να επικαλεστούμε το ότι δεν ήξερα ή αλλιώς τα υπολόγιζα απέναντι στο Χριστό. Είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές. Και ο Ιούδας το ίδιο. ο Ιούδας θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς. Από την άποψη της αδυναμίας, από την άποψη της παράδοσης στα πάθη, από την άποψη της κατάστασης της πνευματικής που τίνει περισσότερο στον πνευματικό θάνατο και όχι στην πνευματική ζωή, παύλα αιωνιότητα, χαρά, κοινωνία με τον Θεό. Ο Χριστός όμως, αγαπητοί ακροατές, θα θεραπεύσει την αδυναμία του καθενός μαθητή, την απιστία ίσως, θα λέγαμε και την έλλειψη ολοκληρωτικής αγάπης απέναντι στο πρόσωπό του, που φάνηκε ξεκάθαρα με την παντελή εγκατάλειψή του πλην του Ιωάννη το βράδυ της συλλήψεως και των παθών. Τον Ιούδα δεν μπορεί να τον συγχωρέσει, όχι γιατί δεν θέλει ή γιατί του είναι αδύνατον. Τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Χριστό, αλλά γιατί ο Ιούδας έχει αυτομετατραπεί σε διάβολο. Έχει παραδοθεί στο πάθος του και ταυτόχρονα έχει επιλέξει να μην τον θεωρεί Υιό του Θεού. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά να σκεφτεί κανείς αυτήν την διάσταση, αγαπητοί ακροατές. Ο Ιούδας αυτοκαταδικάστηκε στον πνευματικό θάνατο, του τέστην τον αιώνιο θάνατο, γενόμενος διάβολος. Γιατί? Γιατί δεν πίστεψε ποτέ ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Δεν ήταν ότι είχε αδυναμίες, δεν ήταν ότι ήταν άνθρωπος, αλλά δεν πίστεψε τελικά ο Ιούδας. Ο Ιούδας των θαυμάτων, ο Ιούδας του Ευαγγελίου, ο Ιούδας της εμπιστοσύνης, ο Ιούδας που ο Χριστός έδειξε αγάπη μέχρι και την στιγμή της συλλήψεώς του. Δεν τον μάλωσε, δεν τον επιτίμησε, δεν τον απέρριψε ούτε καν εκείνη την στιγμή. Στη Βυζαντινή γεωγραφία, αγαπητοί ακροατές, το βράδυ του μυστικού δείπνου, σε μια ωραία εικόνα αποτυπώνεται ο Ιούδας να φεύγει από το υπερό και πάνω του να έχει τον διάβολο. Ή σε άλλη γεωγραφία αποτυπώνεται ο Ιούδας με αλλοιωμένο δαιμονικό πρόσωπο. Είναι η επιλογή του να ζήσει τον πνευματικό θάνατο. Και στο πρόσωπο του Ιούδα είναι η επιλογή πολλών εξημών των ανθρώπων στην ιστορία, που ενώ γνωρίσαμε τον Χριστό, γνωρίζουμε τον Θεό στο πρόσωπο του Κυρίου, ξέρουμε το Ευαγγέλιο, επιλέγουμε εντούτοις την άρνηση, την απιστία, τον πνευματικό θάνατο. Ας μας αξιώσει, αγαπητοί ακροατές, ο Κύριος να μην τον ζήσουμε έτσι, αλλά με την πίστη σε Αυτόν να βιώσουμε το Ευαγγέλιο και την παρουσία του Ιδίου ως το άρτου της ζωής, ως του Υιού του Θεού, ως του Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Χαίρετε.
1: Ίδωρ αλόμενον. Θεολογικά μηνύματα από την Καινή Διαθήκη. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασίλειμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να Χριστού το βασίλειμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να αυτό Χριστού το βασίλειμον Θεό. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε Θεός με μεγαλύτερη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγλοπρέπει να δείσω. Αναβαλώμενο πω το σημάτιον. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρι. Ώστε βάζω να είναι μέσα στο περό αυτού. Ότι φύση μου έχει την επίβαση αυτού. Ο περιπατών εκτερεί γνωμένο. Ο ποιό σιδέρι σε αυτού πνεύματα. Και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γίνει από την ασφάλεια αυτή. Πού κληθεί τη σύνον του αιώνο. Αβίσω σημάτι των περιπόρων αυτού. Επί τον ουρανό τη πίδατα. Από επιτύγμα σου φεύξονται. Από φωνή με του αδειλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόροι και κατεβαίνουν στι παιδεία των τόπων, όν θεμελιώσει αυτά. Όριον έθνη, όπου παραλέψονται, ουδέ επιστρέψει και καλύψει εκείνη. Ο εξαποστόλου πηγά στην φάραξη, να αναμέσω τον ωραίο διαλέψονται ύδατα. Ότι όσοι πάτε αθήρα του αγρού, προσδέξουν το ανάγκη τη δίψη αυτών. Ευ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασυνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζουν όρι των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου πόρτα στη γη. Ο εξανατέλων χώρων τη κτίνη και χρόνια τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγίνου άρτων επ' της γης. Και είναι σε φρένη καρδιά ανθρώπου, του λαρίνα πρόσωπο, ένα λέω, και άρδος καρδιά ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στη σύντα ξηρά του πεδίου, εκεί βρει το λιβάνο ω επίτευσα. Εκεί στο θέμα σε αίσθηση, του ερδού η υγεία εκεί που είναι αυτόν. Ωραία ψηλά τη ελάφη, πέτρα καθαδική τη λαγωή. Επίση είναι ει καιρού σε όλου έναν τη δύση αυτού. Έδο κόδο και γέννη τον ύξ. Εν αυτή διαλέψονται πάντα τα θρία των δρυμών. Σκύμνο ωραίο με το ρεπά και ζητήσε παρά το φρόβο να χτίσει. Αν έδινε ο ήλιο που συνήθισαν, και στι μάδρε αυτών και τι στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτή ω πέρα. Όσοι μεγαλύνθετε έργα σου, κύριε, πάντων η σοφία επί ίσα, επιληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί πετά ουρουκά είναι αριθμό, ζώα μικρά μετά μεγάλων. Εκεί πλοία δεν πορεύονται, δράκον ούδο ενέπλαση μπε στην αυτή. Πάντα προς έπρος διωκώσει, δίνει την ρεφούν αυτόν εις εύκαιρον, δόντως αυτή η λέξωση, ανοίξει τόσο τη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσουν τον Χριστότητος. Αποστηράπτω τους δύσου το πρόσωπο, αναχθίσονται, αντανελίσει το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ιστοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστηρίζει το πνεύμα όσο και κτιστήσονται, και ανακαινεί το πρόσωπο της γης. Ήδη η δόξη Κύριος της όλας, να μου προθέσει την Κύριος επί της έργης αυτού. Να επιβλέπουν επί την γη και ποιον αυτήν την έμεινο απτόμενο στο λαό και καπνίζονται. Άσε το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Ενδυθεί αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν φρεθήσω από το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτύριο από τη γη και αν είμαι μη υπάρχει με αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού. Έθνη σκότωση και γίνεται τον νίξ. Όσο μεγαλύθηκε έργα σου, κύριε, πάντα μου σαφή επί σα. Δόξα πατρί οικειό και αγίο πνεύματι και νίκη έσυνα στον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα Σε.
0: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνω την ειρήνη και τη σωτηρία των τείχων ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμος τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναύτες του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων αντιπορούντων νοσούντων καμνώντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήν εμπάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσύνη στο Πατρί και το Υιό.

Ελαρών Αγίας Δόξα, Θανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ερχόντως επί την ηλίου Δύση, ειδώντας φως σπερινών. Υμνούμεν Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, αξιός εν πάση καιρής, μνείς εφωνές εσίες. Ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διοκόσμους εδοξάζει.

0: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιη στον αιώνα ζώσει και η κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϊψίστο. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειγμα του κάλους εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπηγεί αυτών. Λείψεται πανοπλία το ζήλον αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυφα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψεται ασπίδα καταμάχητον οσιότητα. Οξυνή δε απότομον οργήνης ροφέα, συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Χορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης υπηθήσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδο θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψη εκκλημίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περάτων γης, ενωτίσταστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαβρωμένοι επί όχης εθνών. Ότι εδόθη πακυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παραϊψίστου. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχαί χειρή Θεού και ούμι άψητε αυτόν βάσανος. Έδωξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστηκα άποσης η έξοδος αυτών και η εφημών πορεία σύγκριμα. Ιδέ εισήν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρτωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πίδες εν καλάμιν διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Υπεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της οσύλης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος εάν φτάσει τελευτήσε εν αναπαύση έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολιά δε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάριστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Υπάγει μη κακία αλλάξει σύνεση αυτού ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκατον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάρι κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσε εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτων, ότι χάρις και έλεος εν της οσύης αυτού και επισκοπή εν της εθνευτής αυτού.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπαμε. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε
1: δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
2: Κύριε
1: δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων ήρωμων άχων διακόνων μοναχών και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
2: Κύριε
1: Λέησον, Κυριαλέησον, υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων σου πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ιδεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπασαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ιδεόμεθα και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού του τοκοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτου λαού. Τον απεκδεχομένο το παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξιώσον Κύριε την εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήν ημάς. Ευλογητός Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, γεννητών και δοξασμένο το όνομά Σου στις αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος ημάς. Καθάπερ ελπίσαμε σε. Ευλογητός Κύριε, δίδαξαμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Δέσποτα, συνέτσαμε τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός Άγιε, φώτισε με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένω, συ πρέπει ύμνο, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και άγιος ένας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσαμεν την εσπερινή δέησιν ημών των Κυρίων.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνική και αναμάρτων πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών πέρα του Κυρίου εντυσσόμεθα.
2: Παράσχου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών πέρα του Κυρίου αντισώμεθα, τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου αντισώμεθα, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου αντισώμεθα,
2: χριστιανά
1: τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυν τα ειρηνικά και καλήν απολογία αντίν επί του φοβερού βήματος του Χριστού αντισώμεθα,
2: της
1: Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ους αιώνας των

0: Είναι πολύ σταντούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδε νεφθαλμή με το σωτηριόν σου, ότι μέσα σε κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πώ αποκάλυψαν εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έχει αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μαναγία Τυριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτες χώρισον τόσο ανομίες ημίν. Άγιοι επίσκεψε κοίασε τα ασθενεία Σιμών, ένα και το όνομα σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και έχει ως των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφης μην τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους φλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς μας πειρασμών, αλλά ρίσ' μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων.

0: ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αίγιος τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα σοι Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού μου, Υγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίας του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, Τίτου Αποστόλου, Πρώτου Επισκόπου της Κρήτης Νίκονος του Μετανοείτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, εις την κοίμηση εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.
2: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της Κοιμήσεως της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Δίας πλησίων του νοτίου κόμβου εισόδου των Αρχανών. Το Σάββατο

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις γωνιές Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χοδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή των Μαρολιανών εντός του οικισμού της Ενορίας.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Μονής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος παλαιός βυζαντινός ναός της ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το καθολικό της Ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η Λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κυπαρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης ιερός ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
1: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ενοριακός ναός της ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.

Τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όφρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Κημητηριακός Ιερός Ναός της Ενορίας Νέων Βριούλων Κατσαμπά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακείμ.
2: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας. Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Ιερό Εξοκλήσιο της Ενορίας Νέων Κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση κλητσί μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Οι Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση.
4: Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
2: Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Ιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6:30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Στα σπλάχνα σου εκράτησες αυτήν που είχε κρατήσει, αυτόν που δημιούργησε τούτην εδώ την κτήση, τη μόνη αληθινή ζωή μες στα δικά της σπλάχνα, που σαν αμνός θυσιάστηκε δίχως να βγάλει άχνα. Την Παναγία την Αγνή και του Θεού μας μάνα, και του Χριστού μας έγινες εσύ, Προμήτωρ Άννα. Άννα εσύ, πανσέβαστη, γιαγιά του κόσμου όλου, απ' τις παγίδες γλίτωνε όλους μας του διαβόλου. Γι' αυτό και μετατέθηκες τώρα με δόξες θείες και με χαρά που οδηγεί σε ουράνιες κατοικίες, εκεί που όλοι χαίρονται στη θέα του Θεού μας, που βρίσκονται στα κράσπεδα του θρόνου του Χριστού μας, ζητώντας πλέον για αυτούς με πόθο που τιμούνε, εσένα που υμνολογούν, ενούν και ευλογούνε, εσένα που παντοτινά επάξια μακαρίζουν και που στην χάρη του Θεού προσμένουνε και ελπίζουν να λάβουν τη συγχώρεση κάθε λογής σφαλμάτων, την άφεση αμαρτιών και όλων των κρυμάτων.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 24 Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1802, γεννιέται ο Γάλλος συγγραφέας Αλέξανδρος Ντουμάς ο Πρεσβύτερος, γνωστός κυρίως από τα ιστορικά του μυθιστορήματα, τα οποία τον κατέστησαν έναν από τους πιο πολυδιαβασμένους Γάλλους συγγραφείς στον κόσμο. Από τα πιο γνωστά μυθιστορήματά του, οι Τρεις Σωματοφύλακες, ο Κόμις Μοντεχρίστος, Μετά 20 έτη και άλλα.
1: Το 1879 πεθαίνει στη Λευκάδα ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, επικός ποιητής του αρματολισμού, ένας από τους πιο διακεκριμένους επτανήσιους ποιητές του 19ου αιώνα και πολιτικός. Επειδή αντλούσε σχεδόν αποκλειστικά τα θέματά του από την νεότερη ελληνική ιστορία και επειδή υπερασπίστηκε την εθνική ιδέα όχι μόνο με τον λόγο του αλλά και εμπράκτος, του δόθηκε ο τίτλος του εθνικού ποιητή. Από τα πιο γνωστά ποιήματά του, η Κυραφροσύνη, ο Αστραπόγενος, ο Ανδριάς του Αηδήμου Γρηγορίου του Πέμπτου, ο Βράχος και το Κύμα και άλλα.
0: Σαν σήμερα, το 1901, πεθαίνει στο Αργοστόλι ο Ανδρέας Λασκαράτος, αξιόλογος σατυρικός ποιητής και πεζογράφος. Αφορίστηκε από την Εκκλησία εξαιτίας των σατυρικών βελών του κατά των κληρικών.
1: Το 1923 η Ελλάδα, η Βουλγαρία και άλλες χώρες που πολέμησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπογράφουν τη Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ύμβρο και την Τένεδο. Με το άρθρο 20 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία και παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε αυτήν.
0: Σαν σήμερα, το 1969, τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού υποδέχονται το διαστημόπλοιο Απόλλων 11, το οποίο με επιβάτες τους πρώτους αστροναύτες που πάτησαν στο φεγγάρι, επιστρέφει με ασφάλεια στη Γη.
1: Το 1974 καταραίει η δικτατορία στην Ελλάδα. Αποφασίζεται ο σχηματισμός πολιτικής κυβέρνησης υπό τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Χιλιάδες λαού τον υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα που φτάνει από το Παρίσι με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν. Στις 4 και 4 το πρωί ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγκυζίκη, σημαίνοντας έτσι την αρχή της μεταπολίτευσης.
0: Την ίδια χρονιά, το 1974, φεύγει από τη ζωή ο James Chadwick, Άγγλος φυσικός που τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής το 1935 για την ανακάλυψη του νετρονίου.
1: Το 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: Σαν σήμερα, το 2005, πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Ντολ, Βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioyak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioyak.blogspot.com.

Χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί μου ακροατέ. Μέσα στην πυρήκαυστη και ολόδρωση Αθήνα, καθώς ζούμε και αναπνέουμε και υπάρχουν, χαιρόμαστε, έστω κι αν υπάρχουν βάσανα, γιατί έχουμε παρέα το Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους μας. Έχουμε τη θεϊκή του χάρη και αγάπη και στοργή, και αναπνέουμε και ζούμε και υπάρχουμε και τον ευχαριστούμε. Μεγαλεία είναι αυτά. Ας τα βλέπουμε και έτσι. Ας προσπαθούμε να τα ζούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και θα χάσουμε. Θα κερδίσουμε. Είναι όμορφα και ωραία. Και καθώς σκεπτόμεθα, σήμερα, 5η 23 Ιουλίου, τι να πούμε στην αγάπη σας, διαλέξαμε να διατυπώσουμε λίγα αδέξια ψελίσματα και πάλι για το βίο της Αγίας και ενδόξου μεγαλομάρτυρος Χριστίνης της Αθληφόρου, πολυάθλου και θαυματουργού. Έζησε στην πρώτη χριστιανοσύνη. Εκεί, στο τέλος του Δευτέρου και αρχές του Τρίτου αιώνος, στα χρόνια του Σεπτιμίου Σεβίρου. Ήταν από την Ανατολή, από την Τύρο της Συρίας. Ο πατέρας της Ουρβανός ήταν στρατιλάτης και ειδωλολάτρης, καθώς και η μητέρα τους, η μητέρα της. Η Αγία όμως ήταν καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Και καθώς την έκλεισαν στο Φρούριο, μας θυμίζει την Αγία Βαρβάρα που ήταν και αυτή από τα μέρη εκείνα, για να μην την διαφθείρουν οι κακοί και να μην την παρασύρουν οι χριστιανοί, και αυτό σημασία. Και καθώς τις είχαν θεούς πολλούς και θεραπενίδες και ό,τι άλλο ήθελε, εκείνη, όπως λέει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο υπέροχο συναξάριό του, συναξαριστή του, εκείνη χρησιμοποιούσα τον ορθόν στοχασμόν, τη λογική, τον ορθό λόγο. Σκέφτηκε και είπε, δεν μπορεί να είναι θεοί τα άψυχα και χρυσά αυτά αξώανα που δεν μπορούν, που κατασκεύασαν άνθρωποι και δεν μπορούν ούτε να κινηθούν ούτε να ενεργήσουν. Και σιγά σιγά έφτασε με τον ορθό λόγο στο λόγο του Θεού, στο Χριστό μας, στο φιλάνθρωπο. Και βρέθηκε κάποιος εκεί, άγγελος από ουρανού, γυναίκα ευσεβής, ακριβώς δεν ξέρουμε. Σημασία έχει ότι ο ουρανός την πληροφόρησε για τη θεϊκή αλήθεια. Και εκείνη τόσο μαγεύτηκε, τόσο χάρηκε, που λέει εγώ θα είμαι του Χριστού και θα ονομάζομαι και Χριστίνα. Έβαλε η ίδια το όνομά της. Και ο πατέρας της ημάνας ήρθαν κάποια μέρα και της είπαν να ευχαριστεί τους θεούς που της έδωσαν ομορφιά, που της έδωσαν εξυπνάδα, που της έδωσαν υγεία, που της έδωσαν τόσα καλά και την ευλογούν. Και εκείνη τότε τους λέγει οι θεοί είναι είδωλα, είναι δαίμονες, είναι ψέματα. Δεν μπορούν να βοηθήσουν ούτε τον εαυτό τους. Πώς θα βοηθήσουν εμάς? Εγώ πιστεύω στον αληθινό Θεό. Κοινοί τότε στενοχωρήθηκαν. Ο πατέρας της έφυγε. Η μάνα της κάθισε να την αλλάξει. Και όπως λένε τα διάφορα συναξάρια, της έστενε ο πατέρας της κάθε μέρα και ρήτορες και σοφούς και φιλοσόφους να συζητήσουν για τη θρησκεία των ειδώλων και να την πείσουν να αλλάξει. Αλλά εκείνη είχε τέτοια πίστη, τέτοια χάρη, τέτοια εφράδια και τέτοια δύναμη λόγου που τους αποστόμωνε όλους. Και ο πατέρας της, αφού την απείλησε και αφού της είπε τα τόσα, ύστερα άρχισε να την ταλαιπωρεί, δηλαδή να την εκβιάζει να πιστέψει με το ζόρι στα είδωλα αφού αρνηθεί το Χριστό. Και εκείνη δεν άλλαζε, έτσι είναι.
άμα η χάρη του Θεού ανοίξει την ψυχή μας, άμα ο Θείος Έρωτας μπει στην καρδιά μας και μείνει, τότε τα δίνουμε όλα, τα χαρίζουμε όλα για την αγάπη του νυμφίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και διατάσσει, αφού εκείνη πέταξε τα είδωλα, τα κομμάτασε και τα μοίρασε στους φτωχούς, και αφού εκείνη δέχτηκε τη χάρη του ουρανού, όπως είπαμε, και την ευλογία, και δεν άλλαζε, διέταξε ο πατέρας της και την έδραν ανηλαιώς, και εκείνη άντεξε με τη δύναμη του Ιησού Χριστού, και αυτός δεν μπορούσε να βαστάξει τη χάρη που είχε η Αγία, γιατί ήταν κακής προαιρέσεως άνθρωπος και φυτεία δυστυχώς του διαβόλου, και γι' αυτό ακριβώς την έκλεισε στη φυλακή. Πήγε η μάνα της εκεί και την παρεκάλεσε να αλλάξει, αλλά αυτή δεν άλλαζε. Την άλλη μέρα την έφερε στο κριτήριο ο πατέρας της, και αφού δεν άλλαζε την κρέμασαν, και άρχισαν λοιπόν να την ξύνουν με νύχια σιδερένια και να την τυλεπορούν με άλλα βασανιστικά όργανα. Η Αγία πονούσε πολύ, πάρα πολύ, αλλά με τη χάρη του Θεού και την προσευχή της μπορούσε και άντεχε και βάσταγε, και εξεπλάγει ο πατέρας της και λέγει: «Τι είσαι εσύ, τι μαγείες κάνεις, γιατί μπορείς και αντέχεις?» Και αυτή του είπε: «Ο Ιησούς Χριστός με βοηθάει, δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις, τόσο μωρός και ανόητος είσαι, σε έπιασε το κακό και δεν σε αφήνει». Και όταν εκείνος θύμωσε περισσότερο και διέταξε και έφεραν έναν τροχό, την έδεσαν επάνω και έβαλαν κάτω από τον τροχό φωτιά και λάδι και άναψαν και την βασάνισαν πάρα πολύ. Η Αγία όμως πάλι με τη χάρη του Χριστού διεφυλάχθη ασυνής και αλόβητος. Και τότε εμάνιασε ο πατέρας ο φοβερός και την ξανάκλεισε στη φυλακή και είπε: «Μη της δώσετε να φάει, να πεθάνει από την πείνα». Άγγελοι όμως Κυρίου της έφεραν τροφή ουράνια και έτρωγε Αγία και προσευχότανε. Την άλλη μέρα την κάλεσε πάλι και μάλλον διέταξε να πάνε 5 στρατιώτες στη φυλακή να τις δέσουν μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό και ύστερα να τη ρίξουν στη θάλασσα να εξαφανιστεί, γιατί δεν άντεχε άλλο την πίστη της, την αγάπη της, την υπομονή της και τη λάμψη της θεϊκής χάριτος που έβγαινε από παντού. Και εκείνοι εξετέλεσαν την εντολή του. Την έδεσαν, την πέταξαν στη θάλασσα. Αλλά άγγελοι Κυρίου που ήταν μαζί της και της πρόσφεραν τροφή, 3 άγγελοι, την παρέλαβαν, έλυσαν την πέτρα, ελευθέρωσαν την Αγία και εκείνη περπατούσε μαζί τους επάνω στα κύματα. Για θρησκεία μας αυτό δεν είναι αδύνατο, αφού και ο αρχηγός της περπατούσε στα κύματα χωρίς να βουλιάζει. Και εκεί λοιπόν πάνω στη θάλασσα η Αγία πεθύμησε το ιερό βάπτισμα και παρεκάλεσε τον Χριστό: «Κύριε, θέλω να με βαπτίσεις». Φαίνεται λίγο υπερβολικό και υπερφυσικό, αλλά ο Κύριος ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών φανερώνεται και τη βαπτίζει στη θάλασσα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού του ειδικού του ονόματος και του Αγίου Πνεύματος. Και στη συνέχεια την ολόφωτη νύμφη του Χριστίνα την παραδίνει στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, και εκείνος την έφερε στην ξηρά προστατεύοντάς την και την έφερε στο σπίτι της και προσευχότανε. Όλο αυτό έγινε τη νύχτα και προσευχότανε μέχρι το πρωί, και καθώς ήρθε ο πατέρας της και την βρήκε, δεν ήξερε τι να κάνει, δεν ήξερε πώς να αντιδράσει. Έβλεπε το θαύμα, νόμισε πως οι στρατιώτες δεν εξετέλεσαν την εντολή του και ήθελαν να σκοτώσει. Και η Χριστίνα του λέγει: «Ας τους ανθρώπους ήσυχους, έκαναν όπως τους είπε και είπες και παραπάνω. Θηρία κι αυτή, σαν και σένα, θηρία φοβερά». Και τότε εκείνος την έκλεισε στη φυλακή για να σκεφτεί τι θα κάνει. Και η Αγία στη φυλακή τώρα περιχαρίσπει αφού ευαπτίστη και αφού έγινε ένα με τον Χριστό, εντύθηκε και φόρεσε το Χριστό μας,
στολή της αφθαρσίας και της αθανασίας και του παραδείσου, χαιρότανε και προσευχότανε. Και εκεί τη νύχτα ο πατέρας εις τόσο πολύ στενοχωρήθηκε από όλα αυτά και δεν άντεξε η ψυχή και απέθανε, όπως λέει το συναξάρι, παρέδωκε την ταλέπορη ψυχή του στην άλλη ζωή. Και η Αγία αποφυλακίστηκε, έμεινε ήσυχη για λίγο, αλλά όμως έρχεται άλλος διοικητής στη θέση του πατέρα της, ο Δίων, πατέρας σε λέει το Ουρβανός. Ο Δίων λοιπόν, ο θεϊκός δηλαδή, το όνομα του Διός, ο οποίος και αυτός ήταν φοβερός. Ανοίχνευσε τα χαρτιά της Αγίας και τα έγγραφα, όπως λέει το Ιερό Συναξάριο, και ύστερα την εκάλεσε. Θαμπόθηκε δε πολύ από την ομορφιά της, την ομορφιά της ψυχής και την ομορφιά του σώματος, και άρχισε να την κολακεύει και να της λέει να αρνηθεί το Χριστό, θα της δώσει τον καλύτερο γαμπρό και θα τη γράψει το βασιλικό γένος και τόσα άλλα. Εκείνη του λέει, κράτα τα για σένα, εγώ έχω νυμφίο μου το Χριστό και δεν αλλάζω. Και οργίστηκε τότε ο Δίων και διέταξε να την δίνουν ανηλαιώς, αλήπητα. Η Αγία πονούσε, αλλά με τη χάρη του Ιησού Χριστού άντεχε και βάσταγε, και έβλεπαν οι άλλοι και απορούσαν και θαύμαζαν. Και τότε ο τύραννος οργίστηκε, αντί να αλλάξει, ήταν κι αυτός φύτρα του διαβόλου δυστυχώς. Και διατάσσει να φέρουν μια σκάφη σιδερένια, τη γέμισαν πίσα ρετσίνη και λάδι, άναψαν φωτιά και βάλαν μέσα εκεί την Αγία Χριστίνα. Και την έβραζαν και την έψιναν στην κυριολεξία. Η πόνη ήταν ανυπόφορη, τα βάσανα ανύπιστα. Και εκείνη προσευχόμενη, θερμότατα στον Κύριο, διεφυλάχθη όπως οι τρεις παιδες στην Κάμινο, σώα ασυνής και αλόβητος. Το είδαν λοιπόν όλοι, το είδαν και θαύμασαν, εκτός του τυράννου και των οργάνων αυτού. Και τότε εκείνος οργίστηκε τα μέγιστα και διέταξε και ξύρισαν την κεφαλή της Αγίας. Την επέδευσαν γυμνή και την περιέφεραν στην πόλη για να την περιφρονήσουν και να τη διαπομπεύσουν. Η Αγία όμως εσκεπάζεται υπό της Θείας Χάριτος και Νεφέλης, και έτσι οι άνομοι και άπιστοι δεν έβλεπαν παρά μια νεφέλη που εσκέπαζε την υπέροχη και μεγάλη Αγία μας. Και στο τέλος την φυλάκισαν. Στη φυλακή πάλι προσευχότανε, έκανε παράδεισο τη φυλακή με την προσευχή και με τον ωραίο της τρόπο, και οι άλλοι φυλακισμένοι έβλεπαν και θαύμαζαν και απορούσαν, και καλοπροαίρετοι ξεκλειδωνόντουσαν και τους κέρδιζε ο Χριστός και η Εκκλησία. Την επόμενη ο Δίων κάλεσε ξανά την Αγία. Την κάλεσε και της είπε να πάνε να προσκυνήσουν τα είδωλα στο ναό εκεί των ειδώλων. Να προσκυνήσεις, λέει, τον ουράνιο Θεό Απόλλωνα. Και εκείνη είπε, πάμε να προσκυνήσω τον ουράνιο Θεό μου. Άλλο εννοούσε ο ένας, άλλο εννοούσε ο άλλος. Και ο Δίων εχάρηκε πολύ. Σου λέει, μπράβο μου, κατόρθωσα, την άλλαξα, τη μετέστρεψα. Και πάμε τώρα. Και πάνε στο ναό. Περίμενε ο Δίων, έβαλε και το θρόνο του και κάθισε μάλιστα έτσι αυτάρεσκα και φιλάρεσκα, να δει τι θα γίνει. Και τότε η Αγία απευθύνεται στο άγαλμα του Απόλλωνος και του λέει, άκου να δεις, στο όνομα του Ιησού Χριστού, και σταύρωσε το άγαλμα, να βγεις από εδώ και να πας έξω. Και το άγαλμα, το ανέστη το άγαλμα, το ξώανο αυτό, άκουσε την Αγία, άκουσε τη μεγαλομάρτυρα Χριστίνα,
και με τη δύναμη του Χριστού και του Σταυρού σηκώθηκε και βγήκε έξω σαν να ήταν ζωντανό. Ο Δίον τότε τάχασε, έπεσε κάτω από το θρόνο του, κόδιψε να πεθάνει. Οι άλλοι απόρρισαν, τι γίνεται, βγαίνουν όλοι έξω, βγαίνει και η Χριστίνα, βγαίνει και ο τύραννος. Και κοιτάζουν με απορία και θαυμασμό. Κοιτάζουν, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Και τότε η Αγία πήρε πάλι το λόγο, ενώ όλοι ήσαν με ανοιχτό το στόμα και περίμεναν την επόμενη κίνηση και τι θα συμβεί στη συνέχεια. Και τότε η Αγία λέει στο άγαλμα, «Εσύ που σε ψέμα και σατανάς να συντριβείς, τόσους πήρες το λαιμό σου ανθρώπους και τους έχασες και τους οδήγεις στην απώλεια, τώρα σε παρακαλώ να γίνεις 1000 κομμάτια». Και στη στιγμή το άγαλμα εθράφστη, κομματιάστηκε, γέμισε ο τόπος από τα θραύσματά του. Και καθώς αυτό το πράγμα το βλέπαν οι δωρολάτρε, οι αμέτρητοι δωρολάτρε που είχαν μείνει κατάπληκτοι, καθώς είδαν λοιπόν τέτοια θαύματα να κάνει μια παιδούλα πανέμορφη και ωραία και πιστή, νύμφη του Χριστού, τότε εκείνοι φώναξαν με μια φωνή οι καλοπροαίρετοι, φώναξαν και είπαν, «Μεγάλος ο Θεός των χριστιανών, μεγάλος ο Θεός της Χριστίνας, πιστεύουμε και εμείς Αυτόν. Τα είδωλα είναι δαιμόνια, είναι ψέματα, το είδαμε τα μάτια μας, το διαπιστώσαμε, το αντιληφθήκαμε, το αισθανόμαστε, γι' αυτό και φεύγουμε και τα αφήνουμε και τους λέμε έχε γεια». Και 3000 και πλέον, όπως σημειώνουν τα ιερά συναξάρια, την ημέρα εκείνη και τη στιγμή εκείνη που έγιναν αυτά τα θαύματα, επίστεψαν στον Ιησού Χριστό. Και τότε ο φοβερός Δίον, βλέποντας τα αυτά, δεν άντεξε. Από τη μεγάλη του στενοχώρια και κατάπληξη απέθανε. Παρέδωκε τη φοβερή ψυχή του στους δαίμονες, καθώς σημειώνει ο Όσιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, στο συναξαριστή του τον υπέροχο. Και η Αγία εφυλακίστη από το διαδοχό του. Τη βάλανε στη φυλακή να δούνε τι θα γίνει, μέχρι που να ψηφιστεί άλλος άρχον. Και ήλθε άλλος άρχον, φοβερός κι αυτός, ονόματι Ιουλιανός. Όνομα και πράγμα, Ιουλιανός. Και τότε την κάλεσε σε εξέταση. Νόμισε πως είναι έξυπνος και νόμισε πως τα καταφέρνει αυτός. Οι άλλοι ήταν ανόητοι και δεν ξέρανε να τη χειριστούν. Έτσι κάνουμε κι εμείς πολλές φορές. Αν βλέπουμε κάποιον να μην τα καταφέρνει σε κάτι, λέμε εγώ θα τα κατάφερα. Μετά επιχειρούμε και βλέπουμε πώς θα καταφέρουμε. Συνήθως έτσι έπαθε εδώ και ο φοβερός Ιουλιανός, ο διάδοχος του Δίωνος, εκεί στα μέρη της Συρίας, στις αρχές του 3ου μεταχριστιανικού αιώνος, επί Σεπτιμίου Σεβίρου, 194-211 μετά Χριστόν, έτσι για να έχουμε και το στίγμα. Και άρχισε λοιπόν με τις κολακίες και τις ρητορίες και τις υποσχέσεις και τα υπόλοιπα γνωστά φλιναφήματα και δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε. Τότε οργίστης φόδρα, λέει το Ιερό Συναξάριο, οργίστηκε και θύμωσε πολύ. Τι να έκανε άλλωστε. Και διατάσσει τότε να ανάψουν ένα μεγάλο καμίνι. Ένα μεγάλο καμίνι και να το καίνε 3 ημέρες. Τόσο πολύ που να φτάσει η θερμοκρασία στο μέγιστο βαθμό. Και εκεί μέσα διέταξε και έβαλαν την Αγία Χριστίνα. «Θα σε φτιάξω εγώ», λέει. «Πού θα πας? Θα σε κάψω, σε εξαφανίσω. Αφού δεν μ' ακούς, αφού δεν πιστεύεις, αφού δεν αλλάζεις, αφού δεν αρνείσαι αυτόν τον Ναζωραίο. Θα δεις τώρα, κι ας έρθει ο Ναζωραίος να σε σώσει από το καμίνι και τη φωτιά». Τέτοια μας λένε και σήμερα, αδελφοί και πατέρες. Αλλά η πίστη είναι μία
και ο Ιησούς Χριστός ο Αυτός χθες και σήμερον και εις τους αιώνας. Έβαλα λοιπόν την Αγία στη φωτιά, στο καμίνι και το τροφοδοτούσαν όλο και συνεχώς με υλικό για να καίγεται και να μην υποστέλλεται και μειώνεται η θερμαντική του δύναμη και ισχύς. Και επί 5 μέρες άφησαν την Αγία εκεί. Είχαν κλείσει μάλιστα και όλες τις διαρροές, μπορούσε δηλαδή να φύγει η θερμοκρασία για να την τιμωρήσουν περισσότερο και να τελειώσει μια ώρα αρχίτερα. Είχε βάλει δε και φύλακες να φρουρούν, μήπως συμβεί τίποτα. Επέμβουν χριστιανοί, την ελευθερώσουν, μήπως γίνει και κανένα θαύμα, είχε ακούσει και τα προηγούμενα. Έτσι είναι ο ένοχος, φοβάται και τον ίσκιο του, και αν δεν πιστεύει στο Θεό, τότε πιστεύει σε όλα τα άλλα, σε όλες τις προλήψεις, στις δυσιδαιμονίες, στους φόβους, στις φοβίες και στα υπόλοιπα. Ενώ αν πιστεύει στον αληθινό Θεό, ελευθερώνεσαι από όλα και έχεις τη χάρη του στην ψυχή σου και στη ζωή σου και έχεις τη δύναμη και την ομορφιά του. Και οι στρατιώτες, καθώς φρουρούσαν, άκουγαν την Αγία μέσα στο καμίνι, τι να κάνει, όχι μόνο να μην έχει καεί, αλλά να δοξολογεί και να υμνεί τον Κύριο μαζί με τους αγγέλους και όπως λέει το Συναξάριο, δυνατά. Στεντορία τη φωνή, σαν τους 3 παιδες στην κάμινα της Βαβυλώνος, στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης επί Δανιήλ του προφήτου. Και απόρρισαν. Τάξαν την μια μέρα, την άλλη μέρα, τη νύχτα, στη συνέχεια. Καλά λέει, τι είναι αυτή, Θεός είναι αυτή. Τι είναι αυτή, τι συμβαίνει, ούτε η φωτιά την καίει, ούτε ασφυξία παθαίνει, ούτε τίποτα δε γίνεται, νηστική είναι. Τι είναι αυτό, ψυχές και αυτοί οι καημένοι, πέστεσιακά ήταν εκεί πέρα δήμοι και φρουροί, τι να κάνουν. Πόσες φορές δεν κάνουμε ατέρια στα πράγματα στη ζωή μας, αλλά κατεπλάγησαν, θαύμασαν, αν θέλετε δε, και φοβήθηκαν. Φοβήθηκαν. Και πάνε τότε στον τύρανο, στον Ιουλιανό, και του λένε αυτό και αυτό συμβαίνει. Η Αγία, η Χριστίνα, όχι μόνο δεν κάηκε και δεν εξαφανίστηκε και τα υπόλοιπα, αλλά την ακούμε να ψέλνει δυνατά, μαζί με άλλους που δεν βάλαμε στο καμίνι. Τι είναι αυτοί οι άγγελοι, τι είναι αυτοί οι θεοί, ποιοι κατέβηκαν και από πού και γιατί είναι μαζί της και τι γίνεται με αυτό και πώς εξηγούνται όλα αυτά. Ένα θαύμα είναι η χριστιανοσύνη, ένα θαύμα θαυμάτων, η πίστη, η χάρη, η ομορφιά. Και τότε διατάσσει ο Ιουλιανός, αφού εφρίαξε και μάνιασε και τάχασε και οργίστηκε και απόρρισε μαζί και άνοιξαν την κάμινο και βγήκε όπως είχε μπει, ούτε μια τρίχα δεν είχε καεί από τα μαλλιά της και θρίξ εξκεφαλής ημών ουμή απόλυτε, είχε πει ο Χριστός μας 200 χρόνια πριν. Όταν θέλει ο Θεός να σε φυλάξει, σε φυλάει όπου και να πας. Θυμάμαι τη γερόντισσα Γαβριηλία, την αείμνηστη, και να έχουμε την ευχή, όταν ήταν στην Αγγλία, στο Λονδίνο, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και έμενε εκεί πέρα σε κάποιο ξενοδοχείο, οι άλλοι κατζοβαρδισμούς φοβερούς και ανηλαιείς των Γερμανών, όπως ξέρουμε, κρυβόντουσαν στα καταφύγια και στα πάντα, και είναι έμενε στο ξενοδοχείο, στο δωματιάκι της. Και λέει, εγώ αφήνομαι στο Θεό. Αφινότανε, γιατί είχε μεγάλη πίστη. Άμα δεν έχουμε, τότε βάλουμε κι εμείς το χεράκι μας. Τι να κάνουμε. Κι αν είναι να πάω από μπόμπα, ας πάω. Στο νυμφίο μου Χριστό θα πάω. Σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι, να γρηγορούμε και να περιμένουμε το νυμφίο μας ημέρα και νύχτα και όποια μέρα και όποια στιγμή εκείνος ευδοκίσει να έλθει. Και τότε, καθώς την είδε και εκείνος και οι υπόλοιποι, δεν ήξερα τι να κάνουν. Πολλοί, πάρα πολλοί πίστεψαν στον Χριστό. Να τι έκανε ο Χριστός, τα θαύματα τα οποία τελούσε μέσω της Αγίας Χριστίνης.
αλίβε ανθρώπους, σαγίνευε και έφερνε στην εκκλησία ψυχές και υπάρξεις καλοπροαίρετες, που είναι γεμάτη πλάση από καλοπροαίρετες ψυχές και σήμερα και πάντοτε. Και πολλοί ανθρωπάκηδες χάνονται τζάπα, χάνονται έτσι. Αλλά ο Κύριος δεν είναι άδικος. Βρίσκει τον τρόπο και λέει τον καθένα και με μέσα τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε πολλές φορές και φέρνει τους ανθρώπους στον παράδεισο. Και τώρα λέει ο Ιλιανός στους συμβούλους του, τι να κάνουμε, τι άλλο να βρούμε. Με το καμίνι δεν μπορέσαμε να κάψουμε και να εξαφανίσουμε την Αγία, τη Χριστίνα, να ησυχάσουμε. Και τι είπαν τότε, έχουμε εδώ πέρα ένα λάκκο, ένα πηγάδι, γεμάτο με ιοβόλα και διάφορα άλλα ερπετά, φίδια, ασπίδες, οχές και υπόλοιπα. Να τη ρίξετε εκεί πέρα. Τότε σίγουρα θα τη φάνε και θα τελειώνουμε. Και αμέσως εκείνος κάλεσε εκεί τους φύλακες των θηρίων, τους θηριοδαμαστές, και λέει πάρτε την και ρίξτε την μέσα στο πηγάδι με τα ερπετά, να τη φάνε οι ασπίδες και να τζιμπήσουν οι

για την αγάπη του Χριστού μας και ότι κάνουμε για την αγάπη του Χριστού μας έχει αξία και ομορφιά αιώνια και άφθαρτη και μοναδική. Και απόρρισε τότε ο τύραννος, ο Ιουλιανός και εσύ αυτό, γιατί δεν την τρώνε. Κοίτα εκεί τη χαϊδεύουν, κοίτα εκεί πώς φέρονται, πώς τα εξημέρωσε, τι μαγείες είναι αυτά, τι χρησιμοποιεί, τι να κάνουμε τώρα. Και οργίστηκε και τα έβαλε με το θηροειδαμαστή. Λέει εσύ, για δες πρόχνεις τα θηρία να τη φάνε, δεν βλέπεις εκεί, μας κοροϊδεύουν για αυτά. Λες δεν ξέρω χρόνια, λες και είναι αυτή η θηροειδαμαστής, τι τους έκανε. Και εκείνος ο καημένος πήγε να τα παρακινήσει έντονο, να τα σπρώξει, να τη φάνε. Και τι κάνουν αυτά, γυρίζουν και τον τρώνε. Και έπεσε νεκρός. Η Αγία τότε τι κάνει. Διατάσσει τα θηρία, έτσι να τα φτάσει ο άνθρωπος στην πρωτοτική κατάσταση, στην κατάσταση της αφθαρσίας και αναμαρτησίας με τη χάρη του Χριστού και το βάπτισμα το κάνει αυτό. Τον ακούνε τα θηρία και τα πάντα, γιατί έδωσε εξουσία ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα και με τη νέα πλάση τους χριστιανούς να πατάνε πάνω σε όφη, σε σκορπία και σε όλη τους σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να κάνουν θαύματα και να διατάσσουν τα θηρία που εξημερώνονται κοντά τους αυτήν η Θεία Χάρης και τους λέει πηγαίνετε στα βουνά, εκεί που είναι οι φωλιές σας και ο φυσικός σας τόπος και σας παρακαλώ μην πειράξετε άλλον κανέναν. Και τα θηρία τότε αφού την αποχαιρέτησαν, τι ωραία είναι αυτά. Φαίνεται παραμύθια, αλλά είναι παραμυθία του ουρανού και χάρης του Κυρίου. Και τα θηρία τότε την υπάκουσαν και έφυγαν ευχαριστημένα. Και πήγαν στα όρη και στα βουνά και στα αδιάβατα και άϊκα μέρη. Η Αγία όμως λυπήθηκε πολύ, πάρα πολύ, που τα θηρία έφαγαν και δηλητηρίασαν αυτόν τον ανθρωπάκο που στο κάτω-κάτω δεν έφταιγε. Τη δουλειά του έκανε, εκεί τον έβαλαν, εντολή του έδωκαν, τι μπορούσε να κάνει. Και τι γίνεται εκείνη την ώρα, σηκώνει το βλέμμα της στον αθάνατο νιωφείο Χριστό και του λέει «Σε παρακαλώ Κύριε, για να δείξεις άλλη μια φορά τη χάρη σου και τη δύναμή σου και την αγάπη σου, σε παρακαλώ πολύ να σηκώσεις αυτόν τον άνθρωπο και τον σταύρωσε στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού». Και ο πεθαμένος σηκώθηκε. Σηκώθηκε. Σηκώθηκε. Νεκρούς εγείρεται, δαιμόνια εκβάλλεται, λεπρούς καθαρίζεται. Δωρεάν ελάβεται, δωρεάν δότε, είχε πει στους Αποστόλους ο Ιησούς Χριστός. Και έτσι και οι Απόστολοι και οι μαθηταί και οι Χριστιανοί κάνουν στο όνομά του θαύματα. Και μερικές φορές κάνουν και μεγαλύτερα θαύματα από ό,τι έκαμε ο Χριστός. Ο πιστεύουν σε μέ, είχε πει, τα έργα, α, εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζω να τον ποιήσει. Γιατί? Γιατί διά του μάρτυρος και του Αγίου και του Χριστιανού το θαύμα το κάνει ο Χριστός μας. Γι' αυτό λέμε και στα πολιτεία των Αγίων και των θαυματουργών της Εκκλησίας, δόξα το σε δοξάσαντι Χριστό, δόξα το σε στεφανώσαν, δόξα το ενεργούντι διά σου, πάση μιάματα. Δια του Ιησού Χριστού κάνει κανείς τέρατα και σημεία. Διότι όταν είναι κανείς χριστιανός δεν ζει πια για τον εαυτό του. Ζει μέσα του ο Ιησούς Χριστός. Και όλα τα μπορεί εν το ενδυναμούντι αυτόν Ιησούν Χριστόν. Είναι μεγαλεία αυτά. Και τότε τι να κάνουν. Τι να πούνε. Απόρρισαν. Και στη συνέχεια διατάσσει ο απεινής τύραννος να κόψουν τους μαστούς της Αγίας. Είχε φριάξει, είχε μανιάσει, δεν ήξερε τι να κάνει. Είχε γίνει δαίμονας. Και έβγαλε όλο το μένος του επάνω στην Αγία. Έκοψαν τους μαστούς της και η πόνη ήταν αφόρητη. Και βγήκε αίμα και γάλα. Και η Αγία προσευχότανε και παρακαλούσε. Στη συνέχεια δε διέταξε και την πέταξαν στη φυλακή. Να πεθάνει εκεί, να ησυχάσουνε. Πήγαν όμως πολλές γυναίκες να συμπαρασταθούν και ειδωλολάτρησες και χριστιανές. Γιατί λειτουργήσε το γυναικείο ένστικτο και σου λέει δική

μας είναι, γυναίκα είναι. Στους μαστούς τις έκοψαν και καταλαβαίνουν οι γυναίκες πόσο πονάει κανείς στο ευαίσθητο και υπέροχο αυτό σημείο. Και εκείνη, παρότι πονούσε, τους έκαμε θεϊκή διδασκαλία για τον Ιησού Χριστό, για την Άγια Πίστη, για την Εκκλησία και τη χάρη Του. Και πολλές εξ αυτών επίστευσαν και έγιναν χριστιανές. Στη συνέχεια την έβγαλαν την Αγία από τη φυλακή. Είχε μάθει ο τύραννος τα τέρατα και τα σημεία που έκανε εκεί και τις ψυχές που έκλεψε από τα είδωρα και τις πρόσφερε στο Χριστό και δεν ήξερε πια τι να κάνει. Η Αγία μιλούσε, υμνολογούσε όλη νύχτα, μιλούσε κατάπαυστα για τον Χριστό και τη χάρη Του, για τα κάλλη του Παραδείσου, για όλα τα ωραία, για τον προορισμό του ανθρώπου, για τον δρόμο του Θεού, για την ύπαρξη σε αιώνια ζωής και για τόσα άλλα υπέροχα, με τον πιο πιστικό και ουράνιο τρόπο. Και οι καλοπροαίρετοι ξεκλειδωνόντουσαν και ήρχοντο στο Χριστό και στην Εκκλησία, όπως προείπαμε. Και τώρα τι να κάνει? Σου λέει, αχ αυτή η γλώσσα, πόσα δεν είπε για τον Κύριο, πόσους δεν έφερε στη χάρη Του, πόσους δεν πήρε από τα είδωλα. Τι υπέροχο πλάμα είναι η γλώσσα. Μιλάμε και λέμε το καλό, δοξολογούμε τον Κύριο, οδηγούμε τους ανθρώπους όταν τη χρησιμοποιούμε επαγαθό. Αν τη χρησιμοποιήσουμε αντίστροφα και δεν φταίει η γλώσσα, τότε δημιουργούμε τον κόσμο της αδικίας και την κάμινο της κολάσεως. Ας προσέχουμε τη γλώσσα μας. Όποιος δεν φταίει στα λόγια είναι τέλειος, ανήλυε Άγιος Ιάκωβος αδελφόθεος. Και πόσο μικρό είναι μέλος είναι η γλώσσα, αλλά πόσο μεγάλο κακό κάνει, αλλά και πόσο καλό όταν μπει στην υπηρεσία του Κυρίου και στη χάρη και στη διακονία Του. Διατάσσει λοιπόν να τις κόψουν τη γλώσσα. Και η Αγία προσευχήθηκε τότε και λέει στον τύρανο, θα μου κόψεις τη γλώσσα. Και ας το κάνεις, δεν σε φοβάμαι. Δεν σε φοβάμαι, μπορώ να μιλάω και χωρίς γλώσσα. Ο Κύριος κάνει θαύματα, εκείνος που έφτιαξε τη γλώσσα και μιλάει, μπορεί να μου δώσει τη δύναμη να μιλάω και χωρίς αυτήν. Τι μεγάλη είναι αυτά. Τι άλλη δύναμη και εμπνοή και διαστάσεις δίνει στη ζωή και στην ψυχή και στο βίο του ανθρώπου η αληθινή πίστη στο Χριστό. Και προσευχήθηκε λοιπόν. Και του λέει και εσύ σήμερα να ξέρεις πως θα τελειώσεις και θα φύγεις άδοξα, θα σε θερήσει ο Κύριος γιατί είσαι μωρός και τυφλός και ανόητος και κακός. Θα σε πάρει, σήμερα θα φύγεις κι εσύ. Εμάνιασε περισσότερο και διέταξε και έκοψαν τη γλώσσα της Αγίας. Την παίρνει στα χέρια της η Αγία και την πετάει στα μούτρα. Και τότε εκείνος ετυφλώθη. Γιατί μου έκοψε τη γλώσσα, πάρε και εσύ τα επίχειρα να δεις τι ωραία είναι να ταλαιπωρείς έναν άνθρωπο. Έτσι είναι οι χριστιανοί, δεν είναι ανόητοι, ούτε σφάξε μαγάμ να γιάσω. Αλλά κάνουν την υπέρβαση, κάνουν τη μέγιστη αγάπη και θυσία όταν το καλέσουν οι περιστάσεις και το επιτρέψει ο Θεός, αλλά από εκεί πέρα χρησιμοποιούν και τη λογική και τα αισθήματα και όλα τα άλλα. Έτσι, γιατί μας κατηγορούν πολλές φορές για αυτά. Και τότε εκείνος, αντί να αλλάξει, τι πράγματα είναι μερικοί άνθρωποι, τι πόρωσης υπάρχει, τι πόρωσης υπάρχει. Η ψυχή έχει πόρωση, δηλαδή έχει περάσματα, δεν μπορεί να περάσει προς τα εκεί χάρης, προς τα εκεί καλοσύνη, η ευλογία, η ομορφιά, η ωραιότης, δεν έχει περάσματα. Και έτσι ο άνθρωπος είναι πορωμένος, τσιμενταρισμένος. Δεν περνάει το πνεύμα το Άγιο, δεν περνάει η χάρη του Θεού και είναι πια απομονωμένος και κολλασμένος. Είναι ένα είδος δαιμονισμού, είναι δαιμονισμένοι το στο γεύση. Τι φοβερά πράγματα είναι. Και αυτούς τους ανθρώπους τους κλαίει ο ουρανός. Είναι ο θρήνος του Θεού, είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Ας μας φυλάει ο Θεός από τέτοιους ατόπους και πονηρούς ανθρώπους, λέει ο Απόστολος Παύλος της Θεσσαλονικής. Άτοπος άνθρωπος είναι εκείνος τον οποίον δεν έχει τόπο το καλό. Δεν βρίσκει τόπο η χάρη του Κυρίου να μείνει και φεύγει και τον αφήνει μόνον και έρημον. Αυτό είναι κατά τον Άγιο Ισαάκ το Σύρο η θεϊκή εγκατάλειψη.
Όλες οι καταλήψεις μπροστά στη θεϊκή κατάληψη είναι ένα τίποτε. Διότι όλοι να μας αφήσουν, κάποτε θα μας αφήσουν και θα τους αφήσουμε. Αν δεν μας αφήσει ο Θεός, τότε είμαστε με παρέα, είμαστε με συντροφιά, είμαστε με χάρη. Και όσοι είμαστε μοναχοί και στις φυλακές και στα κλινάρια του αρρώστου και παραπεταμένοι και αγνοημένοι, όπου και αν είμαστε, ασκεπτόμαστε ότι έχουμε τη χάρη του Ιησού Χριστού, την παρέα του Ιησού Χριστού, τη Θεία του δύναμη και τη Θεία του παρουσία. Τότε είμαστε στον Παράδεισο από εδώ, έστω και ανεβαίνουμε τον όποιο Γολγοθά, γιατί όποιο του μέλει Ανάσταση το Γολγοθά διαβαίνει. Και λοιπόν, τότε μάνιασε έτη μάλλον και λέει να τελειώνουμε, λέει ο Ιουλιανός, ο φοβερός Ιουλιανός, να τελειώνουμε με αυτήν. Και διατάσσει δύο στρατιώτες να την τοξεύσουν με τα βέλη τους. Ήταν και αυτή παγκάκιστη και αμετανόητη σαν τον ίδιο και χειρότερη. 12 η Αλεπού, 24 τα Αλεπούπλα, λέει ο λαός μας. Και τότε τη χτύψαμε τα τόξα τους και τα βέλη του ενός τη βρήκαν στην καρδιά και του άλλου στην πλευρά. Και έτσι απέθανε η Αγία με το μαρτύριο του Ιησού Χριστού που ελογχίστη με τη λόγχη του άξεστου στρατιώτου εκεί στο Γολγοθά. Και ήταν τιμή της να πάει και αυτή σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Και ήλθε ο νηφίος της και την παρέλαβε, την τετρωμένη από τα βέλη, αλλά πριν είχε τρωθεί από τα βέλη της Θείας Αγάπης και είχε παραδοθεί σε εκείνον και στη χάρη του, και μέσω αυτής ο Ιησούς Χριστός έκαμε τέρατα και σημεία εκείνη την εποχή στα μέρη της Ανατολής, στην Τύρο της Συρίας, και έφερε αμέτρητους. Και τότε ένα συγγενής που επίστευσε από τα θαύματα και θαυμαστά που έκαμε, τότε την παρέλαβε και την πήγε σε ένα μέρος, την ενταφίασε και πάνω εκεί έφτιαξε πανέμορφο ναό στην Τύρο της Συρίας στο όνομα της Μεγαλομάρτυρος Καλλιπαρθένου και Πολυάθλου Χριστίνης. Και αμέσως, όπως δεν τα Ιερά Συναξάρια, και αμέσως άρχισαν και γίνονται θαύματα, μεγάλα θαύματα, πολλά και ποικίλα θαύματα. Και έτρεχε ο λαός και είχε αποβεί μια κολυμβήθρα, νέα κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όπου πήγαιναν οι άνθρωποι και έβρισκαν τη γιατριά της ψυχής και του σώματος και γέμιζαν με τη χάρη του Κυρίου και λάτρευαν εκείνον και ανυμνούσαν και τιμούσαν τη μεγαλομαρτυρά του, την αμνάδα του Αγία Χριστίνα. Ιδιαίτερα δε αγαπούσαν και στο Βυζάντιο την Αγία Χριστίνα. Την εξεικόνιζαν στους ναούς κατ' τον πλέον έτσι εκφραστικό και συνειδητικό τρόπο. Και θυμάμαι παλιά που μπορούσα και περπατούσα και πήρα εκεί στον Άγιο Πέτρο προς την Πεντέλη, μέσα στο μικρό αυτό ναίδιο στο υπέροχο που είναι ιστορημένο όλο με βυζαντινές αγιογραφίες. Δεξιά καθώς μπαίνουμε που έχει τις μάρτυρες γυναίκες, έχει μια πανέμορφη εικόνα. Όσοι πάτε πηγαίνετε να το δείτε, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Είναι τόσο εκφραστική, τόσο εκστατική, τόσο συγκινητική που σε κερδίζει αμέσως και κάθεσαι και την κοιτάς ώρα πολύ. Και τι κερδίζεις? Τη χάρη, την ευχή, την ευλογία και ό,τι ωραίο από την Αγία Μεγαλομάρτυρα Χριστίνα, την αμνάδα του Χριστού. Την αγαπούσαν και στο Βυζάντιο, έφτιαξαν στην Κωνσταντινούπολη πολλούς ναούς της και στο Ιερό Παλάτιο ακόμα είχαν ναό της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Χριστίνης, που σημαίνει ότι η Αγία ήταν κοντά τους, η Αγία θαυματουργούσε, η Αγία τους ενέπνεε, η Αγία τους πρόσφερνε τόσα πολλά. Και έτσι λοιπόν αυτά τα φτωχά και ταπεινά ρήματα είχαμε να πούμε σήμερα, αδελφοί και πατέρες μου, στην αγάπη σας για τη Μεγαλομάρτυρα Χριστίνα. Και εκείνη που τόσες φορές μπήκε στη φωτιά και άντεξε το καμίνι του πυρός, ας βοηθάει και εμάς εδώ και στην Αθήνα και στην πατρίδα μας και παντού να αντέχουμε τα δύο καμίνια, το φυσικό καμίνι της ζέστης του Θεού και το καμίνι των πειρασμών και των παθημάτων, το δεύτερο, το οποίο επικίνδυνο και το οποίο παντοτινό. Και η Αγία ας σηκώνει και για μας τα χεράκια της και ας παρακαλεί ολόψυχα και ολόθερμα
να μας προστατεύει ο Θεός, να μας φυλάτει και να μας αξιώνει να γινόμεθα και εμείς μάρτυρες και ομολογητέ της χάριτός Του και της αγάπης Του και του μεγαλείου Του. Και όσοι και όσες μάλλον φέρουν το όνομά της, ας έχουν έτσι πολλά, ας έχουν την ευχή της, ας έχουν την ευλογία της και εμείς το ίδιο οι υπόλοιποι. Δεν θα ήθελα να κουράσω άλλο την αγάπη σας αδελφοί. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και αυτή την ημέρα, την 5η αυτή της 23 του Ιουλίου. Έχουμε βέβαια πολλούς Αγίους αυτό το μήνα, πάρα πολλούς Αγίους, γι' αυτό και την άλλη 5η, αν είμαστε καλά, θα αναφερθούμε με λίγα λόγια σε όλους τους Αγίους του μηνός Ιουλίου. Έτσι να κάνουμε μια σούμα, να κάνουμε μια σύναψη, να τους σύνοψη, να τους επικαλεστούμε, να αισθανθούμε και εμείς τη χάρη και την ευχή και την ευλογία τους, να πάρουμε θάρρος για να μπούμε σιγά σιγά στον Άγιο 15αύγουστο, στο Πάσχα του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά και για τις επόμενες ημέρες και για τις Αγίες Χριστίνης και μέχρι την άλλη Πέμπτη. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, ευχαριστούμε και όλους σας και να είστε καλά. Καλή αντάμωση, πρώτα Θεός την άλλη φορά. Καλή σας νύχτα, κάθε καλό.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.
1: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με το βιβλίο μας «Γόνιμη γη» της Λάουρα Γιάνσον και μπαίνουμε αισίως στην 8η εβδομάδα της κοίησης. Τίτλος του κεφαλαίου «Αναγνώριση». Διαβάζουμε λοιπόν. «Ο Χριστός εντός μου», από την προσευχή του Αγίου Πατρικίου.

Σε ένα μικρό γαλλικό χωριό βρίσκεται η εκκλησία της Αναστάσεως, το Ταϊζέ. Το σκοτάδι στο εσωτερικό της διακόπτει μόνο το φως των κεριών και μερικές ηλιαχτίδες που καταφέρνουν να περάσουν από τα βιτρό των λίγων παραθύρων. Σε μια γωνιά που δεν την παίρνει εύκολα το μάτι, ανακαλύπτω έναν μικρό θησαυρό. Σε ένα παράθυρο είναι σκαλισμένη η οδή Magnificat, που σημαίνει «Μεγαλύνη η ψυχή μου των Κύριων». Είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου δουλεμένη με έντονες αποχρώσεις του κόκκινου. Κοιτάζοντας από το τζάμι το ηλιοφως έξω, σκέφτομαι πώς να φαίνεται στο μωρό η ζωή μέσα στη μήτρα, αντίστοιχα. Προχωρώντας προς το παράθυρο, διακρίνω τη δίκαιη Ελισάβετ, τη μητέρα του προδρόμου και προστάτηδά μου. Η κοιλιά της έχει στρογγυλέψει από τους 6 μήνες της εγκυμοσύνης. Τα χέρια της είναι ανοιχτά σε χαιρετισμό προς τη Θεοτόκο. Οι 2 εξαδέλφες είναι πολύ κοντά, έτοιμες να αγκαλιαστούν. Τα μάτια τους συναντώνται με την ελπίδα της αναγνώρισης. Αυτά τα χλωμά πρόσωπα και χέρια από γυαλί προβάλλουν στο λαμπρό φως του απογευματινού ήλιου μέσα σε μια θάλασσα από πορφυρό χρώμα. Πίσω τους, μια μαύρη γάτα κάθεται στο κατόφλι ενός κεραμοσκέπαστου σπιτιού. Μόνο όταν πλησιάσω ακόμη πιο κοντά και σταθώ στα πόδια των 2 αυτών αγίων γυναικών, αντιλαμβάνομαι όλο το έργο του καλλιτέχνη. Στην κοιλιά κάθε γυναίκας έχει σκαλίσει μία μορφή, δυσδιάκριτη από τις πτυχώσεις του ενδύματος. Μέσα στη μητέρα του, το βρέφος Ιησούς στέκεται και απλώνει τα χέρια όπως εκείνη. Μέσα στην Ελισάβετ, ένας μικροσκοπικός πρόδρομος, γονατιστός, απλώνει και αυτό στα χέρια. Ο αναμενόμενος εναγκαλισμός τους απέχει μερικούς μήνες μάλλον, παρά μερικές στιγμές, είναι όμως εξίσου απτός. Οι σκαλισμένες μορφές είναι τόσο αχνές, ώστε βλέποντάς τις νιώθεις όχι τόσο ότι κοιτάζεις από μια κλειδαρότρυπα, αλλά ότι μοιράζεσαι ένα μυστικό. Η εγκυμοσύνη της Θεοτόκου είναι στην αρχή. Η κοιλιά της, αντίθετα με της Ελισάβετ, μόλις υπενήσεται μία καμπύλη. Καθώς ανοίγει την πόρτα του κήπου της εξαδέλφης της, οι διαβάτες περνούν πίσω της, ανήμποροι να γνωρίζουν ποιος βρίσκεται ανάμεσά τους. Η Ελισάβετ όμως έχει κάποια αίσθηση των πραγμάτων. Καθώς βλέπει τη Θεοτόκο να πλησιάζει, τη φανταζόμαστε να παρατάει τη σκούπα της και να τρέχει, σκουπίζοντας τα χέρια της, με το χαρακτηριστικό βάδισμα της προχωρημένης εγκυμοσύνης και μια χαρούμενη κραυγή. Η δίκαιη Ελισάβετ ξέρει από προσμονή. Ίσως και να έχει ετοιμάσει ένα κρεβάτι και ένα πιάτο φαΐ για την αγαπημένη της εξαδέλφη. Μπορεί και να έχει ακούσει ότι η Μαρία εγκυμονεί. Μπορεί να μην γνωρίζει ότι φιλοξενώντας τη συγγένισά της κάτω από τη στέγη της, φιλοξενεί και τον πολυαναμενόμενο Μεσσία. Ωστόσο, δεν της διαφεύγει η παρουσία του. Τον αναγνωρίζει αμέσως, κρυμμένο πίσω από το πέπλο της μητρικής σάρκας και τον χαιρετά ως Κύριο, τη δε μητέρα του ως ευλογημένη. Αλλά και ο πρόδρομος αντιλαμβάνεται και επικοινωνεί την προγεννητική του προσκύνηση με μια χαρούμενη αναπήδηση. Δεδομένου ότι η Ελισάβετ ήταν στον 6ο μήνα, πιθανόν αυτό να ήταν το πρώτο του σκύρτημα, η ενεργοποίησή του.

Παρότι το βιτρό αυτό δεν είναι εικόνα, θυμίζει αγιογραφία. Το ύφος του είναι απλό και συγκρατημένο. Δεν υπάρχουν φωτοστέφανα. Αλλά το γυαλί εκφράζει με φως αυτό που το φωτοστέφανο εκφράζει με χρώμα. Τις ενέργειες της αγιότητας του Θεού, όπως ρέουν από τους ανθρώπους που απεικονίζονται. Όπως μια εικόνα, το παράθυρο αυτό δεν αναπαριστά μόνο ένα γεγονός, όπως το διηγεί το Ευαγγελιστής Λουκάς στο κεφάλαιο 1, στίχη 39 έως 56, αλλά προσκαλεί και εκείνους που το βλέπουν να μετάσχουν σε μια εσωτερική πραγματικότητα. Να αποκτήσουν την πνευματική όραση της Ελισάβετ και του Ιωάννη, έτσι ώστε και εμείς να μπορούμε να ανακαλύψουμε τον κρυπτόμενο Χριστό μέσα στις ήσυχες πτυχές της ζωής μας. Διότι εκείνος δεν έρχεται σαν βροντερή φωνή από τον ουρανό, σαν αστραπή ή υπτάμενο σε αερόπλοιο μήνυμα. Αν όμως τον αναζητήσουμε, βρίσκεται πάντοτε εκεί. Στον πυρήνα μιας οδυνηρής κατάστασης να προβάλλει ολόλαμπρος μέσα στην ομορφιά του πρωινού ή να αποκαλύπτεται στα απλά δώρα του άρτου και του ίνου που μοιράζεται με φίλους ένα συνηθισμένο κυριακάτικο πρωινό. Πάνω απ' όλα, καλούμαστε να ανακαλύψουμε τον Χριστό στον πυρήνα κάθε ανθρώπου που συναντούμε. Ζητιάνος, εχθρός ή μετανάστης. Επειδή μέσα μας είναι η εικόνα του, όλοι οι άνθρωποι τον κουβαλούν στη μήτρα της ύπαρξής τους. Αν οι ψυχές ήταν διάφανες σαν τις μορφές στο βιτρό, θα βλέπαμε το πεδίο Ιησού σκαλισμένο μέσα στην κάθε μία, ακριβώς όπως φαίνεται μέσα στη Θεοτόκο, στο ζωγραφιστό παράθυρο του Ταϊζέ.

Και η Ορθόδοξη εικονογραφία συχνά απεικονίζει την ανθρώπινη ψυχή με αυτόν τον τρόπο. Ακόμη και οι ψυχές των ενηλίκων εικονογραφούνται σαν βρέφη, σπραγανωμένα σφιχτά σε λωρίδες λευκού υφάσματος. Στην εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου, για παράδειγμα, το σώμα της μητέρας του Θεού κοίται στην νεκρική κλίνη του, αλλά η ψυχή της εικονίζεται από πάνω σαν μικροσκοπικό βρέφος, σπραγανωμένο στην αγκαλιά του ενήλικου Υιού της και γύρω πλήθος αγγέλων. Δεν μπορείς να δεις αυτή την εικόνα χωρίς να οδηγηθείς στις ευρύτερες συνδηλώσεις της. Τα σπάργανα μέσα στα οποία εμφανίζεται η ψυχή της Θεοτόκου θυμίζουν τα σπάργανα που φορά το βρέφος Ιησούς στην εικόνα της γεννήσεως και το κουβαριασμένο σάβανο στην εικόνα των μυροφόρων γυναικών. Το σάβανο μάλιστα κοίταται άκαμπτο και αδιανό, σαν κέλυφος χρυσαλίδας μέσα στον τάφο. Αν βάλουμε τις τρεις αυτές εικόνες δίπλα-δίπλα, να τι καταλαβαίνουμε. Τα σπάργανα της ενσαρκώσεως και το παρατημένο σάβανο της Αναστάσεως είναι η περιβολή και της δικής μας ψυχής. Στον πυρήνα του προσώπου μας κοίται η ζωή του Χριστού. Η εικόνα του δίνει στην ψυχή μας την αληθινή της ανθρωπινότητα. Το να φέρω μέσα μου την εικόνα του ζωντανού Θεού είναι από μόνο του ένα μεγάλο θαύμα. Αλλά επειδή είμαι έγκυος, το μυστήριο φτάνει σε βαθύτερα ακόμη επίπεδα, επειδή στη μήτρα μου φέρω άλλη μία εικόνα του. Υπάρχει σώμα μέσα στο σώμα, καθένα με μία ψυχή, και στον πυρήνα και των δύο ο Χριστός. Όπως στο παιδικό παιχνίδι την μπάμπουσκα, κάθε διαστρωμάτωση αυτού του μυστηρίου κρύβει έναν θησαυρό, ενώ το μεγάλο δώρο βρίσκεται στο βάθος. Όταν γεννιέται ένα παιδί, είναι σαν να έχουμε αφαιρέσει όλα τα περιτυλίγματα και μια εντελώς νέα μορφή της εικόνας του Θεού αποκαλύπτεται στον κόσμο. Η γέννα, ως κάτι περισσότερο από απλή αναπαραγωγή, είναι η ανατολή ενός νέου φωτός. Μια στιγμή όπου το θείο και το ανθρώπινο αγγίζουν το ένα το άλλο. Στην ουσία, πρόκειται για ένα πνευματικό γεγονός, μια θεοφάνεια. Γι' αυτό και η Ίνα Μέι Γκάσκιν, η γνωστότερη ίσως Μέα παγκοσμίως, ονομάζει τον τοκετό μυστήριο. «Νομίζω ότι η Μέα πρέπει να είναι πιστή», γράφει, «επειδή καταπιάνεται με κάτι ιερό. Δουλειά της Μέας είναι να κάνει το καθήκον της έτσι, ώστε τόσο η μητέρα όσο και το παιδί να διαβούν το πέρασμα αυτό ζωντανή και υγιής και να επιβλέψει ώστε το μυστήριο της γέννας να διατηρήσει την ιερότητά του».

Ως βοήθος μητρότητας, γίνομαι συνεχώς μάρτης τέτοιων θεοφανιών. Όταν με καλούν σε το κετό, σχεδόν πάντα είναι μεσάνυχτα, όταν οι δρόμοι είναι σκοτεινοί και έρημοι. Εν προσευχή και με το αυτοκίνητό μου εφοδιασμένο με καύσιμα, δεν φοβάμαι, αλλά θαυμάζω πως το υπέροχο μυστικό στο οποίο μετέχω ξεδιπλώνεται χωρίς να παίρνει είδηση ο κοιμόμενος κόσμος. Στην αρχή, συνήθως βρίσκω την ετοιμόγενη μητέρα στο σπίτι, ακόμη και αν σκοπεύει να πάει στο μεευτήριο όταν ο τοκετός προχωρήσει. Συνήθως ζητώ από την οικογένεια να έχουν αφήσει την πόρτα τους μόνο με το μάνταλο, για να γλιστρήσω μέσα με τη λιγότερη δυνατή φασαρία, με τον ίδιο σεβασμό που θα έμπαινα σε μια εκκλησία. Ακριβώς έτσι ονομάζει την οικογένεια ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μερικές φορές έρχεται να με προπαντήσει κάποιο κατοικίδιο. Σπανίως όμως θα μου γαυγίσει ακόμη και το μαντρόσκυλο. Ακουμπώ τις τσάντες μου κάπου όσο πιο αθόρυβα μπορώ, ενώ προσπαθώ να εντοπίσω σε ποιο δωμάτιο βρίσκεται η ετοιμόγενη γυναίκα. Ακολουθώ τον ήχο της ανάσας της, οικείο και ρυθμικό σαν λειτουργία. Κάποιο αναμένο καντήλι μου φαίνει εντονότερα, καθώς πλησιάζω το υπνοδωμάτιό της. Κοιτάζω μέσα. Να την. Είναι γονατισμένη. Νοτισμένη από τον υδρότα της αυτοθυσίας. Παλεύει να φέρει στον κόσμο ένα καινούριο παιδί του Θεού. Το προνόμιο να με καλούν να μοιραστώ το ιερό αυτό κομμάτι του χωροχρόνου δεν πάει χαμένο για μένα. Και πόθεν μη τούτο θέλω να αναφωνήσω μαζί με τη δίκαιη Ελισάβετ. Και μαζί με το βρέφος Ιωάννη θέλω να σκυρτήσω ένα γαλιάσι. Πώς θα ήταν άραγε αν προσεγγίζαμε τις εγκυμοσύνες μας με το ίδιο δέος? Τι θα άλλαζε αν θεωρούσαμε τα μικρά μας ως αποκαλυπτόμενες στον κόσμο εικόνες του Θεού? Μπορούμε να μάθουμε να προσεγγίζουμε την εγκυμοσύνη με προσευχητικό θάμβος? Μπορούμε να χρησιμοποιούμε κάθε μία από τις άπειρες στιγμές που κάθε μέρα σκεπτόμαστε την εγκυμοσύνη μας για να ευχαριστούμε τον Θεό για τη νέα αυτή θεοφάνεια?

0: Πώς θα ήταν αν όλες αυτές τις εβδομάδες αποδίδαμε την οφειλόμενη τιμή στην πραγματικότητα του καινούριου ανθρώπου όσο πιο συχνά γίνεται? Φανταστείτε αν πηγαίνοντας για ύπνο κάθε βράδυ αναγνωρίζαμε το πρόσωπο του παιδιού μας, σταυρώνοντας όχι μόνο τον εαυτό μας αλλά και την κοιλιά μας. Όταν ήμουν έγκυος στο τέταρτο παιδί μου, κάθε βράδυ μετά την οικογενειακή προσευχή στεκόμουν λίγο παραπάνω μπροστά στο εικονοστάσι για να πω την προσευχή της εγκυμονούσας που διαβάσαμε στην αρχή του βιβλίου. Πολλές φορές ανέβηκαν δάκρυα στα μάτια μου καθώς προσευχόμουν ιδιαιτέρως για το σώμα, το νου και την καρδιά του μωρού που περίμενα. Στα δικά σου, παντοδύναμα και πατρικά χέρια, εμπιστεύομαι το παιδί μου, έψαλα. Και όταν το μωρό αυτό γεννήθηκε, ήταν σαν να συναντούσα έναν παλιό φίλο, γιατί είχα αρχίσει ήδη δια της προσευχής να το γνωρίζω και να το αναγνωρίζω ως εικόνα του Θεού. Με τον τρόπο αυτόν, στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της οικογενειακής ζωής, ερχόταν σταδιακά στο επίκεντρο η πλήρης προσωπικότητα των μωρών μας. Με τη βοήθεια του Θεού θα μεγαλώσουν και ο σύνδεσμός μας θα βαθύνει. Θα μπορέσουμε να δούμε μαζί μία ταινία και να μοιραστούμε ζωηρές συζητήσεις γύρω από το οικογενειακό μας τραπέζι. Προς το παρόν, άβυσος άβυσον επικαλείται σε μία συνάντηση ηχηρή μεν, αλλά μάλλον απροσδιόριστη. Ωστόσο ο Θεός αναγνωρίζει τα μικρά μας με τον πιο προσωπικό τρόπο ευθύς εξ αρχής. Διότι εσύ Κύριε γνωρίζεις πολύ καλά τους νεφρούς μου, όλον δηλαδή τον εσωτερικό μου κόσμο. Σύ με ανέλαβες υπό την προστασία σου από τότε που ήμουν έμβριος στην κοιλιά της μητέρας μου. Δεν έμεινε κρυφός και άγνωστος σε σένα ο σχηματισμός των οστών μου που διαμορφώνονται αφανώς στην κοιλιά της μητέρας μου. Το άπλαστο και διαμόρφωτο έμβριο το είδαν οι οφθαλμοί σου και στο βιβλίο σου είναι γραμμένοι όλοι οι άνθρωποι. Ακόμη και οι τρίχες της κεφαλής τους που στις 16 εβδομάδες της κύησης έχουν το μοναδικό τους σχήμα είναι όλες αριθμημένες. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10, στίχος 30, αλλά και στο κατά Λουκάν, κεφάλαιο 12, στίχος 7. Και έτσι, από τον έναν που βλέπει τη δική του εικόνα, ας μάθουμε να αναγνωρίζουμε στα μικρά μας την ιερότητα που τα διέπει ήδη από την αρχή.
1: Γόνιμη γη. Το πνευματικό ταξίδι της εγκυμοσύνης. Το βιβλίο από τις εκδόσεις Ακρίτας της συγγραφέως Λάουρα Γιάνσον, βοηθού μητρότητας και θεολόγου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Ειρήνη Περβολαράκη.

Πράξεις των Αποστόλων. Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον πρώτον. Τον μεν πρώτον λόγον επί Ισάμιν περί πάντων ο Θεόφιλε, ον ήρξατο ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκην, άχρη εις ημέρας εντυλάμενος της Αποστόλης δια Πνεύματος Αγίου ους εξελέξατο ανελήφθη. Εις και παρέστησεν εαυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν εμπολής τεκμηρίης, διημερών τεσσαράκοντα οπτανόμενος αυτής και λέγον, τα περί της Βασιλείας του Θεού. Και συναλλιζόμενος παρήγγειλεν αυτής από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν την επαγγελίαν του Πατρός, ή νικούσατέ μου. Ότι Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι, ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίου, ού με τα πολλά στάφτας ημέρας. Ημενούν συνελθόντες επί ρώτων αυτών λέγοντες, Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνεις την Βασιλείαν του Ισραήλ. Είπε δε προς αυτούς, ούχι μόν έστι γνώνε χρόνους ή καιρούς ους ο πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς, και έσεστε μη μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτόν επήρθη, και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και όσα ταινίζοντες ήσαν εις των ουρανών πορευωμένο αυτού, και ειδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν εστί τη λευκή, ή και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε, ον τρόπον εθεάσαστε αυτών πορευόμενων εις των ουρανών. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιώνος, ο έστιν εγγύς Ιερουσαλήμ Σαββάτου έχων οδών. Και ότε εισήλθον, ανέβησαν εις το υπερόον, ου ήσαν καταμένοντες, ότε Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφαίου και Σίμωνος Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδελφής αυτού. Και εν τες ημέρες ταύτες Αναστάς Πέτρος εν μέσω των μαθητών είπε, «Ίντε όχλος ονομάτων επί το αυτό ως 120. Άνδρες αδελφοί, έδι πληρωθήνε την γραφήν ταύτην, ειν προείπε το πνεύμα το Άγιον διαστόματος Δαβίδ περί Ιούδα του γενωμένου οδηγού, τη συλλαβούση των Ιησούν, ότι κατηρυθμημένος ειν συνημήν και έλαγχε των κλήρων της διακονίας ταύτης. Ούτως μενούν εκτίσα το χωρίον εκ μισθού της αδικίας, και πριν εις γενόμενος ελάκησε μέσος και εξεχήθη πάντα τα σπλάχνα αυτού. Και γνωστόν εγένετο πάση της κατοικούς ειν Ιερουσαλήμ, ώστε κληθήνε το χωρίον εκείνο τη ιδία διαλέκτο αυτών ακελδαμά του τέστη χωρίον αίματος. Γέγραπτε γάρεν βίβλο ψαλμών, γεννηθεί το η έπαυλης αυτού έρημος και μία έστω κατοικών εν αυτή και την επισκοπήν αυτού λάβει έτερος. Διούν των συνεθόντων ημίν ανδρών εν παντή χρόνο ενώ εισήλθε και εξήλθεν εφημάς ο Κύριος Ιησούς, αρξάμενος από το βαπτίσματος Ιωάννου έως της ημέρας της ανελήφθη αφημών, μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού γενέστε συνημήν ένα τούτον. Και έστησαν δύο. Ιωσήφ τον καλούμενο Βαρσαβάν, ως επεκλήθη Ιούστος, και Ματθίαν, και προσευξάμην είπων. Σύ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον ον εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρων της διακονίας ταύτης και αποστολής. Εξής παρεύει Ιούδας πορευθύνη εις των τόπων των ίδιων. Και έδωκαν κλήρους αυτών, και έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν, και συγκατεψηφίστη μετά των 11 Αποστόλων. Οι πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο πρώτο. Στο πρώτο μου βιβλίο, Θεόφιλε, διηγήθηκα όλα όσα ο Ιησούς έκανε και δίδαξε από την αρχή ως την ημέρα που αναλήφθηκε, αφού πρώτα έδωσε εντολές με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στους Αποστόλους που είχε διαλέξει ο ίδιος. Μετά το θάνατό του παρουσιάστηκε σε αυτούς ζωντανός με πολλές αποδείξεις. Για 40 μέρες τους εμφανιζόταν και τους μιλούσε σχετικά με τη Βασιλεία του Θεού. Ενώ σου ήταν μαζί τους και έτρωγε, τους παρήγγειλε. «Μην απομακρυνθείτε από τα Ιεροσόλυμα,
αλλά να περιμένετε από τον Πατέρα την εκπλήρωση της υποσχέσεως για την οποία σας μίλησα. Ότι δηλαδή, ενώ ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς θα βαφτιστείτε σε λίγες μέρες με το Άγιο Πνεύμα. Οι μαθητές λοιπόν συγκεντρώθηκαν μια μέρα και τον ρωτούσαν: «Κύριε, έφτασε άραγε η ώρα να αποκαταστήσεις τη βασιλεία στον Ισραήλ?» Και αυτός τους απάντησε: «Εσείς δεν μπορείτε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο. Αυτόν τον κρατάει ο Πατέρας στην αποκλειστική του εξουσία. Θα λάβετε όμως δύναμη όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα σε εσάς και θα γίνετε μάρτυρες δικοί μου στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης». Μόλις τα είπε αυτά, και ενώ εκείνοι τον κοίταζαν, ανυψώθηκε προς τον ουρανό και μια νεφέλη τον έκρυψε από τα μάτια τους. Και καθώς κοίταζαν που ανέβαινε προς τον ουρανό, ξαφνικά δύο άντρες εμφανίστηκαν μπροστά τους με άσπρα ενδύματα και τους είπαν: «Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε στον ουρανό? Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από ανάμεσά σας στον ουρανό, έτσι θα έρθει πάλι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει εκεί». Τότε αυτοί γύρισαν στην Ιερουσαλήμ από το όρος των Ελαιών, που ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ και απήχε περίπου 1 χιλιόμετρο. Όταν μπήκαν στην πόλη, ανέβηκαν στο ανώγιο που έμεναν. Ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου, ο Σίμωνος Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί με μια ψυχή ήταν αφοσιωμένοι στην προσευχή και τη δέηση προς το Θεό. Μαζί τους ήταν και οι γυναίκες, καθώς και η Μαρία, μητέρα του Ιησού, και τα αδέρφια του. Μια από εκείνες τις μέρες σηκώθηκε ο Πέτρος, στάθηκε ανάμεσα στους μαθητές, είχαν συγκεντρωθεί περίπου 120 πρόσωπα, και είπε: «Αδερφοί μου, δεν μπορούσε παρά να πραγματοποιηθούν αυτά τα λόγια της Γραφής. Τα είχε πει από παλιά το Άγιο Πνεύμα με το στόμα του Δαβίδ σχετικά με τον Ιούδα, που έγινε οδηγός εκείνων που συνέλαβαν τον Ιησού. Ήταν κι αυτός ένας από μας και είχε αξιωθεί να λάβει το ίδιο λειτουργήμα με το δικό μας. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, με τα λεφτά που πήρε ως αμοιβή για το έγκλημά του, αγόρασε ένα χωράφι. Έπεσε όμως με το πρόσωπο στη γη, σκίστηκε η κοιλιά του και χύθηκαν έξω όλα του τα σπλάχνα. Αυτό μαθεύτηκε σε όλους τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ και γι' αυτό εκείνο το χωράφι ονομάστηκε στη δική τους γλώσσα Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Σχετικά έχει γραφτεί στο βιβλίο των Ψαλμών: το σπίτι του να ερημωθεί και να μην κατοικήσει κανείς σε αυτό, και την αποστολή του να την πάρει άλλος». Πρέπει λοιπόν ένας από τους άντρες που ήταν μαζί μας όλον αυτόν τον καιρό που ο Κύριος ο Ιησούς συναναστράφηκε με μας, αρχίζοντας από τότε που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη ως την ημέρα που αναλήφθηκε από ανάμεσά μας, να γίνει μάρτυρας μαζί με μας ότι ο Ιησούς αναστήθηκε. Πρότειναν λοιπόν δύο: τον Ιωσήφ που τον έλεγαν Βαρσαβά και που πήρε και το όνομα Ιούστος, και το Ματθία. Ύστερα προσευχήθηκαν και είπαν: «Εσύ Κύριε που ξέρεις τις καρδιές όλων, δείξε μας ποιον από τους δύο αυτού διάλεξες να αναλάβει τη θέση στο λειτουργήμα αυτό και στην αποστολή που εγκατέλειψε ο Ιούδας και πήγε στη θέση που του άξιζε». Ύστερα έβαλαν κλήρους με τα ονόματά τους και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, ο οποίος και προστέθηκε στους 11 Αποστόλους. Πράξεις κεφάλαιων δεύτερων. «Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής, εις ανάπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό. Και εγένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιαίας, και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι.
και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενη γλώσσε ως ηπειρός. Εκάθισέται εφέν έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου και ήρξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες καθώς το πνεύμα εδίδω αυτής αποφθέγγεστε. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι, άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό των ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη, ότι οίκουον εις έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλών των αυτών. Εξίσταντο δε πάντες και εθαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους. Ούκ ιδού πάντες ούτι οι σύνοι λαλούντες Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούωμεν έκαστος τη ιδία διαλέκτο ημών ενία γεννήθημεν, Πάρθη και Μίβη και Ελαμίτε, και οι κατοικούντες στην Μεσοποταμίαν, Ιουδαίαντε και Καπαδοκίαν, Πόντον και την Ασίαν, Φρυγίαντε και Παμφυλίαν, Αίγυπτον και τα μέρη της Λιβύης της Κατακυρίνην και οι επιδημούντες Ρωμαίοι, Ιουδαίητε και Προσήλυτοι, Κρήτες και Άραβες, ακούμεν λαλούντον αυτών τα συμμετέρες γλώσσες, τα μεγαλεία του Θεού. Εξίσταντο δε πάντες και διηπόρουν, άλλος προς άλλον λέγοντες, τι αν θέλει τούτο είναι, έτεροι δε χλεβάζοντες έλεγον, ότε γλεύκους με μεστομένη εσύ. Σταθείς δε Πέτρος, συν της ένδεκα, επήρε την φωνήν αυτού και απευθέξαν το αυτής. Άνδρες Ιουδαίοι και οι κατοικούντες Ιερουσαλήμ άπαντες, τούτο ημίν γνωστόν έστω και ενωτίσαστε τα ρήματά μου. Ού γάρος ημίς υπολαμβάνεται ούτι με θείουσιν, έστι γάρ ώρα τρίτη της ημέρας. Αλλά τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ. Και έστε εν τεσσες χάτες ημέρες, λέγει ο Θεός, εκχαιώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα, και προφητεύσους είναι οι ημών και οι θυγατέρες ημών και οι νεανείς και ημών οράσεις όψονται, και οι πρεσβύτεροι ημών εν ύπνοι εν ύπνοι και γε επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν τες ημέρες εκείνες, εκχαιώ από του πνεύματός μου και προφητεύσουσι, και δώσω τέρατα εν το ουρανό άνω και σημεία επί της γης κάτω, αίμα και πυρ και ατμίδα καπνού. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, πριν ήλθειν την ημέραν Κυρίου την μεγάλην και επιφανή. Και έστε πάσος αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου, σωθήσετε. Άνδρες Ισραηλίτε, ακούσατε τους λόγους τούτους. Ιησούν των Ναζωραίων, άνδρα από του Θεού αποδεδειγμένων εις ημάς δυνάμεση και τέραση και σημείης, εις επίησε δι' αυτού ο Θεός εν μέσω ημών, καθώς και αυτοί είδατε, τούτον τη ορισμένη βουλή και προγνώση του Θεού έκδοτων λαβώντες, διαχειρών ανώμων προσπήξαντες ανήλετε. Όν ο Θεός ανέστησε λύσας τας οδύνας του θανάτου, καθότι ου κίνδυνατον κρατήστε αυτόν υπ' αυτού. Δαβίδ γάρ, λέγει εις αυτόν. Προωρώμην τον Κύριον ενώπιόν μου διαπαντός, ότι εκ δεξιών μου εστίνει να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλιάσατο η γλώσσα μου. Έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει επελπίδη. Ότι ούχε εγκαταλείψει την ψυχήν μου εισάδου, ουδέ δώσει τον όσιόν σου ειδήν διαφθοράν. Εγνώρισάς με οδούς ζωής, κληρώσεις με εφροσύνης μετά του προσώπου σου. Άνδρες αδελφοί, εξώνει πίν μετά παρησίας προς ημάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφηκε το μνήμα αυτού έστεινεν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης. Προφήτης ούν υπάρχον, και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός σε καρπού της οσφίους αυτού, το κατασάρκα αναστήσιν των Χριστών καθίσασε επί του θρόνου αυτού. Προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού εισάδου, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός. Ου πάντες ημίσες μεν μάρτυρες, τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχεε τούτο όνιν ημείς βλέπετε και ακούετε. Ουγάρ Δαβίδ ανέβη εις τους ουρανούς, λέγει δε αυτός. Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιων των ποδών σου. Ασφαλώς ουν γίνος και το πασίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησεν, τούτον τον Ιησούν, όν ημείς εσταυρώσατε. Ακούσαντες δε κατενήγησαν την καρδία, υπόντε προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους. Τι ποιήσομεν άνδρες αδελφοί. Πέτρος δε έφη προς αυτούς. Μετανοήσατε,
και βαπτιστεί το έκαστο ημών επί το ονόματι Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και λείψεστε την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Ημίν γαρέστην η επαγγελία και της τέκνης ημών και πάση της εις μακράν, όσους αν προσκαλέσετε Κύριος ο Θεός ημών. Ετέριστε λόγης, πλήωση διαμαρτύρετο και παρεκάλλη λέγον. Σώθητε από της γενεάς της κολλιάς ταύτης. Ημένουν ασμένος από δεξάμενοι των λόγων αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη ψυχαίως οι τρισχύλια. Ήσαν δε προσκαρτερούνται στη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τες προσευχές. Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος. Πολλά τετέρατα και σημεία δια των Αποστόλων εγίνετο. Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά και τα κτήματα και τας υπάρξης επίπραξον και διεμέριζον αυτά πάση καθότι αν τις χρειαν είχε. Καθημέραντε προσκαρτερούντες ομοθυμαδώνεν το ιερό, κλώντεστε κατοίκον άρτων μετελάμβανον τροφής εν αγαλιάσει και αφελότητη καρδία ενούντες των Θεών και έχοντες χάριν προς όλων των λαών. Ο δε Κύριος προσετήθη τους σωζωμένους καθημέραν τη Εκκλησία. Κεφάλαιο δεύτερο. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήταν όλοι μαζί συγκεντρωμένοι με ομοψυχία στο ίδιο μέρος. Ξαφνικά, ήρθε από τον ουρανό μια βουή σαν να φυσούσε δυνατός άνεμος και γέμισε όλο το σπίτι όπου έμεναν. Επίσης τους παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς που μοιράστηκαν και κάθισαν από μία στον καθένα από αυτούς. Όλοι τότε πλημμύρισαν από Πνεύμα Άγιο και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, ανάλογα με την ικανότητα που τους έδινε το Πνεύμα. Στην Ιερουσαλήμ βρίσκονταν τότε ευσεβείς Ιουδαίοι από όλα τα μέρη του κόσμου. Όταν ακούστηκε αυτή η βουή, συγκεντρώθηκε πλήθος από αυτούς και ήταν κατάπληκτοι, γιατί ο καθένας τους άκουγε τους Αποστόλους να μιλάνε στη δική του γλώσσα. Είχαν μείνει όλοι εκστατικοί και με απορία έλεγαν μεταξύ τους: «Μα αυτοί όλοι που μιλάνε δεν είναι Γαλιλαίοι? Πώς λοιπόν εμείς τους ακούμε να μιλάνε στη δική μας μητρική γλώσσα? Πάρθοι, Μίδοι και Ελαμίτες, κάτοικοι της Μεσοποταμίας, της Ιουδαίας και της Καπαδοκίας, του Πόντου και της Ασίας, της Φρυγίας και της Παμφιλίας, της Αιγύπτου και από τα μέρη της Λιβικής Κυρήνης, Ρωμαίοι που είναι εγκατεστημένοι εδώ, Κρητικοί και Άραβες, όλοι εμείς, είτε Ιουδαϊκής καταγωγής είτε προσήλυτοι, τους ακούμε να μιλούν στις γλώσσες μας για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Όλοι λοιπόν εκστατικοί και απορριμμένοι έλεγαν ο ένας τον άλλον: «Τι να σημαίνει άραγε αυτό?» Άλλοι πάλι χλέβαζαν και έλεγαν: «Ετούτοι πρέπει να είναι πολύ μεθυσμένοι». Τότε σηκώθηκε ο Πέτρος μαζί με τους άλλους 11 Αποστόλους και με δυνατή φωνή τους είπε: «Ιουδαίοι και όλοι εσείς που βρίσκεστε στην Ιερουσαλήμ, θα σας εξηγήσω τι συμβαίνει και ακούστε καλά τα λόγια μου. Αυτοί δεν είναι μεθυσμένοι όπως εσείς νομίζετε, αφού η ώρα είναι ακόμη 9 το πρωί. Αυτό που βλέπετε είναι εκείνο που είπε ο Θεός μέσω του προφήτη Ιωήλ. Αυτό θα συμβεί στις έσχατες ημέρες, λέει ο Θεός. Θα χαρίσω πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου σε κάθε άνθρωπο. Έτσι, η γη σας και οι θυγατέρες σας θα κηρύξουν την αλήθεια. Οι νέοι σας θα δουν οράματα και οι γέροντές σας θα ονειρευτούν όνειρα θεϊκά. Και σε αυτούς που μου ανήκουν, άντρες και γυναίκες, θα χαρίσω τις ημέρες εκείνες πλουσιοπάροχα το πνεύμα μου. Και αυτοί θα κηρύξουν την αλήθεια του Θεού. Θα δείξω θαυμαστά σημάδια πάνω, στον ουρανό και κάτω στη γη. Αίμα και φωτιά και σύννεφο καπνού. Ο ήλιος θα μεταβληθεί σε σκοτάδι και το φεγγάρι θα γίνει κόκκινο σαν αίμα πριν έρθει η μέρα του Κυρίου η μεγάλη και λαμπρή. Όποιος τότε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Ισραηλίτες, ακούστε αυτά που θα σας πω.
Ποιος ήταν ο Ιησούς ο Ναζωραίος, σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς οι ίδιοι πολύ καλά. Κι όμως εσείς τον Ιησού τον θανατώσατε, βάζοντας ανθρώπους που δεν έχουν τον νόμο του Θεού να τον καρφώσουν στο σταυρό. Βέβαια σας παραδόθηκε, γιατί έτσι είχε ορίσει ο Θεός που το θέλησε και το γνώριζε. Ο Θεός όμως τον ανέστησε, ελευθερώνοντάς τον από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ήταν αδύνατο να τον κρατήσει πια ο θάνατος. Πραγματικά, ο Δαβίδ λέει γι' αυτό: «Βλέπω τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου, είναι στα δεξιά μου για να με προστατέψει.

πως από έναν απόγονό του θα αναδείξει το Χριστό ως άνθρωπο για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος ούτε εγκαταλείφθηκε στον Άδη, ούτε στο σώμα του γνώρισε φθορά. Αυτόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Αφού λοιπόν ανέβηκε με τη δύναμη του Θεού στον ουρανό και έλαβε από τον Πατέρα το Άγιο Πνεύμα που του το είχε υποσχεθεί, το μοίρασε πλούσια σε μας αυτό που τις ενέργειές του εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Ο Δαβίδ βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό, κι όμως λέει ο ίδιος: «Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου». Ας γνωρίζει λοιπόν με βεβαιότητα ο κάθε Ισραηλίτης ότι αυτόν τον Ιησού που εσείς τον σταυρώσατε, ο Θεός τον ανέδειξε Κύριο και Μεσσία. Όταν τ' άκουσαν αυτά, ένιωσαν βαθιά συντριβή και είπαν στον Πέτρο και στους άλλους Αποστόλους: «Τι να κάνουμε, αδερφοί?» Και ο Πέτρος τους απάντησε: «Να μετανοήσετε και να βαφτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Ιησού Χριστού για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας και έτσι θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι για σας και για τα παιδιά σας και για όλους που βρίσκονται μακριά, όσους θα προσκαλέσει ο Κύριος ο Θεός μας». Και με πολλά άλλα λόγια ακόμα ο Πέτρος τους θερμοπαρακαλούσε και τους παρότρινε λέγοντας: «Σωθείτε από την καταστροφή που έρχεται πάνω στη διαστραμμένη αυτή γενιά». Τότε όσοι δέχτηκαν με χαρά το λόγο του βαφτίστηκαν και προστέθηκαν στην εκκλησία την ημέρα εκείνη περίπου 3.000 άνθρωποι. Όλοι αυτοί ήταν αφοσιωμένοι στη διδασκαλία των Αποστόλων και στη μεταξύ τους κοινωνία, στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας και στις προσευχές. Ένα δέος τους κατήχε όλους, όσοι έβλεπαν πολλά εκπληκτικά θαύματα να γίνονται μέσω των Αποστόλων. Όλοι οι πιστοί ζούσαν σε έναν τόπο και είχαν τα πάντα κοινά. Πουλούσαν ακόμη και τα κτήματα και τα υπάρχοντά τους και μοίραζαν τα χρήματα σε όλους, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Κάθε μέρα συγκεντρώνονταν με ομοψυχία στο ναό, τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία σε σπίτια, τρώγοντας την τροφή τους γεμάτη χαρά και με απλότητα στην καρδιά. Δοξολογούσαν το Θεό και όλος ο λαός τους εκτιμούσε. Και ο Κύριος πρόσθεται κάθε μέρα στην Εκκλησία αυτούς που σώζονταν. Πράξεις κεφάλαιον τρίτων. Επί το αυτό δε Πέτρος και Ιωάννης ανέβαινον εις το ιερόν επί την ώραν της προσευχής την ενάτην. Και της ανήρχολος εκ χιλίας μητρός αυτού υπάρχων ευαστάζετο. Ον ετήθουν καθημέραν προς την θύραν του ιερού την λεγωμένην ωραίαν του ετήν ελεημοσύνην παρά των εισπορευωμένων εις το ιερόν. Ως ειδών Πέτρον και Ιωάννην μέλλοντας εις ιένε εις το ιερόν ηρώτα ελεημοσύνην. Ατενίσας δε Πέτρος εις αυτόν συν το Ιωάννη είπε: «Βλέψον εις ημάς. Ο δε επίχεν αυτής προσδοκόντι παρά αυτόν λαβήν». Είπε δε Πέτρος: «Αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχει μη. Ο δε έχω, τούτος ειδίδομη. Εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, έγειρε και περιπάτη. Και πιάσας αυτόν της δεξιάς χειρός ήγειρε. Παραχρήμα δε εστερεώθησαν αυτού εβάσεις και τα σφυρά, και εξαλώμενος έστηκε περί επάτη και εισήλθε συν αυτής εις το ιερόν περιπατών και αλώμενος και ενών των θεών. Και είδεν αυτόν πάσο λαός περιπατούντα και ενούντα των θεών. Επεγίνος κόντε αυτόν ότι ούτως ειν ο προς την ελεημοσύνην καθήμενος επί τη ωραία πύλη του ιερού και επλήστησαν θάμβους και εκστάσεως επί το συμβεβικότη αυτό. Κρατούντος δε του Ιαθέντος χολού των Πέτρων και Ιωάννην συνέδραμε προς αυτούς πάσο λαός επί της Στοάτη καλουμένη Σολομώντος έκθαμβη. Ιδών δε ο Πέτρος απεκρίνατο προς τον λαόν: «Άνδρε Ισραηλίτε, τι θαυμάζετε επί τούτο? Ή ημιν τι ατενίζετε, ως ιδία δυνάμει η ευσεβία

πεποιηκώσει του περιπατήν αυτών. Ο Θεός Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων ημών, εδόξασε τον παιδά αυτού Ιησούν. Όν ημείς μεν παρεδόκατε και ερνήσαστε αυτόν κατά πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος εκείνου απολύειν. Ημείς δε των Άγιων και Δίκαιων ερνήσαστε, και ητήσαστε άνδρα φωνέα χαριστήνε ημίν, τον δε αρχηγόν της ζωής απεκτείνατε. Όν ο Θεός ήγηρεν εκ νεκρών, ου ημείς μάρτυρες εσμέν. Και επί τη πίστη του ονόματος αυτού τούτον, όν θεωρείτε και είδατε, εστερέωσε το όνομα αυτού, και η πίστηση δι' αυτού έδωκεν αυτό την ολοκληρίαν ταύτην απέναντι πάντων ημών. Και νυν αδελφοί, είδα ότι κατά άγνοια νεπράξατε, όσπερ και οι άρχοντες ημών. Ο δε Θεός απροκατήγγειλε διαστόματος πάντων των προφητών αυτού παθήν των Χριστών, επλήρωσεν ούτω. Μετανοήσατε ούν και επιστρέψατε εις το εξαλειφθήν ημών τας αμαρτίας. Όπως ανέλθωση κερία να ψήξεως από προσώπου του Κυρίου και αποστήλει των προκεχειρισμένων ημίν Χριστών Ιησούν, όν δι' ουρανών μεν δέξαστε άχρη χρόνων αποκαταστάσεως πάντων όν ελάλησεν ο Θεός, διαστόματος πάντων Αγίων αυτού προφητών απαιώνους. Μωυσής μεν γάρ προς τους πατέρας είπεν ότι προφήτην ημίν εναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε κατά πάντα ως αν λαλήσει προς ημάς. Έστε δε πάσα ψυχή, ήτις εάν μη ακούσει του προφήτου εκείνου, εξολοθρευθήσετε εκ του λαού. Και πάντες δε οι προφήτε από Σαμουήλ και τον καθεξής όσοι ελάλησαν και κατήγγυλαν τας ημέρας ταύτας. Ημείς εστέ ή των προφητών και της Διαθήκης, εις διέθετο ο Θεός προς τους πατέρας ημών λέγον προς Αβραάμ. Και εν το σπέρματί σου, εν ευλογηθήσονται πάσε επατριέ της γης. Ημίν πρώτον ο Θεός αναστήσα τον παιδά αυτού Ιησού να πέστειλεν αυτόν ευλογούντα ημάς εν το αποστρέφειν έκαστον από τον πονηριόν ημών. Κεφάλαιο τρίτο. Κάποια μέρα ανέβαιναν μαζί ο Πέτρος και ο Ιωάννης στο ναό στις 3 το απόγευμα, την ώρα της προσευχής. Μπροστά στην πύλη του ναού που λέγεται Ωραία, έφερναν έναν άνθρωπο χολό εκ γενετής και τον έβαζαν κάθε μέρα εκεί για να ζητάει ελεημοσύνη από αυτούς που έμπαιναν στο ναό. Μόλις αυτός είδε τον Πέτρο και τον Ιωάννη που ήταν έτοιμοι να μπουν στο ναό, τους παρακάλεσε να του δώσουν ελεημοσύνη. Ο Πέτρος έστρεψε το βλέμμα του σε αυτόν, όπως και ο Ιωάννης, και του είπε «Κοίταξέ μας». Αυτός τους κοίταξε με προσοχή, περιμένοντας κάτι να πάρει από αυτούς. Αλλά ο Πέτρος είπε «Χρήματα ασημένια και χρυσά δεν έχω. Αυτό όμως που έχω, αυτό σου δίνω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, σήκω πάνω και περπάτα». Και πιάνοντάς τον από το δεξί χέρι, τον σήκωσε. Αμέσως στερεώθηκαν τα πόδια του και η αστρά γαλή του, και με ένα πίδημα στάθηκε όρθιος και άρχισε να περπατάει. Ύστερα μπήκε μαζί του στο ναό περπατώντας και πηδώντας και δοξολογώντας το Θεό. Και τον είδαν όλοι να περπατάει και να δοξάζει το Θεό. Τον αναγνώρισαν λοιπόν ότι αυτός ήταν που καθόταν και ζητιάνευε στην ωραία πύλη του ναού. Γέμισαν τότε με θαυμασμό και κατάπληξη για αυτό που συνέβη. Ενώ ο χολός που θεραπεύτηκε ακολουθούσε από κοντά τον Πέτρο και τον Ιωάννη, μαζεύτηκαν γύρω τους κατάπληκτοι όλοι οι άνθρωποι στη στοά που λεγόταν του Σολομώντα. Όταν τους είδε ο Πέτρος, είπε στον κόσμο «Ισραηλίτες, γιατί θαυμάζετε γι' αυτό και τι μας κοιτάτε έτσι, σαν να ήταν με δική μας δύναμη ή με δική μας ευσέβεια που τον κάναμε αυτόν εδώ να περπατάει? Ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, ο Θεός των προπατώρων μας, έδειξε τη δόξα του Ιησού του δούλου του, που εσείς τον παραδώσατε να σταυρωθεί και τον αρνηθήκατε μπροστά στον Πιλάτο, όταν εκείνος είχε αποφασίσει να τον αφήσει ελεύθερο. Εσείς αρνηθήκατε τον Άγιο και Δίκαιο και ζητήσατε να ελευθερωθεί για χάρη σας ένας φωνιάς και σκοτώσατε αυτόν που έφερε τη ζωή.
Ο Θεός όμως τον ανέστησε από τους νεκρούς και αυτού του γεγονότος εμείς είμαστε μάρτυρες. Και τούτον εδώ που τον βλέπετε και τον γνωρίζετε, τον στερέωσε στα πόδια του το όνομα του Ιησού και η πίστη σε Αυτόν. Η πίστη που δίνει ο Ιησούς τον έκανε σωματικά ακέραιο, όπως όλοι το βλέπετε μπροστά σας. Και τώρα, αδέρφια, ξέρω πως ό,τι κάνατε, το κάνατε από άγνοια, όπως και οι άρχοντές σας. Έτσι πραγματοποίησε ο Θεός αυτά που είχε προαναγγείλει με το στόμα όλων των προφητών ότι θα πάθει ο Μεσσίας του. Μετανοήστε λοιπόν και επιστρέψτε στο Θεό για να εξαλειφθούν οι αμαρτίες σας, ώστε να έρθει ο καιρός που ο Κύριος θα σας ανακουφίσει από τα δεινά, στέλνοντας τον Ιησού που τον έχει χρήσει για Μεσσία. Αυτός είναι καθορισμένος να μείνει στον ουρανό ώσπου να πραγματοποιηθούν όλα όσα είπε ο Θεός με το στόμα όλων των Άγιων Προφητών Του από πολύ παλιά. Ο Μωυσής είπε στους προγόνους μας: «Έναν προφήτη σαν και μένα θα σας στείλει ο Κύριος ο Θεός σας μέσα από το λαό σας. Αυτόν να ακούτε σε όλα όσα θα σας πει. Και όποιος δεν ακούσει τον προφήτη αυτόν θα αποκοπεί από το λαό και θα εξολοθρευτεί». Τα ίδια είπαν και όλοι οι προφήτες από το Σαμουήλ και έπειτα, όσοι κήρυξαν και προανάγγειλαν τις μέρες αυτές. Εσείς είστε τα παιδιά των προφητών και οι κληρονόμοι της Διαθήκης που έδωσε ο Θεός στους προγόνους μας, όταν έλεγε στον Αβραάμ: «Ο απόγονός σου θα φέρει ευλογία σ' όλους τους λαούς της γης». Έτσι ο Θεός φανέρωσε το δούλο του τον Ιησού και τον έστειλε πρώτα σε εσάς για να σας ευλογήσει, απομακρύνοντας τον καθένα σας από το στραβό σας δρόμο.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκ το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθην ηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σουδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επίση πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαίωσήν σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά, εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη ο ασώματο λέω τα πυρογάμου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπονε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αυτά Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται η οκτήστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής της παράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένος ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς αισθείται εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψη, τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτνη δίν. Ω αγρόν υπέδειξε δίν άπαση τη θέλουση, θερίζει ειν σωτηρία, νεν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένο στη μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σας σπασμόν έχερε και άλμα συνός άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπούα κυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή συμμοφίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης εραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδί του μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βορβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης ειν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέσεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγατάστου νησχύ πέπτο κέν ή τούτο δεριστέντε σε βόμ προς την Θεοτόκον. Χαίρε η ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτ στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπτου του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διό πέρεξε πλάγι στον Άρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσεις, νεφανείς οκτήσεις, η μύτης παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θάμα βλέποντες, υμνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλόμπτεων νοσηχώρησης, χαίρε στολή το γυμνό Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμην του κόσμου, τον νούνις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγείς εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλων απείνα περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πας προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκουσο συχθείας αφώνους ορών πισή Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν το του βιπλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ο τον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε και επιμείνει πάχνος Θεός. Διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήρη της παρθενίας, Χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσκρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόλην φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμωδας, αν προσφέρω μέση βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβώς, είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, αν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοη του ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσα σοφλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεωλή τη ανθρώπων, επεδίμησε δίε αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχω πάντα τη χειρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσε χρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του σιβώοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά της ειν επί οικίαν μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και βίσον τα αίματα, η εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρης λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχου αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσι μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον ούν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δόεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπουρανίου δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξ προφήτ προδρόμου και ευαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξ Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών Οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστημος στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν, τη αναξίη εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεω των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείε κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορία των καρπών τη γη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού τη γη.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεμ. Τας ημών ηκεσίας μη παρήδεις εν περιστάσει.

0: Στα σπλάχνα σου εκράτησες αυτήν που είχε κρατήσει, αυτόν που δημιούργησε τούτην εδώ την κτήση, τη μόνη αληθινή ζωή μες στα δικά της σπλάχνα, που σαν αμνός θυσιάστηκε δίχως να βγάλει άχνα. Την Παναγία την Αγνή και του Θεού μας μάνα, και του Χριστού μας έγινες εσύ, Προμήτωρ Άννα. Άννα εσύ, πανσέβαστη, γιαγιά του κόσμου όλου, απ' τις παγίδες γλίτωνε όλους μας του διαβόλου. Γι' αυτό και μετατέθηκες τώρα με δόξες θείες και με χαρά που οδηγεί σε ουράνιες κατοικίες, εκεί που όλοι χαίρονται στη θέα του Θεού μας, που βρίσκονται στα κράσπεδα του θρόνου του Χριστού μας, ζητώντας πλέον για αυτούς με πόθο που τιμούνε εσένα, που υμνολογούν, ενούν και ευλογούνε εσένα, που παντοτινά επάξια μακαρίζουν και που στην χάρη του Θεού προσμένουνε και ελπίζουν να λάβουν τη συγχώρεση κάθε λογής σφαλμάτων, την άφεση αμαρτιών και όλων των κρυμάτων.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στην Κηπούπολη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού Κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας Κυρίου Παϊσίου.

0: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στις γωνιές Μαλεβιζίου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Θεοπρομήτωρος Αγίας Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Επάνω Αρχανών. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη θέση Δίας πλησίων του νοτίου κόμβου εισόδου των Αρχανών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου, εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτωρος Άνης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στη διακλάδωση από Βαθύπετρο προς Χουδέτσι.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κνωσού Ηρακλείου στη θέση Βλυχιά. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κολυβά Αγαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται μετά τη διασταύρωση Πεπαγνή Βουτών.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Καμαράκι Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, 25 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κάτω Ασιτών Μαλβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου της Αγίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Αρσενίου Σαλούστρου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Γοργολαίνη. Στις 9.30 το βράδυ θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση της Αγίας και Ιερό Ευχέλαιο. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Γεωργίου Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας, κυρίου Παϊσίου.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κόξαρης Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Χοδετσίου Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο Σπηλαιώδης Ιερός Ναός βρίσκεται στην περιοχή των Μαρολιανών εντός του οικισμού της Ενορίας.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Δεματίου Μονοφατσίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ώρα 7 θα τελεστούν παράκληση και ιερό ευχέλαιο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Ζαχαράκη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μελετίου Ορφανάκη, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Πάρου. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 8 θα τελεστούν νυχτερινή Θεία Λειτουργία μετά των εγκομείων της Αγίας Παρασκευής προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Ιεροθέου Χιώτη, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Καστελίου Παιδιάδος.
0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Παλαιός Βυζαντινός Ναός της Ενορίας Σίβα Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 και 4 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτή της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Σκοτεινού Παιδιάδος. Το Σάββατο το πρωί 25 Ιουλίου και ώρα 7 και 4 θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου. Ο Όρθρος της εορτής θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στο Πανάνιο Νοσοκομείο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Δημητρίου Πολιτάκη, ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρου

0: Σπύρος Κιαματικού Παντελεήμονος πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Φόδελε Μαλεβιζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση των Ιερών Λειψάνων. Στις 10:15 το βράδυ θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστούν ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και κτητορικό μνημόσυνο των κεκοιμημένων αδελφών της Ιεράς Μονής, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού, κυρίου Μεθοδίου. Κατά την παραμονή της εορτής, η Ιερά Μονή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 1:30 μετά τα μεσάνυχτα.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στην Ελιά Παιδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Θα ακολουθήσει η πάνδημος λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου στους δρόμους του χωριού. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το κτητορικό μνημόσυνο στον παλαιό ναό του Αγίου Παντελεήμονος.
0: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κυπαρισίου Τιμένους. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Απαμίας κυρίου Παϊσίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός της Ενορίας Κολυβά Γαζίου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7:30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Το απόγευμα της Δευτέρας και ώρα 7:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
3: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το Φερόνιμο Παρεκκλήσιο της Ενορίας Κόξαρης Παιδιάδος. ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
4: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Κουνάβων. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το φερόνιμο ιερό εξοκλήσιο της ενορίας νέων κλαζομενών Ηρακλείου. Το εξοκλήσιο βρίσκεται στη θέση κλητσί μετόχη μετά το Ελμεπά Ηρακλείου. Ο πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Λείψανα του Αγίου θα τεθούν προς προσκύνηση. Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος κημητηριακός ιερός ναός της ενορίας νέων βριούλων Κατσαμπά. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 8 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Πρινιά Μαλεβιζίου της Ιεράς Μητροπόλεως Γορτινής και Αρκαδίας. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Στις 9.30 θα ψαλεί η παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης, κυρίου Αρίσταρχου. Ο ιερός ναός βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Ριζινίας.
2: Την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Χουδετσίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:15 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο σπηλαιώδης ιερός ναός βρίσκεται στην περιοχή Θεριά ή Βίγλα.
3: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Κεραμαία Αγίου Βασιλείου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λάμπης, Ιβρίτου και Σφακίων. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λάμπης Ιβρίτου και Σφακίων, κυρίου Ιωακήμ.
4: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Ιαματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Αυγενικής Μαλεβιζίου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Ο ιερός ναός βρίσκεται πάνω στον δρόμο Ηρακλείου Μυρών.
1: Την Δευτέρα 27 Ιουλίου, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και Αιματικού Παντελεήμονος, πανηγυρίζει το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού της Αγίας Εκατερίνης Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου και θα ακολουθήσει η παράκληση του Αγίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Δευτέρας και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Την Τρίτη, 28 Ιουλίου, εορτή της Οσίας Μητρός Ιμών Ειρήνης της Χριστοβαλάντου, πανηγυρίζει το καθολικό της ομονίμου Ιεράς Μονής στο Ηράκλειο. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 27 Ιουλίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Μεθοδίου Σαμαριτάκη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 6.30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρίου Προδρόμου. Στις 6.30 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και το Κτητορικό Μνημόσυνο.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου. Μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: Αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί μας γονείς, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμη πολύ σημαντική εκδήλωση του ομίλου μας. Όπως όλοι γνωρίζετε, το σημερινό μας θέμα έχει να κάνει με τους κινδύνους στο διαδίκτυο και πώς ένα παιδί μπορεί να προστατευτεί μέσα σε αυτό. Πάμε σιγά σιγά όμως να περάσουμε στη σημερινή μας συνάντηση και στο σημερινό μας θέμα, το οποίο κρίνω και ως φροντιστής και ως γονιός κυρίως ιδιαίτερα ευαίσθητο, και κάθε θέμα που αφορά παιδιά και εφήβους είναι ευαίσθητο από μόνο του, πόσο μάλλον όταν μιλάμε για κινδύνους σε αυτή την ηλικία που προέρχονται από τη χρήση του διαδικτύου. Θα ήθελα σε αυτή τη φάση να περάσουμε σε επαναλαμβανόμενα ερωτήματα που μας έρχονται, είναι 5-6 points συγκεκριμένα, κάποια ίσως υπόθηκαν στην πορεία. Τι σημαίνει το dark web για παράδειγμα, το άκουσα και πριν, αν μπορούμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που λέγεται dark web.
1: Το Dark Web είναι το σκοτεινό διαδίκτυο, είναι ένα διαδίκτυο που ίδρυσε το πολεμικό ναυτικό της Αμερικής σε κάποιες ασκήσεις που έκαναν και για κάποιες επικοινωνίες που ήθελαν να το κάνουν. Εκεί μέσα λοιπόν για να μπει στο Dark Web μπαίνεις με συγκεκριμένη μεθοδολογία, δηλαδή μπαίνεις μέσα από το Tor, το Tor είναι το The Onion Root, είναι ένα σύστημα που συνδέεσαι, σου βγάζει το ηλεκτρονικό σου ίχνος απ' έξω που έχεις και σε καθορίζει σαν οντότητα και σου δίνει διαφορετικά ίχνη από διαφορετικές χώρες. Άρα, εάν εντοπιστείς μέσα στο dark web το ίχνος σου, το ίχνος σου αυτό θα είναι fake, θα είναι ψεύτικο, θα είναι μαϊμού ίχνος. Αυτό το κάνανε και το κάνουνε για να μην αφήνουν ίχνη οι κακοποιοί στο dark web. Όμως, έχω πολλά ερωτηματικά υγιή. Εμείς που κάνουμε έρευνες με τις διεθνείς αρχές στο παρελθόν και που κάνουν έρευνες καθημερινά οι διεθνείς υπηρεσίες, πάντα πιάνουν κόσμο. Πώς πιάνουν τον κόσμο όταν είναι και καλά απόρριτο και όταν είναι και καλά χωρίς επωνυμία και είναι ανώνυμο το dark web? Εμένα λοιπόν με έχει βάλει σε πολλά ερωτηματικά αυτή η ανωνυμία που λένε ότι υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει η απόλυτη ανωνυμία, όποτε θέλουν να είναι ανώνυμο και όποτε θέλουν να είναι επώνυμο. Για να συλλαμβάνουν κόσμο και στη συνέχεια ο κόσμος αυτός να συλλαμβάνεται και να υποστεί όλη τη διαδικασία των ποινικών δικαστηρίων και της φυλακής παράλληλα, πιστεύω ότι είναι μια παγίδα. Μας βάζουν μέσα ανώνυμους, αλλά μετά βγαίνουμε εξωπώνυμοι. Έτσι, μέσα από την εμπειρία μου καταθέτω, προσωπικά εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε αυτά που λένε, στην ανωνυμία, γιατί έχω δει πολλούς ανθρώπους να υποφέρουν μετά που συλλαμβάνονται. Έτσι, θα ξέρετε ότι το dark, ναι, μεν είναι ανώνυμο, πρέπει να βάλεις την κουκούλα για να μπεις μέσα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η κουκούλα είναι αληθινή ή ψευτική. Μπαίνεις μέσα, υπάρχουν, μιλάμε, συμβόλαια θανάτου, πληρώνει συμβόλαια θανάτου για ανθρώπους μέσα εκεί, πληρώνει συμβόλαια θανάτου για οτιδήποτε πράγματα που, αν σας τα πω το βράδυ, δεν θα κοιμηθείτε. Σας λέω μόνο την επικεφαλίδα. Αυτά που διάβαζα προχθές το βράδυ ήταν κάποια που με ανησύγησαν βαθιά. Θα ξέρετε ένα πράγμα. Ότι εγώ λέω μακριά στο μαύρο υπάρχει και το white web, το οποίο είναι μέσα εκεί στον ίδιο χώρο, ότι μπορείς να βρεις πολλά συγγράμματα, μπορείς να βρεις πολλές έρευνες, μπορείς να βρεις μεγάλα κεφάλαια που δεν θα τα βρεις πουθενά αλλού. Έχει μέσα υλικό πάρα πολύ προς έρευνα το dark web. Όχι κακόφημο, καλό υλικό και με ύλη επεξεργασμένη και έτοιμη. Όμως είναι το πόσο θα μπορέσεις να αντέξεις να είσαι μέσα στο σκοτεινό διαδίκτυο. Είναι κάτι το οποίο θέλει σπουδή πολύ και πάνω απ' όλα θέλει και ισχυρό χαρακτήρα και νεύρο για να μπεις μέσα και να κάνεις τις έρευνές σου όπως πρέπει.
0: Ακούγεται σαν πρόκληση και σαν δίκοπο μαχαίρι, έτσι που απαιτεί δυνατό στο μάχη και αρκετές γνώσεις, φαντάζομαι.
1: Στο μάχη και θέλει, μιλάμε, να αντέχει τις προκλήσεις, μην βρεθείς μπερδεμένος.
0: Πάμε στο επόμενο τώρα. Μ' αρέσουν αυτές οι ονομασίες που δίνουν τα παιδιά. Ο Τζόναθαν λέει Γκαλίντο, υπάρχει. Έτσι λέγεται κατά.
1: Ο Γκαλίντο, έχουμε 45 καταγγελίες. Για μας είτε Γκαλίντο λέγεται, είτε Γκιγκίντο λέγεται, είτε Γκούφι λέγεται, όταν κάποια παιδιά αυτοχαράζονται, για μας υπάρχει και ένα παιδάκι να σώσουμε, έχουμε κάνει κάτι. Έτσι λοιπόν εγώ φίλο, όταν μου έρχεται η καταγγελία, δεν την κάνω έρευνα, τη στέλνω στην αστυνομία και ενημερώνω τον κόσμο μου. Έτσι λοιπόν τα παιχνίδια, τα challenges, είμαστε υποχρεωμένοι να τα στέλνουμε στις αρχές και οι αρχές να τα διερευνούν και να ανακοινώνουμε στον κόσμο, προσοχή, υπάρχει αυτό. Εμείς μέσα από αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο έχουμε σώσει κόσμο αρκετό και πολλοί γονείς, έχουμε τα μηνύματά του που στείλαμε στη δίωξη, μας έχουν ευχαριστήσει και παράλληλα σώσαμε τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν, εάν κάποιοι για κάποιους λόγους και σκοπούς λένε ότι δεν υπάρχει, είναι δικαίωμά τους, το σεβόμαστε απόλυτα, όπως και αυτοί πρέπει να σεβαστούν τις καταγγελίες του κόσμου που έχουμε εμείς και τις βγάλαμε προς τα έξω για να σώσουμε τους επόμενους που ίσως υπήρχαν.
2: Μπορώ να σχολιάσω κι εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Για να αποσαφηνίσουμε κάτι. Και εγώ και ο κύριος Φακενάκης δεν βγήκαμε ποτέ να πούμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ντυμένος κούφι και είναι πραγματικός χαρακτήρας. Πάντα μιλούσαμε για online χαρακτήρες. Σαν εγκληματολόγος και οι δηλώσεις αυτές υπάρχουν για να τις βρει κάποιος στο διαδίκτυο, προτού κάποιοι το ονοματίσουν σαν fake news. Μίλησα για έγκλημα που ανήκει στην κατηγορία του copycat crime. Τι είναι το copycat crime? Είναι όταν έχει παρουσιαστεί όλο αυτό από έναν εγκέφαλο και μετά υπάρχουν πολλοί μιμητές. Και εγώ έχω πει, κάνοντας τη δική μου προσωπική εκτίμηση, ότι θεωρώ ότι κρύβονται και τα ίδια τα παιδιά πίσω από τέτοιες καταστάσεις που το βλέπουν σαν διασκέδαση να κάνουν, ας πούμε, έτσι μια είδους πρόκληση σε άλλους συνομιλίκους τους για να δουν τις αντιδράσεις τους. Όμως αυτά τα πράγματα, παιδιά, όχι μόνο αστεία δεν είναι, είναι κακόουστρα και μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο το οποίο είναι ευάλωτο ακόμα και στο θάνατο. Εμείς λοιπόν έχουμε συλλέξει έναν φάκελο με καταγγελίες από δεκάδες γονείς και συνομιλίες από τα εν λόγω προφίλ και ας αμφισβητήσει κάποιος ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχουν δεκάδες προφίλ σε Facebook και Instagram και όχι μόνο Facebook και Instagram αλλά και στο Discord γίνονται προσεγγίσεις και στο YouTube από τέτοιου είδους προφίλ με αυτό το όνομα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το αμφισβητήσει κάποιος. Τώρα, αν κάποιοι το ονόμασαν fake news, είναι μάλλον γιατί δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξη των προφίλ και οι συγκεκριμένοι πληρώνονται από αυτές τις εταιρείες που δεν διαχειρίζονται τα ψεύτικα προφίλ. Αυτό ήθελα να πω εγώ γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Εγώ συνεχίζω πάντως, Μάγνω, στις λέξεις. Ποια είναι η γνώμη σας για τα VPN?
1: VPN, μιλάμε για συγκεκριμένη χρήση, είναι πάρα πολύ καλά. Το VPN σου αλλάζει την ταυτότητα, σου αλλάζει την οντότητα, αλλά αυτό δεν πάει να πει ότι σε κάνει και ανώνυμο. Θέλει πολύ προσοχή. Εάν πάρεις το VPN για να κάνεις παράνομες πράξεις, πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, γιατί τα VPN κόβονται και δίνουν την IP που έχεις. Άρα, με λίγα λόγια, είναι έτσι φτιαγμένα που τα VPN στην πορεία σου δίνουν και την ταυτότητά σου. Άρα, εάν κάνεις παράνομες και κακόβολες πράξεις, σου λέω από την εμπειρία μου που έχω ξεχνιάσει εκατοντάδες υποθέσεις, οι πιο πολλές ήταν με VPN, όπου κοβόταν το VPN και παίρναμε εμείς το ίχνος το κανονικό. Με αποτέλεσμα να συλλαμβάνουμε τους δράστες. Έτσι, το VPN είναι καλό για συγκεκριμένο σκοπό, όχι για κακόβολες πράξεις και παράνομες πράξεις.
0: Πολύ ωραία. Άλλη μια ερώτηση. Τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά που παίζουν online με τους φίλους τους?
1: Το βασικότερο είναι το chat. Αυτό που λέμε τώρα. Το chat, μιλάμε μέσα από ένα chat. Στις παρέες μπαίνουν άγνωστοι μέσα, οι οποίοι σε βλέπουν, σε γουστάρουν, τους αρέσεις. Είναι 80χρονος, 70χρονος, ο οποίος παρουσιάζεται νεαρός και μέσα εκεί αρχίζει και κάνει το lobbying το δικό του. Με λίγα λόγια, το ψήσιμο, το grooming λέγεται στην ορολογία μας. Και αρχίζει το ψήσιμο και στη συνέχεια έχουμε τις αποπλανήσεις και τις κακοποιήσεις ανηλίκων. Γι' αυτό τον λόγο η κερκόπορτα του εγκλήματος είναι το chat, σε επικοινωνίες. Εκεί πάνε όλοι οι κακόβουλοι, εκεί πάνε και οι παιδόφιλοι και οι παιδαραστές και οι υψηλοί στάθμις κακοποιοί που θέλουν άλλα πράγματα από τα παιδιά μας, στρατολογήσεις. Γι' αυτό το λόγο προσοχή σε αυτούς που μιλάμε και προσοχή στο άγνωστο. Το διαδίκτυο, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι το άγνωστο. Εκεί γίνονται όλα και γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή τη στιγμή που κάνουμε τις ερευνές μας.
0: Πολύ ωραία. Άλλο ένα ερώτημα, αν υπάρχει νομοθεσία στη χώρα μας σχετικά με την αντιμετώπιση του εκφοβισμού.
1: Η νομοθεσία, βέβαια υπάρχει νομοθεσία, βέβαια υπάρχει. Μετά το Σάλο με τον συγχωρεμένο τον συγκριτικό το
0: Γιακουμάκι.
1: Ναι, ναι, το Γιακουμάκι. Αλλάξαν τα πράγματα, έγινε νομοθεσία, είναι πλημέλημα, αλλά ο νόμος τι τιμωρεί, αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Ο νόμος δεν τιμωρεί αν η Ελενίτσα δεν μιλάει στη Γεωργίτσα ή αν τζίπησε μια τζιμπιά της έκανε της η Μαρία στην Ελένη. Ο νόμος τιμωρεί τον τρόμο, την ταραχή, την απειλή. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος και θα πρέπει οι γονείς να ξέρουν όταν το παιδί τους αισθάνεται φόβο, απειλή, ταραχή. Όχι όταν υπάρχει παρεξήγηση. Πρέπει να ξεχωρίσουμε την παρεξήγηση από το bullying. Άλλο παρεξήγηση και άλλο bullying ή cyber bullying.
0: Εννοείται πριν προχωρήσουν σε, πώς να το πω, σε καταγγελίες, καλό είναι να προσέχουν πάρα πολύ και τον εκφοβισμό, αν υπάρχει εκφοβισμός και σε ποιο σημείο.
1: Βέβαια, υπάρχει εκφοβισμός. Γιατί όλοι μας έχουμε μεγαλώσει μέσα από το παιχνίδι, από την καζούρα, από την πλάκα, από το χαβαλέ. Όλοι μας.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ποιο παιδάκι. Τώρα, μετά τον συγχωρεμένο τον Γιακουμάκη, είχε επέλθει επιδημία bullying. Όλοι ψαχνόταν για τον bullying. Δηλαδή, εάν δεν ήμουν πάνω εγώ στη δίωξη να βλέπω αυτό που έγινε, δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Δηλαδή, μιλάμε, όλοι νόμιζαν ότι τα παιδιά τους ήταν θύμα bullying. Έτσι λοιπόν, στις έρευνες που κάνουν στα σχολεία, τι φαίνεται? Ότι 3 στα 5 παιδιά έχουν bullying. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα του bullying. Γιατί ρωτάνε τα παιδιά, έχεις μαλώσει? Βέβαια, ποιο παιδάκι δεν έχει μαλώσει με τον διπλανό του? Για πείτε μου ένα. Πείτε μου ένα που δεν έχει μαλώσει. Μέσα στη ζωή, το παιδί όταν μεγαλώνει, έχει μια συμπεριφορά περίεργη και μεγαλώνει. Και θα μαλώσει και θα αγαπήσει και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι bullying. Bullying είναι η απειλή, η ταραχή, ο τρόμος, η ανησυχία. Κάνεις το παιδί και δεν θέλει να πάει στο σχολείο. 20.000 παιδιά καθημερινά δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Γιατί έχουν υποστεί bullying. Αυτό είναι το bullying. Mm-hmm. Και δεν μπορώ να μην σας πω περίπτωση που είχαμε όταν 4 κορίτσια στο σχολείο της Αθήνας δεχόταν ταυτόχρονα email το πρωί: αν θα έρθετε τώρα στο σχολείο, θα σας τσακίσουμε. Κάθε πρωί. Τα κορίτσια και τα 4 έμεναν στο σπίτι και δεν πήγαιναν στο σχολείο. Ήρθε ο διευθυντής του σχολείου, με βρήκε, κάναμε τις ενέργειές μας και τη βρήκαμε εντάχει. Ότι αυτός που έγραφε το μήνυμα ήταν μία από τις 4. Γιατί δεν την κάνανε παρέα ξαφνικά. Και για να γίνουν πάλι όλοι παρέα, σκέφτηκε με το μήνυμα αυτό θα είναι όλες μαζί.
0: Μάλιστα.
2: Και να πούμε εδώ πολύ βασικό, για να κλείσουμε το κεφάλαιο με το bullying, ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλά παιδιά όταν λαμβάνουν απειλές τρομοκρατούνται και σβήνουν τα μηνύματα, και για ενήλικες αλλά και για τα παιδιά, ότι είναι σημαντικό να κρατάτε screenshot, να κρατάτε τα αποδεικτικά. Μην το ξεχνάτε αυτό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Είναι όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που μάλλον εσείς χρειάζεται ως πιο εξειδικευμένοι για να ανοιχνεύσετε.
2: Πολύ πάνω στον πανικό, ξέρετε, αμέσως πατάνε διαγραφή.
0: Ναι, να φύγει από μένα, να φύγει μακριά.
2: Μπορούμε να τα κρατάμε τα αποδεικτικά.
0: Μάλιστα. Άλλη μια ερώτηση. Ποια η γνώμη σας για τη Smart TV και το διαδίκτυο?
1: Smart TV έχει έρθει στη ζωή μας. Η Smart TV και όλο το IoT, το Internet of Things. Πιστεύω να ξέρουν τι είναι το IoT. Internet of Things είναι το διαδίκτυο, τα πράγματα μιλάνε μέσα από το διαδίκτυο με τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν υπάρχει το έξυπνο ψυγείο. Όταν τελειώνουν τα πράγματα, ψωνίζει μόνο το ψυγείο χωρίς καν να μας ενοχλεί. Στέλνει εντολή στο σούπερ μάρκετ και το σούπερ μάρκετ μας τα φέρνει. Έχουμε την έξυπνη τηλεόραση, Smart TV. Έχουμε τα έξυπνα συστήματα, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν για τον ήλιο. Έχουμε τα έξυπνα συστήματα μέσα στο σπίτι μας. Είναι εκατοντάδες οι ευκολίες. Μπορώ μέχρι αύριο να σας λέω το IoT τι είναι. Όταν έχεις στο σπίτι σου IoT συσκευές, μπορείς να δεχτείς και επίθεση μέσα από το διαδίκτυο. Θα πρέπει παράλληλα, όταν χτίζεις διαδίκτυο στο σπίτι σου, να κάνεις και ένα cyber security. Εάν λοιπόν δεν κάνεις cyber security, έχεις πρόβλημα, όπως είχε κάνει κάποιος κύριος IoT, είχε βάλει να ανάβουν στο σπίτι φώτα και να κλείνουν τα φώτα. Να ανεβοκατεβάζει από το εξοχικό του στο σπίτι του στην Αθήνα τα φώτα. Έτσι λοιπόν μπήκε ένας hackers, ανοιγόκλεινε τα φώτα, τούκαψε το σύστημα και παράλληλα προκάλεσε φθορές και ζημιές μέσα σε ένα σπίτι καινούργιο, το οποίο παρολίγο να πάρει και φωτιά. Φανταστείτε λοιπόν, να έχετε ένα σπίτι υπερπολιτελείας, να έχετε βάλει όλα τα smart και τα IoT και σε συνέχεια κάποιος να σας κάνει επίθεση. Θα σας πω ένα πράγμα και μοναδικό. Εμείς είμαστε υπέρ των έξυπνων συσκευών, υπέρ των IoT, αλλά όλα αυτά πηγαίνουν πακέτο με ένα σύστημα cyber security. Χωρίς αυτό είναι φαγητό χωρίς σαλάτι. Δεν παίζουν, δεν πάνε αυτά όλα. Πάνε όλα μαζί, πακέτο. Όταν βάζεις ευκολίες, κάνεις και ασφάλεια. Χτίζουν εταιρείες, εκατομμύρια δισεκατομμύρια, και cyber security δεν κάνουν. Είναι όπως το γίγαντα με χάρτινα πόδια. Κάποια στιγμή πέφτουν. Το βλέπουμε καθημερινά στις περιπτώσεις που έχουμε στην αγορά με εταιρείες οι οποίες κάνουν τζίρους εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, και cyber security έχουν 0 ευρώ. Και κάποια στιγμή την πέφτουν οι hackers από το εξωτερικό, τους κλειδώνουν τους δίσκους και θέλουν 5 εκατομμύρια ευρώ λίτρα για να δώσουν το OK να ξανανοίξει εταιρεία. Δεν πρόσεχαν, δεν επένδυσαν, δεν έκαναν. Αυτές οι εταιρείες που καθημερινά είναι στον τάκο, όπως λένε στο Survivor, είναι στη χώρα μας δεκάδες οι εταιρείες. Και οι εταιρείες οι οποίες έχουν τώρα hackers μέσα τους και δεν το ξέρουν, είναι μέσα ο hackers και βλέπει πού θα τους χτυπήσει, είναι εκατοντάδες στη χώρα μας, όχι καπαλού. Και όλοι πετάνε χαρταετό. Και όταν έρθει η ώρα φωνάζουν σφαγιανάκι, έλα. Έχω αυτό. Σφαγιανάκι, έχω το άλλο. Όμως θα ξέρουν ένα πράγμα. Πριν πούνε τη λέξη σφαγιανάκι, έλα, θα πούνε ένα πράγμα. Επενδύω στο security. Τέλος. Οι εποχές οι παλιές τελειώσανε. Είμαστε σε μια άλλη εποχή. Είμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Ήδη η κυβέρνηση και οι κυβερνώντες κάνουν κάθε μέρα δεκάδες πράγματα για να μας βάλουν στο επίπεδο της επανάστασης της βιομηχανικής. Γι' αυτό και ψηφιακής. Πρέπει όλοι να ενταχθούμε αρμονικά στο άρμα που λέγεται ψηφιακή εποχή.
0: Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια δική μου ερώτηση, αλλά νομίζω ότι αφορά και τους περισσότερους γονείς που μας ακούνε. Τα περισσότερα ερωτήματα όπως τέθηκαν νομίζω ότι έρχονται από τα παιδιά. Εξομολογήθηκα και πριν ότι τα περισσότερα που άκουσα αποτελούσαν ξένες λέξεις για μένα και εξακολουθώ να το πιστεύω. Πρέπει να διαβάσω πολύ για να μπω σε αυτό το ρυθμό. Η τεχνολογία προχωράει με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Αδυνατούμε οι μεγαλύτεροι πολλές φορές να την παρακολουθήσουμε. Αν υπάρχει λόγος αυτή την ώρα, εγώ προσωπικά να χρησιμοποιώ διαδίκτυο, είναι ξεκάθαρα για να δουλέψω και όχι για να διασκεδάσω. Έχω μάθει άλλους τρόπους διασκέδασης, τουλάχιστον μεγάλωσε η δική μας γενιά. Μην ξεχνάμε, είμαι 48. Που σημαίνει ότι και ηλικιακά οι περισσότεροι γονείς που μας ακούνε βρίσκονται κοντά στη δική μου ηλικία. Θα ήθελα λοιπόν με ένα δικό μου παράδειγμα να τρέξουμε αρκετά χρόνια πίσω και να πάμε στα δικά μου 15, στη δική μου παιδική ηλικία. Θα πει κανείς ότι δεν υπήρχαν αυτές οι προκλήσεις ή αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κίνδυνοι τότε? Εγώ θα έλεγα ότι οι κίνδυνοι υπάρχουν, διορθώστε με αν λέω κάτι λάθος, και βέβαια οι κίνδυνοι υπήρχαν και τότε. Θυμάμαι τους δικούς μου γονείς. Δύο άνθρωποι χωρίς ιδιαίτερο μορφωτικό επίπεδο, ξεκαθαρά, φτωχοί άνθρωποι, απόφοιτοι του δημοτικού και οι δύο, γνώριζαν πάρα πολύ καλά να σου εξηγήσουν με απλές κουβέντες, ορθό λόγο, κοφτό λόγο πολλές φορές και ιδιαίτερα αποτρεπτικό, να σου μιλήσουν για ναρκωτικές ουσίες, να σου μιλήσουν για εκφοβισμό, να σου μιλήσουν για παιδοφιλία, το ονόμαζαν κάπως αλλιώς τότε, να σου μιλήσουν για χίλια δύο πράγματα που θεωρούσαν το ίδιο το παιδί κινδύνευε. Είχαν το δικό τους τρόπο, ξαναλέω, ιδιαίτερος, να μου το περάσουν. Η αλήθεια είναι ότι στα μετέπειτα χρόνια μου, είτε της παιδικής, είτε της εφηβικής, είτε και της πιο ενήλικης ζωής μου, ό,τι και αν άκουσα τότε από αυτούς τους δύο ανθρώπους, χτύπαγαν σαν συναγερμό, σαν ένα καμπανάκι μόνιμα, και όταν έφτανα κοντά σε τέτοιους κινδύνους, πιστέψτε με, έκανα και 1 και 10 βήματα πίσω. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί δεν γνώριζαν λεπτομέρειες για αυτό που προσπαθούσαν να με προειδοποιήσουν και για αυτό που προσπαθούσαν να με ενημερώσουν. Μιλούσαν για ναρκωτικά χωρίς να ξέρουν πόσα είδη ναρκωτικών υπάρχουν και ποιοι είναι οι τρόποι προσέγγισης. Μιλούσαν για παιδοφιλία, αλλά επίσης σαν έναν, πώς να το πω, αόριστο παμπούλα, ο οποίος ήταν τρομακτικός και κινδύνευε το ίδιο του το παιδί και πώς θα αντιδράσει μια τέτοια περίπτωση. Υπήρχε το bullying, με άλλη ορολογία, ξεκάθαρα. Υπήρχαν τα πάντα. Η διαφορά, νομίζω, έχει να κάνει με τις συνθήκες. Και όταν λέω συνθήκες, τι? Για να γνωρίσεις αυτούς τους κινδύνους τότε έπρεπε να βγεις στη γειτονιά σου, να αλωνίζεις τους δρόμους για να τους συναντήσεις. Τώρα πλέον πολύ εύκολα βρίσκεται μέσα στο σπίτι, μέσα στο δωμάτιο ενός παιδιού, ενός εφήβου, μέσα στο ίδιο το κινητό, μέσα στο ίδιο το τάμπλετ, μέσα στον ίδιο τον υπολογιστή. Μέχρι εδώ νομίζω συμφωνούμε, ναι. Από εκεί και πέρα. Έρχεται το μεγάλο ερώτημα τώρα και η μεγάλη αγωνία που έχει να κάνει με τους γονείς. Υπήρχε αυτό το χάσμα τότε, υπάρχει αυτό το χάσμα και τώρα. Εγώ ως μπαμπάς ξέρω ότι και τα δυο μου παιδιά, ο ένας είναι 20, μικρή μου είναι 17, μια χαρά, ασχολούνται πάρα πολλές ώρες με το διαδίκτυο και νομίζω ότι αν το πάρει ποσοστιαία κανείς και το ελέγξει, ο μεγαλύτερος χρόνος που περνάνε εκεί δεν είναι η εκπαίδευσή τους. Και δεν μιλάω για τον τελευταίο χρόνο που είναι άπειρες οι ώρες που θα κάνουν διαδικτυακό μάθημα στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στα αγγλικά, μέχρι αθλητισμό κάνουμε στο διαδικτύο. Αλλά μιλάω για τη διασκέδασή τους. Άρα, συντριπτικά, ο χρόνος που καταναλώνουν αυτά τα παιδιά μέσα στο διαδίκτυο είναι η διασκέδασή τους, όπως και αν την εννοούμε αυτή. Πώς εγώ τώρα, με αυτές τις πολύ λίγες γνώσεις, ξαναλέω, κατάλαβα πάρα πολύ λίγες ορολογίες από αυτές που αναφέρατε πριν, πώς εγώ θα καταφέρω να προσεγγίσω, πώς θα συμβουλεύσω, πώς θα φτάσω στο σημείο να υποθέσω και να ανιχνεύσω το ίδιο το παιδί κινδυνεύει είτε από τον εθισμό, όπως ωραία υπόθηκε πριν από την κυρία Ιωάννου, άρα στην ουσία από την υπερχρήση ενός παιχνιδιού, από την υπερχρήση μιας πλατφόρμας, από οτιδήποτε κρύβει υπερβολή, γιατί εθισμός αυτό σημαίνει, υπερβολή και επανάληψη του ίδιου πράγματος. Πώς μπορώ λοιπόν να προσεγγίσω την ίδια ώρα που δεν έχω πραγματικά τη γνώση να προτείνω πράγματα? Μήπως λοιπόν εκεί κρύβεται ένα άλλο κομμάτι εκπαίδευσης που αφορά εμάς τους μεγαλύτερους, εμάς τους ίδιους γονείς, για να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε μια πολύ νεότερη γενιά που κινείται εντελώς σε διαφορετικές ταχύτητες σε ένα αρκετά επικίνδυνο πράγμα που λέγεται πολλές φορές διαδίκτυο. Και για να μην το δαιμονοποιούμε, το διαδίκτυο είναι ένας και πολύ μεγάλος θησαυρός για μένα προσωπικά. Εκεί μπαίνω για να ενημερώνομαι για πράγματα που θα ήθελα να κάνω χιλιόμετρα κάποτε και να τα ανιχνεύσω μέσα σε βιβλιοθήκες. Εκεί θα μπω όταν θέλω να διαβάσω κάτι που δεν θα το βρίσκα εύκολα στο περίπτερο της γειτονιάς μου. Εκεί θα μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα. Αλλά επειδή μιλάμε για κινδύνους, βοηθήστε με σας παρακαλώ και πείτε μου πώς ένας γονιός θα μπορέσει να προσεγγίσει το πρόβλημα για να συμβουλεύσει και το ίδιο το παιδί.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω κάτι. Όλα αυτά που είπαμε, τα οποία είναι όντως, πρέπει να είσαι μέσα στο διαδίκτυο για να πάρεις τα μηνύματα, ο γονιός, επειδή τα παιδιά ξέρουν τα πάντα όλα από αυτά που είπαμε και πολλά παραπάνω μπορώ να πω, εμείς το πήγαμε μέχρι ένα σημείο για να είμαστε εφόλης της ύλης και σε όλα τα παιδιά που είμαστε, που είναι σήμερα εδώ, ο μόνος τρόπος για να μπορεί ο γονιός να πλησιάσει τα παιδιά του και να ξέρει το τι γίνεται στο σπίτι του, έχεις τρία παιδιά, τα οποία είναι 16, 17, 19, και όλα τα παιδιά είναι στο διαδίκτυο κολλημένα και τρέχουν και κάνουν και ράνουν. Και εσύ είσαι στον κόσμο σου. Δεν ξέρεις τίποτα για το φόνο που λέμε. Δεν ξέρεις τίποτα για το φαινόμενο που λέγεται διαδίκτυο. Και ζωή διαδικτυακή. Τι κάνεις? Ένα κάνεις για μένα. Προσεγγίζεις τα παιδιά σου. Γίνεσαι καλός αγωγός με αυτά. Σου λένε τα μυστικά τους. Σου λένε τα κόλπα τους. Σου λένε τις πίκρες. Σου λένε τις χαρές. Σου λένε αυτά που συμβαίνει. Συμβαίνουν ό,τι και να συμβεί στο διαδίκτυο, καλό ή κακό θα στο πούνε. Με απλά λόγια, όταν ένα παιδί σου έχει πρόβλημα στο διαδίκτυο, στο λέει, υπάρχει εμπιστοσύνη. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στο παιδί και στο γονέα, τότε το θέμα είναι ανεξέλεκτο. Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη, το παιδί θα το πει στη μαμά, θα το πει στον μπαμπά, θα το κουβεντιάσουνε. Ο γονιός θα πάει παρακάτω, θα βρει την άκρη στο πρόβλημα, θα μιλήσει και με άλλο κόσμο, το θέμα θα λυθεί. Δεν είναι άλυτα τα θέματα που δημιουργεί το διαδίκτυο. Η μαγιά που λέω εγώ είναι μία, να μπορέσει το παιδί να ανοίξει το στόμα του, να μιλήσει στους γονείς του. Ο γονιός είναι αυτός που τον καταλαβαίνει, ο γονιός είναι αυτός που θα βάλει πλάτη και ο γονιός είναι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το βάρος. Όλα τα άλλα είναι φιλολογία. Εάν το παιδί δεν μιλήσει στο γονιό του, έχασε την μπάλα, έχασε το τρένο. Ο τρίτος που θα μιλήσει θα είναι πάντα τρίτος. Ο πρώτος θα είναι ο γονιός. Το αποτέλεσμα το φέρνει ο πρώτος και όχι ο τρίτος. Ο τρίτος μπορεί να έχει στο μυαλό του διάφορα πραγματάκια άλλα, αλότρια, που δεν μπορώ, ανάλογα με τα περιστατικά, θα σας πω και τι κρύβει το μυαλό του καθενός. Άρα η εμπειρία μου, που πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη στη χώρα εμπειρία πάνω στο διαδίκτυο σε άνθρωπο, στο έγκλημα πάνω. Ένα σας λέει η εμπειρία μου, ότι ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να τυθασεύσεις οτιδήποτε άσχημο βγει από το διαδίκτυο στο σπίτι σας, στο σπίτι σου, στο σπίτι μου, είναι η εμπιστοσύνη, να αγκαλιάζεις το παιδί σου, να το νιώθεις και να νιώθεις και το ίδιο την αγκαλιά σου σαν αποφόρτιση και παράλληλα να μπορεί να σου μιλήσει το παιδί, να μπορεί να σου πει αυτό που του συμβαίνει, αυτό που έκανε, να σου πει τη στραβή, να σου πει και την καλή. Και να σου πει μπαμπά, εγώ θα πάω, έχω ένα ραντεβουδάκι, είναι μια άγρωστη, μιλάω, τσατάρω, θα πάω να τη δω. Αυτό είναι καθημερινά συγκατομιλουμένη. Ξέρω ότι δεν πρέπει να πας στα τυφλά λέμε εμείς, αλλά εγώ ξέρω ότι θα πας. Άρα πρέπει να σε προστατεύσω. Αυτή είναι η δουλειά μου εμένα. Εμένα η δουλειά μου δεν είναι να λέω τους κανόνες. Εμένα η δουλειά μου είναι πώς θα σε προστατεύσω για να γλιτώσεις από την παπαριά που πάει να γίνει, να την πω έτσι. Έτσι λοιπόν, εμείς τι κάνουμε. Πες στον μπαμπά σου, μπαμπά, θα είμαι στην πλατεία, έχει το νου σου, έχει το νου σου. Πάρε και δύο φίλους μαζί από δίπλα στη γωνία να βλέπουν τι γίνεται. Θα έρθει η κομμενίτσα, θα έρθει ή θα έρθει κανείς ταυλαντωμένος δύο μέτρα.
0: Αυτή
2: είναι η μπορώ... Ναι, ναι. Θέλω λίγο να προσθέσω κι εγώ κάποια σε αυτά, γιατί ήταν ενδιαφέρουσα η εισαγωγή που κάνατε. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Δηλαδή, τότε δεν υπήρχαν τόσες επιρροές. Γιατί οι επιρροές δεν έρχονται μόνο και οι τάσεις της εξαργής από το διαδίκτυο. Επιρροή για εμένα είναι και το Netflix, κάτι που λίγοι το πιάνουν. Και από εκεί μετά γίνεται όλο το τράβηγμα, να το πούμε, σε τάσεις που γεννούνται ανάμεσα σε παιδιά. Παλαιότερα τα παιδιά δεν ήταν εκτεθειμένα σε τέτοιες επιρροές. Παλαιότερα φοβόμασταν τους εξωσχολικούς, την κακιά παρέα του σχολείου. Τώρα αυτό που πρέπει να φοβόμαστε είναι οι influencers και ποιους ακολουθούν τα παιδιά και τι παραδείγματα παίρνουν. Αλλά το ενδιαφέρον στην εισαγωγή σας τίθεται στο εξής, στο οποίο επιβεβαίωσε ο κύριος Φαγιανάκης από την εμπειρία του ως αστυνομικός πάνω στο έγκλημα. Εγώ θα το επιβεβαιώσω από την κλινική μου εμπειρία και από τη δουλειά με παιδιά και οικογένειες. Μέχρι στιγμής, ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχω ούτε ένα περιστατικό που ευθύς εξ αρχής το αίτημα ήταν η διαδικτυακή απεξάρτηση του παιδιού. Αυτό όμως ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Στην πορεία βγαίναν άλλα θέματα. Θέματα με τον τρόπο που επικοινωνούσε αυτό το παιδί με την οικογένεια. Θέματα με τον ίδιο του τον εαυτό. Θέματα με το πόσο επιρρεπής ήταν. Και αυτό που είπατε εσείς, πολύ σωστά, και τότε οι γονείς είχαν το χάσμα της γενεάς και τώρα υπάρχει αυτό. Ξέρετε όμως τι διαφέρει σήμερα. Ότι οι γονείς δεν έχουν το κομμάτι της επικοινωνίας. Τότε τα παιδιά με τους γονείς περνούσαν πολύ χρόνο μαζί, ποιοτικό χρόνο. Άρα, φέρτε το τώρα αυτό σε τωρινά δεδομένα. Ένας γονέας ο οποίος δεν περνάει λόγω συνθήκων τόσες πολλές ώρες ποιοτικά με το παιδί του, η μόνη ώρα που το βλέπει να είναι για να του κάνει επίκριση. Δεν θα περάσει αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει υπάρξει ουσιαστική χημεία με το παιδί. Και το παιδί, πάνω σε αυτό που σας έλεγε ο κ. Φαγιανάκης, θα κοιτάξει αν του έχει τύχει η στραβή να κρύψει πράγματα από τους γονείς. Ξέρετε πόσα μηνύματα λαμβάνω προσωπικά στο Viber, επειδή είμαι και μικρή και με νιώθουν πιο κοντά τα παιδιά και μου λένε «Κυρία Ιωάννη, μου τύχει αυτό, πέτε μου τι να κάνω, μην το πείτε στους γονείς μου, θα με σκοτώσουν». Εμένα με πιάνει η ψυχή μου εκείνη τη στιγμή. Γιατί λέω πώς είναι δυνατόν να εμπιστεύεται ένα παιδί εμένα που με έχει δει στην τηλεόραση, με έχει δει μία φορά στη ζωή του και να μην εμπιστεύεται τον ίδιο του το γονέα.
0: Είναι η λεγόμενη ασφάλεια του τρίτου προσώπου. Το ζούμε, πιστέψτε με, και εμείς καθημερινά ως εκπαιδευτικοί. Πιο εύκολα ένα παιδί σε πολύ σημαντικά θέματα μπορεί να μιλήσει με το δάσκαλο του.
2: Αυτό
0: νιώθει πιο ασφαλής, για κανένα λόγο. Γιατί δεν έρχεται η τιμωρία, ναι. Η αλήθεια είναι ότι κρατάω, ναι, δύο πολύ σημαντικές λέξεις και από τους δυο σας. Το ένα το κομμάτι της εμπιστοσύνης και το άλλο το κομμάτι της επικοινωνίας. Ουσιαστική επικοινωνία, ουσιαστική εμπιστοσύνη, όχι απλά για να μαθαίνω τι πραγματικά σημαίνει. Γιατί έτσι πρέπει να συμπεριφερόμαστε τα παιδιά μας. Η αλήθεια είναι αυτή. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας και εκείνοι εμάς, για να πάμε παρακάτω, σαν μια ομάδα, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όσο δύσκολα και άλλοι τα προβλήματα κι ας φαίνουν. Τίποτα δεν είναι αγάλυτο. Για όλα τα προβλήματα υπάρχει και μια λύση. Μάλιστα. Κύριε Φαγιανάκη, κυρία Ιωάννου, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και με τους δύο ρόλους μου, και αυτή του φροντιστή και αυτή του γονιού. Νομίζω ότι σε όλους φάνηκε μια πολύ σημαντική εμπειρία. Εγώ θα χαρώ πολύ και στο μέλλον να έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε, ίσως και να εξειδικεύσουμε ακόμη περισσότερο και ηλικιακά, αν θέλετε, έτσι, τις συναντήσεις αυτές που θα κάνουμε. Ναι, είναι άλλες οι ηλικίες οι πολύ μικρές των παιδιών, άλλες αυτές της εφηβείας και άλλες αυτές και των ενηλίκων. Σας βλέπω ως εκπαιδευτικούς, πιστέψτε με, γιατί επί της ουσίας αυτό είναι το έργο που παράγεται αυτή την ώρα. Προσπαθείτε να εκπαιδεύσετε σε νέες συνθήκες, σε νέα δεδομένα όλους εμάς, που είμαστε σχεδόν αναλφάβητοι περισσότεροι, είμαστε στα πρώτα βήματά μας. Θα γίνει όμως την πορεία, θα εξοικειωθούμε με όλο αυτό και νομίζω και τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη πιο σπουδαία από αυτά που ήδη έχετε φέρει. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Και να σας σας ότι το CSI Academy τους περιμένει. Με πολύ χαρά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.

τα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου, μέσα από τη ματιά του στρατηγού και ειδικού ερευνητή Μανώλη Σφακιανάκη.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμη εκπομπή σήμερα με το πάνω στο ακαθόδης θέμα των σχέσεων γονέων και παιδιών από ορθόδοξη οπτική, όπως τα βλέπει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Σιμεών Κραγιόπουλος. Συγκεκριμένα αναλύουμε, αναγνώσκουμε μάλλον και αναλύουμε όσον εγχωρεί τις ομιλίες του που έκανε τη δεκαετία του 60 πάνω στο θέμα γονείς και παιδιά και έχουν συμπεριληφθεί σε δύο τόμους. Τόμος Α και τόμος Β, γονείς και παιδιά, μέσα στον πρώτο τόμο, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση. Εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Ο γέροντας ξαναλέει ότι χρησιμοποιεί εκτός από τους πατέρες και την ορθόδοξη άποψη για το θέμα, χρησιμοποιεί σαν βακτηρίες, σαν βοηθητικά συγγράμματα, δύο συγγράμματα που μας έρχονται από το δυτικό χώρο. Είναι μία συλλογή επιστημονικών άρθρων επί του θέματος της Σχολής Γονέων και Παιδαγωγών στο Παρίσι, «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής από τις εκδόσεις Δίπτυχο των Αθηνών», το 1965 εκδόθηκε το βιβλίο αυτό. Και το δεύτερο είναι εκδόσεως 1964 στην Αθήνα από τον Ερμή, του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Δεν υπάρχει σε μας αυτό που βλέπουμε στους πρώτους χριστιανούς. Καταλαβαίνω ότι αυτά στοιχίζουν. Αλλά στοιχίζουν δεν στοιχίζουν, αν αυτή είναι η αλήθεια, πρέπει να κάνουμε όπως είπαμε. Και αν ακόμη μας περίμεναν έξω να μας αποκεφαλίσουν, να ήμασταν έτοιμοι να δεχθούμε την αλήθεια όπως είναι και να σκύψουμε το κεφάλι και να πούμε «κτυπήστε, σύρετε το ξύφος και κόψτε το κεφάλι». Αυτό που βλέπουμε στους Αποστόλους, στους πρώτους χριστιανούς, ύστερα στους μάρτυρες, στους οσίους, είναι ότι δεν ψάχνουν και δεν βρίσκονται σε μια απορία όπως εμείς. Αλλιώς είναι. Οι Απόστολοι, οι μαθητές τους, οι χριστιανοί του Ευαγγελίου, οι μάρτυρες ύστερα, οι όσοι αργότερα, μας πείθουν ότι αυτό που ήθελαν το βρήκαν, το έχουν και όλη η φροντίδα τους είναι μην τυχόν το χάσουν. Τους λένε, θα σας κόψουμε το κεφάλι. Τι με αυτό, απαντούν. Δεν τους στοιχίζει αυτό, ούτε τους ενδιαφέρει. Το κεφάλι θα τους κόψουν. Σε βασανιστήρια θα τους υποβάλουν. Ας τους κάνουν ό,τι θέλουν. Χρειάζεται να λιώσουν τα κόκαλα του ασκητή στην έρημο. Αυτό δεν τον ενδιαφέρει, αφού βρήκε το θησαυρό που ήθελε. Όλοι ζουν με τη βεβαιότητα ότι βρήκαν τον θησαυρό ή και τον απολαμβάνουν και επομένως όλη η μέρημνά τους είναι να μην τον χάσουν το θησαυρό. Ή έχουν τη βεβαιότητα ότι βρήκαν το χωράφι στο οποίο είναι ο θησαυρός και τώρα σκάβουν για να τον βρουν. Ο σημερινός χριστιανός, ας μου επιτραπεί, μπορεί να πέφτω έξω, δεν δίνει την εντύπωση ότι κατέχει το θησαυρό. Γι' αυτό είναι τόσο μαρτυρική η ζωή μας. Αποφεύγοντας το μαρτύριο, είναι η μαρτυρική η ζωή μας. Ο χριστιανός τόσο δυσκολεύεται, είναι τόσο άχαρη η ζωή του, είναι τόσο πικρή η ζωή του, είναι τόσο παραπονούμενος και με αμφιβολίες, ακριβώς διότι δεν βρήκε τον θησαυρό, δεν τον κατέχει και βρίσκεται στο ψάξιμο. Δεν βρήκε ούτε το χωράφι που έχει το θησαυρό. Βρίσκεται σε μια αναζήτηση, σε ένα ψάξιμο. Και όσο ψάχνει, τόσο η απιστία μέσα του μεγαλώνει. Όσο ψάχνει, τόσο οι αμφιβολίες πληθύνονται. Πώς ένας τέτοιος πατέρας που θέλει να φερθεί ως χριστιανός στα παιδιά του, αν φερθεί ως μη χριστιανός, άλλο θέμα. Που θέλει να δώσει αγωγή χριστιανική στα παιδιά του και που θα πει μη εδώ, μη εκεί, ναι σε αυτό, ναι σε εκείνο, όχι στο άλλο. Πώς αυτός ο χριστιανός θα είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορεί όντως να βοηθήσει αυτά τα παιδιά ώστε μέσα τους να μεγαλώσει τον πόλη και να φτάσουν εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Είναι κάτι όχι απλώς δύσκολο, αλλά αδύνατο. Μόνο από το πνεύμα γεννάται το πνεύμα, ενώ από τη σάρκα γεννάται σάρκα, όπως είπε ο Κύριος. Δηλαδή, Από τον παλαιό άνθρωπο θα γεννηθεί παλαιός άνθρωπος και από τον νέο άνθρωπο θα γεννηθεί νέος άνθρωπος. Αν όλα αυτά που είπαμε ή ορισμένα από αυτά που είπαμε έχουν μια δόση αληθείας, πάρετε ό,τι νομίζετε και συνεχίζουμε την ανάλυση.

Το νευρικό παιδί. Να διαβάσω ένα άρθρο για το νευρικό παιδί κάποιου καθηγητού της ιατρικής σχολής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και που και που να προσθέτουμε μερικά πράγματα. Περιέχεται στο βιβλίο από το οποίο άλλη φορά σας είχα διαβάσει ένα άλλο άρθρο. Λίγο πολύ όλοι οι γονείς φτάνουν στο σημείο να πούν ότι κάποιο από τα παιδιά τους, αν όχι όλα τα παιδιά τους, είναι νευρικό. Ο καθηγητής λοιπόν αυτός γράφει τα εξής σχετικά με το νευρικό παιδί. Εκδηλώσεις του νευρικού παιδιού. Γιατρέ, το παιδί μου είναι πολύ νευρικό. Με τα λόγια αυτά και γενικά με έναν τόνο που μαρτυρεί απόγνωση ή εξάντληση, φέρνουν και παρουσιάζουν οι μητέρες το αγόρι τους ή το κορίτσι τους στο γιατρό. Αυτός προσπαθεί να αποσπάσει ακριβολογίες και, πράγμα περίεργο, οι ακριβολογίες αυτές δεν μπορούν πολλές φορές να δοθούν. Δηλαδή ρωτάει ο γιατρός, πέστε μου συγκεκριμένα πράγματα. Τι κάνει το παιδί αυτό που είναι νευρικό? Και οι γονείς δεν μπορούν να απαντήσουν. Η μαμά είναι τόσο μπουχτισμένη από την αφόρητη κατάσταση του παιδιού, ώστε είναι ανίκανη να την αναλύσει. Τι θέλετε να σας πω, είναι νευρικό. Ο γιατρός ωστόσο επιμένει. Προσπαθήστε να δώσετε παραδείγματα. Πέστε μου μερικά παραδείγματα. Τότε αρχίζει να ξετυλίγεται μπροστά μας ένα κουβάρι από διάφορα συμπτώματα όπου δυσκολευόμαστε κάπως να προσανατολιστούμε. Ας συμβουλευτούμε αυτό το κατάστοιχο με τα παράπονα. Δηλαδή θα δείτε τελικά ότι τα παράπονα βγάζουν στην επιφάνεια το πρόβλημα της μάνας, όχι του παιδιού. Αφού επιμένει ο γιατρός, τελικά κάτι προσπαθεί να πει η μητέρα και ας δούμε μερικά από αυτά που λέει. Δηλαδή τι λέει.

Ως προσπαθεί να αποδείξει ότι το παιδί της είναι νευρικό. Και λέει ο γιατρός τώρα, τι είναι ένα νευρικό παιδί. Φαίνεται πως ο κοινός χαρακτήρας όλων αυτών των παιδιών που λέγονται νευρικά, λέει ο γιατρός, μπορεί να εκφραστεί με τούτη τη διατύπωση. Είναι προπάντων χαρακτήρας εκνευριστικός. Το παιδί δεν είναι τόσο νευρικό όσο είναι εκνευριστικό. Εκνευρίζει δηλαδή τους άλλους. Για να δούμε τώρα μήπως οι άλλοι που εκνευρίζονται έχουν πρόβλημα. Είτε είναι υπερβολικά δραστήρια είτε όχι, δίνουν όλα την εντύπωση της εσωτερικής έντασης και μάλιστα του ηλεκτρισμού, λέει ο γιατρός. Τα παιδιά αυτά δίνουν την εντύπωση ότι μέσα τους έχουν κάτι που θέλει, που ανυπομονεί να βγει, να εξωτερικευθεί, σαν να είναι ηλεκτρισμός. Άλλα την εξωτερικεύουν εύκολα και γίνονται άτακτα. Και όσα εξωτερικεύουν με ευκολία αυτή την ένταση που έχουν μέσα τους, γίνονται άτακτα, φαίνονται ως άτακτα, ως νευρικά παιδιά. Άλλα απεναντίας είναι συμμαζεμένα και εκφράζουν με δυσκολία τον εσωτερικό κραδασμό από τον οποίο δεν μπορούν να λυτρωθούν. Και στα παιδιά εκείνα που φαίνονται ότι είναι φρόνημα, πολλές φορές στο βάθος υπάρχει η ίδια ένταση. Άρα η φρονημάδα του παιδιού εξωτερικά μπορεί να μην λέει και τίποτε. Υπάρχουν τα ίδια βιώματα, υπάρχει η ίδια ακαταστασία, υπάρχει η ίδια αντίδραση, αλλά δεν την εξωτερικεύουν και φαίνονται φρόνημα. Μάλιστα, ας μου επιτραπεί να πω εδώ ότι υπάρχουν πιθανότητες περισσότερες αυτό το παιδί που φαίνεται άτακτο να γίνει πιο ισορροπημένο από το παιδί εκείνο που φαίνεται πολύ φρόνημο. Δεν είναι απόλυτα αυτά. Ένα φρόνημο παιδί πιθανόν να είναι όντως φρόνημο και κατά βάθος. Αλλά πάντως θα λέγαμε ότι ο κανόνας είναι ότι όταν ένα παιδί, είτε μικρό παιδί είτε έφηβος, φαίνεται φρόνημο, είναι ενδεχόμενο στο βάθος να κρύβει πάρα πολύ αναστάτωση και να καταλήξει σε μελαγχολικές ή άλλες αρρωστημένες καταστάσεις. Από την άλλη πλευρά, ένα που φαίνεται άτακτο εξωτερικεύει αυτό που έχει μέσα του και τελειώνει το θέμα. Αν ο πατέρας που από φυσικού του είναι πιο ήρεμος και που εξαιτίας του επαγγέλματός του λείπει ώρες πολλές από το σπίτι, δεν αντιμετωπίζει διόλου αυτή την κατάσταση, η μητέρα απεναντίας υποφέρει πολύ από αυτή. Καμιά φορά δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι γονείς πάνω σε αυτό το θέμα. Η μητέρα λέει ότι το παιδί είναι νευρικό, είναι άτακτο. Ο πατέρας έχει αμφιβολίες. Και λέει εδώ, πρώτον, διότι από φυσικού του ο πατέρας είναι πιο ήρεμος από τη μητέρα, δεν είναι τόσο ευαίσθητος και επομένως δεν πολύ αντιλαμβάνεται αυτές τις αταξίες του παιδιού. Αλλά επίσης και διότι λείπει ο πατέρας. Οι ώρες που είναι στο σπίτι είναι οι ώρες που το παιδί θα πάει κοντά του να πάρει κάτι που θα έχει φέρει και θα περάσουν την ώρα τους κάπως ευχάριστα, ενώ η μητέρα έχει το παιδί όλη την ημέρα πάνω από το κεφάλι της. Με μια ιδιοσυγκρασία πολύ ευαίσθητη, πολύ καταπονημένη από τις φροντίδες του σπιτιού, αντιδρά στην ένταση του παιδιού με ανάλογη ένταση. Όλη μέρα η μητέρα μέσα στο σπίτι έχει το ένα παιδί, έχει το άλλο παιδί και το παιδί τη μια φορά φωνάζει, την άλλη κλαίει κάτι, ζητάει και γενικώς φέρεται με μια ένταση απέναντι στη μητέρα. Και όταν κλαίει ζητάει κάτι άλλοτε, η μητέρα καταπονημένη, κουρασμένη, πρώτον διότι έχει όλη την ημέρα στο κεφάλι της το παιδί και δεύτερον διότι έχει τις φροντίδες του σπιτιού, αντιδρά και αυτή, λέει ο καθηγητής, με την ίδια ένταση και που να βρεθεί άκρη. Συγκρούσεις δημιουργούνται και από τις δύο μεριές και παρασέρνουν και τους δύο σε έναν φαύλο κύκλο από τον οποίο κανένας δεν ξέρει και δεν μπορεί να βγει. Η μητέρα αντιδρά στο παιδί με ένταση, το παιδί αντιδρά με περισσότερη ένταση, η μητέρα πάλι τα ίδια και δεν βρίσκεται άκρη. Ευτυχώς το νευρικό παιδί θεωρείται σαν μισοάρρωστο και οδηγείται στο γιατρό, που τίποτε άλλο δεν μπορεί να κάνει παρά να γιατρέψει το παιδί και τη μητέρα του. Έχει σημασία αυτό. Ευτυχώς που τελικά περνάει από το μυαλό της μητέρας ή του πατέρα ή και των δύο η σκέψη. Μήπως έχει τίποτε αυτό το παιδί, σαν να είναι λίγο άρρωστο. Και το πηγαίνουν στο γιατρό. Φυσικά όταν λέει γιατρό εννοεί τον κατάλληλο γιατρό, γιατί ορισμένοι γιατροί, ας μας συγχωρήσει κάποιος που τυχόν είναι παρόν εδώ, δεν μπορούν να καταλάβουν από αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είναι ειδικός γιατρός. Όταν λοιπόν οδηγηθεί το παιδί στον ειδικό γιατρό, υπάρχει μία πιθανότητα αυτός να γιατρέψει το παιδί αλλά και τη μητέρα. Φαίνεται θέλει γιάτρεμα και η μητέρα και γι' αυτό βάζει το ευτυχώς.
μια και θα φτάσουν τα πράγματα στον ειδικό γιατρό

Νιώθουμε πως το παιδί είναι άρρωστο. Χωρίς αμφιβολία κάνουμε έκκληση στη βούλησή του. Στάσου ήσυχο. Αν ήθελε θα μπορούσε. Θυμώνουμε και το χτυπούμε. Και όμως, πίσω από όλα αυτά μαντεύουμε πως το παιδί δεν είναι απόλυτα ελεύθερο να επιβληθεί στον εαυτό του. Θέλει να πει ο καθηγητής ότι και εμείς οι ίδιοι ακόμη που λέμε στο παιδί «Στάσου, μην κάνεις έτσι, να φρονιμέψεις, άμα θέλεις μπορείς να επιβληθείς», την ώρα που μιλάμε έτσι στο παιδί και εκδηλωνόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, κατά βάθος υποπτευόμαστε και μαντεύουμε, αυτή τη λέξη χρησιμοποιεί, μαντεύουμε, πως το παιδί δεν είναι εντελώς ελεύθερο να κάνει έτσι που θα ήθελε να κάνει και να μείνει φρόνιμο όπως ίσως θα ήθελε. Το καταλαβαίνουμε αυτό ότι υπάρχει μέσα του κάτι που το σπρώχνει πότε προς τα εδώ, πότε προς τα εκεί. Το ίδιο κυβερνιέται από το σώμα του. Όσο συγκρατιέται, τόσο σπρώχνεται από μια ένταση ακατανίκητη. Παίρνει η μητέρα το παιδί παραδείγματος χάρη και το βάζει σε μια πολυθρόνα να καθίσει και κατά κάποιο τρόπο και εκείνο θέλει να καθίσει. Αλλά πριν προλάβει να καθίσει και να σταθεί λίγο φρόνημα, κάποιος τρόπον τεινά το έχει αρπάξει από εκεί, το κατέβασε από την πολυθρόνα και το πάει σε άλλη. Σαν κάτι δηλαδή να το σπρώχνει. Και πραγματικά, με τη διαγωγή του παιδιού, σμίγουν σωματικά συμπτώματα. Ξαφνικές αλλαγές χρώματος, τρεμουλιάσματα, χωρίς να λογαριάσουμε τα βυχάκια, τους εμετούς, την άρνηση του φαγητού, που δεν ξέρουμε καλά-καλά αν είναι θελημένα ή ασυνείδητα. Μαζί με όλα τα άλλα, παρουσιάζονται και αυτά τα συμπτώματα. Το παιδί λέει αλλάζει χρώμα, καμιά φορά τρεμουλιάζει από την νευρικότητά του, μπορεί να κάνει εμετούς από αντίδραση, μπορεί να αρνηθεί να φάει το φαγητό του. Και λέει ο γιατρός, δεν ξέρουμε, τα κάνει αυτά θέλοντας ή χωρίς κατά βάθος να τα θέλει και τρόπον τι να είναι έρμεο κάποιας δυνάμεως εσωτερικής. Υπάρχει λοιπόν ένα κράμα από σωματικές και ψυχικές δυσκολίες. Τέλος, λέει ο γιατρός, αυτά τα παιδιά που είναι νευρικά γενικά υποφέρουν. Τα παιδιά που θεωρούνται νευρικά ή που εκδηλώνονται κατά ένα νευρικό τρόπο υποφέρουν. Βρίσκονται αδραγμένα ανάμεσα στην νευρική τους ανισορροπία και στις απαιτήσεις μιας αγωγής που δεν ξέρει πώς να προσαρμοστεί. Από το ένα μέρος, τα παιδιά έχουν την κατάστασή τους. Είπαμε ότι και εμείς διαισθανόμαστε πως κατά βάθος δεν είναι ελεύθερα. Σαν κάτι να είναι μέσα τους που τα τραβάει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Είναι αυτή η νευρική εσωτερική ανισορροπία τους. Από την άλλη πλευρά αντιμετωπίζουν διαρκώς τις απαιτήσεις. Μη από εδώ, λέει η μαμά, μη από εκεί, κάτσε κάτω, σήκω έτσι, φάει αυτό. Έτσι τα παιδιά βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά τα δύο και έχουν και αυτά την τυραννία τους, το βάσανό τους. Και εδώ είναι που δημιουργείται ο φαύλος κύκλος. Πολλές φορές οι γονείς αντιδρούν χωρίς να καταλαβαίνουν σε πόση δύσκολη θέση βρίσκονται τα παιδιά και πόσο υποφέρουν προπαντός τα ευαίσθητα, όπως θα πει παρακάτω. Κάνουν προσπάθειες, έπειτα παρατούν, συνέρχονται, καταποντίζονται. Τα ίδια τα παιδιά κάνουν κάποια προσπάθεια, έπειτα την παρατούν, μετά πάλι ξαναρχίζουν και τελικά τίποτε δεν γίνεται. Υπόσχονται και δεν καταφέρνουν να κρατήσουν τις υποσχέσεις τους. Σιγά σιγά εξάλλου σηκώνονται ενάντια στο περιβάλλον τους που δεν τα κατανοεί, παίρνουν μια στάση αντιπολιτευτική, περιτυχίζονται στις συνήθειές τους και μας κάνουν να λέμε όχι ολότελα χωρίς λόγο πως όλα τα κάνουν επίτηδες. Όπως έχουμε πει άλλες φορές, αυτό το μωρουδάκι που είναι ακόμη μέσα στην κούνια του και πολύ περισσότερο αργότερα όταν μεγαλώσει είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μια ξεχωριστή οντότητα και θέλει και αυτό να πει «Είμαι και εγώ εδώ». Δεν το συνειδητοποιεί βέβαια, αλλά σε τελευταία ανάλυση έτσι είναι. «Είμαι και εγώ, υπάρχω και εγώ. Μου μιλάς έτσι μητέρα, μου φέρες έτσι πατέρα, μου φέρες έτσι αδελφάκια και γι' αυτό και εγώ θα λάβω τα μέτρα μου». Και λαμβάνει τα μέτρα που μπορεί να λάβει. Δηλαδή, αν δεν μπορεί τίποτε άλλο, θα κάνει εμετό. Αν δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο, δεν θα φάει. Θα κάνει απεργία πείνας. Και όλα αυτά γίνονται μολονότι δεν κάθονται τα παιδιά στο δωμάτιό τους σαν σε στρατηγείο για να καταστρώσουν σχέδια. Έτσι θα αντιδράσω, αλλιώς θα αντιδράσω, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτά γίνονται χωρίς και εκείνα να καταλαβαίνουν πώς γίνονται. Σε τελευταία ανάλυση φαίνονται σαν να τα κάνουν επίτηδες.
Και μερικοί γονείς, όταν καθαρά θα δουν ότι το παιδί τους σαν να αντιδρά όπως αντιδρά επίτηδες, θεριεύουν και ενεργούν όπως ενεργούν. Αλλά και τότε ακόμη που βλέπουν ότι το παιδί σαν να αντιδρά επίτηδες, σαν να κάνει αντιπολίτευση, όπως λέει αυτός ο καθηγητής στο Στρασβούργο, να μπορούσαν οι γονείς να συγκρατηθούν και να πούν: ναι, το κάνει το παιδί επίτηδες, αλλά πίσω από αυτό το επίτηδες κρύβεται κάτι άλλο που δεν το αφήνει να κάνει τρόπον την διαφορετικά. Άρα δεν ξέρουμε και το επίτηδες κατά πόσον είναι όντως επίτηδες. Αυτή η νευρικότητα, λέει ο καθηγητής, από την οποία στην αρχή υποφέρουν, τι χρησιμοποιούν λίγο πολύ κατόπιν σαν αμυντικό και επιθετικό ακόμη όπλο ενάντια στο περιβάλλον τους που δεν τα ανέχεται. Ενώ τα παιδιά τα ίδια νιώθουν ότι αυτή η νευρικότητα είναι σαν κάτι άρρωστο, σαν κάτι που τα κάνει να μην είναι καλά, σιγά σιγά αυτή η νευρικότητα, την νευρικότητα αυτή, τη χρησιμοποιούν σαν ένα όπλο εναντίον των επιθέσεων που κάνουν οι γονείς.

μη μπορώντας να προσαρμοστούν στην ηθική των ενηλίκων, δημιουργούν μια ηθική της νοσηρής των καταστάσεως. Όποιος όμως κύβει με στοργή και υπομονή πάνω σε αυτά τα παιδιά, ξέρει πόσο του ανοίγουν την καρδιά τους και πόση ευγνωμοσύνη νιώθουν για τη λίγη προσοχή και τη λίγη δικαιοσύνη μας, λέει ο καθηγητής, βέβαια βασισμένα πράγματα στην εμπειρία του. Εδώ είναι το θέμα. Πώς μπορεί να τα καταφέρει κανείς να αφαιρθεί στο παιδί του το συγκεκριμένο, όπως ο ήλιος στον βοσκό με την κάπα? Ασφαλώς το ξέρετε το ανέκδοτο, αλλά ίσως μερικοί όχι. Ο ήλιος με τον αέρα μάλωναν. Ποιος έχει πιο πολύ δύναμη, έλεγε ο αέρας. Εγώ έχω πιο πολύ δύναμη, έλεγε ο ήλιος. Εγώ έχω πιο πολύ δύναμη. Τότε ας δείξουμε στην πράξη, είπαν, ποιος έχει πιο πολύ δύναμη. Ήταν ένας βοσκός που έβοσκε πρόβατα και είχε μια χοντρή κάπα. Και συμφώνησαν, όποιος θα μπορέσει να πάρει την κάπα από το βοσκό, αυτός θα έχει πιο πολύ δύναμη. Επιχείρησε πρώτα ο αέρας να του την πάρει. Φύσηξε, ξεφύσηξε, έσκασε στο φύσημα. Λέει το ανέκδοτο, είναι σε μορφή ποίηματος. Κρύωσε ο βοσκός και διπλά τυλίχθηκε στη χοντρή κάπα του. Και αντί να την πάρει ύστερα ο αέρας, πού να την πάρει? Ήρθε η σειρά του ηλίου. Έφεξε ο ήλιος ολόλαμπρος, λέει το ποίημα, σκόρπισε τη ζεστασιά του, ζεστάθηκε ο βοσκός και έβγαλε μόνος του την κάπα. Με την ένταση, με τα μαλώματα, με τις τιμωρίες, με τις αυστηρότητες, με το δεν ξέρω τι, πράγματα δηλαδή που παραγνωρίζουν την προσωπικότητα του παιδιού, που παραγνωρίζουν την οντότητα του παιδιού, δεν βγαίνει τίποτε. Το παιδί είναι και αυτό μια οντότητα. Ας είναι ένα πλασματάκι, είναι μια οντότητα και θα χρησιμοποιήσει και αυτό τα μέσα του, θα χρησιμοποιήσει ό,τι μπορέσει. Όπως κάνουν τα μικρά, τα κράτη στα μεγάλα. Αν δεν μπορούν να κάνουν τίποτε άλλο, θα γίνουμε, λένε, ολοκαύτωμα. Θα πεθάνουμε όλοι. Αν σας βαστάει, σκοτώστε μας όλους. Το παιδί λοιπόν να μείνεται και αυτό, λόγω του ότι είναι οντότητα, και τυλίγεται, αναδιπλώνεται, κουμπώνεται και δεν μπορεί να γίνει καμιά επαφή, καμιά επικοινωνία με τους γονείς του, όσο και αν κατά τα άλλα η μητέρα, ο πατέρας έχουν καλές προθέσεις. Χρειάζεται λοιπόν να σκύψει κανείς επάνω στο παιδί με υπομονή, με στοργή, σεβόμενος την προσωπικότητά του, σεβόμενος αυτή την ξεχωριστή οντότητα. Εάν μπορέσουμε να του εμπνεύσουμε την εμπιστοσύνη ότι πραγματικά το εκτιμούμε, πραγματικά το σεβόμαστε, πραγματικά το αγαπούμε, πραγματικά θέλουμε να το βοηθήσουμε, το παιδί θα ξανοιχθεί μόνο του. Γιατί ένα παιδί που βρίσκεται σε μια κατάσταση τέτοια, σε τελευταία ανάλυση είναι ξεμοναχιασμένο και τίποτε δεν επιθυμεί τόσο πολύ όσο το να μπορέσει να ανοιχθεί λίγο και να έχει επικοινωνία με κάποιον άλλον. Και φυσικά, αν αυτός ο άλλος είναι η ίδια η μητέρα ή ο ίδιος ο πατέρας, τι άλλο θα ήθελε? Γι' αυτό μερικοί γονείς που ξέρουν την τέχνη αυτή εύκολα κερδίζουν τα παιδιά και συνεννοούνται και ύστερα τα παιδιά κάνουν και το θέλημά τους. Τα παιδιά λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη από μια συνεννόηση. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη να νιώσουν ότι κάποιος είναι σύμμαχός τους, είναι κοντά τους, ότι τα καταλαβαίνει, για να μην αισθάνονται αυτή τη μοναξιά. Όποιος όμως κύβει με στοργή και υπομονή, λέει ο γιατρός, πάνω σε αυτά τα παιδιά, ξέρει πόσο του ανοίγουν την καρδιά τους και πόση ευγνωμοσύνη νιώθουν για τη λίγη προσοχή και τη λίγη δικαιοσύνη. Μπορείς να φερθείς δίκαια στο παιδί? Δεν έχει σημασία αν τιμωρήσει ένας πατέρας το παιδί, αλλά να το τιμωρήσει έτσι που το παιδί κατά βάθος να μπορεί να πει «δίκαια με τιμώρησε». Δεν έχει σημασία αν μιλήσει κανείς αυστηρά στο παιδί, αν χρειάζεται. Αλλά να μιλήσει έτσι που να μπορεί το παιδί κατά βάθος να πει «έτσι μου έπρεπε». Και αν δεν το πει φανερά, να το πει κατά βάθος. Μπορεί εξωτερικά να μην το εκδηλώσει, να μην το εκφράσει, αλλά να το πει στο βάθος της ψυχής του. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω πάλι κάποιο παράδειγμα που πιθανόν μερικοί να μην το έχουν ακούσει. Παίρνει ένας πατέρας το παιδί του, στο οποίο χρειάζεται να γίνει εγχείρηση, και το πηγαίνει στο νοσοκομείο. Το παιδί, καθώς βλέπει τους γιατρούς και το όλο περιβάλλον, φοβάται, κλαίει και φωνάζει. «Πάρε με από εδώ. Γιατί με έφερες? Δεν με αγαπάς? Δεν με λυπάσαι?» Όμως ο πατέρας το αφήνει εκεί, έστω και αν το παιδί ταλαιπωρείται. Όταν γίνει καλά, είναι εντελώς αδύνατο το παιδί να πει ότι ο πατέρας ενήργησε έτσι όπως ενήργησε ή η μητέρα ενήργησε έτσι όπως ενήργησε επειδή δεν το αγαπούσαν.
Είναι εντελώς αδύνατο, διότι είναι και αυτό, όπως είπαμε, μία προσωπικότητα, μία οντότητα και καταλαβαίνει. Με πήγαν στο χειρουργείο. Πόνεσα, αλλά έπρεπε να με πάνε. Δεν μπορεί να μείνει μέσα στην ψυχή του παιδιού ίχνος αισθήματος ότι ο πατέρας το αδίκησε, η μητέρα το αδίκησε, ότι δεν το αγάπησαν όσο έπρεπε. Σε κάθε τιμωρία, αν αυτό μένει μέσα στην ψυχή του παιδιού, ότι δηλαδή ο γονέας του δεν το αδίκησε και ότι από αγάπη το τιμώρησε, τότε μπορεί κανείς να τιμωρεί. Αλλιώς, αν κατά έναν αυθαίρετο τρόπο ενεργεί κανείς, δεν θα υπάρχει συνεννόηση με το παιδί και το παιδί θα απομονώνεται και θα υφίσταται διαρκώς μια διαμάχη και ένας πόλεμος. Ποιες είναι οι δύο κατηγορίες των νευρικών παιδιών? Ας προσπαθήσουμε τώρα να δούμε καθαρά, να ταξινομήσουμε τα συμπτώματα και να χαράξουμε μερικά πλαίσια, λέει ο γιατρός. Και ομιλεί στη συνέχεια για τις κατηγορίες των νευρικών παιδιών. Υπάρχουν, λέει, δύο κατηγορίες. Οι υποστασιακές καταστάσεις και οι επίκτητες. Ένα παιδί μπορεί να είναι νευρικό από τη φύση του, από την κατασκευή του, από την ίδια την ιδιοσυγκρασία του. Το παιδί έχει μέσα του προδιαθέσεις που δεν είναι ολότελα ισορροπημένες και που έρχονται στο φως νωρίς ή αργά. Έτσι είναι νευρικό από φυσικού του. Στην ομάδα αυτή συναντούμε το ευσυγκίνητο και το άστατο παιδί. Είναι ένα παιδί ευσυγκίνητο από φυσικού του, άστατο από φυσικού του. Αυτό το παιδί είναι εκφύσεως, θα έλεγε κανείς, νευρικό. Υπάρχουν και οι επίκτητες καταστάσεις, δηλαδή ένα παιδί είναι νευρικό όχι από φυσικού του, αλλά γίνεται από το περιβάλλον. Οι διαταραχές του παιδιού δημιουργούνται από τα περιστατικά της ζωής, την ατμόσφαιρα, το περιβάλλον, τα επεισόδια της αγωγής του. Οι διαταραχές αυτές μπορούν να γίνουν ελαφρότερες ή να εξαφανιστούν μέσα σε ευνοϊκές συνθήκες. Αυτά που δημιουργούνται από το περιβάλλον είναι βέβαια ελαφρότερα και εξαφανίζονται ευκολότερα σε ευνοϊκές συνθήκες. Τα άλλα που οφείλονται στην ιδιοσυγκρασία πρέπει να το ομολογήσουμε ότι είναι δυσκολότερα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι είναι αθεράπευτα. Τι γίνεται με το ευσυγκίνητο παιδί? Αναφέρεται στη συνέχεια το ευσυγκίνητο παιδί. Πρέπει να πούμε εδώ ότι πάρα πολλά παιδιά στην εποχή μας για πολλούς λόγους είναι ευσυγκίνητα, είναι ευαίσθητα. Και γίνεται πραγματικά έγκλημα σε αυτά τα παιδιά όταν δεν γνωρίζουν οι μεγαλύτεροι το πόσο μπορούν να βλαφθούν ενεκαυτής της υπερευαισθησίας τους από τη μη καλή στάση μας απέναντί τους. Το παιδί αυτό έχει μια υπερβολική ευαισθησία, δυσανάλογη με τις αιτίες. Ενάντια σε αυτή δύσκολα μπορεί να αμυνθεί. Εύκολα θυμώνει, εύκολα ζηλεύει, εύκολα επηρεάζεται από τις εντυπώσεις, εύκολα φοβάται. Χαίρεται ή λυπάται υπερβολικά. Όλα εντυπώνονται βαθιά μέσα του και αφήνουν μακρόχρονη απήχηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όχι απλώς από τις ημέρες της παιδικής τους ηλικίας, αλλά και από όλες, θα λέγαμε, τις στιγμές τους, έχουν μικροπληγές, έχουν αποτυπώματα που τυπώθηκαν στην ύπαρξή τους και μένουν αυτά σαν σφραγίδες. Αυτό το παιδί, καθώς μεγαλώνει, μένει πάντοτε κάτω από την επίρρεια αυτών των τραυμάτων, κάτω από την επίρρεια αυτών των σφραγίδων. Η ευσυγκινητικότητα φανερώνεται κιόλας στο μικρό βρέφος. Ανασκητάει με τον παραμικρό θόρυβο, δεν κοιμάται καλά, τρομάζει μπροστά στο καθετή, δύσκολα συνηθίζει στις άγνωστες τροφές ή στα άγνωστα πρόσωπα. Αργότερα, το παιδί αυτό υποφέρει από όλα και καταφεύγει συχνότατα στην προστατευτική φτερούγα της μητέρας του, από την οποία δεν τολμά να απομακρυνθεί. Μερικές μητέρες νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με ένα πάρα πολύ φρόνιμο και πολύ υπάκουο παιδί όταν το παιδί τους είναι πιασμένο από το φόρεμά τους. Πόσο πρέπει να τα ξέρουν αυτά τα πράγματα οι μητέρες και να προσέχουν? Να μπορούν δηλαδή να ψυχολογούν το παιδί, να μπορούν να καταλαβαίνουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται και ανάλογα να του συμπεριφέρονται. Η ευαισθησία του όταν είναι πολύ μεγάλη το σπρώχνει να αντιδρά υπερβολικά στο κάθε τι, μας λέει ο γιατρός. Να αντιδρά υπερβολικά, προσέχουμε. Έξω δηλαδή από το νορμάλ. Επιτρέψτε μου εδώ να προσθέσω και τούτο, για να καταλάβουμε αυτή την υπερευαισθησία, για το τι κακό κάνει αυτή. Ένα κορίτσι που είναι υπερευαίσθητο, στις γυναίκες συμβαίνει αυτό πιο πολύ, μπορεί να μεγαλώσει, να γίνει μητέρα, να έχει παιδιά και να εξακολουθεί να είναι υπερευαίσθητη. Και μπορεί να καταλάβει κανείς πόσο κακό κάνει και στον εαυτό της και στα παιδιά της.

Ο υπερευαίσθητος άνθρωπος. Ο υπερευαίσθητος ποτέ δεν αντιμετωπίζει την καθεμιά πραγματικότητα έτσι όπως είναι, αλλά πάντοτε κατά έναν εξογκωμένο τρόπο. Να πω ένα παράδειγμα. Ενώ για το παιδί το κανονικό, για το παιδί το νορμάλ, για το παιδί που δεν είναι υπερευαίσθητο, ένα σκυλάκι είναι σκυλάκι, για το υπερευαίσθητο παιδί το σκυλάκι είναι ένα λιοντάρι. Και έχει μεγάλη σημασία να βγαίνει ένα παιδί στον δρόμο, να βλέπει ένα σκυλάκι και να δημιουργείται μέσα του βίωμα ότι συνάντησε ένα λιοντάρι που άνοιγε το στόμα του να το φάει. Αν ένα μικρό παιδί ή ένας άνθρωπος της πόλεως που δεν ξέρει από ύπαιθρο νυκτωθεί ένα βράδυ έξω στην ύπαιθρο, κοντά σε ένα δάσος, ο φόβος θα κάνει το παιδί ή τον μεγάλο που δεν είναι μαθημένος από αυτά να βλέπει το κούτσουρο σαν ένα λύκο, τις σκιές από τα δέντρα σαν λίστες. Στην πραγματικότητα, το κούτσουρο είναι κούτσουρο, οι σκιές είναι σκιές και τα άλλα είναι ό,τι είναι το καθένα. Ο φόβος όμως που δημιουργεί ανάλογη ψυχολογική κατάσταση κάνει το παιδί να τα βλέπει διαφορετικά. Κάτι τέτοιο κάνει γενικότερα η υπερευαισθησία. Η υπερευαισθησία δημιουργεί τέτοια ψυχολογική κατάσταση που κάνει τον άνθρωπο να βλέπει με άλλα μάτια. Όλοι βγαίνουμε έξω και βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι. Ένας όμως που φοράει μαύρα γυαλιά τα βλέπει μαύρα ενώ δεν είναι μαύρα. Φανταστείτε έναν να φοράει στα μάτια του γυαλιά που τα μικρά πράγματα τα κάνουν μεγάλα. Θα βγαίνουμε όλοι έξω και θα βλέπουμε ένα αυτοκίνητο έτσι όπως είναι, ένα άλλο αντικείμενο έτσι όπως είναι. Αυτός όμως που φοράει τα γυαλιά αυτά τα παραμορφωτικά που μεγαλοποιούν τα πράγματα, το αυτοκίνητο θα το βλέπει σαν ένα βουνό. Το υπερευαίσθητο παιδί και γενικότερα ο υπερευαίσθητος άνθρωπος, συνήθως πιο πολύ συμβαίνει αυτό στις γυναίκες, τα διάφορα γεγονότα, τις διάφορες καταστάσεις, τις διάφορες καθημερινές πραγματικότητες τις βλέπει πάντοτε διαφορετικά. Τις βλέπει πιο μεγάλες και πιο έντονες. Και όλα αυτά όχι απλώς μεγεθύνονται εξωτερικά, αλλά αφήνουν ανάλογα τυπώματα, ανάλογα ίχνη, ανάλογα τραύματα μέσα στην ψυχή. Σκεφτείτε τι γίνεται αν ένα παιδί ένεκα της υπερευαισθησίας του ή ένεκα άλλων εσωτερικών ανομαλίων που έχει, κάθε μέρα που περνάει και αντιμετωπίζει την καθεμιά πραγματικότητα, τα άλλα παιδιά στο σχολείο, στον δρόμο, τούτο, εκείνο, τοποθετεί μέσα του όλες αυτές τις πραγματικότητες διαφορετικά από ό,τι είναι. Μεγαλώνει αυτός ο άνθρωπος και τον κόσμο τον αντικειμενικό που έχει δει και που βλέπει το φτιάχνει μέσα του αλλιώτικο. Ένας που βλέπει παραδείγματος χάρη ένα σκυλί και νομίζει ότι είναι λιοντάρι δεν θα αντιδράσει σαν να έχει μπροστά του ένα σκυλί, οπότε δεν θα δώσει σημασία, αλλά θα φοβηθεί και θα τρέξει να κρυφτεί. Αυτό είναι εκτός πραγματικότητος και όμως έτσι θα κάνει. Άλλος που μπροστά του έχει ένα αυτοκίνητο και νομίζει ότι έχει ένα βουνό, θα παραμερίσει, θα πάει χιλιόμετρα μακριά, χωρίς να είναι ανάγκη, για να περάσει το αυτοκίνητο, ενώ το αυτοκίνητο είναι μια σταλιά εν σχέση με ένα βουνό. Έτσι λοιπόν παραμορφώνεται η πραγματικότητα από τον υπερευαίσθητο. Η ευαισθησία του παιδιού, λέει ο καθηγητής, όταν είναι πολύ μεγάλη, το σπρώχνει να αντιδρά υπερβολικά στο κάθε τι. Πόσες φορές βλέπει κανείς, κυρίως γυναίκες, να μας συγχωρούν οι κυρίες και οι δεσποινίδες, πώς αντιδρούν επειδή έπεσε ένα παιδί και χτύπησε. Λέτε και έγινε πολύ μεγάλο κακό. Η παραμικρή αντιξοότητα, λέει ο γιατρός, προκαλεί μια κρίση θυμού. Τρομάζει μπροστά στο κάθε τι και δεν νιώθει τη ροπή στον κίνδυνο. Δύσκολα να έχετε τη συντροφιά των συμμαθητών, είτε γιατί το ερεθίζει, είτε γιατί δεν ξέρει να τη συνηθίσει. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί αλλιώς αντιμετωπίζει τα πράγματα από ό,τι είναι. Στο σχολείο, λέει ο γιατρός, είναι τρομοκρατημένο το παιδί αυτό, το υπερευαίσθητο, σαστισμένο, υπερβολικά ευσυνείδητο ή ενοχλεί όλους με τις αθυροστομίες του. Ρέπει στις ενορμητικές κινήσεις, στις ομότητες, στις παραφορές. Α, και το bullying εδώ. Δεν ανέχεται εύκολα τα αναγνώσματα και κάθε γεγονός, ας είναι και ελάχιστα εντυπωσιακό. Τα πάντα δηλαδή αφήνουν τραύματα στην ψυχή του, γιατί τα βλέπει κατά έναν υπερβολικό τρόπο και τα αντιμετωπίζει επίσης κατά έναν υπερβολικό τρόπο. Άλλα παιδιά εξωτερικεύουν εύκολα και έντονα τις συγγενήσεις με τον κόκκινο θυμό. Κάποια ευσυγκίνητα παιδιά κοκκινίζουν καθώς θυμώνουν, αλλά αναδιπλωμένα στον εαυτό τους τις αναμυρικάζουν ασταμάτητα
με τον άσπρο θυμό και διατρέχουν τον κίνδυνο να ξεθυμάνουν με καθυστέρηση, άρα παράκαιρα και ίσως πολύ πιο έντονα. Άλλα ευσυγκίνητα παιδιά δεν λένε τίποτε και το δράμα τους το ζουν μόνα τους. Και φυσικά μεγαλώνουν με αυτή την κατάσταση και το τι γίνεται έπειτα εκείνα γνωρίζουν. Αυτό λέγεται άσπρος θυμός. Συσσωρεύουν δηλαδή μέσα τους. Πότε θα βγουν αυτά είναι άλλη περίπτωση. Έχουν μια καταπληκτική ροπή, λέει ο γιατρός, στο να δίνουν στις συγκινήσεις τους σωματική έκφραση, πάντοτε εντυπωσιακή για τη μητέρα. Σαν να λένε κιόλας, πρόσεξέ μας. Μερικά παιδιά φτάνουν μέχρι του σημείου και σωματικά να εκφράζονται κατά έναν τρόπο μη κανονικό. Τικ, τραυλίσματα, λιποθυμίες, ακράτειες ούρων, εμετούς, διάρειες, πόνους όλων των ειδών. Πραγματικά, το νευρικό του σύστημα που συμμετέχει κανονικά σε κάθε έκφραση των συγκινήσεων αντιδρά με υπέρμετρη ζωηρότητα. Διαδοχικά κοκκινίσματα και χλωμιάσματα, ταχυπαλμίες, αφρόστα χείλη, κλάματα, τρεμουλιάσματα, παροδικές οργανικές ανομαλίες. Τα ευσυγκίνητα παιδιά είναι γενικά ευαίσθητα σε ένα ηθικό ενέργημα. Καταλαβαίνουν την κατάστασή τους, λυπούνται γι' αυτό, μα με την πρώτη ευκαιρία κυριεύονται ξανά από τα έντονα πάθη τους. Έχουν αυτό που από μια πλευρά είναι κακό, λέει ο πατήρ Σίμεων. Από άλλη πλευρά βέβαια είναι και καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και κακό. Τα ευσυγκίνητα παιδιά καταλαβαίνουν την κατάστασή τους, καταλαβαίνουν ότι κάθε τόσο τραυματίζονται, ότι κάθε τόσο πληγώνονται, ότι κάτι δεν πάει καλά και δημιουργούνται έπειτα και τα αισθήματα κατωτερότητος. Κάνουν μια προσπάθεια να ξεφύγουν από όλη αυτή την κατάσταση, κυριεύονται όμως ξανά από τα έντονα πάθη τους. Είναι επίσης, λέει ο γιατρός, πολύ ευαίσθητα στην παραμικρή παιδαγωγική στραβοτιμονιά, στην έλλειψη ιστορικής, στην υπερβολική αυστηρότητα, σε μια προτίμηση σε έναν αδελφό ή σε μια αδελφή. Γενική ζήλια δηλαδή. Ένα παιδί που δεν είναι ευαίσθητο, αλλά είναι κανονικό παιδί, δεν πολύ προσέχει αν έδειξε η μητέρα μια ιδιαίτερη ιστορική στο αδελφάκι του ή δεν έδειξε, ενώ όμως ευαίσθητο παιδί αυτά τα παρακολουθεί. Ή απέναντίας, τα αδικαιολόγητα παραχαϊδέματα τα αποδιοργανώνουν και τα κάνουν να υποφέρουν, ενώ ένα άλλο παιδί θα περάσει μέσα από αυτά απείραχτο. Ας υπάρχουν δηλαδή και αδικαιολόγητα παραχαϊδέματα, το νορμάλ παιδί θα περάσει απείραχτο από αυτά, αλόβητο. Όταν μια μητέρα παραχαϊδεύει το παιδί, αν το παιδί αυτό είναι ένα κανονικό παιδί, δεν θα πολύ χαλάσει. Αν όμως είναι ευαίσθητο παιδί, από τα παραχαϊδέματα θα αποδιοργανωθεί τελείως.

0: Ένα παιδί μπορεί να είναι νευρικό εκφύσεως, να είναι δηλαδή ευαίσθητο ή άστατο εκφύσεως, όπως επίσης μπορεί να γίνει νευρικό από το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, είτε μέσα στην οικογένεια είτε στο σχολείο. Αυτά είναι τα πιο στενά περιβάλλοντα που επηρεάζουν πολύ το παιδί. Και τα πιο πολλά γίνονται νευρικά μάλλον μέσα στο σπίτι όπου όλοι ανακατεύονται. Αλλιώς ο ένας, αλλιώς ο άλλος και καταντά το παιδί νευρικό. Συμβάλλουν τα φάρμακα στη θεραπεία του νευρικού παιδιού? Σε ένα παιδί νευρικό, αλλά και σε κάθε παιδί που λίγο πολύ βλέπουμε ότι δεν πάει καλά, πρέπει να δούμε τι του φταίει από σωματικής πλευράς, αλλά και από πλευράς καθαρός ψυχικής. Οφείλουμε να τονίσουμε ακόμη μια φορά ότι το σώμα, επειδή δεν είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά είναι συνενωμένο, είναι αρρήκτο συνδεδεμένο με την ψυχή κατά ένα πολύ μυστηριώδη τρόπο, παίζει και αυτό το ρόλο του. Τώρα και με τα δεδομένα τα νέα της νευροψυχολογίας που έχουμε, έτσι όλες αυτές οι νευρολογικές επιστήμες έχουν προδέψει πάρα πολύ, επαληθεύεται αυτό που λένε οι πατέρες και το βρίσκουμε στην πατερική θεολογία, έτσι, σαν να έχουν προλάβει δηλαδή οι πατέρες στην επιστήμη και ήδη μας έχουν πει ότι είμαστε ενσώματι νόες. Νόες δηλαδή, ψυχές που κατοικούν σε σώματα. Και μάλιστα στις ψυχικές αυτές παθήσεις, στις ευσυγκινησίες, στις ευαισθησίες, τον άστατο χαρακτήρα που δεν είναι τόσο αδυναμίες, αρρώστιες αυτής καθεαυτήν της ψυχής, αλλά είναι αδυναμίες, αρρώστιες που παρουσιάζονται, αυτό πρέπει να γίνει καλά αντιληπτό στην περιοχή εκείνη που συναντάται η ψυχή με το σώμα. Βέβαια είναι δύσκολο αυτά να τα καταλάβει κανείς και είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσει, αλλά όσο δύσκολο κι αν είναι, αυτή είναι περίπου η αλήθεια. Θεωρούμε καλό για να βοηθήσουμε στο σημείο αυτό τον αναγνώστη να παραθέσουμε ένα απόσπασμα από ένα άλλο βιβλίο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουμε μια ειδική περιοχή, προσέχουμε, όπου γίνεται η λειτουργία της ψυχής με το σώμα. Η συνεργασία ψυχής και σώματος, ειδική περιοχή, που συνεργάζονται η ψυχή με το σώμα. Άλλο απλώς μόνο η ψυχή, άλλο απλώς μόνο το σώμα και άλλο το μετέχμιο αυτό μεταξύ ψυχής και σώματος, η ουδέτερη αυτή ζώνη, αν θέλετε να πούμε. Κάποιος παρουσιάζει ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, ενώ λέμε ότι είναι της ψυχής, όμως είναι εν σχέση με το σώμα. Η σκέψη, το λογικό λειτουργούν διαμέσου αυτού του υλικού οργάνου που λέγεται εγκέφαλος και διαμέσου άλλων οργάνων του σώματος. Δεν έχουμε πάντοτε περιπτώσεις που κάτι έχει ο εγκέφαλος και γι' αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά η ψυχή. Όχι. Αυτός καθεαυτόν ο εγκέφαλος μπορεί να μην έχει τίποτε. Από το άλλο μέρος η ψυχή μπορεί να μην έχει τίποτε, αλλά καθώς ψυχή και σώμα συλειτουργούν και καθώς περνάει η ψυχή σαν ρεύμα προς το σώμα, κάτι δεν γίνεται σωστά στη συνεργασία ψυχής και σώματος και παρουσιάζονται τα κόμπλεξ και γενικά οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Σαν να λέμε ότι είναι η κιθάρα και οι χορδές της. Άμα οι χορδές της δεν είναι καλά χορδισμένες, ενώ και οι χορδές αυτές καθεαυτάς είναι χορδές και το σώμα της κιθάρας, το ηχείο είναι ηχείο, επειδή δεν είναι κουρδισμένες σωστά, δεν μπορεί να βγάλει σωστή μουσική κιθάρα. Δηλαδή δεν μπορεί, μας λέει εδώ ο πατήρ Σιμεών, εάν υπάρχει πρόβλημα στη συνεργασία ψυχής και σώματος, να εκδηλωθεί σωστά η ψυχή δια του σώματος. Οπότε εκεί αναφύγεται το πρόβλημα. Γι' αυτό και ένα παιδί ευαίσθητο, ένα παιδί νευρικό, μπορεί να βοηθηθεί και με φάρμακα. Κατά τους ειδικούς, παίρνει κανείς το α φάρμακο και αισθάνεται μια κάποια ειρήνη μέσα του. Παίρνει το β φάρμακο και αισθάνεται μια διάθεση αγάπης και καλοσύνης προς τους άλλους. Παίρνει ένα άλλο φάρμακο και αισθάνεται πιο ταπεινός. Παράξενα είναι αυτά και δεν πρέπει να τα πάρει κανείς κατά γράμμα, αλλά προσωπικώς με ενθουσιάζουν, αν επιτρέπετε να πω έτσι, διότι ακριβώς το σώμα και η ψυχή μαζί αποτελούν τον έναν άνθρωπο, ο οποίος ή είναι ταπεινός, ή είναι υπερήφανος, ή είναι γαλήνιος, ή δεν είναι, ή έχει αγάπη, ή δεν έχει. Μερικές φορές, ένα καμιάς κακής στάσεως της ψυχής, ένα καμιάς αδυναμίας της ψυχής, δημιουργείται μέσα στο ψυχικό και σωματικό οργανισμό κάτι σαν ηλεκτρισμός, το οποίο κάνει τον άνθρωπο ευερέθιστο, νευρικό, κάνει τον άνθρωπο ανήσυχο, κάνει τον άνθρωπο να θέλει να πλήξει τον καθένα, κάνει τον άνθρωπο να είναι επιθετικός. Και μπορεί μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου και ένα φάρμακο να παίξει τον ρόλο του. Όχι ότι θα γιατρέψει τον άρρωστο, αλλά θα παίξει τον ρόλο του. Προσέχουμε, όχι ότι θα γιατρέψει το φάρμακο τον άρρωστο, αλλά θα παίξει τον ρόλο του όμως. Αυτό μας ενδιαφέρει, όχι τόσο από την πλευρά των γιατρών, όσο από την πλευρά ότι δεν μπορούμε να λέμε την ψυχούλα του, την ψυχούλα του να φροντίσουμε και το σώμα του παιδιού, ό,τι θέλει ας γίνει. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και η ψυχούλα και το σωματάκι ανήκουν στο ίδιο το παιδί. Όπως δηλαδή, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, στο πρόσωπο του Χριστού ανήκει ο άνθρωπος Χριστός και ο Θεός Χριστός. Έτσι στο πρόσωπο του παιδιού ανήκει η ψυχή αλλά και το σώμα του παιδιού και είναι ο ένας άνθρωπος. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι μας ενδιαφέρει απλώς η ψυχούλα του και να παραβλέπουμε τον υπόλοιπο άνθρωπο. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

εικονογραφημένα χειρόγραφα. Τετραευάγγελο 11ος αιώνας, Μονή Ιβύρο, κώδικας 56, Περγαμηνή. Περιλαμβάνει τις παραστάσεις των τεσσάρων Ευαγγελιστών με τη σειρά που εμφανίζονται στα τετραευάγγελα Ματθαίου, φύλλο 10β, Μάρκου, ανάμεσα στα φύλλα 58-59, Λουκά, φύλλο 90β και Ιωάννου, ανάμεσα στα φύλλα 142-143, καθώς και τη Σταύρωσης, φύλλο 11β. Οι Ευαγγελιστές εικονίζονται καθισμένοι και σε διαφορετικές κινήσεις μεταξύ τους. Και οι πέντε παραστάσεις περικλείονται με απλά ορθογώνια πλαίσια που σχηματίζονται σε μία πλατιά γραμμή και σχηματίζουν μικροσκοπικά ακροτήρια στις γωνίες, θυγές. Το χειρόγραφο κοσμείται επίσης με πέντε επίτιτλα, από τα οποία τα τέσσερα έχουν ορθογώνιο σχήμα και το ένα της ταινίας και με αρχικά γράμματα με φυτικό διάκοσμο. Περιέχει τα τέσσερα Ευαγγέλια με τους κανόνες του Ευσεβίου στην αρχή, καθώς και διάφορα κείμενα μετά από αυτά περί των Ευαγγελιστών, των Αποστόλων και άλλα, από τα οποία το τελευταίο είναι ακέφαλο, ενώ στο φύλλο 195α παρεμβάλλεται η Αποκάλυψη του Ιωάννου, όλα σε μικρογράμματη γραφή. Στάχος η νεότερη από χονδρό χαρτί, επενδυμένο με καστανό δέρμα. Διατήρηση χειρογράφου καλή.

Λόγοι Γρηγορίου του Θεολόγου, τέλη 11ου αιώνα, Μονή Αγίου Παντελεήμονος, κώδικας 6, Περγαμηνή. Ο κώδικας αυτός της Μονής Αγίου Παντελεήμονος είναι από τα σπουδαιότερα χειρόγραφα των ομιλιών του Γρηγορίου και ανήκει στην ίδια οικογένεια με το παρόμοιο χειρόγραφο των Ιεροσολύμων. Οι πολυάριθμες μικρογραφίες του σχετίζονται με το κείμενο και είναι επίτιτλες, δηλαδή βρίσκονται στη θέση των επιτίτλων μέσα σε πλατιά, πλούσια κοσμημένα πλαίσια ή παρασελίδιες που πιάνουν συνήθως όλη την έκταση της μίας στήλης του κειμένου. Μερικές είναι μικρότερες και απαντούν σε άλλο σημείο των φύλων, στα περιθώρια και ανάμεσα στο ίδιο το κείμενο. Οι περισσότερες σώζονται σε άριστη κατάσταση, ενώ υπάρχουν και ορισμένες ημιτελείς ή πολύφθαρμένες, φύλλα 123α, 132α, 242β και άλλα. Εντελώς εξαιρετική εντύπωση προξενούν και εδώ, στην ομιλία για τη Νέα Κυριακή, όπως σε άλλα ομοειδή του χειρόγραφα, οι 11 συνολικά βουκολικές και μυθολογικές σκηνές. Εξάλλου, στη διακόσμηση του χειρογράφου ανήκουν πολλά επίτιτλα και αρχικά γράμματα επικεφαλής των ομιλιών με φυτικά μοτίβα και διάφορες παραστάσεις που δείχνουν ότι το κείμενο έχει μεγάλη σημασία για τον καλλιτέχνη. Στα 294 φύλλα του περιέχει τους 16 αναγνωσκόμενους λόγους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου σε μικρογράμματη γραφή με χρυσέριθρες επικεφαλίδες. Ο τελευταίος διακόπτεται λίγο πριν το τέλος. Η επιμελημένη γραφή, ο πλούτος της διακόσμησης και γενικά η εξαιρετική ποιότητά του μας οδηγούν στην τέχνη κάποιου εργαστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με καστανό δέρμα κοσμημένο με εμπίεστα γεωμετρικά κοσμήματα. Σημερινή κατάσταση χειρογράφου καλή.

Ψαλτήριο, έτος 1088, μονίβα το πεδίο, κώδικας 761, περγαμηνή και χαρτί. Ο κώδικας περιέχει εκτός από το ψαλτήριο τις 9 οδές, ευχές και πασχάλια. Μετά το φύλλο 230 προσθέθηκαν 6 χάρτινα φύλλα που περιέχουν 4 εικόνες και άλλο κείμενο ευχές. Η γραφή είναι μικρογράμματη με χρυσές επικεφαλίδες και κείμενο σε μία στήλη των 20 στίχων. Η στάχος είναι νεότερη από κόκκινο δέρμα. Έχει 2 έντυπες παραστάσεις, στην πρώτη όψη του προφήτη Δαβίδ και στη δεύτερη όψη της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Τα σημειώματα που υπάρχουν στα χειρόγραφο, φύλλο 1β, 2β, 231α, είναι μεταγενέστερα. Στο φύλλο 2β υπάρχει και αναφορά του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Μονομάχου, 1042-1055 μετά Χριστού. Η βασιλική και αρχική εικονογράφηση του ψαλτηρίου περιέχει επιλεγμένες παραστάσεις από τον βίο του Δαβίδ, όπως ο Δαβίδ Λυροδός με το πίμνιό του, φύλλο 11α, ο Δαβίδ με το γιοντάρι, φύλλο 11β, ο Δαβίδ χρήεται βασιλιάς, φύλλο 12α, ο Δαβίδ και Γολιάθ, φύλλο 12β, ο Δαβίδ αποκεφαλίζει τον Γολιάθ, φύλλο 13α, ο Δαβίδ επιστρέφει νικητή στην Ιερουσαλήμ, φύλλο 13β, ο Δαβίδ στέφεται βασιλιάς, φύλλο 14α, και ο Δαβίδ ανάμεσα στους ψαλμοδούς, φύλλο 14β. Τέλος, υπάρχει και η παράσταση της διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας που εικονογραφεί χωρίο από την έξοδο, φύλλο 206β. Η διακόσμηση συμπληρώνεται με επίτιτλα και αρχικά γράμματα. Οι παραστάσεις στο χάρτινο τμήμα, χωρίς πλαίσιο και βάθος, είναι λαϊκότροπες. Απεικονίζουν την Παναγία Βρεφοκρατούσα ανάμεσα στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, φύλλο 231β, τον Ιωάννη Χρυσόστομο με τον Πρόκλο, φύλλο 232α, τους Αγίους Γρηγόριο Παλαμά, Δημήτριο και Δαβίδ Θεσσαλονίκης, φύλλο 232β, και το μαρτύριο του Αγίου Δημητρίου, φύλλο 233α. Η χρονολόγηση του περγαμηνού τμήματος του χειρογράφου στο 1088 προκύπτει από τον πίνακα των Πασχαλίων. Η τεχνοτροπική απόδοση των μορφών εναρμονίζεται με τη χρονολόγηση αυτή. Τα χρώματα είναι έντονα και φωτεινά, το χρυσό βάθος λαμπρό. Λείπει όμως κάποια πνοή που θα κατέτασε τις μικρογραφίες σε λαμπρό εργαστήρι ζωγράφου. Πρόκειται για πολύ καλό και επιμελημένο έργο, μάλλον περιφερειακού εργαστηρίου.

Ευαγγέλιο, τέλη 11ου αρχές 12ου αιώνα, Μονή Ιβύρων, κώδικας 1404, Περγαμηνή. Διαθέτει μόνο διακόσμηση, η οποία απαντά σε όλα τα φύλλα του χειρογράφου και περιλαμβάνει ταινιοειδή επίτιτλα, με ωραίες επιστέψεις από αναβρητήρια και πουλιά και ποικίλα φυτικά κοσμήματα ανάμεσα στις κεραίες του Σταυρού που σχηματίζει το κείμενο. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές του έτους, με γραφή επιμελημένη και κείμενο σε σταυρική μορφή. Η στάχωση αποτελείται από δύο ξύλινες πινακίδες επενδυμένες με αργυρεπίχρυσες μεταλλικές πλάκες και στη ράχη μεταλλικό επίσης πλέγμα. Στα καλύματα υπάρχουν οι παραστάσεις της Σταύρωσης, της Ανάστασης, Ισάδου Κάθοδος, των τεσσάρων Ευαγγελιστών και των Αγίων Γεωργίου, Δημητρίου και Θεοδόρου του Τύρονους. Διατήρηση χειρογράφου πολύ καλή.

Ευαγγέλιο 12ος αιώνας πρωτάτου, κώδικας 11 Περγαμηνή. Το χειρόγραφο που χρονολογείται στον 12ο αιώνα περιλαμβάνει δύο ολοσέλιδες μικρογραφίες στις οποίες εικονίζονται σε διάδες οι Ευαγγελιστές Ιωάννης Ματθαίος, φύλο 1β, και Λουκάς Μάρκους, φύλο 165β. Παριστάνονται όλοι καθισμένοι μπροστά από ψηλά οικοδομήματα και με στροφή του σώματος προς το κέντρο της σύνδεσης, όπου υψώνονται τα αναλόγιά τους, αλλά σε διαφορετική στάση ο καθένας. Η εικονογράφηση του Ευαγγελίου έχει ενδιαφέρον κυρίως από τεχνοτροπική απόδοση των μορφών, ενώ η τοποθέτηση των Ευαγγελιστών αναδύο απαντά στο 12ο και στις αρχές του 13ου αιώνα και μάλιστα όχι μόνο στα χειρόγραφα αλλά και στη μνημιακή ζωγραφική. Επιπλέον, κοσμείται με ερυθρά επίτιτλα αποδοσμένα με απλά σχήματα και πολυάριθμα αρχικά γράμματα με φυτική διακόσμηση. Περιέχει τις ευαγγελικές περικοπές του έτους σε δίστυλο κείμενο με καστανέρυθρη επιμελημένη γραφή και χρυσογράμματες επικεφαλίδες. Η στάχωσή του αποτελείται από ξύλο επενδυμένο με καστανό δέρμα που φέρει απλά γεωμετρικά σχήματα. Διατήρηση χειρογράφου καλή.

Καινή Διαθήκη, Λόγοι, Διάφορα, 12ος αιώνας, Μονή Παντοκράτορος, Κώδικας 234, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο είναι γνωστό στο Άγιον Όρος ως Ευαγγέλιο του Καλυβίτου. Περιέχει πλήρη την Καινή Διαθήκη και πολλά άλλα κείμενα, όπως διατάξεις Αποστόλων, λόγους διαφόρων, παραδείγματος χάρη Μαξίμου του Ομολογητή, Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννου Δαμασκηνού και νεαρές αυτοκρατόρων, ανάμεσα στις οποίες του Κωνσταντίνου του 7ου του Πορφυρογεννήτου. Η στάχωση είναι από ξύλο επενδυμένο με μαύρο δέρμα που φαίνεται στη ράχη κάτω από το νεότερο περικάλυμα, με επίχρυσες αργυρές πλάκες που έχουν ανάγλυφες παραστάσεις. Στην πρώτη

βρίσκονται μέσα στο κείμενο και σε χρυσό βάθος, είτε σε σχεδόν τετράγωνο σχήμα, είτε σε ορθογώνιο που καταλαμβάνει όλο το πλάτος του κειμένου. Οι μορφές, παρά το μικρό μεγεθός τους, έχουν κίνηση και εκφραστικότητα. Είναι ένα χαρακτηριστικό έργο του 12ου αιώνα.

Ερμηνεία Ολυμπιοδόρου στο βιβλίο του Ιώβ. 12ος-13ος αιώνας, Μονή Βατοπεδίου, κώδικας 590, Περγαμηνή. Το χειρόγραφο περιέχει την υπόθεση και την ερμηνεία στον Ιώβ του διακόνου Αλεξανδρίας Ολυμπιοδόρου. Το κείμενο σε μία στήλη είναι γραμμένο σε μικρογράμματη γραφή με ερυθρόγραφες επικεφαλίδες. Η κατάσταση του χειρογράφου είναι καλή και η στάχωσή του νεότερη, δερμάτινη με έντυπα κοσμήματα και στις δύο όψεις. Έχει 42 παραστάσεις μέσα στο κείμενο χωρίς πλαίσιο, από τις οποίες πολλές είναι φθαρμένες. Εικονογραφούνται με αφηγηματικό τρόπο σκηνές από τη ζωή του Ιώβ, του οποίου η πίστη δοκιμάστηκε από τον Θεό, που του έστειλε πολλές συμφορές. Ο Ιώβ απέδειξε την αντοχή της πίστης του και ο Θεός μετά από αυτά του έδωσε διπλάσια αγαθά. Η εικονογράφηση με επιλεγμένες σκηνές ακολουθεί τη σειρά του κειμένου. Από τεχνοτροπική άποψη το χειρόγραφο παρουσιάζει περιορισμένη χρωματική κλίμακα με κυριαρχία του ανοιχτού κόκκινου και απλοποιημένη τεχνική, χωρίς διαβάθμιση τόνων, ιδιαίτερα στα ενδύματα, τα οποία αποδίδονται σχεδόν μόνο με γραμμές και χρώματα σε μεγάλες επιφάνειες. Το ίδιο απλοποιημένη είναι και η τεχνική στα πρόσωπα. Τα σώματα είναι κοντόχοντρα, υπάρχει όμως κίνηση και εκφραστικότητα στις μορφές. Το χειρόγραφο παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί εκφράζει την τέχνη της περιφέρειας που γνωρίζει τα επιτεύγματα της εποχής, αλλά δεν έχει την κατάλληλη υποδομή για τη δημιουργία ενός ιδιαίτερα επιμελημένου ζωγραφικού έργου. Όπως δείχνουν οι αναλογίες των σωμάτων και η απόδοση των προσώπων, το έργο πρέπει να έγινε ανάμεσα στον 12ο και 13ο αιώνα.

Τετραευάγγελο 13ο αιώνα, Μονή Διονυσίου Κώδικας 4, Περγαμηνή. Περιλαμβάνει 6 ολοσέλιδες μικρογραφίες όπου απεικονίζονται με τη σειρά ο Μωυσής παραλαμβάνοντας τον νόμο, Φύλο 4β, Ιώσιοι Αμμώνιος και Ευσέβιος, Φύλο 5α, και οι 4 Ευαγγελιστές, Ματθαίος, Φύλο 14β, Μάρκος, Φύλο 112β, Λουκάς, Φύλο 177β και Ιωάννης, Φύλο 278β. Από τους Ευαγγελιστές που βρίσκονται μπροστά από τα Ευαγγέλια τους, ο Ματθαίος γράφει, ο Μάρκος σκέπτεται, ο Λουκάς βουτά τη γραφίδα στο μελανοδοχείο και ο Ιωάννης ακούει σκυφτός και με έκπληξη τη φωνή από το ημικύκλιο του ουρανού. Τον κώδικα κοσμούν ακόμα 12 ολοσέλιδα κοσμήματα στην αρχή, τα 2 με την επιστολή του Ευσεβίου και τα 10 με τους κανόνες της Συμφωνίας των Ευαγγελίων, καθώς και περίτεχνα ορθογώνια επίτιτλα με πλούσιο ζωικό και φυτικό διάκοσμο και αρχικά γράμματα στην αρχή κάθε Ευαγγελίου. Οι μορφές των Ευαγγελιστών στα 4 αρχικά με τα ενδύματα τυλιγμένα σφιχτά γύρω από τα σώματα δηλώνουν

την αισθητική της τέχνης αυτής της εποχής και ίσως προέρχονται από αντίστοιχες ολοσέλιδες παραστάσεις. Τους ολοσέλιδους ευαγγελιστές και τα επίτιτλα περιβάλλουν κλασικίζοντα πλαίσια, ενώ παλαιά είναι και τα φυτικά κοσμήματα. Φυλοφόροι κλάδοι με κάλικες και ανθοπέταλα που σχηματίζουν οκτώσχημα σχέδια. Όλα αυτά δείχνουν το ρόλο του κοσμήματος στα χειρόγραφα στην παλαιολόγια τέχνη αυτής της περίοδου και προσδίδουν στη σύνθεση διακοσμητικό χαρακτήρα. Περιέχει το κείμενο των τεσσάρων Ευαγγελίων στη σειρά με επιμελημένη μικρογράμματη γραφή και χρυσά γράμματα στις επικεφαλίδες. Η χρήση του χρυσού, ο πλούτος της διακόσμησης στους κανόνες και στα επίτιτλα και γενικά η επιμέλεια της τεχνικής εκτέλεσης του χειρογράφου χαρακτηρίζουν κατά το πλείστον τα εργαστήρια της Κωνσταντινούπολης. Στάχος η ξύλινη με μεταξωτή υφασμάτινη επένδυση πολύ φθαρμένη. Λυπή διατήρηση χειρογράφου καλή.

Τετραευάγγελο, δεύτερο μισό 12ου αιώνα, Μονή Διονυσίου, κώδικας 38, Περγαμηνή. Το Τετραευάγγελο διαθέτει ολοσέλιδες μικρογραφίες με τις τέσσερις προσωπογραφίες των Ευαγγελιστών Ματθαίου, φύλλο 21β, Μάρκου, φύλλο 126β, Λουκά, φύλλο 194β και Ιωάννου, φύλλο 304β, που κάθονται σε διαφορετικές τάσεις και μπροστά από απλό χρυσό βάθος. Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα χειρόγραφα της εποχής, στα οποία η εικονογράφηση συνοδεύεται με τη μνημιακή ζωγραφική της λεγόμενης δυναμικής τεχνοτροπίας, που εκφράζει έντονη πνευματικότητα, η οποία θα οδηγήσει στη συγκίνηση από τη δραματική ένταση της τέχνης των επομένων αιώνων. Στη μνημιακή ζωγραφική του τέλους του 12ου αιώνα μας οδηγεί η μανιεριστική απόδοση της ψυχολογίας των ενδυμάτων, που εκφράζει μαζί δυναμισμό και εσωτερική ανησυχία. Επίσης, διαθέτει διακοσμημένους ολοσέλιδους κανόνες της Συμφωνίας των Ευαγγελιστών στην αρχή και από ένα ορθογώνιο επίτιτλο μαζί με το αντίστοιχο αρχικό γράμμα επικεφαλής των Ευαγγελικών κειμένων. Περιέχει το κείμενο των τεσσάρων Ευαγγελίων, γραμμένο σε μικρογράμματη καστανέρυθρη γραφή και κόκκινη στους τίτλους και στην επιστολή του Ευσεβίου προς τον Καρπιανό. Στάχωση από ξύλο επενδυμένο με ρόδινο καστανό ύφασμα πολύφθαρμένο. Διατήρηση κώδικα καλή.

Ο εδεσμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Κωνσταντίνος Πορταλάκης διαβάζει από τον επαιτειακό τόμο που εκδόθηκε από την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους, Άθωνος, το 1997.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμο Ζιάβρου.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για την ποιμαντική προσέγγιση του AIDS. AIDS, ένα σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τη χαλαρότητα με την οποία άρχισε να αντιμετωπίζει η οικογένεια την αγωγή των παιδιών της. Το AIDS λοιπόν αρχικά παρουσιάστηκε ως νόσος των ομοφυλοφίλων. Σταδιακά οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι πλήττει και άλλες ομάδες πληθυσμού όταν επιδίδονται σε μια άτακτη ερωτική συμπεριφορά. Όσοι με ευκολία και ανευθυνότητα εναλλάσσουν ερωτικούς συντρόφους διατρέχουν τον κίνδυνο μόλυνσης και πιθανώς του θανάτου. Το ερώτημα που εγείρεται είναι: η ορθόδοξη χριστιανική παράδοση είναι αντίθετη με τον έρωτα και την αγάπη των ανθρώπων? Όχι βέβαια. Για τη θεολογία, ο έρωτας δεν αποτελεί αρνητικό στοιχείο που πρέπει να καταπολεμηθεί στο τέλμα μιας στοικής απάθειας. Τέτοιες αντιλήψεις δεν έχουν καμιά σχέση με τη θεολογία της Εκκλησίας. «Ούκα εστί τούτο ανθρώπινον, αλλά ο Θεός τους έρωτας τούτους εγκατέσπηρε», μας διδάσκει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο έρωτος λοιπόν θεωρείται ως συνεκτική εκείνη δύναμη που συνέχει και στηρίζει τη σχέση των ανθρώπων και τους φέρνει σε πραγματική κοινωνία μεταξύ τους. Όταν βέβαια διατηρεί την ιερότητά του, την πνευματική του διάσταση και εκδηλώνεται με την ανάληψη αμοιβαίας ευθύνης, δηλαδή εντός του μυστηρίου του γάμου. Ο γάμος, αγαπητοί ακροατές, σε καμία περίπτωση δεν σκοτώνει τον έρωτα, όπως υποστηρίζουν ορισμένοι, αλλά τον οριμάζει και αναδεικνύει την ιερότητα και το πνευματικό του βάθος. Το σύνθημα που έντονα προβάλλονται και όλα τα συνθήματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του AIDS παρουσιάζουν μέρος της αλήθειας ή μπορούν να αποβούν και παραπλανητικά. Εξαντλούν τη συνεκτική και ενοποιώ δύναμη του έρωτα στη στιγμιαία σαρκική συνέβρεση. Το αφηρούν την προοπτική της ζωής και της συνέχειας. Ο πραγματικός έρωτας, αγαπητοί ακροατές, προάγει την αγάπη και φτάνει μέχρι τη θυσία του ενός συντρόφου για τον άλλον. Ταυτόχρονα σέβεται τους καρπούς του, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα παιδιά. Διαφορετικά, οδηγούμαστε σε διάστροφες καταστάσεις με ψυχολογικές, κοινωνικές ή άλλες παρενέργειες. Και έρχομαι, μας λέει ο πρωτοπρεσβύτερος Βασίλειος Καλεκμάνης, στο τρίτο σημαντικό σημείο, στο θέμα της αντιμετώπισης των ασθενών. Πριν από μερικά χρόνια, το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας κυκλοφόρησε μία φίσα, στην οποία εμφανίζεται ένα παιδάκι που λέει στα άλλα παιδιά: «Είμαι φορέας του AIDS. Θα παίξεις μαζί μου?» Και συνεχίζει: «Πες μου ναι». Ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενών που πάσχουν από AIDS φανερώνει και το χαμηλό ή το υψηλό πνευματικό επίπεδο μιας κοινωνίας. Με την εμφάνιση της ασθένειας παρουσιάστηκαν συμπτώματα ιστερίας σε βάρος των φορέων του ιού και των ασθενών. Εκδηλώθηκε ένας ιδιότυπος ρατσισμός στους χώρους δουλειάς, σε πολλά ιατρικά κέντρα και αλλού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οικογένειές τους αρνήθηκαν τη συμπαράσταση προς τους ασθενείς τους. Επειδή η κοινωνία έχει θεμελιώσει τη ζωή πάνω σε βασικά ανθρώπινα πάθη, αντιμετωπίζει με σκληρότητα τα δράματα των άλλων. Αναζητά εξυλαστήρια θύματα για να φορτώσει τις ανομίες της και να ανακουφιστεί. Προσπαθεί να αποβάλει τις ενοχές της. Υπήρξε όμως και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας. Εκδόθηκαν ενημερωτικά φυλάδια, γυρίστηκαν κινηματογραφικές ταινίες και έγιναν ενημερωτικές ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και άλλες εκδηλώσεις. Έτσι κινδυνεύουμε να φτάσουμε σε ένα άλλο επικίνδυνο σημείο, αγαπητοί ακροατές. Στον εφησυχασμό, τη λύθη και όχι σπάνια στην ηρωποίηση των θυμάτων. Οι άνθρωποι που πάσχουν από AIDS δεν είναι απόβλητοι. Ούτε έφταξαν μόνο αυτοί. Εξάλλου υπάρχουν και πολλά παιδιά
που έχουν μολυνθεί από τον ιό. Ας θυμηθούμε εδώ το βιβλικό λόγιο που λέει «Ο αναμάρτητος ημών πρώτος βαλέ το λίθον». Πολλοί από αυτούς, καθώς βρίσκονται ενώπιον του θανάτου, μετανοούν και διδάσκουν. Αν ο Χριστός ταύτισε τον εαυτό του με τους φτωχούς, τους ανήμπορους, τους αδύναμους, τους ασθενείς και με όσους βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, καταλαβαίνουμε ποια πρέπει να είναι η στάση των ποιμένων της Εκκλησίας αλλά και των χριστιανών έναντι αυτών των καταστάσεων. Όμως και οι ασθενείς, αγαπητοί μας ακροατές, οφείλουν να είναι υπεύθυνοι απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Η ανάληψη της ευθύνης αποτελεί μέγιστη πράξη που εξωστρακίζει τον συσσωρευμένο θυμό και βοηθά στην επανέβρεση της χαμένης εσωτερικής αρμονίας. Έχει εύστοχα επισημανθεί ότι η ζωή του κόσμου οργανώνεται γύρω από μερικά ανθρώπινα πάθη και η ζωή του πνεύματος βρίσκεται στο περιθώριο. Οφείλουμε να αντιστρέψουμε την κατάσταση. Χρειάζεται να τοποθετήσουμε τη ζωή του πνεύματος στην καρδιά της ζωής μας. Τότε θα βλέπουμε μέσα από διαφορετική οπτική γωνία το μυστήριο της ζωής και του θανάτου. Θα αποδεχόμαστε την ιερότητα του ανθρωπίνου σώματος και θα το σεβόμαστε ως ναό του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Θα θεωρούμε την αγκράτεια όχι ως μια αρνητική κατάσταση που οδηγεί στη συστορευμένη στέρηση, αλλά ως άθλημα πνευματικό, ως πηγή χαράς και προετοιμασίας για την οδό της ευθύνης. Θα θεωρούμε ως αυτονόητη τη σοφροσύνη και την πιστότητα μεταξύ των συζύγων και δεν θα τη χλεβάζουμε. Θα διαπιστώνουμε ότι ο ηθικός μινιμαλισμός που προτείνεται ως σανίδα σωτηρίας από τους υπεύθυνους για την αντιμετώπιση του AIDS θα μας οδηγήσει σε νέα διέξοδα. Θα μπορούμε να αγαπάμε ανιδιωτελώς και ανυποκρίτως τα θύματα της ασθένειας, εμπνέοντάς τους την ελπίδα και αποτρέποντας τον κοινωνικό στιγματισμό τους. Μπορεί το AIDS, αγαπητοί ακροατές, να γίνει αφορμή να αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Και αν δεν μπορεί να θυσιάζεται για τους άλλους, ας τους ανέχεται με αγάπη. Ο πνευματικός ποιμένας έχει σπουδαίο έργο και επιτελεί και πρέπει να το επιτελεί προς την κατεύθυνση αυτή. Κι άλλα, πολλά προβλήματα, αγαπητοί μας ακροατές, υπάρχουν που ξεκινούν από μέσα από την οικογένεια. Όταν σε αυτήν δεν υπάρχει πραγματική, η βαθιά, η ανιδιωτελής αγάπη μεταξύ των μελών της. Και αυτή την αγάπη μπορεί να την εμπνεύσουν οι γονείς στα παιδιά, όταν όμως την έχουν αυτοί, την νιώθουν, τη βιώνουν οι ίδιοι μεταξύ τους. Με το θέμα της αγάπης στην οικογένεια και της αγωγής των παιδιών έχουν ασχοληθεί πολλοί άνθρωποι, θεολόγοι, επιστήμονες, πνευματικοί πατέρες και άλλοι. Με την αγωγή των παιδιών έχει ασχοληθεί και έχει συγγράψει και ο Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατής της, κύριος Παύλος. Ας δούμε λοιπόν τι μας λέει μέσα από το βιβλίο του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης. Στον πρόλογο του γράφει «Είναι γνωστό», μας λέει, «το περιστατικό το οποίο διηγούνται οι ιεροί ευαγγελιστές και το οποίο αναφέρεται στα παιδιά. Μερικές μητέρες έφεραν τα παιδιά τους στον Κύριο για να τα ευλογήσει. Οι μαθητές, για να μην ενοχλήσουν το διδάσκαλο, τα εμπόδισαν. Και ο Κύριος διέταξε τους μαθητές να μην εμποδίζουν τα παιδιά να τον πλησιάζουν. Άφετε τα παιδεία και μη κολλείετε αυτά ελθύν πρόσμε». Έτσι δίδαξε ο Κύριος όλους τους γονείς, όλου του κόσμου, αλλά και όσους ασχολούνται με το σοβαρό θέμα της αγωγής των παιδιών, να οδηγούν κοντά του το κάθε παιδί, το νέο ή τη νέα, να τα φέρνουν κοντά στο φως το αληθινό, για να ανατραφούν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Είναι γεγονός ότι η αγωγή των παιδιών, ιδιαιτέρως στην εποχή μας, παρουσιάζει πολλά προβλήματα. Τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες, πρέπει να εφοδιαστούν με πολλές ισχυρές ακατανίκητες δυνάμεις, με τα απαραίτητα πνευματικά εφόδια, για να δαμάσουν
Αφενός τα άτακτα σκυρτήματα που αναφύονται στο εσωτερικό τους, αφετέρου δε να αποφύγουν τους κοπέλους και τους υφάλους που θα συναντήσουν στην πορεία της ζωής τους. Μοιάζει, αγαπητοί ακροτές, η νεότητα με πλοίο, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι και ετοιμάζεται να ανοιχτεί στο πέλαγος. Έχει μπρος της μεγάλο και ρυψοκίνδυνο ταξίδι μέσα στο πέλαγος της ζωής. Γι' αυτό τώρα που προπαρασκευάζεται για να ταξιδέψει, είναι ανάγκη να ετοιμαστεί κατάλληλα. Μια καλή υπενθύμηση, φωτισμένη αγωγή, θα προσφέρει στα παιδιά μια άριστη ετοιμασία για την ανάπτυξη, τη σπουδή, την καλλιέργεια, την ολοκλήρωση, την επιτυχία, την ευτυχία και τον αγιασμό. Σε αυτήν την προσφερόμενη αγωγή, όταν τα πάντα τα φωτίζει ο αιώνιος παιδαγωγός και αλάθητος οδηγός της νεότητας ο Χριστός, τότε τα προβλήματα της αγωγής θα είναι καρποφόρα. Τα προβλήματα της αγωγής, αγαπητοί μας ακροατές, φωτιζόμενα από το φως του Κυρίου Ιησού Χριστού, παρουσιάζει, αναλύει και αντιμετωπίζει θεόπνευστα στο βιβλίο αυτό με τον τίτλο «Προβλήματα αγωγής», ο σοφός και αγιασμένος ιεράρχης, σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ισανίου και Σιατίστης, κύριος Παύλος.

0: Άγιος Συσανίου και Σιετήσης γνωρίζει όσο λίγοι τα προβλήματα της αγωγής των παιδιών, γιατί πρόσφερε και προσφέρει τον εαυτό του στη διακονία της νεότητας. Από τη στιγμή λοιπόν, μας λέει, που παντρεύεσαι, να θυμάσαι ότι θα πονέσεις πολύ, θα υποφέρεις, η ζωή σου θα είναι σταυρός, αλλά θα είναι ανθισμένος σταυρός. Αυτά είναι λόγια του γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτη. Η σύγχρονη εκδοτική παραγωγή λοιπόν, παρά τη χυμάζουσα οικονομική κρίση, έχει φτάσει σε ικανοποιητικά όρια προσδοκιών και ενθαρρύνει τους αναγνώστες που αναζητούν πνευματική ενίσχυση και παρηγοριά. Σε αυτό συνετέλεσε κυρίως η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη, ώστε ο Λόγος του Θεού να εξακτηνώνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης όλο το 24ωρο. Σε κάθε σπίτι σήμερα εισέρχεται ο καθαρός, ορθόδοξος πνευματικός λόγος, αρκεί μία μόνο προϋπόθεση, η θύρα να είναι ανοιχτή. Σε αυτήν λοιπόν την πλημμυρίδα της θεολογικής παραγωγής και δημιουργίας, ας το ομολογήσουμε με τόλμη. Λίγοι συγγραφείς, ομιλητές μπορούν να ξεπεράσουν το μέσο όρο και να αγγίξουν τον παλμό των αναγνωστών και τον πόνο των συνανθρώπων μας, λόγω των ποικίλων προβλημάτων και της καθημερινής οδύνης που προκαλούν τα απροσδόκητα γεγονότα της ζωής. Παρόλο που οι ομιλητές έχουν διαρκώς αρκετές υποχρεώσεις, δεν αρνούνται την πρόσκληση να έλθουν ακόμα και από μακριά και να οικοδομήσουν τους απλούς πιστούς, ομιλώντας σχετικό σε θέματα ζωτικής σημασίας για τους ίδιους. Ο σεβασμιότατος κύριος Παύλος ανταποκρίθηκε άμεσα και πρόσφερε μία σειρά 10 ραδιοφωνικών εκπομπών που έκανε από την Πειραϊκή Εκκλησία για να τις δώσει και να γίνουν αυτό το ωραίο βιβλίο που μπορεί να το προμηθευτεί ο κάθε χριστιανός και θα τον βοηθήσει. Έχοντας λοιπόν ο σεβασμιότατος τεράστια εμπειρία ως πνευματικός, ως καθηγητής, ως κατηχητής, κατέθεσε τις εντοχρόνο εμπειρίες της εν Χριστώ διακονίας του ανά την Ελλάδα. Καταγράφει σε αυτό γεγονότα της ζωής του ζευγαριού, ηθικά διλήμματα, κάποιες εκτροπές, πρώιμες λύπες, οικονομικά διέξοδα. Καταγράφει τον πόνο του συζύγου, την νιώβιο υπομονή της συζύγου, την δύσκολη επιστήμη της διαπαιδαγωγήσεως των παιδιών, την ορθή συμπεριφορά προς τους παππούδες. Κάποιες φορές ενδεχομένως ο λόγος του να γίνεται πιο τραχής, πιο οξύς και ελεγκτικός προς τους γονείς, διότι ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης γνωρίζει τις υποχρεώσεις τους, τις αστοχίες και τις παραλήψεις τους. Τα προβλήματα, αγαπητοί ακροατές, μας λέει, δεν πρέπει να τίθενται κάτω από το χαλί και εκτός του σπιτιού, διότι θα τα αντιμετωπίσουμε αργότερα και τότε ίσως να είναι αργά. Πρέπει να αναφέρονται εντός του σπιτιού χωρίς φόβο, έντιμα και οι γονείς με προσευχή και ωριμότητα να ζητήσουν τον φωτισμό του Θεού. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα ποτέ δεν θα εκλείψουν. Όμως με ταπεινό πνεύμα και τη σταυρική αυταπάρνηση του ιδίου θελήματος μπορούν να ξεπεραστούν και να οδηγήσουν σε σωστή πορεία. Οι αναγνώστες λοιπόν στις σελίδες αυτού του βιβλίου ίσως να συναντήσουν οικίες περιπτώσεις ή περιστατικά ζωής ως αντανάκλαση προσωπικών τους προβλημάτων που αντιμετώπισαν ευρισκόμενοι σε απορία διεξόδου. Αυτή όμως η προσέγγιση των θεμάτων του Μητροπολίτου παρέχεται υπό το πρίσμα ενός λογίου και έμπειρου ιεράρχου ως πνευματικού και προσφέρει απαντήσεις κέρυες στις ιδιαίτερες αναζητήσεις του σημερινού ανθρώπου για τη φυσιολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικογένειας και της νεότητας. Ζώντας λοιπόν στον κόσμο και στην εποχή μας, βλέποντας όσα συμβαίνουν σήμερα, διαπιστώνοντας την αναστάτωση, την ταραχή, την ανασφάλεια που υπάρχει, Ένα ερώτημα έρχεται στο νου, στη σκέψη μου, μας λέει ο Σεβασμιότατος, και στην καρδιά μου πολλές φορές. Τι οικογένεια άραγε θέλουμε σήμερα και ποια θα ήταν η οικογένεια που θα έπρεπε να θέλουμε? Και αυτό από την παρατήρηση, από αυτό που ζούμε, από αυτό που μας συμβαίνει, από τα προβλήματα που έχουμε μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στις ανθρώπινες σχέσεις μας μέσα στην ίδια μας την οικογένεια, από τη δυσκολία της επικοινωνίας που πολλές φορές υπάρχει μέσα στο ίδιο σπίτι, από τις δύσκολες σχέσεις που πολλές φορές ζει ένα ζευγάρι, από τη δυσκολία της επικοινωνίας πολλές φορές με τα ίδια μας τα παιδιά. Και το ερώτημα είναι τελικά, τι οικογένεια θέλουμε? Για ποια οικογένεια προσπαθούμε? Και έχουμε σκεφτεί πώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η οικογένεια, αγαπητοί ακροατές, θεμελιώνεται με το μυστήριο του γάμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουμε στην Εκκλησία. Δύο άνθρωποι που αγαπιούνται έρχονται να μπολιάσουν την ανθρώπινη αγάπη τους με τον πόλη του Θεού. Ο γάμος για τη ζωή της Εκκλησίας είναι μυστήριο αγάπης. Ποιας αγάπης? Της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό, της αγάπης του άνδρα προς τη γυναίκα και της γυναίκας προς τον άνδρα, της αγαπητικής σχέσης των προσώπων. Εκεί που η καλλιέργεια της μεταξύ τους αγάπης και πιστότητος γίνεται το ναι της ευχαριστίας προς τον δωρεοδεώτη Χριστό. Ας τα αναλύσουμε όμως λιγάκι αυτά, της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η αγάπη που δημιουργεί τον άνθρωπο. Είναι αυτή η αγάπη του Θεού που έρχεται να συνάψει τους δύο ανθρώπους. Είναι αυτή η αγάπη του Θεού που φτάνει τον άνθρωπο στην ακεραιότητα. Θα δούμε σε λίγο τη λέξη αυτή. Της αγάπης του Θεού που προσφέρεται να γίνει ο συνεκτικός δεσμός της σχέσης των δύο ανθρώπων. Της αγάπης του Θεού που στο μυστήριο του γάμου έρχεται να προσφέρει τον έναν στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Της αγάπης του Θεού που είναι παρούσα και πρέπει να είναι παρούσα στη ζωή του ζευγαριού. Της αγάπης του ανθρώπου τώρα προς τον Θεό. Της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό γενικά. Γιατί αυτή είναι η αναφορά του ανθρώπου. Αυτό είναι το πρότυπο του ανθρώπου. Αυτή είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου. Στην αγάπη του Θεού που δημιουργεί τον άνθρωπο, ο άνθρωπος απαντά με τη δική του αγάπη προς τον Θεό, γιατί θέλει η χάρη του να συντηρεί όλη του την ανθρώπινη ύπαρξη, να δίνει νόημα στη ζωή και να ομορφαίνει τα πάντα μέσα στη ζωή. Της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό, που είναι μια φυσική αναφορά της ζωής του προς την αρχή του, προς το αρχέτυπο. Της αγάπης του άνδρα προς τη γυναίκα και της γυναίκας προς τον άνδρα. Δεν μπορεί να υπάρξει γάμος χωρίς αυτή την αγάπη, χωρίς αυτό τον έρωτα του ενός προς τον άλλον, αυτή την επιθυμία του καθενός να ζει και να μοιραστεί τη ζωή του με τον άλλον. Είναι αυτή η αγάπη, αγαπητοί ακροατές, που έχει σημασία να είναι αληθινή, που έχει σημασία να μην είναι μία εντύπωση της στιγμής, που έχει σημασία να μην είναι εγωισμός στη θέση της αγάπης. Μιας αγάπης που οδηγεί τον καθένα να βγει από τον εαυτό του για να συναντήσει τον άλλον. Που οδηγεί τον καθένα να κενώσει τον εαυτό του από τη δική του ύπαρξη για να πληρωθεί από την παρουσία του άλλου. Αυτής της αγάπης που γίνεται η αφορμή ο ένας να είναι η χαρά του άλλου και όχι η κόλαση του άλλου. Η αγαπητική σχέση των προσώπων, αγαπητοί ακροατές, είναι θεμέλιο ενός αληθινού γάμου. Αυτή την αγαπητική σχέση έρχεται να προσλάβει το Πνεύμα το Άγιο και να την πολλιάσει στη ζωή του Χριστού και να τους προσφέρει όχι την αγάπη ανθρώπινου συνέστημα, αλλά την αγάπη πρώτο καρπό του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή να πάρει το θνητό και φθαρτό και να τον πολλιάσει με το θεανθρώπινο και αθάνατο. Για να γίνει αγάπη των προσώπων κρατεά ως θάνατος και μέσα σε αυτήν την προοπτική η σχέση ανοίγεται στην τριαδικότητα. Γιατί εκείνον, από εκείνον που δέχεται τον άλλον ως δώρο του Θεού, τότε μεταξύ τους πιστότητα και αγάπη γίνεται το ναι της ευχαριστίας προς τον δωρεοδότη Χριστό. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αγαπητοί μας ακροατές. Αυτή είναι η φύση των πραγμάτων. Ποιος είναι ο στόχος του γάμου? Θα λέγαμε απλά, είναι καλλιέργεια και εμβάθυνση του μυστηρίου της αγάπης. Ο γάμος δεν είναι κάτι το στιγμιαίο, ούτε το δεδομένο. Είναι στόχος. Ξεκινάνε για να φτάσουν στην πληρότητα της σχέσης, μία σχέση η οποία πλέον ολοκληρώνεται στη Βασιλεία του Θεού. Στην ακολουθία του γάμου ευχόμαστε για το ζευγάρι και για τη σωτηρία τους. Αυτή η σωτηρία έχει δύο διαστάσεις, την κάθετη και την οριζόντια. Το ρήμα «σώζομαι» σημαίνει «γίνομαι σώος», «γίνομαι ακέραιος». Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, θα διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε στην επόμενη με τη βοήθεια του Θεού. Χαίρετε.
1: Με αγάπη για την οικογένεια. Μια εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως που προσεγγίζει με αγάπη την οικογένεια. Η αγάπη, η επικοινωνία των συζύγων και ο ερχομός των παιδιών. Η διαπαιδαγώγησή τους και τα προβλήματα που καλούνται οι έφηβοι να αντιμετωπίσουν στην κοινωνία. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια που θα δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που μας αφορούν όλους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Σύρμος Ζιάβρου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Το καιρό εκείνο είναι άνθρωπος εν Ιερουσαλήμ, όνομα Σιμεών. Και ο άνθρωπος ούτως δίκαιος και ευλαβής, προσδεχόμενος παράκλησιν του Ισραήλ, και πνεύμα Άγιον είναι επ' αυτών. Και είναι αυτό και χρηματισμένον υπό του πνεύματος του Αγίου, μη ειδίν θάνατον πρι ήδη των Χριστών Κυρίου. Και ήλθεν εν το πνεύματι εις το ιερόν, και εν το εισαγαγήν τους γονείς το παιδίον Ιησού, του ποιήσε αυτούς κατά το ηθισμένον του νόμου περί αυτού, και αυτός εδέξα το αυτόν εις τα σαγκάλας αυτού, και ευλόγησε τον Θεόν και είπε, «Νίν απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ητήμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ».

Αγαπητοί μου, συνεχίζουμε την πορεία μας δυτικά της παλαιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ και βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Σιμεών του Θεοδόχου, αλλιώς Καταμόνας. Δυτικά της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ βρίσκεται μια δασώδης περιοχή που λέγεται Καταμόνας. Εκεί είναι χτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόχου. Σύμφωνα με την παράδοση, στο σημείο αυτό βρισκόταν το σπίτι και ο τάφος του Δικαίου Σιμεών. Αργότερα οι χριστιανοί έχτισαν ναό πάνω στον τάφο του. Μετά από μια μακρά περίοδο καταστροφής και ερήμωσης που κράτησε μέχρι το 1879, ο αγιοταφήτης μοναχός Αβραάμιος ανέσκαψε τα ερήπια και βρήκε τον τάφο του Αγίου Σιμεών, όπου έχτισε το ναό που υπάρχει σήμερα. Ο τάφος του Αγίου Σιμεών βρίσκεται στο αριστερό μέρος του σημερινού ναού. Στον πόλεμο του 1947 έγιναν σκληρές μάχες στην περιοχή της Μονής με πολλά θύματα. Γι' αυτό πολλοί Εβραίοι την επισκέπτονται. Κοντά στο μοναστήρι υπάρχει πάρκο προς τιμήν των Μπεσόντων. Μέχρι τα τέλη του 20ου αιώνα βρίσκονταν εδώ κατεστραμμένο από τη φωτιά των επιχειρήσεων ένα τάγκ από την Ιορδανική Λεγεώνα.

Σε αυτό το σημείο έχουμε την μεγάλη ευλογία και χαρά να φιλοξενήσουμε στην εκπομπή μας τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταυρο, γέρον αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, οποίος και θα μας ξεναγήσει στην Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου. Τον ευχαριστούμε από χαρδιάς για τη μεγάλη αυτή τιμή και ευλογία και έχει το λόγο του.

αυτέ, Πατέρ Ιωάννη, κάνουμε λόγο για την Ιερά Μονή του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου στην περιοχή Καταμόνας. Βρίσκεται και αυτό στη Δυτική Ιερουσαλήμ, στην Ισραηλινή Ιερουσαλήμ. Η παράδοση της Εκκλησίας μας διασώζει ότι εκεί υπάρχει ο τάφος και προσκυνούμε στον τάφο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, του Αγίου και Δικαίου Σημεών, στον οποίο είχε αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα ότι δεν θα δει θάνατο, θα έχει μακροζωία μέχρι να δει τον Χριστό Κυρίου, μέχρι να δει το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε προορίσει ο Θεός Πατήρ για να είναι ο σωτήρ των ανθρώπων. Αυτό συνέβη όταν, σύμφωνα με τη διήγηση της Καινής Διαθήκης, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Λουκά, οι γονείς του Κυρίου 40 μέρες μετά την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου από την Άη Πάρθενο Μαρία, τηρώντας τον νόμο, έφεραν τον Ιησού στο ναό του Σολομώντος για να τον αγιάσουν. Αλλά ο Χριστός ήταν ο αγιάζων. Και παρόλα αυτά, για χάρη της δικής μας βοηθείας και της δικής μας σωτηρίας, ήρθε και προσυνέχθη από τους γονείς του στο ναό με ζεύγος τριγώνων και δύο νεοσούς περιστερών, και ο Σημεών ο Θεοδόχος, ο οποίος είχε δεχτεί πάρα πολλά τέκνα στις αγκάλες του για να τα σαραντήσει, όταν αγκάλιασε το βρέφος εκείνο που έφεραν οι γονείς του, είδε κάτι άλλο, διαισθάνθηκε κάτι άλλο, το απεκαλύφθη κάτι άλλο, ότι αυτό είναι το πρόσωπο εκείνο, αυτός είναι εκείνος ο οποίος είναι ο σωτήρης ανθρωπότητος, και τότε είπε το νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Τώρα δηλαδή μπορείς να αφήσεις τον δούλο σου να απέλθει στας ουρανίους μονάς, διότι είδε το Χριστό Κυρίου. Αυτό το γεγονός συνδέεται με το μοναστήρι αυτό του Πατριαρχείου του Αγίου Σημεών, το οποίο ονομάζεται αλλιώς του Καταμόνας, ίσως επειδή τότε δεν ήταν κατοικημένη περιοχή, ήταν μια εξοχική περιοχή και στους δικούς μας χρόνους πριν απεικνοκατοικηθεί, και μπορούσε να πάει κανείς και να βρεθεί εκεί Καταμόνας, να βρεθεί δηλαδή σε μια ησυχία εκεί. Η περιοχή της Μονής αυτής, δηλαδή σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω από τη Μονή αυτή, είχε πολύ ζωντανή παρουσία η ελληνική κοινότητα, η ελληνική παροικία των Ιεροσολύμων, η οποία σήμερα δεν αριθμεί πάρα πολλά μέλη λόγω των δυσκόλων περιστάσεων εδώ της περιοχή μας. Είπαμε ότι είναι ο τάφος του Αγίου Σημεών στον οποίο προσκυνούμε. Πριν μερικά χρόνια, με ενέργειες του σεβαστού και δραστηρίου ηγουμένου του πατρός Θεοδωρίτου, με εισήγησή του και με ενέργειες του Πατριαρχείου, ζητήσαμε και μας δόθηκε από την Κροατία πολύ μικρό τεμάχιο του Λιψάνου του Αγίου Σημεών, το οποίο φυλάσσεται εκεί για προσκύνηση. Ο Άγιος Σημεών γιορτάζει μία ημέρα μετά τη δεσποτική εορτή της Υπαπαντής. Σήμερα, με το παλαιό ορτολόγιο που ακολουθεί του Πατριαρχείου Ιερουσαλήμων, είναι η δεσποτική εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου. Αύριο 3 Φεβρουαρίου εορτάζεται ο Άγιος Σημεών, λόγω του ότι είναι εκείνος ο οποίος υπούργησε, εκείνος ο οποίος διακόνησε στο μυστήριο της υποδοχής του Κυρίου στο ναό του Σολομώντος. Εδώ και αρκετά έτη από την εποχή του μακαριστού Πατριάρχη Διοδόρου εορτάζεται εκεί η εορτή με πατριαρχικό συλλήτουργο. Και αύριο ο μακαριώτος Πατριάρχης Ιερουσαλήμων κύριος Θεόφιλος θα λειτουργήσει εκεί, θα προεξάρξει της λειτουργίας, και έρχεται πλήθος προσκυνητών, Ελλήνων, Ρώσων, Ρουμάνων, εντοπίων και όσων άλλων ευρεθούν εδώ την ημέρα αυτή. Αυτά για το μοναστήρι του Αγίου Σημεών ή του Καταμόνας. Σας ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας, Πάτερ Ιωάννη. Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Ευχαριστώ.

Μιότατο Αρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης, κύριο Αρίσταρχο, γέρον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων για τη συνέντευξη αυτή και του ευχόμαστε από καρδιάς να είναι πάντοτε καλά και άξιος φύλακας του Παναγίου Τάφου και όλων των ιερών προσκυνημάτων στην Αγία Γη. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας τώρα, γνωρίζοντας τον βίο του Αγίου και Δικαίου Σημεών του Θεοδόχου.

Σύμφωνα με μία παράδοση που αναφέρουν αρχαίοι χρονογράφοι, ο δίκαιος και άγιος γέροντας Σιμεών καταγόταν από την Αίγυπτο και ήταν ένας από τους 70 σοφούς Εβραίους που επιλέχθηκαν κατά τους χρόνους του Πτολεμαίου Φιλαδέλφου 285 έως 246 π.Χ. για να μεταφράσουν στα ελληνικά την Εβραϊκή Βίβλο. Όταν έφτασε στη μετάφραση του βιβλίου του προφήτου Ισαΐου και συγκεκριμένα στο περίφημο εδάφιο όπου ο προφήτης αναγγέλει την εκπαρθένου γέννηση του Χριστού λέγοντας «Ιδού η Παρθένος έξι εν γαστρή και τέξετε ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ», εντελώς αμήχανος πήρε το μαχαιρίδιο για να ξύσει τη λέξη Παρθένος και να την αντικαταστήσει με τη λέξη Νεανής. Την στιγμή εκείνη όμως άγγελος Κυρίου του φανερώθηκε και τον εμπόδισε να αλλάξει το ιερό κείμενο, εξηγώντας του ότι αυτό που του φαινόταν αδύνατο ήταν στην πραγματικότητα μία προφητεία για την έλευση στον κόσμο του Υιού του Θεού. Κυριευμένος από δυσπιστία και περνώντας από κάποιο ποταμό, σύμφωνα με μια πολύ αρχαία παράδοση, έριξε το δαχτυλίδι του μέσα, λέγοντας τους συνοδοιπόρους του ότι αν το έβρισκε πάλι, θα πίστευε όσα έγραφε ο προφήτης. Όταν διανυκτέρευσε σε μια μικρή πόλη που ήταν εκεί κοντά και την επαύριο αγόρασε ένα ψάρι για να φάει μαζί με τους συντρόφους του, βρήκε κατά ένα ανεξήγητο τρόπο το δαχτυλίδι που είχε ρίξει στο ποτάμι μέσα στην κοιλιά του ψαριού όταν το άνοιξε. Έτσι του έφυγε κάθε αμφιβολία και πήρε μάλιστα και την υπόσχεση από το Θεό «Μη ειδίν θάνατον πριν η είδη των Χριστών Κυρίου». Όταν μετά από χρόνους πολλούς ο Χριστός οδηγήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο στο ναό της Ιερουσαλήμ, Πνεύμα Κυρίου αποκάλυψε στον πρεσβύτερο Σιμεών ότι η ώρα να εκπληρωθεί η υπόσχεση είχε φτάσει. Έσπευσε λοιπόν στο ναό και παίρνοντας το παιδί στην αγκαλιά του είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου». Και όντως εκοιμήθη εν ειρήνη λίγες μέρες αργότερα σε ηλικία 272 ετών. Όσον αφορά το ιερό λείψανο, αυτό μεταφέρθηκε κατά την ανακομιδή του στον ιερό ναό του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, ναό που είχε ανεγείρει στην Κωνσταντινούπολη ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός. Σήμερα το λείψανο του βρίσκεται στην πόλη Ζαντάρ, στα παράλια της Αδριατικής θάλασσας, στην Κροατία. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 3 Φεβρουαρίου. Το 2010 οι Λατίνοι παρεχώρησαν στο μοναστήρι ένα μικρό τεμάχιο του Ιερού του Λειψάνου. Ο δίκαιος Σιμεών ονομάζεται Θεοδόχος γιατί αξιώθηκε να βαστάξει στην αγκαλιά του τον Κύριο κατά την υπαπαντή και κατόπιν να προφητεύσει τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε η Θεοτόκος με τη σταύρωση του Υιού της. «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσετε ρομφαία». Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά ευλαβή ανδρών

πρόγυνα με πρόβλημα τεκνοποίησης προστρέχουν με πίστη και προσκυνούν τον τάφο του Αγίου Σημεών και αποκτούν παιδί. Συγκεκριμένα παίρνουν από τον ηγούμενο σκηνάκι, το περνούν γύρω από τον τάφο του Αγίου και η γυναίκα το φορεί γύρω από τη μέση της. Αφού νηστέψουν για 40 ημέρες, εξομολογηθούν και προσευχηθούν με πίστη στον Άγιο Σημεών, ο Άγιος εκπληρώνει το αίτημά τους, εφόσον βέβαια είναι για το συμφέρον της ψυχής τους.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

0: Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα. Η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα γεννήθηκε το 200 μετά Χριστού στην Τύρο της Συρίας, την εποχή που βασίλευε ο άρχοντας Σεβίρος. Οι γονείς της ήταν λάτρες των ειδώλων. Ο δε πατέρας της, ο Ουρβανός, ήταν πλούσιος στρατηγός. Επειδή μάλιστα η κόρη του είχε ιδιαίτερη σωματική ομορφιά, έκτισε μια μεγάλη έπαυλη και την έκλεισε μέσα μαζί με πολλές δούλες για να την υπηρετούν, έτσι ώστε κανείς άνθρωπος να μην την βλέπει. Μέσα στο αρχοντικό πύργο διέμεινε και μια ευσεβής χριστιανή, η οποία με την ενάρετη ζωή της εντυπωσίασε τη Χριστίνα. Από τότε η κόρη του στρατηγού περνούσε πολλές ώρες με τη σεμνή αυτή γυναίκα και της άρεσε να συζητάει πνευματικά θέματα και να ακούει για τη σωτήρια διδασκαλία του Χριστού. Σύντομα η νεαρή κόρη έγινε χριστιανή και ασχολούνταν με νηστείες, προσευχές και άλλα θεάρεστα έργα. Κάποτε όμως, που την επισκέφτηκαν οι γονείς της στην έπαυλη, ενθουσιασμένα από την ομορφιά της, την παρότρυναν να κάνει θυσία στους θεούς για να τους ευχαριστήσει για το κάλος που της χάρισαν. Αλλά η Χριστίνα απάντησε με θάρρος.
1: «Εγώ είμαι κόρη του ουράνιου και αληθινού Θεού, γι' αυτό μόνο σε αυτό κάνω θυσία. Αυτό λατρεύω και προσκυνώ».
0: Ο Ουρβανός νόμιζε πως η κόρη του μιλούσε για το είδωλο του Δία και χαρούμενος της έφερε θυμίαμα για να προσφέρει στα γάλματα. Μα εκείνη, αφού κλείστηκε στο δωμάτιό της, πρόσφερε θυμίαμα στον Δεσπότη Χριστό και προσευχήθηκε με θέρμη. Τότε εμφανίστηκε Άγγελος Κυρίου και είπε: «Χαίρε Χριστίνα, συνονόματι του Χριστού. Έχε θάρρος, γιατί θα διηγηθείς και θα ομολογήσεις σε τρεις άρχοντες το όνομα του αληθινού Θεού». Ύστερα, η Αγία έσπασε με σφυρί τα ολόχρυσα ειδωλολατρικά αγάλματα των ψεύτικων θεών και μοίρασε το χρυσό στους φτωχούς. Όταν ξημέρωσε και ο Ουρβανός έμαθε τι συνέβη, πρόσταξε να αποκεφαλίσουν τις υπηρέτριες που δεν προστάτευσαν τα είδωλα. Έπειτα διέταξε 12 άνδρες να χτυπήσουν αλίπητα την νεαρή κόρη του. Εκείνοι την έδραν άσπραχνα για πολλές ώρες, αλλά ο Χριστός απάλουνε τους πόνους της μάρτυρας, μέχρι που οι άνδρες κουράστηκαν και σταμάτησαν. Τότε η Χριστίνα είπε στον πατέρα:
1: «Λοιπόν, σκληρόψυχη και πλανεμένη, πού είναι η θεή σου για να δυναμώσω τους εξαντλημένους βασανιστές? Εγώ ακόμη αντέχω στο μαρτύριο, ενώ οι 12 άντρες κουράστηκαν».
0: Ο Ουρβανός θύμωσε και έδωσε εντολή να δέσουν με αλυσίδα από το λαιμό τη μάρτυρα και να τη φυλακίσουν. Η μητέρα της Χριστίνας, όταν έμαθε τα βασανιστήρια της κόρης της από τον σύζυγό της, πήγε αμέσως στη φυλακή με θρήνους και δάκρυα και τέβοντας την Αγία να προσφέρει θυσία στα είδωλα για να αποφύγει την οργή του Ουρβανού. Αλλά η μάρτυς απάντησε:
1: «Ω μητέρα, δεν ενδιαφέρεσαι πραγματικά για μένα. Αντί να με ενθαρρύνεις, προσπαθείς να με τρομάξεις και να με απομακρύνεις από την αιώνια βασιλεία του Χριστού. Είμαι έτοιμη να φτάσω ακόμα και στο θάνατο για χάρη του αθάνατο».
0: Την επόμενη μέρα ο στρατηγός πρόσταψε τους στρατιώτες να φέρουν τη Χριστίνα μπροστά του για να δώσει άλλη μια ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη για ό,τι έκανε και να προσκυνήσει τα είδωλα. Όμως η Αγία αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια τέτοια επιπόλαιη πράξη, γιατί γνώριζε πως ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Τριαδικός, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και μόνος αυτόν αξίζει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση. Τότε ο απάνθρωπος πατέρας της διέταξε να κρεμάσουν τη μάρτυρα και να γδάρουν το σώμα της. Η πόνη ήταν ανυπόφορη, αλλά η νεαρή Αγία υπέμενε το βάσανο προσευχόμενη στο Θεό. Πολλές φορές μάλιστα έπαιρνε κομμάτια από τις ξεσκισμένες σάρκες της και πετώντας τις στο πρόσωπο του πατέρα της έλεγε:
1: «Λαχτάρισες τις σάρκες και το αίμα μου. Ορίστε λοιπόν, ανόητε, πάρτο».
0: Αλλά εκείνος ήταν τόσο τυφλωμένος στα μάτια της καρδιάς του που δεν καταλάβαινε τι έκανε. Κατόπιν έδωσε εντολή να δέσουν σε ένα τροχό τη μάρτυρα και από κάτω να ανάψουν φωτιά για να καίγεται. Αλλά ο Θεός φύλαξε τη σερμή κόρη του και η φωτιά δεν ακούμπησε τη Χριστίνα, μα ξεχύθηκε παντού και έκαψε πολλούς ασεβείς ειδωλολάτρες. Την ίδια νύχτα ο στρατηγός έστειλε 5 δούλους να δέσουν στο λαιμό της μάρτυρας μια μεγάλη βαριά πέτρα και να τη ρίξουν στη θάλασσα και να πνιγεί. Όταν όμως οι δούλοι την έριξαν βαθιά στο πέλαγος, παραδόξως η πέτρα λύθηκε και βυθίστηκε στα νερά, ενώ η Αγία Χριστίνα πατούσε στην επιφάνεια της θάλασσας, σαν να μισκόταν στεριά. Τότε προσευχήθηκε στο Θεό και είπε:
1: «Σε ευχαριστώ, μεγάλο δύναμη Χριστέ, για όλα τα θαυμαστά σου. Αξίωσέ με σήμερα να λάβω το Άγιο βάφτισμά σου σε αυτά τα νερά, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου και να αξιωθώ να ζήσω για πάντα κοντά σου».
0: Εκείνη τη στιγμή παρουσιάστηκε ολόλαμπρος ο Κύριος μαζί με πλήθον Αγίων, Αγγέλων και Αρχαγγέλων, και σύμφωνα με την επιθυμία της τη βούτυξε στα νερά της θάλασσας και τη βάφτισε στο όνομα του Τριαδικού Θεού. Οι δούλοι έμειναν έκθαμποι με όσο είδαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους. Λίγο πριν να ξημερώσει, η Αγία Χριστίνα βρέθηκε ξανά στην ξηρά, κοντά στο πατρικό της σπίτι. Το πρωί ο Ουρβανός έμαθε από τους ζούλους του τα θαυμαστά γεγονότα που έγιναν και αμέσως πρόσταξε να φυλακίσουν τη μάρτυρα για να την αποκεφαλίσει την επόμενη μέρα. Αλλά ο δυστυχής δεν πρόλαβε να βλάψει την κόρη του, γιατί το ίδιο βράδυ πέθανε. Την ανέλαβε ο έπαρχος Δίων, ο οποίος, αφού δεν κατόρθωσε να την πείσει να προσκυνήσει τα είδωλα, διέταξε να τη δείρουν. Έπειτα οι Δήμοι έβαλαν σε ένα καμίνι πίσω λάδι και ρητίνι, το έβρασαν για ώρες και ρίξαν την Αγία μέσα για να λιώσει από το καυτό μείγμα. Και μεγαλομάρτης, παρόλους τους φρικτούς πόνους, δόξασε το Θεό που υπέφερε για χάρη του, καθώς και εκείνος υπέφερε για χάρη των ανθρώπων. Κατόπιν ο ανεδής έπαρχος, για να κάμψει το γενναίο φρόνημα της Χριστίνας, πρόταξε να κόψουν όλα τα μαλλιά της και να τη σύρουν γυμνείς δρόμους της πόλης. Όμως ούτε τότε η Αγία δεν φοβήθηκε, αλλά χαιρόταν, γιατί ήξερε πως όσο ταπεινωνόταν στα μάτια του κόσμου, άλλο τόσο υψωνόταν στα μάτια του Θεού. Ύστερα από αυτά, ο έπαρχος οδήγησε την Αγία στο ναό του Απόλλωνα και την πίεζε να προσκυνήσει το είδωλό του. Τότε η ευσεβής Χριστίνα προσευχήθηκε με πίστη στον Κύριο και έπειτα είπε:
1: «Στο όνομα του Ιησού Χριστού σε διατάζω άψυχο και ανάξιο ξώανο, βγες 40 βήματα έξω από το ναό».
0: Ευθύς το είδωλο του Απόλλωνα κινήθηκε από μόνο του και βγήκε έξω από το ναό. Ο έπαρχος τρόμαξε πολύ και ρώτησε την Αγία ταραγμένος: «Έχεις εσύ τόση δύναμη ώστε να μετακινήσεις το μεγάλο Θεό το Απόλλωνα?»
1: «Ο Χριστός είναι αυτός που έχει τη δύναμη», απάντησε η μάρτης, «γιατί αυτός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αλλά για να πιστείς ακόμη μια φορά, εγώ η δούλη του Δεσπότη Χριστού σε προστάζω άγαλμα του Απόλλωνα να πέσεις και να γίνεις κομμάτια».
0: Αμέσως το μαρμάρινο είδωλο υπάκουσε και έγινε συντρίμια. Πολλοί ήταν εκείνοι που είδαν το ολοζώντανο θαύμα και πίστεψαν στην δύναμη του Χριστού. Όμως ο έπαρχος στεναχωρήθηκε τόσο πολύ που έχασε την υγειά του και σύντομα πέθανε. Μετά από λίγες μέρες, έπαρχος ανέλαβε ο Ηλιανός, ο οποίος μόλις έμαθε για την Αγία Χριστίνα, ζήτησε να ανάψουν μεγάλη φωτιά και να τη ρίξουν μέσα σε καμίνι για 5 ολόκληρες μέρες. Ταυτόχρονα οι Δήμοι παρέμεναν απ' έξω για να ενισχύσουν τη φωτιά όταν κόντευε να σβήσει. Όμως ο Θεός δεν εγκαταλείπει εκείνους που ελπίζουν σε Αυτόν. Γι' αυτό άγγελοι από τον ουρανό παρουσιάστηκαν δίπλα στη μάρτυρα και όλοι μαζί έρθαν χαρούμενοι δοξάζοντας Θεό. Την έκτη μέρα οι στρατιώτες άνοιξαν το καμίνι και όταν την είδαν ζωντανή και υγιέστατη, εξεπλάγησαν. Τότε ο Ηλιανός διέταξε να τη ρίξουν σε ένα χώρο που είχε δηλητηριώδη φίδια. Αλλά και πάλι έγινε θαύμα και τα φαρμακεράρα πετά σεβάστηκαν τις επόμενες στο Θεό και δεν την άγγιξαν. Όταν το είδε αυτό ο ηθυροδαμαστής, άρχισε να επιτίθεται στα φίδια για να τα εξαγριώσει εναντίον της Αγίας. Όμως αυτά άρνησαν εναντίον του και το θανάτουσαν. Η φιλέσπλαχνα Χριστίνα προσευχήθηκε τότε στον Χριστό και ανέστησε τον Ασεβή, ο οποίος μετανόησε και ευχαριστούσε τον Θεό και την Αγία. Βλέποντας όλα αυτά, ο έπαρχος θύμωσε και διέταξε να κόψουν τους μαστούς της Αγίας Χριστίνας. Αλλά τότε έγινε θαύμα και από τις πληγές της, αντί να ρέει αίμα, χυνόταν γάλα. Τότε ο Ηλιανός, μη ξέροντας τι να κάνει, την πρόσταξε να προσκυνήσει τα είδωλα, αλλιώς θα τη θανάτωνα. Μα η Αγία απάντησε:
1: «Σήμερα και εσύ θα πεθάνεις, αμετανόητε άρχοντα».
0: Ο έπαρχος οργίστηκε από τα λόγια της Αγίας και διέταξε έναν δήμιο να της κόψει τη γλώσσα. Τότε η μεγαλομάρτης έπιασε την κομμένη γλώσσα της και πετώντας την στο πρόσωπο του Ιουλιανού, μίλησε κατά παραχώρηση Θεού και είπε:
1: «Επειδή έκοψες τη γλώσσα που ευλογούσε τον Θεό, γι' αυτό τυφλώθηκες δίκαια, άδικε».
0: Αμέσως ο Ιουλιανός έχασε το φως του και έξαλλος από το θυμό του, πρόσταψε δύο στρατιώτες να θανατώσουν. Έτσι, ο ένας στρατιώτης την πλήγωσε στα πλευρά και ο άλλος την αποτελείωσε με ένα χτύπημα στην καρδιά. Αλλά το ίδιο βράδυ πέθανε και ο σκληρόκαρδος έπαρχος, σύμφωνα με τα αδιορατικά λόγια της μάρτυρος. Ένας συγγενής Αγίας που πίστεψε στο Χριστό έκτισε εκκλησία προς τιμήν της και έβαλε μέσα το αγιασμένο λειψανό της. Η Αγία Μεγαλομάρτης Χριστίνα τιμάται από την εκκλησία μας κάθε χρόνο στις 24 Ιουλίου, η μέρα της κοιμήσεώς της.

Ένα κουβάρι είναι η ζωή, σαν παραμύθι μοιάζει, κι αφήνει στο ξετύλιγμα χαρά, δροσιά κι αγιάζει. Χρονιάρες μέρες, Χριστούγεννα, σαν την ανέμη που γυρνά και το υφάδι αφήνει, λεύτερο να τυλίγεται στάδραχτου τα μασούρια, κι ισορροπή γυρίζοντας το πέτρινο θρομίλι, έτσα για γέρνει ο λοϊσμός στα χρόνια τα φευγάτα, και μου έρχονται νοσταλγικά σαν αθυμιές του νου μου. Ετότε σάσα που ήμουν μικιό κοπελιδάκι κι όλα τα ζούσα όμορφα με συγκαρδιά στα μάτια. Έτσι παντέρμες εποχές και να γιαγέρναν πίσω. Χρονιάρε μέρες στο γιορτών, μέρες στο Χριστουγέννου, σ' αρχιχρονιά στα έθιμα, τα Αγίου Βασιλείου, πανίγουνε οι ουρανοί, νύχτα Θεοφανίων. Παραμονή Χριστούγεννα κι αν εις ελιές δεν πάει, έχουνε μπόλικες δουλειές ολημερινής να κάνουν. Τα χινοπά προζύμωσαν, πλάσανε κουλουράκια και εξομπλιαστά Χριστόψαμα κι ανάψανε τσιφούρνους να ψήσουν για να τάχουνε στο γιορτινό τραπέζι. Να αρμέξουν τα μαρτάρικα, το γάλα να στερέψουν, το βράδυ να το πήξουνε αφού τα ξαναρμέξουν, το τυροζούλι να έχουνε στα αυριανό τραπέζι. Να σάσουνε τα άλλα οζά, να παζευγοταΐσουν, στα κτήματα να βάλουνε σιματζαντούρες μέσα, τα γη μαζί και άχερα και τσόρνηθες να κράξουν, να τσιταΐσουν πεταχτά μια χαχαλιά κριθάρι. Να πιούν μετά φασκομιλιά μέροντα χαμομήλι, καύκαλο να βουτήξουνε δυνάμεις για να πάρουν. Λάδι μα ούτε και λεργιά κι ανείς μας δε θα φάει, κι όσοι δε μεταλάβανε τα σχέρου θα τη λάβουν. Εστέσανε στην παρασιά νερό πολύ να βράσει, μες στο μπουγαδοτσίκαλο το χείρο να μαδίσουν, καλά να τον ξυρίσουνε να τον εγκαταστέσουν. Ήρθ' ώρα σ' όλο το χωριό να σφάξουνε τσιχύρους. Αύγουστο αγοράζανε καθένας γουρουνάκι, αν ήτανε αρσενικό κλωστή και την τανάλια, του έκοβε τον αγαγό που ανώνει με τα σβάχια, με τέχνη ο μουνουχιστής και πιο παχύ γινόταν, καθόλου δεν εμύριζε το κρέας βαρβατήλα. Μούγκρο σε όλο το χωριό ευγάνανε οι χείροι, μόλις του σέρνανε δετούς από τα χείρη μέσα. 4-5 άτομα συντροφιαστά εσμίγαν και αλληλοβοηθούσανε στο σφάξιμο το χείρον. Πρώτα τον εμπουζάζανε κι ως τον εθέταν κάτω, ο σφάχτης μέσα στο λαιμό του μπήχνε το μαχαίρι στη σφαγαριά κι ανήμεναν ο χείρος να ψοφήσει, αφού τα πόδια του γερά καλά του τα βαστούσαν. Τον φέρανε μετά εκεί που είχανε τη σκάφη, άρισαν να τον πλύνουνε, καλά να τον ετρίβουν, να φύγουν όλες οι βρωμιές σιλέρες που είχε. Κι απόης τον εβάλανε όλοι μαζί στη σκάφη, που κάτω του διπλό σκηνή για να τον εγυρίζουν. Του ρίχνανε ζεστό νερό καυτό πολύ από πάνω, το γύριζαν με το σκηνή γύρω γύρω στη σκάφη να τον επιάσει το νερό για να τον εμαδίσουν. Κι απίτης τον μαδίσανε καλά με τα μαχαίρια, σε τάβλες πάνω μπήκαινε και τον ξυρίσαν όλο. Μετά τον εκκρεμάσανε και η κεφαλή ήταν κάτω. Του βγάλα τα εντόστια, τα άντερα να πλύνουν, να σάσουν τα λουκάνικα ξηδά τα μυρωδάτα. Έτοιμος και τον κρέμασαν από το μεσοδόκι για να στεγνώσει από τα υγρά, μα και για να σιτέψει. Και η πατούλια πήγαινε αλλού να σφάξει άλλο. Εμείς κοπέλια επιέναμε όπου εσφάζαν χείρο να πάρουμε τη φούσκα του που μπάλα εγινόταν και παίζαμε αξέγνια στη ολημερινή ημέρας. Ευράδιαζε και βγήκαμε όλοι καλαντιστάδες με το τσιγκάκι όφκερο να βάνουνε το λάδι. «Θεία, να πω τα κάλαντα», πέτα αποκρινόταν και αρχίζαμε τσιγέννηση στα κάλαντα να λέμε «Καλλινησπέρα άρχοντες, αν είναι ο ορισμός σας», κι άκουγε σε όλο το χωριό γλυκές παραφωνίες. Ολόχαρη είμαστε εμείς, γιατί από το λάδι θα είχαμε όλοι μπόλικο χαρτζιλίκι. Νύχτα από διαφώτιστα ύπεξε η καμπάνα, εβάλαμε όλοι τα καλά τα ρούχα μας και πάμε με τσιφακού στα χέρια μας για να λυτρωηθούμε. Λαμπύριζε η εκκλησά από τα μανουάλια και από τα τασίμνα άναβαν τσιλαμπάδες. Χριστό γεννάτε ψάλανε οι ψάλτες κάθε λίγο
και ακούστηκε χαρμόσυνο το δόξα εν υψίστης. Αμέσως τριπλοκαμπανιές έβγανε η καμπάνα, δε λόγω και ο επίτροπος με ένα μακρύ κοντάρι στην πάνω μπάντα είχενε χωνή πανάποδάταν και δίπλα άκρα στο χωνή και ρίμπαινε σε τρύπα. Με αυτό τον πολυέλαιο ο πίτροπος ανάβει που ήταν σε τρία επίπεδα και γύρω λαμπαδάκια. Έλαμψε όλη η εκκλησά από το άναμά του. Κι όσοι εμεταλάβαμε και το αντίδωρο όλοι, επήραμε με βλάβη από του παπά το χέρι, η λειτουργιά ετέλεψε κι όλοι ευχές εδίνα. Στο τέλος ο επίτροπος τον πολυέλαιο σβήνει με το ανάποδο χωνία που είχε το κοντάρι. Στο σπίτι εγιαγύραμε και καθαγιασμένοι σώμα και αίμα του Χριστού απούχαμε παρμένο τσι γέννησης, τσι ψαλμουδιές και τσι ευχές του κόσμου. Αρχήνιξαν να στρώνουνε το γιορτινό τραπέζι. Από το χείρο κόψανε πολλά κομμάτια κρέας, άλλα κρασάτο, τηγανιά, στον άδραχτο άλλο μπήκε για να ψηθεί στα κάρβουνα και σκοταριά μυρίζει. Η σούπα με την όρνη θα άχνιζε στο τραπέζι. Το τυροζούλι και τυρί κάτασπρα στην πιατέλα. Μέλι στις σαρικόπιτες, μπόλικο από πάνω. Εκόψανε τα ξομπλιαστά χριστόψευμα σε φέτες με το καρύδι που είχαν στη μέση το καθένα. Κι ό,τι καλό φαγόσιμο υπήρχε στο τραπέζι. Από το βαρέλι το κρασί γέμιζαν την κανάτα και ευχότανε στη γέννηση όλη του θεανθρώπου. 40 μέρες είχαμε κρέας εμείς να φάμε, το ψάρι σταματούσαμε στις 17 Δεκέμβρη. Κι απίτησε που φάγαμε άλλη δουλειά τα τσέρνουν. Το χείρο κομμαθιάσανε και στο σοφρά απάνω μικιά κομμάτια κόβανε, μετά θα μπει στο ξύδι 2 μέρες να καλοψηθεί μαλάτσι και πιπέρι και μυρωδά το τσίμινο και από εις θα γεμίσουν του χείρου όλα τα άντερα να κρεμαστούν σε ξύλο. Στην παρασιά εσωτερικά αργά να καπνιστούνε, να έχουνε τον κρασομεζέ πολύ καιρό να τρώνε. Τον άλλο χείρο κόψανε πάλι μικιά κομμάτια και σε σιγλί το ψήνανε αργά μόνο με λάδι, ώρα πολύ, για να ψηθεί και από εις σε κουρούπια, μέσα τον ευκαιρένανε και σκέπαζε το λίπος, όλο το κρέας και αυτό σίγλινο ονομάζαν. Εκράτανε πολύ καιρό, στο λίπος δε χαλούσε, τον τρώγανε πολλόλογιο και προπαντός φουγκάτο. Τέλος εκομαθιάσανε την κεφαλή του χείρου, μα και τα πόδια του μαζί καλοκαθαρισμένα. Τα βράζανε πολύ καλά, εξεκοκαλιζόταν. Αφού τα ψιλοκόβανε, τα βάζαν σε τα ψάκια, πύληνα κι όλο το ζουμί μέσα ανακατέβαν. Με το ζουμί ολόπιζε και να γινόταν σώμα. Αυτοί ελέγαν τσιλαδιά, μεζέ για κάθε ώρα.

Αρχιχρονιά. Αφού σχολείο δεν κάναμε και ήμασταν σε πάψεις, μας παίρναν οι γονέοι μας σε λιέσονται πηγαίνα. Ποχάμε τσιμαζόναμε μια-μια σε ντενεκάκι, τις βάζαμε κι ως γέμιζε μέχρι τα χίλια πάνω, δε λόγω τσιφκεραίναμε σε καλαθιά μεγάλη. Κι οντε ποράβδιζαν τσελιές πρέπει να τσιλιχνήσουν, με το σκαλάκι ή ποταμό, καθάριες να γεννούνε. Στο σπίτι τσιφκεραίνανε στο πατητήρι μέσα, να φύγει ο κατσίγαρος κι απόι να τσαλέσουν, να βγάλουν λάδι μπόλικο, λάδι το βλοημένο. Ο ντεσελιές δεν πιέναμε, δεν χάναμε ευκαιρία, στοριά και ευρισκόμαστε 5-6-7 κοπέλια. Τα πόβλητα που φεύγανε μέσα από το λιοτρίβι, σε ένα κουτούτο ήμπαιναν και πήγαινα στοριάκι. Μαζί με τον κατσίγαρο έφευγε λίγο λάδι, και όταν δεν έτρεχε νερό πολύ για να το πάρει, σε κολυμπάκια του ριακιού το λάδι σταματούσε. Έπλεγε πάνω στο νερό, γιατί πιο αλαφρύ ήταν. Με το σφουγγάρι απαλά ή με σμιχτά δαχτύλια, μέσα στο τζιγκάκι έμπαινε και μόλις πομαζόταν, ντουγρού για το μπακάλικο κι είχαμε χαρτζιλίκι. Παραμονή πρωτοχρονιάς ψήσανε κουλουράκια και αναβατά εφτάζημα ροβιθοαλεσμένα. Φίλο μετά ανοίξανε στο σοφραδάκια πάνω και έφτιαξαν ξεροτίγανα φιωγκάκια, τριγωνάκια, λουκούμια που ήταν νεβατάκια ακόμη κουταλίτες. Σ' ένα τσικάλι βράζανε λίγο νερό κανέλα, ζάχαρη και γαρίφαλο και ανάλογα το μέλι. Μόλις αυτό σιρόπιαζε κι όπως ζεστό-ζεστόταν, λουκούμια ξεροτίγανα μα και τσικουταλίτες μέσα τις σωροπιάζανε κι ως τα ευγάζαν όξο, στο σαμοκάριδο πολύ τους βάζανε από πάνω. Εμούχλια και αρχίξαμε τα κάλαντα να λέμε. Θεία να πω τα κάλαντα από την Κεσαρία ή τα αντιπολεμικά από τα νέα μέρη. Πέμας τα αντιπολεμικά και αρχήνιξα δε λόγο. Αρχιμενιά και αρχιχρονιά και αρχή του Γεναρίου, Άγιος Βασίλης έρχεται από τα νέα μέρη που λευθερώθη η Ελλάς με του Θεού το χέρι. Κι αντί εικόνα και χαρτί που βάστα σ' άλλους χρόνους, τώρα βαστά τη λευτεριά χρυσούς αθούς και κλόνους. Και στο δεξί χέρι βαστά ελληνική σημαία, Άγιε Βασίλη κάθισε να μας επεί στα νέα. Στα μέρη όπου γύρισα κι όπου κι αν πήγα είδα, η λευτεριά είχε τη σκλαβιά δεμένη μαλισίδα, και οι αδελφοί μας πούσανε αιώνες σκλαβωμένοι, τώρα λευτερωθήκανε και ζουν ευτυχισμένοι. Όμως εκεί που γύριζα σε δρόμους και λαγκάδια, σκαμμένα χώματα βλέπαν και με μικρά πετράδια. Μαύρους και φτωχικούς σταυρούς είχανε στυλιωμένα και ονόματα παλικαριών απάνω χαγραμμένα. Κι άκουσα μέσα από τη γη, «Χρυσέ Άγιε Βασίλη, αν ερωτήσεις ποιοι είμαστε, χριστιανοί και φίλοι, μα επέσαμε στον πόλεμο κι είμαστε εδώ θαμένοι και σώσαμε τα αδέρφια μας που ήσαν σκλαβωμένοι. Μα δεν παραπονούμαστε σε εκείνους που ζούνε, τα ορφανά παφήσαμε, πες τους μη λησμονούνε. Λοιπόν κι εσείς οι χριστιανοί κατά τη δύναμή σας, συντράμετε τα ορφανά και θα το βρει ψυχή σας». Είναι αμαρτία και άδικο τέτοιες άγιες μέρες για να πεινούνε τα παιδιά και οι χείρες οι μητέρες εκείνων όπου σβήσανε σαν φωτεινή λαμπάδα και δόξασαν και κάνανε μεγάλη την Ελλάδα. Μόλις τα πόπα μου βάλε λάδι μες στο τζιγκάκι και στ' άλλο σπίτι ρώτηξα τα κάλαντα ανεθένε. Να σας επώ και μου πάνε από την Κεσαρία. Αρχήνιξα και τα έλεγα μη δυο σκοπό με τ' άλλα. Αρχιμενιά και αρχιχρονιά και αρχή καλός μας χρόνος και αρχή που βγήκε ο Χριστός στη γη να περπατήσει. Άγιος Βασίλης έρχεται από την Κεσαρία. Βαστά εικόνα και χαρτί, χαρτί και καλαμάρι. Το καλαμάρι έγραφε και το χαρτί ομίλη. Βασίλη, πόθεν έρχεσαι και πόθε κατεβαίνεις. Από τσιμάνας με έρχομαι και στο σχολείο μου πάω. Κάτσε να φας, κάτσε να πιείς, κάτσε να τραγουδήσεις. Μα μένα η μανούλα μου τραγούδια δεν με μάθει, μόνο με μάθει γράμματα και ψαλμουδιές μεγάλες. Αφού σε μάθει γράμματα, πέμα στην αλφαβήτα. Χλωρό ραβδί, ξερό ραβδί, χλωρά βλαστάρια επέτα και απάνω στα βλαστάρια του πέρδικες και λαϊδούνε. Δεν ήταν μόνο πέρδικες, ήταν και περιστέρια. Κατέβηκε μια μπέρδικα να βρέξει τα φτεράζεις και βρέχνει τον αφέντη μας τον πολυχρονεμένο.
που πάνω από την πόρτα σας κοιτάσει περιστέρα, ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε καλησπέρα. Λύρα σκοπός ακούστηκε ξάφνουν απ' τη γωνία, να κελαϊδεί τα κάλαντα και ξεφτά νεαράκια, φανήκανε να έρχονται κι όλοι μαζί αρχινούνε. Μαντί να λένε τα κάλαντα, λέγαν μια μαντινάδα. Εμείς δεν ήρθαμε παέ να φάμε και να πιούμε, μα χάσαμε λουκάνικο κι ήρθαμε να το βρούμε. Ο νοικοκύρης του σπιθιού πρόβαλε και το είπε: «Καλώς τους, εγώ το βρήκα, μόνο κοπιάστε μέσα». Μέχρι να βάλει το κρασί ψινόταν στο τηγάνι, λουκάνικο που η μυρωδιά σου σπούσανε τη μύτη. Ήπιαν μια και φέρανε σίγλινο από το κουρούπι και αυγά χτυπήσαν μπόλικα και φτιάξανε σφουγγάτο. Έτσι γυρίζαν το χωριό, ποτόνα σπίτι ως τάλο, μέχρι αργά που αρχίνηξαν να κάνουνε καντάδα. Και τα ντουκιάνια ολινυχτής γεμάτα ήταν όλα, όλοι κουμάρι παίζανε κι ως τέλειον η παρτίδα, βιδάνει ο καφετζής παίρνει από το τραπέζι. Φαίνεται μόνο ο καφετζής ήβγαινε κερδισμένος. Ξημέρωσε ο Θεός στη γη, ύπαιξε η καμπάνα. Μεγάλη ήταν η λειτουργία του Αγίου Βασιλείου. Ετέλειωσε και πήρανε καθί στο κόνισμά του. Κάθε μια οικογένεια πρωί το Χριστουγέννου άφηνε ένα κόνισμα στην εκκλησία μέσα. Και αφού είχε λειτουργηθεί, συνήθως ο πατέρας το κράθιε και ποδαρικό το σέκανε στο σπίτι. Μόλι στο σπίτι ευγάλαμε τα σκολινά μας ρούχα, η μάνα μου ετοίμαζε ένα μεγάλο πιάτο και μέσα διάφορα άβαζε, πολλά καλοχερίδια, λουκούμια, ξεροτίγανα, ένα-δυο κουλουράκια, αμύγδαλα και κάστανα φιστίκια με τη φλούδα, μανταρινοπορτάκαλα και κάμποσα καρύδια. Αφού τα ομορφοτήληξε με αργαλιού πετσέτα, κάτα σπριτάδε σε καλά και ο κόμπος από πάνω. Να πας στο σπίτι του παππού ποδαρικό να κάμεις. Φτάνω, λέω, χρόνια πολλά και του παππού τη χέρα εφίλησα και τσιγιαγιάς και τσίδωκα το πιάτο. Ανήμενε με μια ολιά το πιάτο να σου σάσω για να αντακάρει όρνη θα τα βγάζεις να κλωσίζει. Δε λόγο ήβολε ο παππούς μέσα από το τσεπάκι και μου δωκε κοσάρικο απού τα νασημένιο. Είχε απ' τη μία τη μεριά σε άλογο καβάλα γυναίκα πολύ όμορφη, θεάτανη σελήνη. Μόλις με καλοχέρισα τη χέρα φίλησά του, κοντά κάτσα στην παρασιά να πυρωθώ λιγάκι. Καλοχερίδια η γιαγιά μου φέρε σε πιατάκι να τρώω μέχρι να διαστεί το πιάτο και να βάλει δικάτζεις και στο σπίτι μας ο πίσω να τα πάω. Η όρνη θα εκλώσισε τα βγάτζεις και το πιάτο, έτοιμο μου δωκε η γιαγιά και μου πένε το νου σου να έχει το πιάτο μη γλακάς και ο μπρός σου να ξανίζεις. Έτσι η μέρα πέρασε, σ' όλους τις συγγενείς μου το πιάτο πηγαινόφερνα και περνα καλή χέρα.

Θεοφάνεια. Αγριοβόρη, χιονιστής, πολύ κρυός αέρας και τα απέναντι βουνά μέχρι τις ρίζες όλα ήτανε χιονοσκέπαστα και στα χωριά πιο κάτω φέρνει ο αέρας κύματα-κύματα τις νυφάδες. Μπόλικος βγαίνει ο καπνός από τις ανηφοράδες, πανάψανε τις παρασχές στα χινοπάστα σπίτια. Το σπίτι για να ζεσταθεί, πιο ύστερα να στέσουν, να βάλουν οι νοικοκυρές να ψήσουν παλικάρια. Παραμονή, ξεκίνησε νωρίς ο ιερέας με το μικρό αγιασμό έτοιμο και αρχίζει. Πήρε το γαϊδουράκι του που του είχε φορτώσει, δύο κανίστρες τζίνγκινες σκίδεσε στα σκαρβέλια, δύο σακιά μαυρόλουρα και το χωριό γυρνούσε. Ήρχιξε και φώτιζε με την αγιαστούρα, βασιλικό και το σταυρό, που μέσα το βουτούσε εις το μικρό αγιασμό και ράντιζε το σπίτι. Κι όσους βρισκόταν σε αυτό και το σταυρό φιλούσαν. Άλλοι εδίδαν στον παπά καρπό και άλλοι λάδι, μες τζενέκες στάβαζε, ή στάρι και κριθάρι, που έμπαινε μες στα σακιά αντί λεφτά να παίρνει. Σε κάθε σπίτι τον παπά κερνούν καλοχερίδια που τα ρίχνε ανάκατα μέσα στη φαρδίας του τσέπες. Όλα τα σπίτια φώτισε, δεν άφησε κανένα, καρπό γεμίσαν τα σακιά και λάδι οι ντενέκες. Σήμερα όλοι στο χωριό νηστεύουμε το λάδι, γιατί βαφτίζω το Χριστό και αγιασμό θα πιούμε. Εστέσανε και βράζανε μαζί τα παλικάρια μόνο μαλάτσι και νερό χωρίς καθόλου λάδι. Ροβίθια, μαυρομάτικα, μπίζα, φακές και στάρι, φασούλες και τα τρώγαμε μόνο αυτή τη μέρα. Και τρεις χουφτίτσες πέταξαν στο δώμα από πάνω, γιατί ο τριαδικός Θεός στη γη φανερωνόταν, για να τα φάνε τα πουλιά, πλάσματα του Θεούτα. Και παλικάρια μπόλικα στις ματζαντούρες βάλαν, δυνάμεις για να πάρουνε χτήματα και τα βούζια. Ευράδιαζε, είναι ώρα μας τα κάλαντα να πούμε. Εμπαμπαρολιαστήκαμε γιατί ψοφό κρυόταν, με το τζιγκάκι στη ζερβή τη χέρα να βαστούμε. Να σας επώ τα κάλαντα, θείας αρχοντικό σας, και βέβαια να μου το πεις χατήρι, δεν χαλάω. Χριστού τα Θεοφάνεια και με τη θέλησή σας, στα αρχοντικό σας θα σας πω για να χαρεί ψυχή σας. Στον Ιορδάνη ποταμό σήμερα ο Ιησούς εφάνει να βαφτιστεί μέσα στο νερό από τον Ιωάννη. Όλη η γη φωτίζεται, όλη η πλάση χέρι, βαφτίζεται ο Θεάνθρωπος που αγάπη θα μας φέρει. Σήμερα ο Τριαδικός Θεός εφανερώθη, οι ουρανοί ανοίξανε και ο άνθρωπος λυτρώθη. Και ακούστηκε φωνή Θεού, εσύ είσαι ο Υιός μου, εσύ ο αγαπημένος μου, εσύ ο εκλεκτός μου. Τα ύδατα αγιάζονται τη σήμερα ημέρα και το Άγιο Πνεύμα ήρθε στη γη κάτω σαν περιστέρα, να φέρει σ' όλους τη χαρά, αγάπη, καλοσύνη, την ευτυχία, την υγεία και τη δικαιοσύνη. Στους πονεμένους και φτωχούς γέλιο μαζί και πλούτη, ειρήνη σε όλη τη γη φέρνει η μέρα ετούτη. Στους άρρωστους που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία, περαστικά ογλίγορα και αρρώσια μπιό καμία. Κι όλοι αυτοί που πέσανε για λεύτερη Ελλάδα, πάντα θα ανάβει άσβηστη στη μνήμη ντος λαμπάδα. Ο άρχοντας και η κερά να ζήσουν με ευτυχία, μα προπαντός να έχουν υγεία η πιο μεγάλη αξία. Είπατα σ' όλο το χωριό, επούλησα το λάδι και γλάκουνα στο σπίτι μας, ήμουνα μαργωμένος να πυρωθώ στην παρασιά, να φύγει μου η κρυώτη. Εκόντευε μεσάνυχτα, πολλοί ευγήκαν όξο. Τον ουρανό ξανοίγανε να τον εδούν να ανοίγει. Επίστευαν πως τότε σας ό,τι και να ζητούσες θα σου το δώσει ο Θεός, αρκεί να το πιστέψεις. Πρωί-πρωί βρεθήκαμε στην εκκλησία πάλι και ακούγαμε με βλάβια τη Θεία Λειτουργία. Ετέλειωσε και άρχισε γλυκόφωνα η καμπάνα να παίζει τριπλοκαμπανιές γνώριμες στα αυχιά μας. Σε ένα τραπέζι βάλανε ένα δοχιό μεγάλο και με κανάτες άρχισαν νερό να το γεμίζουν. Ο ιερέας αρχινά ευχές πολλές να ψάλει και να σταυρώνει το νερό και ακούστηκε σε λίγο να βγαίνει από τα χείλη του της βάφτισης ο ήχος. Εν Ιορδάνη ύψαλε και το σταυρό μας όλοι, εκάναμε με βλάβια και δώστου η καμπάνα να διαλαλεί πως ο Χριστός Θεός εβαφτιζόταν. Επήραμε η αγιασμό, ήπιαμε και εντελόγω,
Αντίντερο εφάγαμε από του παπά το χέρι. Τα είδα τα γιάστηκαν σ' όλη τη γη απάνω. Μα και οι καλκάτζαροι πάλι στη γη τρυπόξαν. Εμείς κοπέλια τρέμαμε τσι νύχτα στο σκοτίδι να μην βρεθούμε μοναχοί όξο από το σπίτι, γιατί οι καλκάτζαροι ήθελα μας πατάξουν. Και οι κεράδες βάζανε σε διάφορα μπουκάλια με προσοχή αγιασμό. Τον παίρνανε στο σπίτι. Προσέχανε να μην χυθεί ούτε μία σταγόνα. Τη θεία τη μετάληψη τιμούσαμε σαν πρώτη και το μεγάλο αγιασμό σαν δεύτερο τιμούμε. Στο σπίτι το στερεύανε, όλο το χρόνο υπήρχε. Ποτέ του δεν χάλανε και δεν αλλοιωνόταν. Οι άρρωστοι τον πίνανε να καθαγιαστούνε, τον πίναμε και νηστικοί. Κάθε πρώτη του μήνα.

αναθυμιές μιας εποχής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Έμετρο 15 σύλλαβο, ακατάληκτο, σε κριτική διάλεκτο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο συγγραφέας του βιβλίου Κωνσταντίνος Μαρκατάτος.

πολλά τα έτοιμα και τα δικά σας και ευλογημένα και ευάρεστα κατά το δυνατόν ενώπιον του Θεού. Με όλη μας την καρδιά ευχαριστούμε τον δωρεοδότη Παντοκράτορα Κύριο που μας αξίωσε και σήμερα να τελέσουμε το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Λειτουργία που αγιάζει τους πάντες και τα πάντα και ένεκα της οποίας Θεία Λειτουργίας όλων των Θείων Λειτουργιών που τελούνται ανά την Ορθόδοξη Οικουμένη κρατιέται ο κόσμος. Αν σταματήσουν οι Θείες Λειτουργίες, λένε οι Άγιοι Πατέρες, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Η Αγία μας Εκκλησία σήμερα τιμά και γεραίει τους 630 θεοφόρους πατέρας που συγκρότησαν την 4η Οικουμενική Σύνοδο στη Χαλκιδόνα της Κωνσταντινούπολης, την οποία συνεκάλεσαν οι τότε βασιλείς, διότι πάντοτε εις τους κόρπους της Εκκλησίας αναφύονται σαπρά και κακόδοξα δόγματα από ορισμένους ανθρώπους που πάντοτε σχεδόν είναι μέσα στους κόρπους της Εκκλησίας. Και αυτό συμβαίνει ένα του ότι οι άνθρωποι αυτοί στηρίζονται στη λογική και όχι στη δωρεά της πίστεως. Και εκεί παρισφρεί, όπως έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος και άλλοι πατέρες, το δαιμόνιο του λογικού, της λογικής. Ο Θεός δεν ερευνάται, δεν εξυπνιάζεται με τη λογική. Είναι πάνω από τη λογική. Είναι ανεξυπνίαστος ο Θεός. Και ο Θεός αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται. Εκείνη την εποχή λοιπόν, τον 4ο αιώνα, 451 μετά Χριστόν, υπήρχε η λεγόμενη αίρεση του μονοφυσιτισμού. Υποστήριζαν οι οπαδοί ότι ο Θεός μας, ο Κύριός μας, Ιησούς Χριστός, έχει μόνο μία φύση. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Αυτό εδογμάτισε και η 4η Οικουμενική Σύνοδος. Εκείνοι όμως θεωρούσαν, εγώ θεωρώ, εγώ νομίζω, άμα ακούτε, σημαίνει δαιμόνιο λογικής, λογικού. Θεωρούσαν ότι η Θεία Φύση απορρόφησε την ανθρωπίνη φύση και έτσι ο Κύριός μας είναι μόνο με μία φύση. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι είναι δύο φύσεις αδιαίρετες, ηνωμένες όμως στο αυτό πρόσωπο της θεότητος του Κυρίου μας. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και εμείς όλοι πρέπει να προσέχουμε, να κρατήσουμε αυτά που οι Άγιοι Πατέρες μας παρέδωσαν. Οι οποίοι Άγιοι Πατέρες είναι τα φώτα, τα σωστικά. Αυτό που έλεγε σήμερα ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του, ότι εμείς οι μαθητές του, οι Απόστολοι, οι διάδοχοι των Αποστόλων, εμείς που είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, είμαστε το φως του κόσμου. Δηλαδή με την ενάρετη ζωή μας, με τα ορθόδοξα πιστεύω μας, πρέπει να είμαστε λαμπάδες αναμένες και να δείχνουμε το φως στους ανθρώπους που είτε επλανήθησαν είτε δεν εγνώρισαν καν τον Θεό. Είμαστε όμως εμείς φώτα. Ή τα πάθη μας αντί για φως μας κάνουν σκότος πολλές φορές και σκοτίζεται ο νους μας. Και αντί να πιστεύουμε ορθόδοξα και ελληνικά, με το σκοτεινό μας νου μας υιοθετούμε ό,τι μας έρχεται απ' έξω και πετάμε στο γάλατο των αχρήστων τις παραδόσεις, τις αξίες που παραλάβαμε από τους Έλληνες οι ορθοδόξους προγόνους μας.
Αν το κάνουμε αυτό, τότε όταν θα έρθει η ώρα για τον καθένα μας, είδατε πόσα ονόματα μνημονεύσαμε στα μνημόσυνα, έφυγαν τόσοι άνθρωποι. Το πώς έφυγαν έχει σημασία, έλεγαν οι άλλοι γέροντες. Αν έφυγαν ορθόδοξα, σωστά. Αν έρθει και εκείνη η ώρα για μας και δεν είμαστε ορθόδοξα ετοιμασμένοι, τότε αντί για το φως το αληθινό, όμοι γέννητο, θα πάμε στο σκοτάδι το αιώνιο. Όταν ζούσε ο Άγιος Γέροντας Κύριλλος, ο νυν Μητροπολίτης Κεφαλινίας Δημήτριος είχε φέρει μαζί του έναν πατέρα Κωνσταντίνο, μακαριστός τώρα. Εκείνος διηγήθηκε ενώπιον όλης της αδελφότητος και προσκυνητών που ήταν στην τράπεζα εκείνο το βράδυ την εμπειρία του. Βρέθηκε στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι σε 3-4 μέρες θα φύγει ο ιερέας. Την τέταρτη μέρα, όταν η προϊσταμένη εκεί του νοσοκομείου πήγε να πάρει, να κάνει αιμοληψία, να πάρει αίμα από τον Παπακώστα, εκείνος έκλεινε την κεφαλή του και παρέδωσε το πνεύμα του. Η ψυχή του έβλεπε ότι είχε βγει από το σώμα του η περίπτατο του νοσοκομείου και μπροστά του βρέθηκε μια κάθετη κλίμακα σκάλα που ανέβαινε προς τον ουρανό. Με κόπο άρχισε να ανεβαίνει τα πρώτα σκαλοπάτια. Ένα φως φάνηκε. Ήταν η πρεσβυτέρα του, που ήταν ενάρετη γυναίκα και η οποία είχε κοιμηθεί, και τον προέτρεψε: «Ανέβα, Παπακώστα». Όμως τα πρώτα σκαλιά φάνηκαν άγριοι δαίμονες. Φτάνανε σε απόσταση αναπνοής κοντά του και θέλαν να τον τραβήξουν. «Θα σε πάρουμε μαζί μας», του λέγανε. «Θα σε ρίξουμε εκεί στο σκοτάδι που έχουμε ρίξει και πολλούς άλλους». Με τα κόπον ανέβαινε. Ένα άλλο φως είδε. Ήταν η Μακαρίτισσα, η μάνα του, η οποία ήταν Αγία γυναίκα. «Ανέβα, παιδί μου», του είπε. Με κόπο ανέβαινε. Οι δαίμονες δεν έκαναν πίσω. Του έκαναν, λέει, επιθέσεις διαρκής και τον διεκδικούσαν. Ώσπου φάνηκε ένας λαμπροφορεμένος νέος άγγελος και του λέει: «Μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω». Πράγματι τον βοήθησε και είδε, λέει, τον Παράδεισο. Είδε την Παναγία μας. Είδε τους Αγίους μας. Αλλά είδε και την κόλαση. Ούτε το όνομά της, μας έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, να μην λέτε. Ούτε για αστείο να μην την αναφέρετε, μας έλεγε. Τόσο φοβερός και τρομερός είναι ο τόπος. Γι' αυτό και εμείς να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, με τη μετάνοιά μας. Ας έχουμε πτώσεις, άνθρωποι είμαστε όλοι μας. Να σηκωνόμαστε και να λέμε το ήμαρτον Θεέ μου, να αποφύγουμε αυτόν τον φοβερό τόπο της κολάσεως. Ανέβηκε.

ρωτούσαν και τέτοια και περισσότερα. Όλοι μας λοιπόν να προσέξουμε την αλήθεια της πίστεώς μας, τη βεβαίωσαν τόσοι Άγιοι, εκατομμύρια Άγιοι ανά τους αιώνας, και τη σημερινή αλήθεια αυτήν της Τετάρτης Οικουμενικής Συνόδου την εβεβαίωσε η Αγία Μεγαλομάρτης Εφημία, την οποία γιορτάζαμε στις 11 του μηνός. Όταν οι πατέρες εδογμάτισαν τα ορθά δόγματα και πιστεύω ότι ο Θεός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, ο Κύριός μας, τα έγραψαν σε ένα τόμο τους όρους τους. Σε έναν άλλο τόμο έγραψαν οι αιρετικοί, οι μονοφυσίτες, τα δικά τους πιστεύω, και συμφώνησαν, άνοιξαν τη Λάρνακα της Αγίας Εφημίας, που το σκήνομά της είναι ολόσωμο, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, όπως άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και βάλανε μέσα στη Λάρνακα τους δύο τόμους στην αγκαλιά της Αγίας. Προσευχήθηκαν, έβαλαν φύλακες και την τρίτη μέρα άνοιξαν τη Λάρνακα. Ο τόμος των Αγίων Πατέρων βρισκόταν στην αγκαλιά της Αγίας και ο τόμος των κακοδόξων μονοφυσιτών ήταν κάτω από τα πόδια της Αγίας. Πατούσε τα κακόδοξα δόγματά τους. Να πως ο Θεός είναι ζωντανός και φανερώνει την αλήθεια της πίστεώς μας, την οποία όλοι να κρατήσουμε αναλύωτη. Και όταν κρατήσουμε την πίστη ακέραιη και όταν τελέσουμε τον αγώνα τον καλό, τότε άγγελοι θα μας συνοδεύουν κατά την άνοδό μας και πομπή Αγίων θα μας προϋπαντήσει για να μας οδηγήσει στο εσφαγμένο αρνείο, τον Κύριο και Θεό μας. Και λέγοντας αυτό, το οποίο διαβάσαμε δεν είναι δικό μας, θυμόμαστε την εμπειρία του Αγίου Γέροντος Κυρίλου όταν το 2001 είχε υποστεί εγκεφαλικό και ήταν να φύγει για την άλλη ζωή. Βρέθηκε σε μια ουρανομίκη εκκλησία. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι μήτυρ μαθήσεως. Σε μια ουρανομίκη εκκλησία που ξεκινούσε από τη γη και έφτανε στον ουρανό. Τέτοιο κάλος και τέτοια ευπρέπεια εκκλησίας δεν είχε ξαναδεί. Όταν έφτασε στον ουρανό, μια υποδοχή του είχαν ετοιμάσει Άγιοι Πατέρες με τα καλυμάφια τους, με τα κουκούλιά τους. Τέτοιες μορφές δεν είχε ξαναδεί και δεν θα τις ξεχάσω ποτέ, μας έλεγε. Τον υποδέχθηκαν για να τον οδηγήσουν στο θρόνο του Δεσπότου Χριστού. Όμως ουράνια φωνή ακούστηκε να επιστρέψει στη γη. Και κοιτάζοντας προς τη γη, ήταν ομίγυρης πολλών ανθρώπων οι οποίοι παρακαλούσαν το Θεό να του δώσει την ίαση για να συνεχίζει να του στηρίζει όπως του στήριζε στα τόσα χρόνια της φημαντικής του ζωής. Και πράγματι επέστρεψε και μας είπε ότι κάτι έκανε απόψε Όσιος Δαβίδ και πήρα παράταση. Πήρε παράταση 11 ετών και διεικόνησε εκατοντάδες ψυχές. Έτσι διαπιστώνομαι τη ζωντάνια της πίστεώς μας. Εδώ ανάμεσά μας πόσοι είστε, που είστε ευεργετημένοι από τους Αγίους μας. Να, μπροστά μου είναι εδώ η καλή μητέρα από τη Θεσσαλονίκη, που τουλάχιστον το ένα της το παιδάκι είναι δώρο του Αγίου Δαβίδ, έτσι δεν είναι? Πώς είναι το όνομά σου, το θυμηθώ? Κατερίνη. Στην Αγία Τράπεζα έχω ένα γράμμα του κυρίου Νικομάνη Θεοδόρου, που εργάζεται

χθες στο αλλεργιολογικό τμήμα του νοσοκομείου Σωτηρίας. Ήρθε προχθές, μας είπε ότι το παιδάκι του 4 ετών μόνο κραυγές έβγαζε, δεν μπορούσε να αρθρώσει λέξη. Έμαθε για τη ζωντανή χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και ήρθε, παρακάλεσε τους Αγίους, τον Άγιο Γέροντα Κύρλο. Δώσαμε λαδάκι από τους Αγίους. Κάθε τόσο έδινε λαδάκι και ό του θαύματος, ενώ οι γιατροί είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά, το παιδάκι άρχισε όχι να μιλάει μόνο, αλλά να γλυκομιλάει. Αυτή τη γλυκύτητα της χάριτος των Αγίων ευχόμεθα ταπεινά με την αμαρτωλή καρδιά μας να τη γευθείτε όλοι σας που φέρατε τα βήματά σας εδώ και ό,τι ζητήσετε με πίστη, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, ανάλογα με την πίστη που ζητάμε, οι Άγιοι μας πολύ γρήγορα να το χαρίσουν σε όλους σας και όλους μας να μας δυναμώνουν να κρατάμε αυτά που παραλάβαμε, τα ορθόδοξα και τα ελληνικά. Να κρατήσουμε άμυνα και ο Θεός δεν θα μας αφήσει. Ποιος πίστευσε στον Κύριο, τι συνεπίστευσε το Κύριο και κατησχύνθη, μας λέει ο ίδιος ο Θεός. Ποιος έδειξε εμπιστοσύνη στο Θεό και ντροπιάστηκε. Κανένας μας δεν θα ντροπιαστεί αν έχουμε όλοι μας την πίστη μας στον αληθινό και ζωντανό Θεό. Η χάρη των Αγίων Δαβίδ και Ιακώβου και η ευχή του Αγίου Γέροντος Κυρίλου να σκεπάζει όλους μας, που όπως ευχηθήκαμε μαζί με τις ευλογίες των 630 θεοφόρων πατέρων που συγκρότησαν την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και όλων των Αγίων, να συνοδεύουν εσάς και χωριστά τις οικογένειές σας, τα σπίτια σας, τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την Ελλάδα μας και την Ορθοδοξία ολόκληρη. Αμήν.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζω στη ραδιοφωνική μας εκπομπή «Θαυμαστά ακούσματα». Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει η θεολόγος Περατσάκη Ειρήνη στους 99,7. Η θεματολογία της εκπομπής μας σχετίζεται με τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως εξιστορούνται στα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Η σημερινή μας εκπομπή ασχολείται με το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου. Αρχικά, επειδή ο Ευαγγελιστής υπήρξε αναλυτικότατος στην αναφορά του για το θαυματουργικό αυτό γεγονός, αυτή η εκπομπή αποτελεί το πρώτο από τα δύο μέρη που θα χωριστεί η ανάλυσή μας. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στους πρώτους 27 στίχους και την επόμενη φορά θα ολοκληρώσουμε με την υπόλοιπη αφήγηση. Το θαύμα του Λαζάρου που μας παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είναι το τρίτο κατά σειρά θαύμα Αναστάσεως. Αρχικά θα αφηγηθούμε το πρωτότυπο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, έπειτα θα προχωρήσουμε στην απόδοσή του στα νέα ελληνικά και θα ολοκληρώσουμε με την νοηματική του ανάλυση.

Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε την ανάγνωση της περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Ειν δε της ασθενών Λάζαρος από Βιθανίας, εκ της κόμης Μαρίας και Μάρθα της αδερφής αυτής. Ειν δε Μαρία αλείψασα τον Κύριον Μύρο και εκμάξασα τους πόδας αυτού τες θρήξην αυτής. Εις ο αδερφός Λάζαρος εισθαίνει. Απέστειλαν ούν αδερφέ προς τον αυτόν λέγουσε, «Κύριε, είδε ον φιλής ασθενή». Ακούσας δε ο Ιησούς είπεν, «Αυτή η ασθένεια ουκ έστει προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, ή να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής». Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδελφήν αυτής και τον Λάζαρον. Όσουν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε μεν έμεινεν ενώ ειν τόπο δύο ημέρας. Έπειτα, μετά τούτο λέγει τους μαθητές, «Άγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν». Λέγουσιν αυτό οι μαθητέ, «Ραβί, νίνε ζήτουν σε λιθάσε οι Ιουδαίοι και πάλιν υπάγεις εκεί». Απεκρίθη Ιησούς, «Ουχή 12 εισήν ώρε της ημέρας, εάν της περιπάτην τη ημέρα, ου προσκόπτει ότι το φως του κόσμου του το βλέπει. Εάν δε της περιπατήν την νυχτή προσκόπτει, ότι το φως ουκ έστειν επ' αυτό». Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει αυτής, «Λάζαρος ο φίλος ημών και κοίμηται, αλλά πορεύομαι ή να εξυπνήσω αυτόν». Είπον ούν οι μαθητέ αυτού, «Κύριε, ή και κοίμηται, συνήσεστε». Ηρήκε δε ο Ιησούς περί θανάτου αυτό. Εκείνοι δε έδοξαν ότι περί κοιμήσεως του ύπνου λέγει. Τότε ου είπεν αυτής ο Ιησούς παρησία, «Λάζαρος απέθανε, και χαίρονται ημάς ή να πιστεύσετε ούτε ου κοιμήν εκεί, αλλά άγομεν προς αυτόν». Είπεν ούν Θωμάς ο λεγόμενος δίδυμος στους μαθητές, «Άγομεν και ημείς ή να αποθάνομεν μετ' αυτού». Ελθόν ούν ο Ιησούς έβρεν αυτόν 4 ημέρας ήδη έχοντα εν το μνημείο. Ειν δε η Βιθανία εγγύς των Ιεροσολύμων ως αποσταδίων 15. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων ελιλήθησαν προς τα περί Μάρθαν και Μαρίαν ή να παραμυθίσονται αυτάς περί του αδελφού αυτών. Ιούν Μάρθα ως ήκουσεν ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησεν αυτό. Μαρία δεν το οίκο εκαθέζετο. Είπε νου η Μάρθα προς τον Ιησούν, «Κύριε, εις όδε ο αδελφός μου ούκανε τεθνίκη, αλλά και νυν είδα ότι όσα αν αιτήσει των Θεών, δώσει εσύ ο Θεός». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Αναστήσεται ο αδελφός σου». Λέγει αυτό Μάρθα, «Είδα ότι αναστήσεται εν τη Αναστάση, εν τη εσχάτη ημέρα». Είπεν αυτή ο Ιησούς, «Εγώ είμαι η Ανάστασης και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, ου μη αποθάνει, ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ και αποθάνει ζήσετε. Και πάσο ζών και πιστεύων εις εμέ και αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο?» Λέγει αυτό, «Ναι Κύριε, εγώ πεπίστευκα ότι εσύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο εις τον κόσμον ερχόμενος».

Ήταν κάποιος ασθενής που ονομαζόταν Λάζαρος και καταγόταν από τη Βιθανία, από το χωριό της Μαρίας και της Μάρθας, οι οποίες ήταν αδελφές του Λαζάρου. Η Μαρία ήταν εκείνη η οποία είχε αλείψει αργότερα με μύρο τον Κύριο και σκούπισε τα πόδια του με τα μαλλιά της. Ο αδελφός της λοιπόν ήταν ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν άρρωστος. Έτσι έστειλαν μήνυμα στον Κύριο για να τον ενημερώσουν λέγοντάς του: «Κύριε, να αυτός τον οποίον αγαπάς είναι ασθενής». Όταν ο Ιησούς άκουσε το μήνυμα αυτό, τους είπε: «Αυτή η ασθένεια δεν είναι για θάνατο, αλλά για τη δόξα του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού εξαιτίας αυτής». Ο Ιησούς αγαπούσε ιδιαιτέρως τη Μάρθα και την αδελφή της, αλλά και το Λάζαρο. Εν τούτης έμεινε 2 παραπάνω ημέρες στον τόπο εκείνο, αφού είχε ενημερωθεί για την ασθένεια του φίλου του. Αφού του πέρασαν οι 2 ημέρες, λέει ο Κύριος στους μαθητές: «Ας πάμε ξανά στην Ιουδαία». Τότε του λένε: «Διδάσκαλε, τώρα ζητούσαν οι Ιουδαίοι να σε λιθοβολήσουν και θέλεις να πας πάλι εκεί?» Έπειτα αποκρίθηκε ο Κύριος: 12 ώρες δεν έχει ημέρα. Εάν κανείς περπατάει την ημέρα, τη σκοντάφτει, μιας και βλέπει το φως του κόσμου. Εάν όμως περπατάει τη νύχτα, σκοντάφτει, διότι δεν έχει φως». Αφού τα είπε αυτά, έπειτα τους λέει: «Ο Λάζαρος ο φίλος μας έχει κοιμηθεί, αλλά θα πάω να τον ξυπνήσω». Οι μαθητές του τότε απαντούν: «Κύριε, εάν έχει κοιμηθεί θα γίνει καλά». Ενώ ο Κύριος μιλούσε για τον θάνατό του, οι μαθητές αναφέρονταν στον ύπνο. Τότε ξεκάθαρα τους ορίζει: «Ο Λάζαρος πέθανε και χαίρομαι για σας, διότι θα πιστεύσετε επειδή θα είμαι εκεί. Αλλά ας πάμε προς αυτόν». Τότε ο Θωμάς, που λεγόταν δίδυμος στους μαθητές του, λέει: «Ας πάμε κι εμείς να πεθάνουμε μαζί του». Ο Κύριος όταν έφτασε εκεί, ο Λάζαρος ήταν ενταφιασμένος ήδη 4 ημέρες. Η Βιθανία ήταν κοντά στο Ιεροσόλυμα, σε απόσταση περίπου 3 χιλιόμετρων, και πολλοί Ιουδαίοι είχαν πάει για να παρηγορήσουν τη Μάρθα και τη Μαρία για το θάνατο του αδελφού τους. Στο άκουσμα για την έλευση του Ιησού, η Μάρθα έτρεξε να τον προϋπαντήσει, ενώ η Μαρία έκατσε στο σπίτι. Τότε λέει η Μάρθα στον Κύριο: «Κύριε, εάν ήσουν εδώ, δεν θα είχε πεθάνει ο αδελφός μου». Παρόλα αυτά, απαντάει ο Κύριος ότι ο Θεός θα σου δώσει αυτό που ζητάς.

Στο σημείο αυτό θα συνεχίσουμε με την ερμηνευτική επεξεργασία της περικοπής. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αρχίζει με την εξιστόρηση των θαυμάτων του Κυρίου με το θαύμα στην Κανά και τελειώνει με το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου, εκφράζοντας έτσι το ενδιαφέρον του για την οικογένεια. Στο θαύμα της Κανά δείχνει τη μετοχή του στη χαρά των γάμων και στο τελευταίο, συμμετέχοντας στη θλίψη του θανάτου ως ανεκτήμητος φίλος, παρηγορητής και χορηγός της ζωής στο φίλο του το Λάζαρο. Ο Ευαγγελιστής ασχολήθηκε επιμελώς με την αναλυτική παράθεση του γεγονότος, για το οποίο θα ξεκινήσουμε τώρα την ανάλυσή μας. Στον πρώτο στίχο, ο Ιωάννης μας προσδιορίζει όλα τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν, που δεν είναι άλλα εκτός από το Λάζαρο, τη Μαρία και τη Μάρθα, καθώς και την πληροφορία ότι βρίσκονται στην περιοχή της Βιθανίας. Ο Λάζαρος φαίνεται να ήταν βαριά άρρωστος και στη συνέχεια πεθαίνει, παραμένοντας νεκρός για 4 ημέρες. Στους επόμενους στίχους μνημονεύεται νωρίτερα ότι η Μαρία ήταν εκείνη που άλυψε τα πόδια του Κυρίου με μύρο και τα σκούπισε με τα μαλλιά της, προκειμένου να μην υπάρξει παρανόηση και ενσύγχυση μελλοντικά με την άλλη γυναίκα που ήταν πόρνη και επίσης είχε αλείψει με μύρο τα πόδια του Κυρίου. Και οι δύο αδελφές ήταν εξαιρετικά ανήσυχες για την κατάσταση του αδελφού τους και για να κινητοποιήσουν το έλεος στέλνουν απεσταλμένο στον Ιησού για να τον ενημερώσει πως ο φίλος του είναι βαριά άρρωστος. Μάλιστα, του υπενθυμίζουν την αγάπη που είχε προς τον ασθενή, διδάσκοντάς μας πως δεν πρέπει να ανησυχούμε όταν κάποιος βρίσκεται σε ανάγκη και είναι κοντά στο Θεό. Στον 4ο στίχο, η αντίδραση του Κυρίου στο άκουσμα του μηνύματος από τον Αγγελιοφόρο ουσιαστικά προοικονομεί τη διενέργεια του θαύματος της Αναστάσεως, λέγοντας πως η αρρώστια αυτή δεν είναι αρρώστια για να φέρει το θάνατο, αλλά για να δοξαστεί και να φανεί η δύναμη του Θεού. Ο σωματικός θάνατος άλλωστε δεν είναι παρά γέννηση της ψυχής στην ουράνιο βασιλεία. Η σωματική ασθένεια συνήθως παραχωρείται για να έρθει ο άνθρωπος πιο κοντά στη μετάνοια, την προσευχή και την ελεημοσύνη. Στον 5ο στίχο ορίζεται ρητά και με ιδιαίτερη ανάλυση η αγάπη του Χριστού προς τον Λάζαρο και τις δύο αδερφές του. Χαρακτηρίζεται ως αυτονόητο, φυσικό και αμοιβαίο, προϋποθέτοντας βέβαια την ανταπόδοση της αγάπης αυτής και από αυτούς τους τρεις προς τον Κύριο. Ο Ιησούς βέβαια αγαπάει όλους τους ανθρώπους και τους αμαρτωλούς και αυτούς που τον εχθρεύονται, και αυτό επιβεβαιώνεται από τα πάθη και τη μαρτυρική του σταύρωση. Στους επόμενους 3 στίχους παρατηρείται αργοπορία από τον Ιησού για να πάει στη Βιθανία και να θεραπεύσει τον Λάζαρο. Η αργοπορία αυτή μπορεί να έχει διτή εξήγηση. Είτε επειδή ο Κύριος ήταν βέβαιος ότι η αρρώστια του φίλου του δεν ήταν θανάσιμη, είτε επειδή ήθελε να δείξει μεγαλύτερη τη δύναμή του καταφτάνοντας μετά το θάνατό του. Οι μαθητές του Κυρίου έδειξαν φόβο επειδή ήταν αναστατωμένοι, αφού έμαθαν ότι ο διδάσκαλός τους θα πάει πίσω στη Βιθανία ενώ κινδυνεύει από λιθοβολισμό. Έτσι ο φόβος και η ολιγοπιστία που είχαν ήταν ίσως δικαιολογημένοι. Καταλήγουμε λοιπόν ότι ο Θεός μπορεί να μην απαντά άμεσα στις προσευχές μας επειδή μας επιφυλάζονται μελλοντικές και μεγαλύτερες ευεργεσίες. Στη συνέχεια, ο Κύριος χρησιμοποιεί ένα παραλληλισμό, ο οποίος λειτουργεί ως απάντηση στον φόβο των μαθητών μη καθυστερήσουν και νυχτώσει, λέγοντας ο Κύριος πως όταν κάποιος περπατάει την ημέρα που έχει φως και δεν σκοντάφτει, έτσι και όποιος περπατάει με το φως της αρετής ως οδηγό, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Αντίθετα, όποιος περπατάει στο σκοτάδι, μακριά από το φως του Κυρίου, φυσικό είναι να το βρει εμπόδιο. Στη συνέχεια, ο Κύριος, αψηφώντας τον κίνδυνο να συλληφθεί από τους Ιουδαίους, υπογραμμίζει την σπουδαιότητα της φιλίας και σπέβδει να πάει κοντά στο Λάζαρο. Επιπλέον, επιμένει ότι δεν έχει πεθάνει, αλλά κοιμάται. Οι χριστιανοί χρησιμοποιούν το ρήμα αυτό για τους χώρους ενταφιασμού των νεκρών, δηλαδή τα κημητήρια.
Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται επειδή όλοι προσδοκούμε την Ανάσταση των κεκοιμημένων δούλων του Θεού. Ο Ιερός Χρυσόστομος σχολιάζει πως για διδακτικό σκοπό αλλά και ενδυνάμωση της πίστης τόσο των μαθητών όσο και εμάς, ο Κύριος λέει ότι ο Λάζαρος έχει κοιμηθεί και θα πάει να τον ξυπνήσει. Όταν όμως πέθανε, δεν πρόσθεσε στη φράση του «και αφού πέθανε θα πάω να τον αναστήσω». Ακόμα, τα λόγια του Θωμά αφενός δείχνουν προθυμία, αλλά αφετέρου και δειλία. Πιστεύει ενδόμηχα πως θα συλληφθούν από τους Ιουδαίους, αλλά προσπαθεί ταυτόχρονα να πείσει και τους υπόλοιπους να τον ακολουθήσουν. Φτάνει λοιπόν ο Κύριος στην Βιθανία 4 ημέρες έπειτα από το θάνατο του Λαζάρου, αν και δεν ήταν βέβαια η απόσταση που έπρεπε να διανύσει αρκετά μεγάλη. Παρόλα αυτά, υπάρχει καλή συνήθεια των ανθρώπων όλων των εποχών να συμπαραστέκονται στον θρήνο και στο πένθος των συνανθρώπων τους. Έτσι και εδώ συμπαραστέκονται στην οικογένεια αυτή. Έπειτα, το συγκεντρωμένο πλήθος μαζί με τις αδερφές του Λαζάρου υποδέχονται τον Ιησού. Τα λόγια της Μάρθας με τον Κύριο παρουσιάζουν αξιοσημείωτο ενδιαφέρον. Η Μάρθα εκφράζει ένα και καλημέρον παράπονο στον Ιησού, πως άργησε να φτάσει και εντωμεταξύ πέθανε ο αδελφός της. Αλλά όμως έχει την πίστη ότι αφού είναι εκεί μπορεί να τον φέρει ακόμα και πίσω από τον θάνατο. Η απάντηση του Κυρίου αποτελεί μια ακόμα δοκιμασία στην πίστη της Μάρθας, διαβεβαιώνοντάς την ότι θα αναστηθεί ο αδελφός της, αλλά χωρίς όμως να της αναφέρει το χρόνο. Από την ανταπάντηση της Μάρθας αναδεικνύεται ότι οι Ιουδαίοι γενικά πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά και ειδικά στη μέλουσα ζωή. Οι Σαδουκαίοι όμως, οι οποίοι αποτελούσαν την ιερατική αριστοκρατία του Ιουδαϊσμού, δεν πίστευαν στην Ανάσταση, στην ύπαρξη αγγέλων και πνευμάτων γενικότερα. Η φράση που χρησιμοποιεί ο Κύριος «Καν αποθάνει ζήσετε» δεν καταργεί τον επίγειο θάνατο, αλλά διαβεβαιώνει πως όποιος ζει κοντά στο Θεό και δείχνει πίστη δεν θα πεθάνει ποτέ. Προϋπόθεση του θαύματος είναι η βαθιά πίστη. Η ερώτηση «Πιστεύεις τούτο» και η απάντηση «Ναι Κύριε» δηλώνουν την απόλυτη παραδοχή της. Αυτός είναι ο Υιός του Θεού και όχι απλά ένας ακόμα προφήτης του Ισραήλ.

Ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας εκπομπή, ας κρατήσουμε στο μυαλό μας τη φράση του Τρεμπέλα. Αν κάποιος περπατεί σύμφωνα με το θέλημα της καρδιάς του και με αυτά που βλέπουν τα μάτια του στον κόσμο αυτό, αν ακολουθεί περισσότερο τους σαρκικούς λογισμούς του παρά το θέλημα και τη δόξα του Θεού, πέφτει σε πειρασμούς και παγίδες, τρέμει σαν φύλλο από δέντρο που το κουνάει ο άνεμος και πέφτει κάτω χωρίς κανείς να το κόψει. Αγαπητοί μου ακροατές, η σημερινή μας εκπομπή, η οποία αποτελεί το πρώτο μέρος της ανάλυσης της Αναστάσεως του Λαζάρου, φτάνει στο τέλος της. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το χρόνο σας και εύχομαι τα ευαγγελικά αυτά αναγνώσματα να άγγιξαν έστω και λίγο την ψυχή σας. Σας χαιρετώ.

Αφήγηση και ανάλυση των θαυμάτων του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όπως περιγράφονται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Τα παιδιά των Αλατσατιανών, πολύ παλιά, πριν δημιουργηθούν σχολεία στην περιοχή τους, σπούδαζαν στη Σμύρνη, στη Χίο, στον Τσεσμέ και στα Βουρλά, οικότροφοι σε σπίτια συγγενών ή φίλων. Αργότερα δημιουργήθηκαν δημοτικά σχολεία Θηλαίων και Αρένων και ημιγυμνάσιο. Με την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, οι Αλατσατιανοί επιδόθηκαν περισσότερο σε σπουδές, εγκαθιστάμενοι στη Χίο, στη Σμύρνη, στη Σάμο και την πόλη. Ιδιαίτερα θρησκευόμενοι, επιδίδονταν σε ιερατικές σπουδές και είχαν μάλιστα Αλατσατιανό μοναστήρι στον Άθο, ενώ ήταν πολλοί εκείνοι που επισκέπτονταν τους Αγίους Τόπους για το καθιερωμένο Χαντζηλίκι. Τα Αλάτσατα συνδέονται με μια απόπειρα αυτοκτονίας του μεγάλου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως την αφηγήθηκε ο αδελφός του Νικόλαος στον στρατή Δούκα. Ήταν το 1878 όταν ο αδελφός του Νικόλαος, που επέβλεπε τα Αλάτσατα για την κατασκευή ενός τέμπλου, πήρε ένα γράμμα από τη μητέρα του που βρισκόταν στην Τίνο ότι ο Γιαννούλης δεν ήταν καθόλου καλά. Εργάζεται όσο δεν πρέπει. Παραπονείται για πονοκεφάλους. Έχει γίνει πολύ μελαγχολικός. Πηγαίνει διαρκώς στο γιατρό, αλλά η κατάστασή του μένει ίδια. Η οικογένεια μαζί με τον γιατρό αποφασίζουν να τον στείλουν στην Λίτζα, τη Λουτρόπολη των Αλατσάτων, όπου σύχναζε πολλοί κόσμος για να κάνει θερμά λουτρά και κρύα θαλάσσια, αλλά η κατάστασή του χειροτέρεψε. Ένα βράδυ, αφηγείται ο αδελφός του, ενώ ήταν καλοδιάθετος, μου είπε κάτι φράσεις ανόητες και εγώ τον παρατήρησα. Τότε αυτός άρχισε να γελά και μου είπε: «Πάμε στο καφενείο να περάσουμε την ώρα μας». Πήγαμε και ήταν ευδιάθετος και ομιλητικός. Κοιμηθήκαμε μέχρι το πρωί και δεν είχε περάσει μισή ώρα όταν ξύπνησε, ενώ ήμουν στη δουλειά, και τον είδα να έρχεται με βήμα γοργό, με ένα μαντίλι που κρατούσε στο πρόσωπο, να ανεβαίνει πάνω στο σπίτι και να πέφτει με το κεφάλι κατά πάνω στο παράθυρο, σπάζοντας τα τζάμια, παραλίγο να πέσει να σκοτωθεί, μόλις τον πρόφτασα. Από εκείνη τη στιγμή έπαψε να μιλεί και να δέχεται τροφή. Έφερα τον γιατρό, που διέταξε ψυχρολουσίες και είπε πως η ασθένειά του είναι πολύ σοβαρή. Τον πήγα στη Σμύρνη, πράγμα που το κατόρθωσα με πολύ κόπο. Επίφοβος δεν ήταν για τον κόσμο, μόνο που καιροφυλακτούσε να πέσει στη θάλασσα και καμιά ομιλία. Οι Αλατσατιανοί ήταν βαθύτατα θρησκευόμενοι και οι εκκλησιές τους χτίστηκαν από τους ίδιους με προσωπική εθελοντική εργασία και από εισφορές πλουσίων για τα λατρευτικά και διακοσμητικά αντικείμενα. Οι εκκλησίες τους ήταν ο παλιός και ο νέος ναός των Ισοδίων, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Τριάδα, το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Κωνσταντίνος και ακόμη άλλοι μικρότεροι ναοί και εξοκλήσια. Υπήρχε και ένα τζαμί που έπαψε να λειτουργεί, ελείψη Χόντζα, και λέγεται ότι παλαιότερα υπήρξε χριστιανική εκκλησία που τη μετέτρεψαν σε τζαμί. Πάντως οι Τούρκοι όλοι, 600 έως 800 περίπου, μιλούσαν ελληνικά, καθώς προέρχονταν από την Πελοπόννησο, που γύρισαν ή μετανάστευσαν στην Τουρκία μετά την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Μάλιστα, ήταν πολλοί οι Έλληνες φυσικά, Αλατσατιανοί, που κατά την Επανάσταση του 1921 κατέβαιναν κατά ομάδες ή κατά μόνας για να πάρουν μέρος στους απελευθερωτικούς αγώνες, όπως πήραν μέρος στον Μακεδονικό αγώνα και στους Βαλκανικούς πολέμους.

Τα σπίτια τους, από απλοϊκά και μονόροφα, όταν άρχισαν να πλουτίζουν, έγιναν δίπατα με ανοιχτά ή κλειστά μπαλκόνια με τζαμαρίες, όπου κάθονταν οι κοπέλες που κεντούσαν και έραβαν. Γύρω από το τζάκι με τα μπακυρένια σκεύη, κρέμονταν από το ταβάνι αρμαθιές με κρεμμύδια, σκόρδα και πεπόνια, μια ειδική ποικιλία που τα διατηρούσαν μέχρι τα Χριστούγεννα. Οι φορεσιές τους έμοιαζαν με αυτές των Ελλήνων νησιωτών, καθώς οι περισσότεροι προέρχονταν από Τυχείο και άλλα κοντινά νησιά. Οι αγρότες, οι λεγόμενοι ρεσπέριδες, φορούσαν βράκα και δεμένη μαντήλα στο κεφάλι, ενώ η επίσημη ενδυμασία τους ήταν τα σαλβάρια και το φέσι, που αργότερα εγκαταλείφθηκε. Οι έμποροι και αυτοί που είχαν συναλλαγές με ξένες χώρες φορούσαν ευρωπαϊκά ρούχα με καπέλο ή φέση, τα αφράγκικα, όπως και αυτοί που σπούδαζαν στη Σμύρνη, στη Χίο και στην πόλη. Οι δάσκαλοι, οι επιστήμονες, οι μεγαλέμποροι και γενικώς της αστικής τάξης. Οι αγρότες ξυρίζονταν κάθε Σάββατο και τις μεγάλες γιορτές. Οι άλλοι δυο φορές την εβδομάδα και αφήναν μουστάκι τσιγκελωτό, δείγμα ανδρισμού που έδιναν όρκο φερεγγιότητας πάνω σε αυτό λέγοντας «Να μου το ξουρίσεις τρίχα τρίχα αν». Οι νέοι στις αρχές του 20ου αιώνα άρχισαν να ψαλιδίζουν τα μουστάκια τους και οι επιστήμονες και φοιτητές αφήναν μουση. Οι γυναίκες τα μετέπειτα χρόνια ακολουθούσαν την ευρωπαϊκή μόδα και οι μοδίστρες ταξίδευαν στη Χίο και στη Σμύρνη για να προμηθεύονται τα φιγουρίνια τους. Έριναν στο κεφάλι μια αραχνοήφαντη μαντήλα, τη γάζα, και τύλιγαν γύρω από τη μέση τους ένα μεγάλο μαντήλι που του έδιναν σχήμα τριγωνικό με κρόσια, τον μποξά. Αργότερα, με τα ευρωπαϊκά ρούχα, φορούσαν καπέλο και χρησιμοποιούσαν καλλιντικά συχνά οικιακής κατασκευής και απαραίτητος μια γερμανική πούντρα, το καλόδερμα.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Στην προηγούμενη εκπομπή ο Μέγας Βασίλειος είχε ξεκινήσει να μας μιλάει για τη μέθη. Μας μίλησε για τα κακά της μέθης και μας είπε ποια είναι τα χαρακτηριστικά των μεθυσμένων. Μας είπε επίσης ότι οι μεθυσμένοι αποτελούν το ναό των ειδώλων. Μας είπε όσο πίνει ο μέθυσος τόσο αυξάνει η δίψα για κρασί. Δεν γεμίζει ποτέ η κοιλιά του φαγά και του πότη, μας είπε. Μετά μας εξήγησε γιατί οι μεθυσμένοι είναι αξιολύπητοι. Το μεθύσι δεν γνωρίζει φρένο, μας είπε. Καταστρέφει σώμα και ψυχή. Ας δούμε τι άλλο έχει να μας πει ο Μέγας Βασίλειος για τη μέθη.

Η μέθη μας εξομοιώνει με τα κτίνη. Λέει, τίνι διενήνοχας των αλόγων ο άνθρωπε, ούτη δωρεά του λόγου, ειν λαβών παρά του κτίσεντόσε, άρχον και κύριος εγένου πάσης της κτίσεως. Ο τίνιν αφελόμενο σε αυτού την φρόνησιν δια της μέθης, παρασυνευλήθη της κτίνες ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Δηλαδή, κατά τι διαφέρεις από τα άλογα ζώα, ο άνθρωπε, δεν διαφέρεις επειδή έλαβες από το Δημιουργό σου το δώρο του λογικού, με το οποίον έγινες άρχοντας και κύριος ολόκληρης της κτίσεως. Αυτός λοιπόν που με τη μέθη αφαίρεσε από τον εαυτό του τη σύνεση, εξίσωσε τον εαυτό του με τα ανόητα κτίνη και εξομοιώθηκε με αυτά. Ψαλμός 48,13. Ο μέθησος είναι ακάθαρτος και ανώσιος. Λέει, τον νηστεύοντα ίσο των ιερών περιβόλων παραδέχεται ο Κύριος, τον κρεπαλώντα ως βέβυλον και ανίερον ου προσύεται. Δηλαδή, ο Κύριος δέχεται μέσα στις ιερές αυλές του εκείνον που νηστεύει. Δεν ανέχεται ως ακάθαρτο και ανώσιο τον μέθησο. Αναφέρεται και στην Α προς Κορινθίους 6,10. Μέθηση, βασιλείαν Θεού, ου κληρονομήσουση. Περί του ότι η μέθηση είναι ανόητη. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, φοβούμε δε την μέθην, ειν όσπερ τινά κλήρων πατρών η φίληνη διασώζουσιν, ως γαρ ή προστάς μακράς από δημίας απέροντες, ούτω την έστων ανοήτων σήμερον προς τας πέντε των ιστιών ημέρας εινίζονται. Τις ούτως ανόητος, ώστε πριν άρξαστε πίνιν τα των μεθιόντων παραφρονήν, ουκ είδας ότι η γαστήρ παρακαταθήκην ου διασώζει, γαστήρ συναλλακτήσες την απιστότατος, ταμείων αφύλακτων, πολλών εναποτεθέντων, την μεν βλάβην παρακατέχουσα, τα μέντι παρατεθέντα ου διασώζουσα. Δηλαδή, τρέμω για τη μέθη, την οποία διαφυλάσσουν οι φίλοι του κρασιού σαν πατρική κληρονομιά. Γιατί, όπως αυτοί που κάνουν μακρινά ταξίδια, έτσι και μερικοί ανόητοι σήμερα πίνουν κρασί εν όψη των πέντε ημερών της νηστείας. Ποιος είναι τόσο ανόητος, ώστε προτού αρχίσει να πίνει να κάνει τις τρέλες των μεθυσμένων? Δεν γνωρίζεις ότι η κοιλιά δεν κάνει αποταμίευση? Η κοιλιά είναι ο πιο άπιστος μεσίτης, διαπραγματευτής δηλαδή. Είναι ταμείο αφύλακτο, γιατί ενώ έχουν αποθηκευτεί πολλά, διατηρεί τη βλάβη χωρίς να διαφυλάσει εκείνα που έχουν αποταμιευτεί. Η μέθη μας κάνει εχθρούς του Θεού. Λέει, μέθη έχθρα εστίν εις Θεόν, ή ουν βούλη δια της εξομολογήσεως επανελθήν προς τον Θεόν, φεύγε την μέθην, μη σύχαλε ποτέραν κατασκευάσει την αλωτρίωσιν. Δηλαδή, ο μέθησος είναι εχθρός του Θεού. Εάν λοιπόν θέλεις με την εξομολόγηση να επανέλθεις στο Θεό, να αποφεύγεις τη μέθη, για να μη σου χειροτερέψει την αποξένωση. Η μέθη ματαιώνει τα σχέδια του Θεού. Εκάθισε γάρ ο λαός φαγήν και ποιήν, και ανέστησαν πέζιν. Τεσσαράκοντα ημερών προσεδρίαν νηστεύοντος και δεωμένου του θεράποντος άχρηστον απέδειξεν εινοφλυγία αμία. Ας γάρ η νηστεία έλαβε πλάκας δακτύλο Θεού γεγραμμένας, ταύτας η μέθη συνέτριψεν. Ουκ άξιον κρίναντος του προφήτου μεθύοντα λαών νομοθετήστε παρά του Θεού. Εν μια καιρού ροπή διαγαστριμαργίας ο λαός εκείνος, ο των Θεών δια των μεγίστων τεραστίων δε διδαγμένος, εις την Αιγυπτίων ειδωλομανίαν εξεκυλίσθη. Δηλαδή, ο λαός
Μετά την θυσία στο χρυσό μοσχάρι εκάθισε, έφαγε, έπιε και μετά το φαγοπότι σηκώθηκαν να παίξουν και να χορέψουν. Έξοδος 32,6. Μια εινοποσία και μέθη αχρίστεψε την προσευχή και την νηστεία που έκαμε ο δούλος του Θεού Μωυσής, περιμένοντας επάνω στο όρο 40 μέρες για να παραλάβει τις πλάκες με τις 10 εντολές. Γιατί αυτές τις πλάκες που πήρε η νηστεία γραμμένες με το δάκτυλο του Θεού, αυτές η μέθη τις κομμάτιασε. Έξοδος 32,19. Γιατί ο προφήτης δεν έκρινε άξιο να νομοθετείται από το Θεό λαός μέθησος. Σε μια φευγαλαία στιγμή, ο λαός εκείνος με τη λεμαργία του, ο λαός που είχε γνωρίσει το Θεό με τα πιο μεγάλα θαύματα, κυλίστηκε στην ειδωλολατρική τρέλα των Αιγυπτίων.

«Ο μεθυσμένος είναι χειρότερος από τον δαιμονισμένο». Λέει ο Μέγας Βασίλειος, «Ο δαιμονών ελεηνός, ο δε μεθείων, τα αυτά πάσχων, ουδέ του ελεήστε άξιος, αυθερέτω δαίμονι προς παλαίων». Δηλαδή, ο δαιμονισμένος είναι αξιολύπητος. Ο μέθυσος όμως που πάσχει τα ίδια δεν αξίζει ούτε τη συμπάθειά μας, γιατί αγωνίζεται με δαίμονα που ο ίδιος τον κάλεσε. Σωματικές βλάβες της μέθης. Όταν πλήρεις εμήνυγκες γένονται της εθάλης, ίν ο ίνος εξατμιζόμενος αναφέρει, βάλετε μεν οδύνες αφορείτης η κεφαλή. Μένειν δε ορθή επί των ώμων μη δυναμένη, άλλοτε επάλο καταπίπτει της σπονδύλης ενολισθένουσα. Και συντρίματα διακενής γίνεται τη συνόφληξην, ου δυναμένης ορθούστε υπό της μέθης. Ανατρέπονται γάρ εις παντή απτωμάτων σχήματα, ώστε αναγκαίων αυτούς επί του σώματος συντρίματα έχειν διακενής. Αλλά τι είπε ταύτα της εινοπλήκτης, καριβαρούσι γάρ εν της κρεπάλης, νιστάζουσι, χασμόντε, αχλήν βλέπουσι, ναυτιώσι. Ιδέν ημέν γάρ ο όγκος, οφθαλμή δίγρη, στόμα ξηρών διακαές. Το στόμα, ελιμνάζοντος μεν του ίνου, πλήρες εστί πως και δίγρον, μικρόν δε παραδραμόντος, ξηρών και άνοικμον απελέγχεται. Εντεύθεν η τρόμη και ασθένεια, κοπτωμένου γάρ αυτής του πνεύματος υπό της αμετρίας του ίνου και των νεύρων λιωμένων της συντονίας, ο κλόνος το σύμπαντι όγκο του σώματος επιγίνεται. Ας δούμε τη μετάφραση. Όταν δηλαδή τα μηνύγκια των μεθυσμένων γεμίσουν από τον καπνό και τη θερμότητα που φέρνει στο κεφάλι το κρασί που εξατμίζεται, τότε το κεφάλι προσβάλλεται από ανυπόφορους πόνους, ώστε να μην μπορεί να σταθεί όρθιο πάνω στους ώμους, και γι' αυτό άλλοτε γέρνει προς τη μια και άλλοτε προς την άλλη μεριά, σαν να γλιστράει από τους σπόνδυλους. Και ερήπια χωρίς λόγο γίνονται οι μέθυσοι, γιατί δεν μπορούν να σηκωθούν από τη μέθη, γιατί αναποδηγυρίζουν σε διάφορα σχήματα πτώσεων, ώστε αναγκαστικά να τραυματίζονται στο σώμα χωρίς κανένα λόγο. Αλλά ποιος να τα υπεί αυτά στους μεθυσμένους? Γιατί από το μεθύσι έχουν τα κεφάλια τους βαριά, νιστάζουν, χασμουριούνται, βλέπουν θολά, ζαλίζονται. Πρίζεται ο όγκος του σώματος, τα μάτια είναι διαρκώς υγρά, το στόμα είναι ξερό και φλογισμένο. Το στόμα, όταν λιμνάζει το κρασί, είναι κάπως γεμάτο και πολύ υγρό. Όταν όμως λείψει για λίγο το κρασί, γίνεται ξερό και στεγνό. Από εδώ προέρχονται το τρεμούλιασμα και οι ασθένειες, γιατί από την υπερβολική χρήση του κρασιού αποδυναμώνεται η διάθεση και παραλύει η δύναμη, με αποτέλεσμα να κλονίζεται ο όγκος του σώματος.

Ο μέθυσος μεταβάλλεται σε πτώμα και γελιοποιείται. Λέει, ανήρ ακμάζων καθηλικίαν σφριγών το σώμα της στρατιωτικής καταλόγης εμπρέπων, φοράδι νίκαδε κομιζόμενος, μη δυνάμενος ορθούστε, μη δε της ιδίης πως είναι πιένε. Ανήρ φοβερός είναι ο φίλων της πολεμής, γέλωτος εστίν αφορμή της καταγοράν παιδής. Άνευ σιδήρου καταβέβλητε, άνευ πολεμίων πεφώνευτε. Ανήρ ο πλήτης αυτό της ηλικίας άγων το άνθος, ίνου γέγονε παρανάλωμα, έτοιμος παθήν της εχθρής ως αβούλονται. Μας είπε στη μετάφραση, άνδρας στην ακμή της ηλικίας του, ο μέθυσος δηλαδή, με δυνατό σώμα, κατάλληλος για τις τάξεις του στρατού, μεταφέρεται σηκωτός στο σπίτι του γιατί δεν μπορεί να σταθεί όρθιος ούτε να βαδίσει στα πόδια του. Άνδρας που θα έπρεπε να είναι φοβερός στους εχθρούς, γίνεται αφορμή να γελούν τα παιδιά της αγοράς. Έχει νικηθεί χωρίς να τον χτυπήσουν με σιδερένιο όπλο. Έχει σκοτωθεί χωρίς να πολεμήσει με εχθρούς. Άνδρας στρατεύσιμος που βρίσκεται στο άνθος της ηλικίας, έγινε παρανάλωμα του κρασιού και είναι έτοιμος να πάθει όσα οι εχθροί του επιθυμούν. Η μέθη οδηγεί τον άνθρωπο σε έξαλλη κατάσταση, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ουέ οι εγυρώμενοι το πρωί και τα σίκερα διώκοντες ημένονται στο οψέ και διημερεύονται εν τη μέθη, ως μηδένα καιρόν εαυτής παρέχειν εις το τα έργα Κυρίου εμβλέπειν και τα έργα των χειρών αυτού κατανοήν. Ο γαρίνος αυτού συγκάφσει, διότι το εκ του ίνου θερμών εγκυνόμενον της αρκή έξαμα γίνεται των πεπειρωμένων βελών του εχθρού. Τον μεν γάρ λογισμών και τον νουν ο ίνος καταβαπτίζει, τα δε πάθη και τα σιδωνάς ως περτής μήνος μελισσών επεγύρει. Ποιον γάρ άρμα πόλων ούτως ατάκτος φέρεται, αποβαλών των ηνίωχων, ποιον δε πλοίων ακυβέρνητων υπό των κυμάτων όσαν τύχη φερόμενων ουκ ασφαλέστερον εστί του μεθύοντος. Δηλαδή μετάφραση. Αλίμονος εκείνους που σηκώνονται το πρωί νωρίς και αναζητούν δυνατό ποτό και σε εκείνους που μένουν αργά το βράδυ, Ισαΐας 5,11, πίνοντας κρασί και περνούν όλη την ημέρα τους στο μεθύσι. Γιατί δεν τους μένει ποτέ καιρός να προσέξουν τις εντολές και τις ενέργειες του Κυρίου και να κατανοήσουν τα έργα των χεριών του. Ισαΐας 5,12. Το κρασί θα τους κατακάψει. Ισαΐας 5,11. Γιατί η θερμότητα του κρασιού που αναπτύσσεται στο σώμα του μεθυσμένου χρησιμεύει ως προσάναμα στα πειρακτωμένα βέλη του εχθρού. Το κρασί θάβει το λογικό και το νου και διεγείρει τα πάθη και τις ειδονές σαν κάποιος μήνος μελισσών. Γιατί ποιο αμάξι που οδηγείται από νεαρά άλογα φέρεται τόσο άτακτα όταν πετάξει τον αναβάτη όσο ο μεθυσμένος? Ποιο επίσης πλοίο ακυβέρνητο που φέρεται από τα κύματα όπως τύχει δεν είναι πιο ασφαλισμένο από τον μέθυσο?

Περί του ότι η Μέθη παρασύρει σε αισχρές διασκεδάσεις, άνδρες και γυναίκες. Λέει, από τιού των κακών, άνδρες ομού και γυναίκες, κοινούς συστησάμενοι χορούς, δαίμονοι ηνηρώτας ψυχάς παραδόντες, αλλήλους τες ακίσι των παθών αντετήτροσκων. Γέλωτες παραμφωτέρων, άσματα αισχρά, σχήματα πορνικά, ερεθίζονται προς ασέλγιαν. Γελάς, υπέμει, και τέρπι τέρψιν ακόλαστον, δακρύιν δέον και στένιν επί της θάσασιν. Άσματα πόρνης φθέγγι, εκβαλών τους ψαλμούς και τους ύμνους, ούσε διδάχθης. Κινείς πόδας και εξάλλει εμανός και χορεύεις αχόρευτα, δέον τα γόνατα κάμπτην εις την προσκύνησιν. Τι να σωδήρωμαι, τας κόρας τας απειρογάμους, ή τας εν το ζυγό του γάμου κατεχομένας, εμέν γάρ επανήλθον την παρθενίαν ουκ έχουσε, εδέ την σοφροσύνην της ανδράση ουκ επανήγαγον. Δηλαδή, μας είπε, εξαιτίας τέτοιων κακών, των κακών της Μέθης δηλαδή, άνδρες μαζί και γυναίκες, αφού οργάνωσαν κοινούς χορούς και παρέδωσαν τις ψυχές τους στο δαίμονα της Μέθης, επλήγωσαν ο ένας τον άλλον με τα βέλη των παθών. Γέλια ακούγονταν και από τα δύο μέρη, τραγούδια αισχρά, κινήσεις πορνικές που ερεθίζουν σε ακολασία. Γελάς, πες μου, και ευχαριστήσε με ακόλαστη τέρψη, ενώ θα έπρεπε να κλαις και να αναστενάζεις για το κατάντημα. Τραγουδάς πορνικά τραγούδια, αφού απόρριψες τους ψαλμούς και τους ύμνους που διδάχτηκες. Κουνάς τα πόδια και πηδάς έξαλα και χορεύεις αυτά που δεν χορεύονται, ενώ θα έπρεπε να κλείνεις τα γόνατα και να προσκυνάς. Ποιες να κλάψω, τις ανήπαντρες κοπέλες ή τις παντρεμένες γυναίκες, γιατί οι μεν κοπέλες εγύρισαν στο σπίτι αφού έχασαν την παρθενία. Οι δε γυναίκες εγύρισαν στους άνδρες τους χωρίς να φέρουν το στολισμό της σοφροσύνης. Περί του ότι η Μέθη γίνεται αφορμή ακολασίας. Ίνος ημίν των ψυχών τούτων την ζημίαν επίησεν. Ίνος, το παραθεού δώρον εις παραμυθίαν της ασθενίας δεδομένων της σοφροσνούσιν, όπλον δεν ειν γενόμενον ακολασίας της ασελγένουση. Δηλαδή το κρασί προκάλεσε τη βλάβη στις ψυχές τους. Το κρασί που δόθηκε από το Θεό ως δώρο στους συνετούς ανθρώπους για ενίσχυση της αδυναμίας, τώρα έγινε όργανο ακολασίας στους ασελγείς.

αλλά φθέξω με τι κατά των μεθιόντων, αλ εις νεκράς ακουάς εν ηχούμεν. Δηλαδή, στη μετάφραση μας είπε, η μέθη είναι ο δαίμονας που εισάγει ο άνθρωπος θεληματικά στην ψυχή του για απόλαυση ειδονής. Η μέθη είναι μητέρα της κακίας και εχθρός της αρετής. Κάνει το γενναίο δειλό και τον εγκρατεί ασελγή. Δεν γνωρίζει τη δικαιοσύνη και διώχνει τη σύνεση. Γιατί όπως το νερό είναι εχθρός της φωτιάς, έτσι και η υπερβολική χρήση του κρασιού σβήνει, δηλαδή καταστρέφει το λογικό. Γι' αυτό και δίσταζα να μιλήσω εναντίον της μέθης. Όχι γιατί είναι δήθεν μικρό, κακό ή άξιο να το παραβλέψει κανείς, αλλά γιατί τα λόγια δεν μπορούν να προσφέρουν καμιά ωφέλεια. Εφόσον δηλαδή ο μέθησος γίνεται τρελός και σκοτίζεται, μάταια αραδιάζει λόγια εκείνος που επιπλήττει το μέθησο που δεν ακούει. Με ποιους λοιπόν να κάνω διάλογο, να υπώ κάτι εναντίον εκείνων που μεθούν, αλλά θα φωνάξω σε νεκρά αυτιά.

περί του ότι οι μέθυσοι επιζητούν σεξουαλικές διαστροφές. Λέει, παρά των μεθιόντων ετις φύσεως εναλλαγέ, εν άρεν ή μεν το θύλι, εν δε το θύλι το άρεν επιζητούντον. Νηστεία δε και γαμικών έργων μέτρα γνωρίζει και των εκ νόμου συγκεχωρημένων την αμετρίαν κολάζουσα, σύμφωνον σχολήν εμποιεί ή να παραμείνωση την προσευχή. Δηλαδή, οι διαστροφές της φύσεως επιδιώκονται από τους μέθυσους, που επιζητούν την μεν γυναίκα στον άνδρα, τον δε άνδρα στη γυναίκα. Η νηστεία όμως γνωρίζει το μέτρο στις γενετήσιες σχέσεις και, τιμωρώντας την αμετρία, την κατάχρηση δηλαδή, των σχέσεων που επιτρέπει ο νόμος του Θεού, επιβάλλει σύμφωνοι ανάπαυλα για να αφιερωθούν και οι δύο σύζυγοι στην προσευχή. Αναφέρεται στην Α προς Κορινθίους 7,5. Μη στερείτε ο ένας τον άλλον, παρά μόνον με κοινή συμφωνία και προσωρινά, για να αφιερώνεστε στην προσευχή και την νηστεία. Περί του ότι η μέθη είναι μητέρα της ανεσχυντίας. Μη τίνην και εσύ προσδοκομένης νηστείας προεισαγάγεις την μέθην, την πάνδημον πόρνην, την ανεσχυντίας μητέρα, την φιλόγελον, την μενάδα, την προσπάσαν ιδέαν ασχημοσύνης εύκολον. Ου γαρ μη εισέλθει νηστεία και δέησης εις ψυχήν ρυποθήσαν υπό της μέθης. Δηλαδή, μη λοιπόν και εσύ ενώ περιμένουμε την νηστεία παρεμβάλλεις πρώτα τη μέθη, τη δημόσια πόρνη, τη μητέρα της ανεσχυντίας, τη φίλη του εύκολου γέλιου, τη μανιακή, την ρέπουσα σε κάθε ιδέα απρέπειας. Σε ψυχή που έχει λερωθεί από τη μέθη, δεν χωράει η νηστεία και η προσευχή. Η μέθη εμποδίζει τη θεραπεία της ψυχής των πενθούντων. Λέει, είμαι, χρήνε βοήθειαν τη φύση παρέχειν των ίνων και μη το σου τον επιτρέπειν εχίσθε των άκρατων, ώστε σκότωσιν της λογισμής εμποιήν, ούτε γάρ συνεκριήσετε το ίνο το λυπηρών και το της μέθης κακόν τη ψυχή προσγενήσετε. Είδε λύπης ιατρός εστίν ο λογισμός, έσχατον αν ή τον κακόν η μέθη, τη ιατρία της ψυχής εμποδίζουσα. Δηλαδή, νομίζω ότι το κρασί πρέπει να ενισχύει τη φυσική δύναμη του ανθρώπου. Να μην επιτρέπεται όμως να χρησιμοποιείται τόσο πολύ δυνατό κρασί, ώστε να προκαλεί σκοτοδύνη στη λογική. Γιατί ούτε η λύπη θα περάσει με το κρασί και το κακό της μέθης θα επιβαρύνει την ψυχή. Αν η ορθή σκέψη είναι ο γιατρός της λύπης, η μέθη είναι το χειρότερο από τα κακά, γιατί εμποδίζει τη θεραπεία της ψυχής. Αγαπητοί μας ακροατές, θα τελειώσουμε το λίμα μέθη με το εξής. Ποια είναι τα φάρμακα θεραπείας της μέθης? Λέει ο Μέγας Βασίλειος, η νηστεία την μέθην θεραπευσάτο, ψαλμός την εσχράν μελωδίαν.

δάκρυον γενέστο του γέλωτος ίαμα, αντί της ορχήσεως το γόνι κλινέστο, αντί του κρότου των χειρών το στήθος τυπτέστο, αντί του κόσμου της αισθήτως η ταπείνωσης. Επί πάσιν η ελεημοσύνη εξαγοραζέτωσε από της αμαρτίας. Δηλαδή μας είπε ο Μέγας Βασίλειος, «Η νηστεία ας θεραπεύσει τη μέθη, ο ψαλμός ας πάψει το αισχρό τραγούδι, τα δάκρυα ας γίνουν το γιατρικό του γέλιου, αντί για χορό ας κλείνουν τα γόνατα σε προσευχή, αντί να χειροκροτούν ας χτυπούν το στήθος όπως ο τελώνης, αντί του στολισμού των φορεμάτων ας δείξουν ταπείνωση, πάνω απ' όλα η ελεημοσύνη ας σε εξαγοράζει από την αμαρτία». Δανιήλ 4:24. Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας, τελείωσε το λίμα Μέθη, και στην επόμενη εκπομπή θα ξεκινήσουμε με το λίμα Μέλουσα Κρίση, Μέλουσα Ζωή. Μέχρι τότε να είστε καλά. Χαίρετε.

Παιδαγωγική Ανθρωπολογία Μεγάλου Βασιλείου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Εταιρεία Χριστιανικών Γραμμάτων έργο του Βασιλείου Χαρόνη.

0: Ο Άγιος του Πόντου, Γεώργιος Χασλίδης. Ο μεγάλος ασκητής των δακρύων, της προσφυγιάς και της ελπίδας. Μία ταπεινή αναφορά του Ράδιο Ελπίδα στη θεάρεστη ζωή και τις διδαχές του Οσίου Γεωργίου του Χασλίδη. Επιμέλεια και παρουσίαση Σύρμου Ζιάβρου.
1: Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Και πάλι μαζί από το Ράδιο Ελπίδα να συνεχίσουμε με όσα λέει ο Όσιος Γέροντας Γεώργιος Χασλίδης σε ένα πνευματικό του παιδί και συγκεκριμένα σε μια γυναίκα, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, που έπεσε στο βαρύτατο αμάρτημα της εκτρώσεως, όπως πάρα πολλές γυναίκες. Αφού λοιπόν της μίλησε για το έγκλημα της εκτρώσεως, συνεχίζει τώρα να της μιλάει για τη μετάνοια που θα τη βοηθήσει να την απαλείψει ο Θεός και αυτό το αμάρτημα. «Όπως γνωρίζουμε, παιδί μου», της λέει, «ο καλός μας Θεός μας χάρισε το μέγα μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Από το ιερό αυτό, το ιερό βαπτιστήριο, εις το οποίο πλένεται ο άνθρωπος ψυχικά και γίνεται ολόλευκος, καινούριος, κατά Χριστόν άνθρωπος. Πόση ευχαριστία πρέπει να προσφέρουμε στο Θεό συνεχώς για αυτό το μεγάλο καλό που μας άφησε. Δηλαδή, μας άφησε την καρδιά του ανοιχτή, όσες φορές θελήσουμε να καθαριστούμε, να εισερχόμεθα άνετα. Όσο και να αμαρτήσει ο άνθρωπος, όσο και να κυλιστεί στην αμαρτία, όσο και να μαυρίσει την ψυχή του, μπορεί άνετα σε μια στιγμή, σε λίγη ώρα, να γίνει κατάλευκος